0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθένα του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει από τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευση, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου. Και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε όντως σε μια λύση, πρόσθεσε ο Παπας Λέων, ο οποίος ευχήθηκε επίσης να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι περιοδίες και επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κύριους Ζαχαριάδη και Παπά. Ναύτες σε ρωσική φρεγάτα έριξαν χθες προειδοποιητικά πυρά στη μάχη κατά θαλαμιγού που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε με γνώση του συμβάντος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πηγή. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο, ωστόσο την Κυριακή Βρετανοί κομμάντος επιβιβάστηκαν και αναχέτησαν ένα υποκυρώσεις πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μάχη σε μια προσπάθεια να διακόψουν τα έσοδα από πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. Στις 4 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές συμπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και μόνο στα υπόλοιπα επιρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ξέρω αν βλέπετε παγκόσμιο κύπελο. Τουλάχιστον ένα παιχνίδι άξιζε τον κόπο. Ήταν αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, το Cabo Verde. Είναι η πιο ωραία ιστορία της μέρας και δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό που κάνει τη μυθολογία του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο τα μεγάλα μάτς, τα ωραία γκόλ, οι μεγάλοι παίκτες, οι φάσεις, τα χρήματα, οι ακριβές ομάδες κ.ο.κ. Είναι μερικές ιστορίες που φτιάχνουν τη μυθολογία του ποδοσφαίρου. Το πράσινο ακροτήριο είναι, νομίζω, η πιο πρόσφατη εγγραφή στην μυθολογία της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Πράσινο ακροτήρι, Cabo Verde στα πορτογάλικα. Ένα αρχιπέλαγος με 10 ηφαιστειογενή νησιά, μισό εκατομμύριο με 600.000 κατοίκους. Ανεξάρτητο κράτος από το 1975, ήταν πορτογαλική κτήση μέχρι την επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, κέρδισε την ανεξαρτησία του. Είναι σήμερα μια από τις λίγες πραγματικές δημοκρατίες στην Αφρική και είναι επίσης ένας μουσικός παράδεισος. Η πιο γνωστή είναι αυτή που ακούτε, η Σεζάρια Εβόρα. Στα εξαγώγημα προϊόντα αυτής της μικρής υπέροχης χώρας, νησιωτικής χώρας, προσθέθηκαν δύο ονόματα ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι ο Πίκο Λόπες, ο center back της ομάδας, που έσωσε ένα βέβαιο γκολ στο τέλος όταν απέσπασε την ισοπαλία από το μεγαθύριο την Ισπανία, αυτή η αδύναμη χώρα. Έχει μια ωραία ιστορία ο Πίκο Λόπες. Ο πατέρας του ήταν από το πράσινο ακροτήρι, σεφ σε κρουαζιερόπλοιο. Όταν έδεσε το κρουαζιερόπλοιο στο Δουβλίνο για μερικές ημέρες, γνώρισε μια Ιρλανδέζα, την Τζούντι, ξεμπάρκαρε, την παντρεύτηκε, έκανε παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Πίκο, που μεγάλωσε στο Δουβλίνο, έγινε τραπεζικός υπάλληλος, έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά. Τον πήρε η Shamrock Rovers στο ρόστερ της και κάποια στιγμή, λέει, βρήκε στο Facebook ένα μήνυμα σε μια γλώσσα που δεν μπορούσε να διαβάσει. Ήταν πορτογαλικά η γλώσσα του Cabo Verde. Ήταν το μήνυμα από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας του πατέρα του, που τον καλούσε να γίνει μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, διότι πολλούς ποδοσφαιριστές το πράσινο ακροτήριο δεν έχει. Έχει κι άλλον έναν, ο οποίος επίσης είναι μεγάλη μορφή, ο τερματοφύλακας, 40 ετών παρακαλώ, ονόματι Βοϊζίνια. Η καλύτερη ομάδα στην οποία έχει παίξει ποτέ στη ζωή του είναι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Είναι ο άνθρωπος που με τις αποκρούσεις του σταμάτησε την ισπανική υπερδύναμη και την κράτησε στο 0. Και θα έχετε δει ίσως τις εικόνες που ο άνθρωπος λύνεται στα κλάματα. Εκ των υστέρων είπε, όταν το ρώτησαν γιατί συγκινήθηκε τόσο πολύ, και είπε: συγκινήθηκα γιατί η μητέρα μου ήθελε να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει. Γιατί από τον περασμένο Ιανουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει σε μια σειρά από χώρες, ανάμεσά τους και το πράσινο ακροτήριο, έναν όρο. Προκειμένου να ταξιδέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τουριστική βίζα, πρέπει να καταθέσεις μια εγγύηση $15,000 για να είναι σίγουρη η Αμερική ότι δεν θα προσπαθήσεις να μείνεις εκεί περισσότερο από τις μέρες που σου επιτρέπουν. Η καημένη μαμά του Βοϊζίνια δεν είχε $15,000 και συνεπώς δεν ταξίδεψε να δει το παιδάκι της. Το Cabo Verde, το πράσινο ακροτήριο, είναι η πιο ωραία ιστορία της μέρας από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν αφορά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, τους αφορά όλους. Είναι αυτές οι ωραίες ιστορίες που μας κάνουν να αγαπάμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Βάλτε στις κακές ιστορίες της ημέρας, η χειρότερη είναι αυτό που συνέβη στο Κίεβο, αυτές οι εικόνες της καταστροφής σε ένα από τα ωραιότερα μνημεία του κόσμου, το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας του Κίεβου, της Λαύρας των Σπηλαίων, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου που βομβαρδίστηκε από ντρόουν ρωσικής κατασκευής. Ο Σταύρος Τζίμας, ο συνάδελφος και φίλος, σήμερα στην Καθημερινή μιλάμε τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κίεβο, τον κύριο Αλεξάνδρο Δημητρακόπουλο, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, γιατί η πρεσβευτική κατοικία είναι λίγα μέτρα μακριά από τον καθεδρικό. Οι ζημιές, λέει, ήταν τρομακτικές και θα ήταν ακόμη χειρότερες αν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δεν αγνοούσαν τον κίνδυνο της ζωής τους και τις προειδοποιήσεις να φύγουν από εκεί, και έτσι κατάφεραν να σώσουν μερικά από τα φοβερά κοιμήλια, σοβαρά κοιμήλια που έχει αυτή η εκκλησία, αυτό το μοναστήρι.
Όποιος έχει πάει στην περιοχή και το έχει δει, ξέρει. Όποιος θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, ίσως θα πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Συγγραφέας είναι ένας διπλωμάτης και πάλι, που υπηρέτησε στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο πριν από τον σημερινό, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Πριγκίπισσα Άννα». Είναι η ιστορία της Άννας, της πορφυρογέννητης, αδερφή του Βασίλειου Βουλγαροκτόνου, η οποία δόθηκε νύφη στον Βλαδίμηρο, τον πρίγκιπα του Κιέβου, εξαιτίας της. Εκχριστιανίστηκε η Ρωσία του Κιέβου τότε και στις μέρες της χτίστηκε η πρώτη εκδοχή αυτού του ιερού μοναστηριού της Αγίας Λαύρας. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky 100,3. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα, ημερολόγιο. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ελένη Μπουλιέρη απαντούν στο 210-48-00-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα, αν τα στείλετε στο skyradio.gr.

6 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1972, κυκλοφόρησε το θρυλικό άλμπουμ του David Bowie, ο Ziggy Stardust και οι Αράχνες από τον Άρη, ένας από τους πιο σημαντικούς και αξιομνημόνευτους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής. Εκτός πενταγράμμου, ο κόσμος έχει τα μάτια στραμμένα φυσικά στην Μέση Ανατολή. Είμαστε στην επαύριο της συμφωνίας, η οποία, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγες ώρες, υπεγράφει ψηφιακά. Την Παρασκευή θα υπογραφεί σε μια τελετή. Το κείμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα, ίσως βγει και λίγο νωρίτερα. Και έτσι θα μάθουμε τις λεπτομέρειες της, αν και λεπτομέρειες πολλές δεν θα έχει αυτή η συμφωνία, όπως ξέρουμε. Μάλλον τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά θα παραπεμφθούν σε κάποιες διαπραγματεύσεις στο μέλλον. Αυτό που κρατώ είναι πρώτον η δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ, που είπε ότι η ιστορία με το Ιράν τελείωσε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών της γης στο ωραίο Evian της Ελβετίας. Evian Le Bain είναι το όνομα της πόλης, διάσημο για τις πηγές νερού και για τα θέρετρα, για τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ήταν πάντα κάποτε ο τόπος που προτιμούσαν οι βασιλιάδες της Βρετανίας για τις διακοπές τους. Και τα ερωτήματα, τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι αν η συμφωνία αυτή είναι μια νίκη του Ιράν, μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επιτυχία του Πρόεδρου Τραμπ, μια επιβεβαίωση της δύναμης του Ιράν που ήταν μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζονταν οι αντίπαλοι του. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά το σπιν, το πολιτικό, που δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ένα δεύτερο είναι αν τα αποτελέσματα της συμφωνίας δικαιώνουν αυτές τις 107 ημέρες κόλασης που πλήρωσε ο κόσμος, πλήρωσε η περιοχή καταρχήν, με περίπου 7.000 νεκρούς στο Ιράν και στο Λίβανο από τους βομβαρδισμούς, ενώ άμαχους νεκρούς, συν το οικονομικό κόστος, συν η οικονομική αβεβαιότητα, συν το πλήγμα στο διεθνές εμπόριο και στην ενεργειακή αγορά. Αλλά και αυτό είναι ένα δευτερεύον ερώτημα. Το πρωτεύον ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει στον χρόνο ή αν κινδυνεύει από κάτι να την αρθεί στον αέρα και να επιστρέψουμε στα χαρακώματα, ή μάλλον εκεί δεν υπάρχουν χαρακώματα, υπάρχουν απλώς βόμβες, πύραυλοι και drones. Υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα ότι θα κρατήσει αυτή η συμφωνία. Ένα επιχείρημα είναι ότι και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οπωσδήποτε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ούτε το Ιράν αντέχει για πολύ ακόμη τα στενά κλειστά, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέχουν την οικονομική πίεση και τη στρατηγική πίεση που μεταφέρουν στον υπόλοιπο κόσμο τα κλειστά στενά και η επίδρασή τους στην παγκόσμια ναυτιλία, στην παγκόσμια ναυσιπλοεία και στις τιμές ενέργειας. Ένας δεύτερος λόγος να κρατήσει είναι ότι στην πραγματικότητα και οι δύο έχουν ξοδέψει τόσα πολλά όπλα που κανείς δεν είναι βέβαιος πόσα τους μένουν ακόμη για έναν ακόμη γύρο πολέμου. Το Ιράν, ας πούμε, υπολογίζεται ότι έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα 1.500 πυράβλους και περίπου 5.000 drones, πόσα να έχει ακόμη. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει εκεί τόσο μεγάλο μέρος του οπλισμού τους, ώστε ακόμη και αν ήθελαν λιγάκι να βοηθήσουν την Ουκρανία, δεν τους περισσεύουν όπλα για να στείλουν εκεί. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ειδικά έχει απελπιστικά έντονη ανάγκη να ανακοινώσει μια νίκη, γιατί η δημοτικότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταρρεύσει στο χειρότερο σημείο που είχε ποτέ πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που υπάρχουν δημοσκοπήσεις στην Αμερική. Γιατί θα μπορούσε να καταρρεύσει συμφωνία? Για πολλούς λόγους. Γιατί, για παράδειγμα, το θέμα των πυρηνικών όπλων παραμένει εντελώς ασαφές. Καμία συμφωνία δεν έχει γίνει, πέραν του ότι θα γίνει κάποια στιγμή μια συμφωνία. Δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα πολύπλοκο θέμα με τις κυρώσεις και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν σε διάφορες τράπεζες του κόσμου. Τρίτο και σοβαρότερο, ίσως καταλυτικότερο, είναι ότι
στο Ισραήλ η συμφωνία δεν αρέσει, ο Νετανιάχου δεν συμφωνεί με τη συμφωνία, δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και δεν το κρύβει.

0: Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ένας και επαρκής λόγος ώστε η σημερινή αισιοδοξία να μετατραπεί μετά από ένα χρονικό διάστημα και πάλι σε αγωνία για το τι θα γίνει εκεί. Η κατάσταση είναι αρκετά εύθραυστη. Ας ελπίσουμε ότι τα χειρότερα θα αποφευχθούν. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί κάτι να πάει στραβά. Για παράδειγμα, δεν έχουμε ή όχι απλώς δεν έχουμε ιδέα για το πώς θα ρυθμιστεί το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου, των πυρηνικών αποθεμάτων μάλλον του Ιράν. Δεν έχουμε επίσης ιδέα για το τι στα αλήθεια έχει συμφωνηθεί για τα στενά του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιμένει ότι στη συμφωνία μπήκε το δικαίωμα του Ιράν και της χώρας που είναι απέναντι στα στενά του Ομάν να βάζουν κάποια διόδια στα πλοία που περνάνε από εκεί. Αν αυτό ισχύσει, τότε προφανώς το πράγμα μπορεί να πάει άσχημα. Τα μάτια τώρα είναι στραμμένα εκεί, στο Εβιάν, στην λίμνη της Γενέβης, στις όχθες της λίμνης της Γενέβης, αυτό το πολυτελές θέρετρο, όπου για τις επόμενες τρεις μέρες οι ισχυροί του κόσμου θα συζητήσουν πρώτον το Ιράν, θα πάνε εκεί και οι εκπρόσωποι του Κατάρ και των Εμμυράτων για να το συζητήσουν. Θα συζητήσουν και την Ουκρανία. Υπάρχει μια ειδική συνεδρία για την Ουκρανία, θα πάει εκεί και ο Ζελένσκι. Η Ουκρανία γενικώς ανεβαίνει στην ατζέντα ως θέμα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν, ταξιδεύει στη Μόσχα. Η Τουρκία, λένε οι πληροφορίες από εκεί, μυρίζεται διαπραγματεύσεις που ξεκινούν και βιάζεται να πάρει θέση στο τραπέζι ως μεσολαβητής.
1: I'd like you to welcome now with a great big fat round of applause my favorite group, the Buffalo Springfield.

είχε σημειωθεί στο περιθώριο του ημερολογίου με τα γεγονότα της ημέρας, σαν σήμερα 1967 ξεκινούσε στο Σαν Φρανσίσκο το περίφημο καλοκαίρι της αγάπης, Summer of Love. Ήταν το φεστιβάλ μουσικής του Monterey, το πρώτο του είδους, το πρώτο φεστιβάλ στη δεκαετία του 60, πρόδρομος του Woodstock που έγινε 2 χρόνια αργότερα. Αυτό ήταν ο τρόπος που προλόγησε ο παρουσιαστής στη σκηνή τους Buffalo Springfield. Είναι, λέει, το αγαπημένο μου συγκρότημα, είχε πει τότε.

Στον κόσμο, η συμφωνία Αμερικής-Ιράν και η αναμονή για τις λεπτομέρειές της είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Η Ουκρανία γίνεται σιγά σιγά ξανά μεγάλο θέμα της ημέρας, όχι μόνο γιατί είχαμε αυτούς τους φοβερούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν ένα μέρος του σπουδαίου μοναστηριού της Λαύρας των Σπηλαίων, αλλά και γιατί είχε νεκρούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Εδώ το πολιτικό θερμόμετρο, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, έχει ανέβει. Μητσοτάκης για τα ζώα, Ανδρουλάκης για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και Τσίπρας στην πρώτη συγκέντρωση του κόμματός του μετά την ίδρυση του χτες. Πώς το είπε, σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Μπορεί, αλλά ας έχουμε τα... Ας κρατήσουμε μια πισινή να ξαναδούμε τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρητρές της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτέλες ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλεγα τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα σε αυτή την πολύ όμορφη μικρή πόλη πάνω στη λίμνη της Γενέβης, το Εβιάν, όπου είναι συγκεντρωμένοι οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων χώρων του κόσμου. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ήδη εκεί, συνάντησε το Γάλλο πρόεδρο. Είναι μια συγκέντρωση, μια συνεδρίαση του G7 που έρχεται μετά την ανακοίνωση αυτής της συμφωνίας. Συνεπώς όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα περάσει και πώς θα αλλάξει το κλίμα και τι αποφάσεις ενδεχομένως θα προαναγγελθούν. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι εκεί, είναι στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Σταύρος, την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν σε κάτι κατακόμβες της Χαμάς στη Γάζα. Μάλλον καλύτερα είναι εκεί που είσαι τώρα,
4: Αρκετά, θα έλεγα, Παύλο, καλημέρα. Πολύ καλύτερο το κλίμα, θα έλεγε κανείς. Σίγουρα, βέβαια, όσα παρατηρούσαμε και καταγράφαμε στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, είναι πεδίο συζήτησης εδώ στη Σύνοδο των G7. Και θα έλεγε κανείς ότι έχει μονοπολίσει ουσιαστικά τις εργασίες της Συνόδου το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Υπάρχουν βέβαια πολύ σημαντικά θέματα στην ατζέντα, τα οποία εδώ οι αναλυτές εκφράζουν φόβους πως δεν θα συζητηθούν καν. Ή αν θα συζητηθούν θα είναι απλώς επιδερμικά για να ανοίξουν αυτοί οι άξονες, αλλά δεν θα έχει κάτι επί της ουσίας. Και μην ξεχνάμε πως σε αυτή την σύνοδο δεν θα έχουμε και κοινό ανακοινωθέν από τους ηγέτες. Παύλο, θα έχει ο καθένας κάποιες τοποθετήσεις για τα επιμέρους θέματα, όμως δεν θα έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν. Άρα καταλαβαίνει κανείς πως η σύνοδος πια έχει ως μοναδικό θέμα εντός εισαγωγικών την συμφωνία αυτή.
3: Είναι και την επόμενη μέρα βέβαια, γιατί υποθέτω, έχει γραφτεί ήδη ότι ένα μέρος της επόμενης μέρας, ένα θέμα μάλλον της επόμενης μέρας είναι η ανοικοδόμηση του Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ φιλοδοξεί να μαζέψει ένα τεράστιο ποσό που χρειάζεται το Ιράν για να ανοικοδομηθεί και συνεπώς φαντάζομαι ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να βάλουν λίγο το χέρι στην τσέπη.
4: Θα ζητήσει βοήθεια για δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λες πραγματικά, ένα ταμείο το οποίο θα αναλάβει την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το άλλο που σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθεί και θα ζητηθεί η συνδρομή των Ευρωπαίων είναι η αποναρκοθέτηση και η αστυνόμευση, αν θέλεις, του Ορμούζ. Μία πρωτοβουλία την οποία την είχαμε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στη Γαλλία και στη Βρετανία. Είχαν γίνει συζητήσεις ότι και λέγανε ότι εφόσον θα επιτευχθεί συμφωνία τότε θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνδράμουν αυτές τις προσπάθειες.
3: Σωστά,
4: ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι. Μένει βεβαίως να δούμε τώρα έτσι όπως διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες αν πράγματι μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι γεγονός πάντως, Παύλο, πως ο Τραμπ έρχεται με έναν αέρα νικητή. Έφτασε ναι. έτσι χθες. Είδαμε πολύ
3: τουλάχιστον διαφορετική... όσο δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
4: Ναι, βέβαια. Και είναι σημαντικό αυτό που λες, διότι θα κληθεί να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις και δύσκολες ερωτήσεις, γιατί σήμερα συμμετέχουν, έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν και οι ηγέτες αραβικών χωρών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου και φυσικά θέλουν και εκείνοι να μάθουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όπως και οι Ευρωπαίοι βέβαια, οι οποίοι έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου, τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας, γενικότερα τις αυξήσεις στα προϊόντα και στα τρόφιμα. Οπότε όλοι έχουν πέσει πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ για να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς μπορεί πλέον να επιστρέψει αυτό που λέμε η κανονικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το κλίμα ουσιαστικά, κλίμα πανηγυρικό για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Αβεβαιότητα και όλους τους υπόλοιπους θα έλεγε κανείς και καθώς προετοιμάζεται και αυτή η φιέστα της Παρασκευής για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία βεβαίως τυπικά γνωρίζουμε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, αλλά
3: ναι, θα γίνει μια τελετή,
4: εδώ στη Γενέβη.
3: Μπαίνει, το είπε ο Τραμπ χτες, δηλαδή τώρα που ξεμπέρδεψα με το Ιράν, κάπως έτσι το είπε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία, άρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυτό θα είναι το θέμα της συζήτησης εκεί.
4: Και αυτή είναι και η πίεση, αν θέλεις, κυρίως των Ευρωπαίων που συμμετέχουν στην G7, ότι έχουν σηκώσει το βάρος τελευταίους πολλούς μήνες, και το οικονομικό και το στρατιωτικό, και ότι και αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι και η εισήγηση του Εμμανουέλ Μακρόν, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιας μορφής διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές για να τελειώσει και αυτός ο πόλεμος. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε, Παύλο, ότι σε αυτό το πεδίο ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια σύγκληση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο με τα υπόλοιπα μέλη της G7. Άλλωστε είναι και ο Ζελένσκι στο Εβιάν, μπορεί να υπάρξει κάποια συνάντηση. Ο ίδιος είχε ζητήσει να προσκληθεί και ο Πούτιν προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια διαλόγου. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι πως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Μάλιστα είχαμε και αυτή την επίθεση τη ρωσική πριν, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει.
3: Ναι.
4: Η σύνοδος, το κλίμα δεν είναι καλό ακόμη, ωστόσο οι πιέσεις κυρίως από τους Ευρωπαίους είναι αυτές. Δηλαδή να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος αυτός έχει μπει πια στο 5ο έτος του. Από εκεί και πέρα τα άλλα μεγάλα θέματα που είναι τουλάχιστον στην ατζέντα είναι βεβαίως ο αντίκτυπος στην οικονομία από τον πόλεμο, είναι η κρίση του έμπολα στην Αφρική, είναι βεβαίως και η τεχνητή νοημοσύνη. Τεράστια θέματα, θα έλεγε κανείς, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως δεν θα έχουν τον χρόνο που θα τους αναλογούσε σε αυτή τη σύνοδο. Λόγω των εξελίξεων.
3: Ναι. Μόνο ότι θα είναι αρκετά μακρά σύνοδος. Είναι και ωραίο το Βιάν. Δεν νομίζω ότι κανείς θα παραπονηθεί να μείνει λίγο παραπάνω.
4: Είναι ένα φρούριο βέβαια το Βιάν.
3: Εννοείται. Το φαντάζομαι.
4: Όλοι οι δρόμοι. Ναι, και είναι ανοιχτικό ότι ήδη από εδώ, από την Γενέβη, υπάρχουν κάποιες πρώτες ζώνες ελέγχου. Και όσο πλησιάζει κανείς βεβαίως τη Γαλλία και φυσικά στα αυτά τα περίπου 70-100 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, γίνονται όλο και πιο αυστηροί οι έλεγχοι και το Εβιάν είναι πράγματι μια περίκλειστη κομμόπολη αυτή τη στιγμή, και αυτό το θέρετρο στο οποίο γίνεται η σύνοδος το καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα ολοκληρωθούν αύριο οι εργασίες. Υπάρχει ενδεχόμενο να συναντηθούν ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Τραμπ στο Ελισέ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτή η συνάντηση, δεν έχει αποκλειστεί όμως. Και την ίδια ώρα βεβαίως ξεχνάμε πως και ο Νετανιάχου θέλει να δει τον Τραμπ, διότι υπάρχουν πολλά αγκάθια και στις σχέσεις των δύο πια, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία. Σίγουρα, ναι, σίγουρα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα θα βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα της λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο πώς θα αντιμετωπιστεί βεβαίως αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο, αυτή η κρίση στην οικονομία, στην διακίνηση των προϊόντων και κυρίως της ενέργειας. Είναι πάντως ενδεικτικό αυτό που σου είπα νωρίτερα, Παύλο, ότι δεν θα υπάρχει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ένα κοινό ανακοινωθέν.
3: Ναι, ναι, πράγματι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σε σχέση με όλες, με προηγούμενες συνόδους του G7, μάλλον θα είναι λίγο καλύτερο το κλίμα. Ξαναλέω, όσο ακόμη οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι γνωστές και συνεπώς μένουμε μόνο στο γενικό πανηγυρικό κλίμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
4: Και με το, μια επισήμανση μόνο, και με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται πως θα μείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνοδος.
3: Ναι.
4: Θα αποχωρήσει νωρίτερα,
3: ναι, όπως έφυγε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση να θελήσει να είναι παρόν στην τελετή της Παρασκευής?
4: Είναι ανοιχτό. Ναι. Οι πληροφορίες λένε πως θα έρθει ο αντιπρόεδρος, ναι, ο Τζέι Ντι Βάνς, αλλά έτσι, και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι θα το σκεφτεί. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
3: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα.

0: βέβαια, το θρυλικό τραγούδι του Bob Dylan, το Rolling Stone, ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, το 1965. Η μικρή μουσική ιστορία λέει ότι ο Dylan μπήκε στο στούντιο έχοντας απλώς τρεις στίχους στο μυαλό του και ιδέα πώς θα εξελιχθεί το τραγούδι. Το έγραψε ηχογραφώντας το, δηλαδή το ολοκλήρωσε ενώ το έγραφε, με τη βοήθεια δύο σπουδαίων μουσικών, του Al Kooper, που είχε την ιδέα να προσθέσει Hammond στην ενορχήστρωση, και του Mick Brookfield, του κιθαρίστα, ο οποίος έδωσε τον ήχο στην πραγματικότητα του τραγουδιού. Εδώ στην ελληνική επικαιρότητα έχουμε αποχωρισμούς. Ο Αταμάν έφυγε από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο Λουτσέσκου έφυγε από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχουμε επιστροφές. Ο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι επιστρέφει στην Αθήνα. Ο Γιωτόπουλος επιστρέφει στον Κορίδαλο. Θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα χρόνο. Του χρόνου τον Ιούνιο κλείνει 25 χρόνια. Οπότε η αποφυλάκησή του θα γίνει τυπικά. Θα έχουν γίνει και εκλογές, οπότε θα περάσει απαρατήρητη. Κατά τα άλλα είναι αυτή η πολιτική δραστηριότητα των ημερών που ξαφνικά ανέβηκε πολύ. Δημοσκοπήσεις σχεδόν κάθε μέρα, περιοδίες και ομιλίες αρχηγών σχεδόν κάθε μέρα. Τελευταία δημοσκόπηση χτες από την ΑΛΚΟ. Περίπου τα ίδια με τις προηγούμενες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο 23, ο Τσίπρας στο 14, το ΠΑΣΟΚ στο 10 και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 8. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να συμπιέζεται στα μονοψήφια και δεν έχει βγει ακόμη και το κόμμα Σαμάρα, αν βγει. Οι υπόλοιποι συμπιέζονται ακόμη περισσότερο. Ο Βελόπουλος από το 10 έχει κατέβει στο 6 και η πλεύση ελευθερίας φλερτάρει με το όριο του 3%. Είναι λίγο πάνω. Αυτά από την εσωτερική επικαιρότητα, πέρα από το πολιτικό θερμόμετρο αυτό που είναι ανεβασμένο. Εγώ το πιο ενδιαφέρον θέμα που βρήκα σήμερα, καθώς ξεσκονίζω τον καθημερινό τύπο της εφημερίδας κάθε πρωί, είναι αυτό το θέμα στην οικονομική καθημερινή. Τα χαμένα 10 χρόνια στα ΕΛΤΑ. Σας διαβάζω το ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη. Στο χείλος του γκρεμού βρίσκονται τα ΕΛΤΑ, με τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού να καταδεικνύουν ότι η βιωσιμότητά του κρέμεται από μια κλωστή. Η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει στην υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης που θα το επαναφέρει στον δρόμο της κερδοφορίας. Μόνο που αυτή είναι η φράση ενός ρεπορτάζ του 2016. Από τότε έχουν δοθεί 353 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας. Συν ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ, συν μια εθελουσία, συν δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου, και η ίδια φράση του ρεπορτάζ του 2016 επαναλαμβάνεται ακριβώς πανομοιότυπη και σήμερα. Μια χαμένη δεκαετία. Διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Ακούτε το ημερολόγιο, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 16, είμαστε στα μεθεόρτια της συμφωνίας που μετά από πολλά πηγενέλα τελικά ανακοινώθηκε, υπεγράφει ψηφιακά, περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειές της και περιμένουμε να δούμε και τις συνέπειες της, τουλάχιστον εκεί που μπορούμε άμεσα να τις μετρήσουμε και να τις υπολογίσουμε. Ένας, μάλλον το πρώτο πεδίο που έρχεται στο μυαλό είναι η δρόμη της ενέργειας, η αγορά της ενέργειας. Παρακάλεσα έναν ειδικό, τον καθηγητή ενεργειακής οικονομίας, τον κύριο Κάπρο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κάπρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Υπάρχει μια, μάλλον διάχυτη, ας πούμε, αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ότι τα πράγματα θα, μετά το τέλος, αν όλα τελειώσανε πράγματι και αν τα στενά του Ορμούς ανοίξουν και η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιηθεί, ότι θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Κάτι θα αλλάξει. Τι λέτε?
1: Δεν το βλέπω αυτό. Όχι,
0: λέτε.
1: Όχι. Κοίταξε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αγορές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου βεβαίως αύξησαν τις τιμές, αλλά δεν αντέδρασαν υπερβολικά όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχαμε καταστροφές, ούτε ακραίες καταστάσεις, παρόλη την διακοπή της τροφοδοσίας μέσω του Ορμούς και τις ζημιές που πάθαν οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και σε άλλα σημεία εκεί στην περιοχή. Και τώρα πάρα πολύ γρήγορα οι αγορές χαλάρωσαν τις τιμές, ανακουφίστηκαν, δηλαδή το περίμεναν πώς και πώς, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό είναι βέβαιο, το περίμεναν πώς και πώς. Ναι, αυτό που λέω είναι ότι δεν θα είναι λογικό και οι χώρες της περιοχής και οι άλλες χώρες να αρχίσουν να σκέφτονται εναλλακτικές διελεύσεις, δηλαδή εναλλακτικούς τρόπους να μην ξαναζήσουν ένα έμφραγμα των στενών του Ορμούζ? Και το ρωτώ κυρίως γιατί αναρωτιέμαι πώς μπαίνει η Ελλάδα σε αυτό.
1: Η περιοχή έχει οπωσδήποτε τις δυνατότητες να κατασκευαστούν αγωγοί επί του εδάφους. Ήδη υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία ένας μεγάλος αγωγός, υπάρχει ένας που πηγαίνει μέσω του Ομάν. Και αυτοί βέβαια είναι ευάλωτοι σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχει επίσης και το στενό παρακάτω, μετά το Ομάν, που είναι οι Χούθοι που το ελέγχουν. Δηλαδή η περιοχή τώρα δεν είναι εύκολη. Αλλά από την άλλη μεριά, τα συμφέροντα των χωρών που παράγουν εκεί, περιλαμβανομένου του Ιράν, είναι τόσο μεγάλα και έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις στην εσωτερική τους οικονομία, που φάνηκε εδώ στον πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να διακινδυνεύσουν να χάσουν τα έσοδα αυτά. Αυτή είναι η ισορροπία. Είναι μια ισορροπία βέβαια, εντάξει, τρόμου θα την λέγαμε, αλλά δεν πρόκειται να... Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση να διακινδυνεύσουν, γιατί απλούστατα οι λαοί αυτοί, οι υποδομές τους, οι επενδύσεις τους εξαρτώνται από αυτά τα έσοδα.
0: Ναι, ναι. Άρα αυτός είναι και ένα... Πώς να πω, είναι και ένας παράγοντας που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει η συμφωνία αυτή, δεν θα ανατραπεί εύκολα μετά από τόση περιπέτεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλω τώρα, γιατί και το Ιράν δεν ξέρω αν θα αντέχει ακόμη πολύ χωρίς με τα στενά του Ορμούζ κλειστά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν αντέχει η εσωτερική οικονομία. Η οποία έχει αναπτυχθεί οικονομικά, δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Όλη η περιοχή εκεί. Και επομένως δεν το διακινδυνεύουν εύκολα. Το μόνο σημείο να επανέλθω στο θέμα της ενέργειας, αυτό το αντικείμενο που οπωσδήποτε θα καθυστερήσει είναι το φυσικό αέριο. Γιατί οι εγκαταστάσεις που πλήγηκαν εκεί χρειάζονται αρκετό καιρό για να επανέλθουν. Επενδύσεις, κατασκευές, πράγματα, δηλαδή πάνω από χρόνο.
0: Ένα ερώτημα που και εγώ έχω και το διατυπώνουν και οι ακροατές. Γιατί ενώ οι τιμές το πετρέλαιο αποκλιμακώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, οι τιμές στο φυσικό αέριο επιμένουν ψηλά?
1: Πρώτα, είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και είναι γνωστό ότι η κρίσιμη στιγμή για το φυσικό αέριο είναι αυτός, οι δύο μήνες που έρχονται, Ιουλίου και Ιουλίου Αυγούστου. Εάν ο πόλεμος είχε κρατηθεί και ήταν αυτή η κατάσταση έλλειψης τροφοδοσίας, θα είχαμε εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου προς το καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι είναι η εποχή αναπλήρωσης των αποθεμάτων, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, για την προετοιμασία του χειμώνα. Τα αποθέματα είναι υπόγεια του φυσικού αερίου, πολύ μεγάλο διαστάσεων. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοια υπόγεια αποθήκη.

0: συνδέεται, θέλω να πω, με αυτά που συζητάμε.
1: Δεν είμαι σίγουρο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ιδιαίτερα. Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ μακρόχρονου ορίζοντα και οπωσδήποτε περιβάλλονται από πολύ μεγάλες αβεβαιότητες. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει προεξοφλημένη επενδυτική απόφαση από κανέναν από όλους αυτούς. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει. Πρώτα μιλάμε για πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι εταιρείες θα σταθμίσουν παγκοσμίως που θα βάλουν τελικά τα πολλά χρήματα που χρειάζονται για την πραγματική εξόρυξη.
0: Μάλιστα. Καλό είναι να είμαστε προσγειωμένοι προς αυτό, γιατί έβλεπα έναν διάχυτο ενθουσιασμό γύρω-γύρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάπρο, για αυτή τη συνομιλία.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, Συνωμένων Πολιτείων και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει τώρα να διατηρηθεί. «Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα», έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία είχε ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. «Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι περιοδίες και επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. «Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές», σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Ναύτες σε ρωσική φρεγάτα έριξαν χθες προειδοποιητικά πυρά στη μάχη κατά θαλαμιγού που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε πηγή με γνώστου συμβάντος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο. Την Κυριακή, οι Βρετανοί κομμάντος επιβάστηκαν και αναχέτησαν ένα υποκυρώσεις πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μάχη, σε μια προσπάθεια να διακόψουν τα έσοδα από το πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία ανοίξε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. Αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί θα γίνει ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι προς απόγευμα αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς με μονομένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στους Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότς Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάνη σε μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη 210-48-00-170 έως 4.

0: Θες να τα αφήσω κι άλλο,
1: ένα τραγούδι της Προκοπής, να τα ακούσουμε.
0: Μα, δεν είναι ότι εκνευρίζομαι με τον Νότι που κάθε δεύτερη μέρα παίζει Doors. Έχω και αυτή την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία κάθε τέταρτη μέρα βάζει μέσα στη λίστα της εκπομπής Doors.
1: Βέβαια.
0: Λες και δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Ξέρει, κοπέλα.
0: Με το που βλέπει Doors ο δικός μου εδώ, Doors. Λέω παρετούμε πια, δεν
1: το
0: μπορώ.
1: Χάλασε.
0: Κουράστηκα.
1: Μιλάς πάνω στο τραγούδι, το χάλασες.
0: Ναι, ναι. Θες να το ακούσεις κι άλλο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, θα το ακούσουμε, είναι ιδιαίτερο μελωδικό. Άστο, Δημήτρη, απονέσουν τα αυτιά τους, άστο. Όλο πρέπει να στο παίζω, δεν αντέχεις όλο. Τώρα δεν σας αντέχει.
1: Όλο το βλέπω, όλο το δίσκο πρέπει.
0: Σ' αρέσει αυτό, ναι. Τι να πω, δεν παλεύεται ο τύπος, δεν παλεύεται. Λοιπόν, σήμερα τα πολιτικά είναι της πλάκας. Δηλαδή, κάθε μέρα συζητάμε δύο πράγματα. Βαρέθηκα. Πότε θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μήπως δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα πει ο Καραμαλής που σήμερα ξαναμιλάει. Δηλαδή, όποιος δεν έχει τι να κάνει, φωνάζει τον Καραμαλή να μιλήσει. Και εμείς είμαστε από πίσω, θα ρίξει κεραυνούς ο Καραμαλής. Και το δεύτερο είναι, φτάνει, θα γίνουν προώρες εκλογές. Δεν θα γίνουν προώρες εκλογές. Δεν μπορώ άλλο.
1: Έτσι, δίκιο έχεις.
0: Και είναι ακόμα και Ιούνιος, φαντάσου δηλαδή.
1: Πάντως να... βλέπω ότι πάλι φυλάει παιδάκια, θα πάει σε ένα ρέμα, λέει, και θα το τρέχαγε. Άμα ήταν σε 10 μήνες να γίνουν εκλογές, θα πήγαινε στο ρέμα.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Αν θυμάστε καλά, εκεί στην τελευταία καλή βροχή που είχε ρίξει το χειμώνα, είχε πλημμυρίσει η Γλυφάδα και ένα ρέμα στο Κόρμπι, στη Βάρη. Το θυμάμαι διότι γύρναγα το βράδυ, μ' είχαν πάρει κάτι περίοικοι, είχε ανεβεί μια γυναίκα πάνω σε ένα δέντρο για να μην πνιγεί, παίρναν τηλέφωνο και πηγαίνανε με το πάσο τους. Και βγαίνω στο Δημήτρη το Γιατζόγλο 11 η ώρα το βράδυ και λέω, ρε παιδιά, μια γυναίκα κινδυνεύει στο Κόρμπι. Και άρχισαν ξαφνικά να με προσπερνούν στη Βουλιαγμένης. Κάτι χάμερ, κάτι πυροσβεστικές, κάτι αυτά, να γίνεται ένας χαμός. Το κινητοποιήσαμε από το Sky. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά. Κατέβασε τόσα φερτά υλικά που κινδύνεψαν σπίτια στο Κόρμπι, επειδή εκεί υπάρχει ένας χύμαρος ξερός το καλοκαίρι, που άμα κατεβάσει νερό τα παίρνει όλα, σβάρνα. Δεν είχε διευθετηθεί ποτέ. Διευθετήθηκε τώρα με πρωτοβουλία των συναρμοδίων αρχών και του Δημάρχου Βουλιαγμένης Βάρης Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Να, και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει και τα ρέματα. Μεθαύριο θα πάει στην Πικροδάφνη, δεν ξέρω εγώ, στον Ηλίσσο.
1: Έχει, κάθε μέρα θα κάνει κάτι. Είναι σαφές. Και τα φυλάει παιδάκια.
0: Ρέματα.
1: Ναι, ηλικιωμένος, όλα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Και είδα και τον Τσίπρα. Βγαίνει τώρα σε κάθε πλατεία και μιλάει. Πήραμε, λέει, τόσο, σε λίγο θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Στο μεταξύ, ο Τσίπρας είναι συλλεκτικός. Εγώ τον ακούω πάντα. Διότι περιμένω την αρκουδιά που θα πει. Δεν είναι μόνο το τώρα να λες τώρα είμαστε δεύτερο κόμμα, σε λίγο θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε κυβέρνηση, θα πάρουμε πρωτάθλημα και το Champions League. Okay, ο Τσίπρας είναι αυτά. Έχει σκεφτεί και κάθε ομιλία βάζει και μια υπερβολή από αυτά που λες, άσε μας κι εσύ. Για, ρίξε ένα ρε εσύ, Δημητρά.
2: Είναι ζήτημα το θέμα της σταθερότητας, διότι, ξέρετε, μπορεί και να χτυπήσει αυτό το τριψήφιο 3 ώρα το βράδυ, ξέρετε τι θα πει να χτυπάει το τριψήφιο 3 ώρα το βράδυ και να μην υπάρχει κανείς να το σηκώσει. Εγώ να σας πω, επειδή ήμουν 4,5 χρόνια στο μαξί μου, αυτό το τριψήφιο, το οποίο πολλές φορές το λέμε κόκκινο τηλέφωνο, δεν ήταν κόκκινο καταρχήν, ήταν μαύρο. Και ήταν μια εφεύρεση παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα Predator, όπου ήταν ένα τηλέφωνο για να επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, χωρίς να τον ακούνε τρίτοι που θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να το έχει καταργήσει εντελώς το τριψήφιο και να συνομιλεί απευθείας μέσω Predator με τους υπουργούς του.
0: Από πού να το πιάσω, πες μου τώρα. Μας μιλάει ο τύπος ο οποίος το τριψήφιο τηλέφωνο το είχε καταργήσει γιατί κάθε βράδυ βρισκόταν στο Μιουζίκ, στο Παγκράτη και τα λέγανε με το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεύτερον, πού να χτυπήσει. Δεν τον έπαιρνε κανένας με αυτά που έκανε το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θυμηθήκαμε πρόσφατα με το ρεπορτάζ, με το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Δηλαδή, να μιλούν όλοι για τη διαχείριση κρίσεων, ας πούμε. Οκ, okay, να μιλάς κι εσύ για το κόκκινο τηλέφωνο, το που ήταν μαύρο και δεν είναι κόκκινο. Ξέρεις, το σήκωσες στο μάτι για να συντονίσεις τους υπουργούς σου. Το σήκωσες στη μάνδρα. Πού το σήκωσες? Το σήκωσες όταν περνάγανε 10.000 μετανάστες κάθε μέρα από την Τουρκία απέναντι στη σκάλα Σικαμινέα στην πατρίδα μου. Μην τρελαθούμε, ρε παιδί μου. Μίλα μας για κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα, Βασίλη? Ότι ο Τσίπρας, παρόλο αυτό το πρώτο εξάμηνο που τα έκανε λίμπα, εξακολουθεί να τραβάει κόσμο. Οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Δεν
1: θυμάται τι. Μα, με συγχωρείς, 14% και 15% του κόσμου.
0: Και λίγο είναι.
1: Πάει στον Τσίπρα.
0: Και 20. Και 25.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβανε τι έγινε εκείνο το εξάμηνο.
0: Όχι.
1: Προφανώς το χαρίζουν. Και προφανώς θεωρούν ότι είναι χειρότερα σήμερα από με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Νότι, επειδή εκπλήσησε συνεχώς, το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται πολύ καθαρά και από αποτελέσματα των εκλογών και από τις δημοσκοπήσεις. Το 60% του ελληνικού λαού πια είναι αντισυστημικό. Εγώ εκπλήσουμε που ο Τσίπρας έχει μόνο 15. Μπορεί να πάρει και παραπάνω.
1: Το 60
0: και γιατί
1: να...
0: όχι. Γιατί όχι, μέσα στην κρίνια είμαστε, όλα μας φταίνε, τίποτα δεν έχει γίνει, 9 στα 10 κόμματα λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα
1: κάνει
0: όλα
1: καλά. Εντάξει, αλλά το 23 πήρε ο Μητσοτάκης 41 και πήρε και το Πασόκ εκεί 12-13.
0: Το άλλο 60 που πήγε.
1: Δεν είναι 60 αυτό, 41 και 13-14 είναι 55. 45 λοιπόν είναι απέναντι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μία φορά είχαμε ένα COVID, κοιμήθηκε ο Θεός. Μία φορά. Δεν είναι το σύνηθες.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι 60% του κόσμου είναι. Θέλει.
0: Δεν μπορείς, αλλά
1: δεν θέλει σταθερότητα.
0: Αυτό είναι.
1: Σταθερότητα.
0: Αυτό είναι. Σε πόσες εκλογές μετά το 9, γιατί μέχρι το 9 ήταν τρία κόμματα, αυτά τα παίρνανε όλα, τελείωσε. Μετά το 9 και την πολυδιάσπαση, πόσες φορές έχεις δει κόμμα να πιάνει 40%?
1: Είναι δύσκολο να πιάσει 40%.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι καν προστό τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μην εκπλήσεσαι ότι από την αντισυστημική ψύχο που αθροίζει πάνω από 30% μαζεύει 15 ο Τσίπρας. Μαζεύουν και άλλα 15 οι υπόλοιποι. Και λίγο είναι. Και δεν απαντούν και όλες τις δημοσκοπήσεις. Τι έγινε, κύριε Γιαννίρη, έχουμε γραμμή? Ακόμα? Ωραία, μπλέξαμε. Αυτά. Θα πούμε και άλλα πολιτικά στη συνέχεια, αλλά δεν έχω και τόση αξία. Απλώς σας είπα, αυτό από την ομιλία χθες του κυρίου Τσίπρα, αυτό με ερέθησε και αυτό ήθελα να προβάλλω. Τώρα,
1: και βέβαια το Πασόκ είναι χαμένο στο διάστημα. Δηλαδή ενώ θα έπρεπε το Πασόκ να είναι κάθε μέρα έξω, όπως κάνει ο Τσίπρας, και να λέει πράγματα σοβαρά, περί άλλων τυρβάζει.
0: Και έχει να πει πράγματα σοβαρά.
1: Δηλαδή, έχει.
0: Εμείς βγάλαμε χθες τον Παύλο τον Χριστίδη και είπε κάποια πράγματα. Μου τα έστειλε κιόλας το παιδί, θα σας τα πω μετά. Έχει δίκιο. Έχει πεδίο δόξης λαμπρό. Αλλά.
1: Πάμε.
0: Αλλάζουμε θέμα. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Κατά παράκληση του Νότη, είπαμε σήμερα να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους λαγοκέφαλους. Διότι πραγματικά σε τρομάζει λίγο να διαβάζεις ότι αυτό το ψάρι, το τροπικό που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε, δεν είναι μόνο ότι κατακλείζει τις ελληνικές θάλασσες, δαγκώνει κιόλας. Και έχει και κάτι σαγόνια περίεργα. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν η πολιτεία έχει σκοπό να κάνει κάτι με αυτό, γιατί διαβάζουμε για κάτι σενάρια, μήπως τα επικηρύξει και τα επιδοτεί την αλληλεία τους για να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Παρακαλέσαμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς θέλω να μας πείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μας, πόσο σοβαρό είναι σήμερα που μιλάμε το πρόβλημα. Έχουν κατακλείσει, όπως διαβάζω, οι λαγοκέφαλοι τη μισή Ελλάδα, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, ή όχι?
3: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος, όπως είπατε, ήρθε το 2005 στην Ελλάδα. Τότε εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα ξενικό χωροκατακτητικό είδος, εισβολικό που λέμε, και το οποίο αποτελεί μια πραγματική απειλή κυρίως για την ελληνική αλληλεία. Είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς στην Μεσόγειο δεν έχει θηρευτές. Αντίθετα με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Δεν έχει εχθρούς, δεν έχει άλλα ψάρια να το σκοτώνουν, να το τρώνε.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα και προτιμάει τα ζεστά νερά. Άρα η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου σίγουρα έχει συμβάλει στο ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε και επεκτείνεται στις θάλασσές μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που είναι και τα πιο ζεστά νερά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς πλέον η παρουσία του υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Τα έχουμε δει από την Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε όλες τις θάλασσες. Αλλά επισημαίνω ότι η συγκέντρωσή του η μεγάλη είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Ωραία.
1: Και είναι Κρήτη τοξικό και ψάρι, το οποίο δεν τρώγεται.
3: Απαγορεύεται, είναι αυστηρά. Δεν πρέπει να καταναλώσει κανείς ποτέ λαγοκέφαλο, διότι είναι τοξικό το ψάρι. Αλλά να σημειώσουμε εδώ ότι η τοξικότητά του είναι εσωτερική. Δηλαδή δεν γίνεται από ένα δάγκωμα λαγοκέφαλου να υπάρξει μεταφορά αυτού του τοξικού υγρού. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι σαγόνια που άμα σου κόψει δαγκόνια.
1: Σαράμφος.
0: Και επειδή αυτά δαγκώνουν τα ψάρια. Εντάξει τώρα, να πας διακοπές στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη, δυο κορυφαίος τουριστικός περιορισμός, και να φοβάσαι να μπει στο νερό.
3: Όχι, δεν
0: είναι λαγοκέφαλος.
3: Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται γενικά στους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να λέμε ότι όποτε δεις λαγοκέφαλο θα έρθει να σε δαγκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν καταγραφεί προφανώς περιστατικά. Ναι. Έχουν καταγραφεί, αλλά κυρίως και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε και μία, όχι πρόκληση, αλλά έχω δει, ας πούμε, εγώ βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πήγαινε κάποιος επειδή ήταν στα ριχά να το χαϊδέψει, ξέρω εγώ, ή να του βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του λαγοκέφαλου. Εντάξει, εκεί πέρα προφανώς.
1: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
3: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
3: Ένα 10. Το μέγιστο είναι ένα 10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει από τη μελέτη που έχω εγώ στα χέρια μου το 2024. Αλλά τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στην Μηχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλλήλους και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από αυτούς.
0: Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρήσετε?
3: Λοιπόν, ποιο είναι το. Θα σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό, το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως, εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
1: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει? Ρίχνεις δίκτυα,
3: πάνε σε
1: όποια
3: περιοχές. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν δηλαδή.
3: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει? Θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλες τις ορολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία. Δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δει μεγάλη μείωση, αλλά τέλος πάντων είναι και μια οικονομική ενίσχυση για τους ψαράδες.
0: Κάτι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Πρώτον, είναι μια επιδότηση έμεση στους ψαράδες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν χοντρά δίχτυα, θα ανεβάσουν πολλά κιλά, θα βγάλουν καλό μεροκάματο.
3: Σωστά.
1: Τα τρώνε τα δίχτυα, τους τρυπάνε τα δίχτυα.
3: Ναι, δηλαδή πάνε και τα σκίζουν με τα δόντια τους και τρώνε τα ψάρια που έχουν πιάσει οι ψαράδες. Και μάλιστα σε μελέτη που έχω δει εγώ, βρήκανε μέσα στο στομάχι του λαγοκέφαλου δίχτυ. Κομμάτι από δίχτυ που είχε κόπει, το είχε δαγκώσει με τα δόντια του. Άρα κάνουν ζημιά στα δίχτυα, τρώνε τα ψάρια, κάνουν ζημιά στους ψαράδες. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε. Μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο. Αλλά ξέρετε, είναι τα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες αυτή την εποχή. Έχουμε και το κόστος του πετρελαίου που τους τελευταίους μήνες έχει εκτιναχθεί, και το μεγαλύτερο κόστος για έναν ψαρά είναι το πετρέλαιο, άμα το σκεφτεί κανείς.
0: Ναι.
3: Αυτό το οποίο τους απασχολεί πιο πολύ.
0: Ωραία, επιδοτήστε το πετρέλαιο, επιδοτήστε και την αλληλεία.
1: Πόσα λεφτά, δηλαδή, πόσα λεφτά θα ήταν να επιδοτήσετε τώρα να
3: τα επιχειρήσετε. Εντάξει, κοιτάξτε, τους επιδοτήσαμε με 15 λεπτά, όπως ξέρετε, στον diesel κίνηση. Ναι. Αυτόν τον μέτρο που ανακοινώθηκε.
0: Οι αλληλείς είναι πολύ λιγότεροι όμως. Άρα το
3: συμβαίνει. Όταν είναι λιγότεροι, αλλά πρέπει να είναι όλα αναλογικά. Ξέρετε, υπάρχει το μέτρο τη αναλογικότητα στην κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορούμε να δώσουμε 15 λεπτά στου αγρότε για να πάμε να δώσουμε. Αλλά είναι κάτι που το συζητάμε.
1: Όχι, λέω για να επικηρέξει το ψάρι αυτό. Πόσα λεφτά.
3: Συγγνώμη, στην Κύπρο είναι 4,7.
1: Ωραία, πόσα λεφτά θέλω να πω θα είναι.
3: Που έχουμε εμείς, μας λέει για μια τιμή γύρω στα 5 ευρώ.
1: Ναι.
3: Τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική αυτή η τιμή για τους ψαράδες, γιατί αυτό έλεγα τώρα, λόγω του κόστους πετρελαίου και των ειδικών εργαλείων και τα
0: λοιπά. Πρέπει να βάλετε κάτι παραπάνω πρέπει για να βγαίνει το κόστος.
3: Αλλά αυτό, για να ξέρετε, για να μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το εγκρίνει η Ευρώπη. Έχουμε στείλει μια πρόταση στην Ευρώπη, είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πού θα καταλήξουμε, γιατί αλλιώς μετά θα μιλάει για κρατικές ενισχύσεις και τα λοιπά, που δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο. Απλώς θέλει μια προσοχή αυτό και χρειάζεται.
0: Άμα
3: την
0: περιμένουμε την Ευρώπη, σωθήκαμε,
1: ναι,
0: κύριε.
1: Θα περάσει το καλοκαίρι, θα έχουν γίνει.
0: Θα φτάσουν στη Χαλκιδική, δεν θα μπορεί ούτε ο Σχοινάς να κάνει μπάνιο στην πατρίδα του.
3: Όχι, μην το λέτε αυτό. Θέλω να πείτε,
0: το λέω, αλλά.
3: Αλλά κοιτάξτε, η πραγματικότητα ποια είναι. Ότι αυτά, επειδή έχουμε την κλιματική αλλαγή και αλλάζουν οι θερμοκρασίες της Μεσογείου, έχουμε πολλά ξενικά είδη. Αυτό είναι ένα από τα πιο προφανώς επικίνδυνα, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες είδη τα οποία έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα να λυθεί. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση την παρακολουθούμε στενά. Είμαστε σε επαφή με τους ιχθυολόγους που είναι ειδικοί. Εγώ τώρα δεν είμαι ιχθυολόγος. Σας λέω τι μου λένε οι άνθρωποι από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας και οι επιστήμονες που έχουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε ό,τι πει η επιστήμη. Αυτό κάνει πάντα το Υπουργείο. Ακούει τους επιστήμονες, ακούει τους ειδικούς. Θα καταστρώσουμε το σχέδιο που πιστεύουμε ότι θα είναι το πιο αποτελεσματικό. Θα το υλοποιήσουμε, θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά θέλει ψυχραιμία. Μην πανικοβληθεί ο κόσμος και πει δεν βουτάω το πέρα λόγω του λαγοκέφαλου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, να είστε
1: γεια
3: σας. Καλά. Γεια σας. Καλό
0: απόγευμα. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Κάβουρα πάνε και εδώ. Μέχρι να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το καλοκαίρι που θα ξεσηκωθεί θα ανακοινώσουν τα μέτρα. Θυμήσου το.
1: Πρώτη φορά είναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου της μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενατορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση, εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στην Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότσης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μας, ο Μινάς Τσαμόπουλος, για δύο πράγματα ειδικός, στα ποδόσφαιρα και στην ναυτιλία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας πρώτα από το ποδόσφαιρο. Γεια σου, Μινά.
1: Γεια σου, Μινά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό Βασίλη.
0: Εσύ, Μινά.
2: Νότι. Ναι.
0: Τέσσερα χι, στους τελευταίους τέσσερις αγώνες έχουν έρθει στο Μουντιάλ και δεν έχω προλάβει να παίξω. Δηλαδή.
2: Δεν τους ενημέρωσες.
0: Έργα μου. Και να σου πω.
2: Κοίταξε, είναι περίεργο το Μουντιάλ αυτό. Είπαμε σε τρία διαφορετικά κράτη. Είναι και οι ώρες περίεργες.
0: Και η ζέστη.
2: Τα παιχνίδια που βλέπουμε εμείς εδώ σε σχετικά καλή τηλεοπτική ώρα, αυτή εκεί είναι μεσημέρι. Δεν τους βγαίνει γλώσσα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και
2: τα καλά παιχνίδια.
0: Έχουν περάσει.
1: Και το πράσινο ακροτήρι να σταματάει την Ισπανία.
2: Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ξέχασε τον Ντανιέλ από το πράσινο ακροτήρι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Τώρα κοίταγα, λέει, ότι ο Δόνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι ο πρώτος. Ναι, ναι.
0: Και πήρε, λέει, βαθμό και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας προπονητής πατάει το πόδι του στο
1: Μουντιάλ και παίρνει και βαθμό.
2: Τότε που πήγαμε με τον Αλκίτα, δεν σταυρώσαμε
0: 3-0, το θυμάμαι.
2: 4-4-2.
0: Ναι, ναι, παίξαμε ωραίο σύστημα. Φάγαμε 4 το πρώτο, 4 στο τρίτο.
2: Ήταν τότε που πιάστηκε το παιδί ο Μαραντόνα, που είχε κάνει χρήση κοκαίνη.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα, που πήγαινε στην κάμερα και πανηγύριζε.
1: Σήμερα έχει Γαλλία σε Νεγάλη, βλέπω. 10 η ώρα.
0: Ναι. Το μόνο που έλειψε είναι
2: ακροβάτικο
0: σε Γάλλη από τη Γαλλία.
1: Ναι, εμφύλιο.
2: Με την απικία.
0: Μα να σου πω κάτι τώρα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύεις, ρεαλιστικά ή απλώς οι ομάδες οι μεγάλες σου λένε «Α, μη φορτσάρω και από το πρώτο παιχνίδι».
2: Για να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή στο προηγούμενο έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και δεν τελείωσε, ξεκίνησε στραβά. Αλλά
0: τώρα να φέρνει χίλια Ισπανία με 27 τελικές να μην μπορεί να βάλει γκολ.
2: Βλέπεις.
0: Μου φαίνεται
2: τίποτα.
0: Λίγο...
2: Εμένα, όχι. Εγώ νομίζω ότι στην πορεία θα βρουν όλοι το ρυθμό τους. Αφού περνάνε και οι καλύτερες τρίτες, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι 48
0: ναι.
2: ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Πολύ,
2: ακόμα
1: ναι.
2: είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγη 19 Ιουλίου. Ένα μήνα και κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πλοία στον Περσικό κόλπο προχωράνε, φύγανε από εκεί.
2: 600 είναι εγκλωβισμένα, δεν κουνιέται τίποτα. Περνάνε κάτι λίγα αεριανικών
0: συμφερόντων. Κάτσε, περίμενε τώρα. Είναι 600 εγκλωβισμένα που είναι από την αρχή του πολέμου ή άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν και τώρα έχουμε 600 μέσα. Γιατί
2: κάποια είχαν μπει, κάποια είχαν βγει, κάποια είχαν μπει. Αυτή η φωτογραφία της στιγμής των ημερών είναι 600 πλοία.
0: Ναι.
2: Και είναι και αρκετά, πάνω από 300 απ' έξω, άμα μπει στο Marine Traffic.
0: Περιμένουν να μπουν.
2: Είναι κενό αφορτίου και περιμένουν να μπουν ένα αφορτό.
0: Γιατί...
2: Αλλά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα αυτή η
0: ιστορία. Λέγαμε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αλλά κάποιος που ξέρει εκεί το χώρο μου είπε ότι το αμερικανικό ναυτικό στη Ζούλα πέρναγε πλοία και προς τη μια κατεύθυνση και
2: Περνάγανε ελάχιστα. Το στενό αυτό δεν
1: κλειστά. Διάβασα, 127 λέει πλοία πέρασαν τους δύο αυτούς μήνες.
2: Όταν λένε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ενώ περνάγανε 100 τη μέρα.
0: Τώρα είναι...
2: Ναι, τα στενά δεν κλείνουν, το στενό μάλλον δεν κλείνει ποτέ. Ναι. Ποτέ. Απλώς μειώνεται η ροή των πλοίων.
0: Τώρα οι ναυτιλιακοί παράγοντες με τους οποίους μιλάς, τι λένε, ότι θα ανοίξουν
2: την Παρασκευή? Μην ενθουσιάζεστε. Περιμένετε, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Έτσι,
2: δεν είναι
1: έτσι
2: εύκολο να ανοίξουν. Υπάρχουν και νάρκες εκεί, μην το ξεχνάμε. Το θέμα είναι τι ρόλο θα συνεχίσει να παίζει το Ιράν στην επίβλεψη του χώρου, στη ροή, την παρεμβατικότητά του. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα το Ιράν θα ελέγχει πάλι το στενό. Με το Ομάν λίγο απέναντι.
1: Μα γράφτηκε ότι θα βάλουν και διόδια, είναι δυνατόν?
2: Το ήθελε πάντα αυτό το Ιράν, το είχε πει και πριν κανένα μήνα. Δεν εφαρμόστηκε. Οι Αμερικάνοι είναι αντίθετοι, αλλά λένε ότι είναι μέσα στη συμφωνία, μια συμφωνία την οποία δεν έχει δει κανένας. Λένε ο TJ Vann, όπως το λέω εγώ, ότι είναι μια μισή σελίδα. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί φυσιολογική ροή, έτσι απλά.
0: Δηλαδή...
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα MOU, Memorandum of Understanding.
0: Και 60 μέρες.
2: Δεν είναι η επίσημη συμφωνία με λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία σε μια μισή σελίδα.
1: Ναι, έχουμε και πάλι δράγει απέναντι.
0: Περίμενε, έχω μια απορία. Την Παρασκευή υπογράφεται αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών.
2: Ναι.
0: Μέσα στην εκεχηρία δεν έχει προβλεφθεί μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς για αυτές τις 60 ημέρες? Και άμα μετά δεν πάει καλά, ας τα ξανακλείσουν. Αλλά θα κρατήσουν τα στενά του ορμού κλειστά για 60 μέρες.
2: Όχι. Υποτίθεται θα Παρασκευή βγήκε ο Τραμπ σήμερα στο G7 και είπε θα ανοίξουν, θα μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Τα πλοία δεν είναι έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πατά σε ένα κουμπί ένα διακόπτη.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
2: Αυτό θέλω να πω. Θα υπάρξει μια ίσως εντονότερη κίνηση, αλλά όχι.
1: Τα πλοία αυτά που είναι μέσα είναι γεμάτα φορτίο και περιμένουν, ή θα πρέπει να γεμίσουν πρώτα και να φύγουν. Δεν ξέρουμε.
2: Πολλά είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Καλά, και τι είναι να γεμίσουν.
2: Και μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πειρατικές επιθέσεις, όχι σοβαρές, αλλά δίνουν δείγματα στον κόλπο του Άντεν. Εκεί προς η Εμένη πλευρά. Και έχουμε και τους Χούθοι, οι οποίοι έχουν σηκώσει τη σημαία και λέει θα χτυπάμε Ισραηλινών συμφερόντων πλοία που μεταφέρουν φορτία, που είχαν πιάσει Ισραηλινά λιμάνια, γιατί εκεί είναι ένας άλλος μοχλός πίεσης. Θα μου πεις, δεν είναι από πίσω το Ιράν, άλλο το ένα,
0: εντάξει,
2: άλλο το άλλο.
0: Αλλά αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, θα στείλει και μια δύναμη επιτήρησης οι Αμερικάνοι, η Ευρώπη, δεν ξέρω τι, ό,τι έγινε και με το Σουέζ, το ίδιο θα γίνει και με τα στενά του.
2: Ναι, και τι καταφέρανε, τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
0: Δεν ξέρω.
2: Τους συμπέφτανε και μέχρι να εμφανιστούν τα πολεμικά περνάγανε 36 ώρες.
0: Άμα θέλουν.
2: Τίποτα, ακόμα είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
2: Και η ναυτιλία σου λέει ότι όλα θα φανούνε και από τα ασφάλιστρα, τα war risk. Ρίσκο πολέμου και από τους ναύλους οι οποίοι έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν ισορροπήσει, δεν υπάρχουν αυτοί οι τρελοί ναύλοι,
0: ναι.
2: Γιατί όλο το σύστημα και η ναυτιλία το απορρόφησε και οι κυβερνήσεις, έχουμε παραγωγή πετρελαίου από τις ΗΠΑ που έχει φτάσει ταβάνι, η Κίνα έχει μειώσει τη ζήτηση κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια, φεύγουν από τη Βενεζουέλα, έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις από τη Ρωσία. Χρησιμοποιούν τους αγωγούς που δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την απόδοση που ήταν στο πικ, αλλά τέλος πάντων στέλνουν πετρέλαιο προς το Γιαμπού, το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί άμα αρχίζουν και βαράνε οι Χούθοι, εκεί πάνε τα μεγάλα, τα VLCC δεξαμενόπλαια άνω των 300.000 τόνων. Θα υπάρχει μια διαταραχή πάλι.
1: Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο λέει δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμφωνία, γιατί είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων μου.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό σας λέω. Υπάρχει μια συνεχή διατάραξη. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Δεν θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα όπως ήταν πριν το Μάρτι. Έχουν βρει. Χώρες έχουν φορτώσει, έχουν αποθηκεύσει πετρέλαιο. Έχουν αλλάξει δρομολόγια, θαλάσσια. Αυτά που σας είπα από τις χώρες που εξάγουν και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πλέον. Και να ανοίξουν τα στενά δεν θα είναι ποτέ τα ίδια, γιατί έχουν καεί πλέον όλοι στο χυλόφιστανα και το γιαούρτι και έχουν βρει και ψάχνουν να βρούνε εναλλακτικές οδούς, οι οποίες θα καθιερωθούν όμως. Δεν θα είναι έκτακτες. Γιατί σου λέει, άμα στραβώσουμε πάλι σε ένα χρόνο, 6 μήνες, 8 μήνες, θα έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να καλό μεσημέρι.
0: Ο Μινάς Τσαμόπουλος, κυρίες και κύριοι, τους ακούω, τον ακούτε μαζί με τον Νίκο Σταματέλο κάθε Σαββατοκύριακο στις 5:30 έως στις 7. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Α, εδώ το Sky να ακούνε από το πρωί, τον Άρη, τον Παύλο, εμάς. Έχει 50 θέματα. Άμα διαβάζουν και τρεις εφημερίδες σοβαρές που υπάρχουν, γιατί τρεις σοβαρές υπάρχουν πια στην Ελλάδα, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή αυτό το απίστευτο θέμα. Τα ΕΛΤΑ έχουν συσσωρεύσει τόσα πολλά δέματα και γράμματα προς αποστολή προς τους αποδέκτες τους, που δεν μπορούν, λέει, να τα φέρουν πέρα, και η διοίκηση ζήτησε από τους υπαλλήλους που δεν ασχολούνται με το courier να προσφέρουν μία μέρα εθελοντική εργασία για να αποσυμφορηθούν, να αποσυμφορηθεί αυτός ο φόρτος που έχει συγκεντρωθεί στις αποθήκες των ΕΛΤΑ.
1: Είναι γεμάτα. Κάποια καταστήματα έχουν γεμίσει
0: και
1: θέματα. Και...
0: Είμαστε σοβαροί. Έχεις τον πελάτη που έρχεται και πληρώνει ό,τι του ζητήσεις για να στείλει το δέμα του εκεί. Και δεν μπορείς να πάρεις προσωπικό. Έχεις κλείσει πόσα υποκαταστήματα το προηγούμενο διάστημα, ξεσηκώθηκαν όλες οι γειτονιές στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια για δήθεν περικοπή κόστους. Ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβεις ότι το δημόσιο δεν είναι καλός μάνατζερ. Δεν είναι. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί πολύ απλά πάει ένας διοικητής φιλότιμα να κάνει τη δουλειά και έρχονται από πάνω και
1: το
0: φορτώνουν με ρουσφέτια.
1: Το ξέρουν.
0: Αλλά ας τελειώνουμε. Ή ας κλείσει.
1: Αν το κλείσει όμως.
0: Ή ας πουληθεί.
1: Ξέρεις ότι πήγαν να κλείσουν κάποια. Κλείσαν από τα 204 που θέλουν να κλείσουν, νομίζω 50-54, κάτι τέτοιο. Τα άλλα παραμείναν ανοιχτά.
0: Ναι, ρε Νότι.
1: Στην επαρχία ιδιαίτερα. Ο άλλος. Εγώ ξέρω από το Ζαγόρι. Το Ζαγόρι είναι ένα τεράστιο μέρος. Έχει ένα ΕΛΤΑ.
0: Ωραία.
1: Άμα το κλείσει αυτό το ΕΛΤΑ εκεί.
0: Θα πάει ο ιδιώτης και θα ανοίξει ένα δικό του.
1: Σιγά μην ανοίξει. Δεν μπορεί να μπει αυτό. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ο ιδιώτης.
0: Και πώς
1: δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική όμως.
1: Αυτό λοιπόν. Να πει λοιπόν. Δεν
0: γίνεται.
1: Δεν μπορώ να κάνω κοινωνική πολιτική.
0: Με τα
1: με αυτό.
0: Πάντα.
1: Ή θα βάλω κάπου που έχει ΕΛΤΑ, έχει και άλλα πράγματα. Έχει και ΚΕΠ, έχει και άλλα πράγματα που προσφέρω και θα είναι όλα μαζί.
0: Γιατί ρε συνότητα Σκρούτζ τα έχουν λύσει όλα αυτά και σε κάθε γειτονιά έρχεται, παραγγέλνεις κάτι στο Σκρούτζ και έρχεται σε μια θηρίδα στη γειτονιά σου, ανοίγεις, παίρνεις το δέμα σου και τελείωσε. Πώς οι άλλοι το έχουν βρει, είναι τέτοιες διάνοιες που το κάνανε και δεν μπορεί να το μιμηθούν τα ΕΛΤΑ.
1: Θα μπορούσαν, είναι σαφές.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, δεν είσαι καλός μάνατζερ. Τελείωσε. Πουλατό. Να τελειώνουμε. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Ποιος τα πληρώνει τώρα τα ΕΛΤΑ.
1: Το Σκρούτζ πας και το παίρνεις εσύ από κάπου που υπάρχουν αυτές οι θηρίδες.
0: Να πας και
1: τα ΕΛΤΑ
0: στο
1: φέρνεις στο σπίτι σου.
0: Να μην στο φέρνεις στο σπίτι.
1: Να αλλάξει αυτόν τον τρόπο.
0: Να στα αλλάξει. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Όταν μου στέλνει μια πιστωτική κάρτα η τράπεζα και μου στέλνει ένα μήνυμα ότι σας εστάλει η κάρτα, να μου έρχεται η ρημάδα πριν λήξει.
1: Εντάξει,
0: η προηγούμενη.
1: Δεν θα έπρεπε να στείλει από τα ΕΛΤΑ η τράπεζα. Θα έπρεπε να τα στείλει από μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Λέει η τράπεζα, ας βοηθήσω το δημόσιο φορέα, μη μου πούν ότι βοηθώ τον ιδιώτη. Και ο κάθε ένας από αυτούς που το κάνουν, ας πούμε.
1: Ωραία. Και η κάρτα σου περιμένει τρεις μήνες τώρα σε ένα.
0: Χάνεται.
1: Σε ένα
0: περιμένει
1: κατάστημα.
0: Τρεις μήνες. Παίρνω ένα μήνυμα και λέει: περάσαμε και δεν σας βρήκαμε. Πότε περάσατε, ρε παιδιά, και δεν με βρήκατε? Γιατί μου δώσατε ραντεβού και σας είπα να έρθετε. Τι θα πει, περάσαμε, λέει, από το σπίτι και δεν σε βρήκαμε. Μα δεν πρόκειται να με βρείτε στο σπίτι. Αν με πάρετε τηλέφωνο, θα σας πω ότι είμαι εδώ, στο Φάλιρο. Να έρθετε να με βρείτε.
1: Σωστή.
0: Δηλαδή. Αυτά έχουν λυθεί σε όλο τον κόσμο. Στα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λυθούν.
1: Και στα ΕΛΤΑ Courier θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, αλλά νομίζω που την κλείσανε και αυτή την υπηρεσία.
0: Να σου πω κάτι. Να ανοίξω εγώ ένα μαγαζί, να μου το πληρώνεις εσύ.
1: Εγώ γιατί δεν σου το πληρώνω.
0: Γιατί τα ΕΛΤΑ τα πληρώνεις.
1: Έλατε.
0: Άμα είναι να κάνουμε τον επιχειρηματία όλοι μας με λεφτά των τριτών.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει μια απόφαση το κράτος και να πει: έχω εδώ 10.000.
0: Ας την πάρει. Όχι, να πει: είμαι ανίκανος.
1: Δεν ξέρω πόσους έχεις. Βάλ το κάπου αλλού.
0: Να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: είμαι 8 χρόνια πρωθυπουργός. Αναγνωρίζω ότι είμαι ανίκανος να διαχειριστώ τα ΕΛΤΑ και τα κλείνω. Άμα θέλει κάποιος άλλος λεβέντης να έρθει να τα πάρει να τα δουλέψει, να έρθει να του τα κάνω δώρο με 1 ευρώ. Πώς έκανε τον ΟΣΕ, θυμάσαι πόσο πούλησαν τα τρένα? Έτσι ας πουλήσει και τον ΕΛΤΑ, αφού δεν μπορείς. Και μου λες τώρα ότι 350 εκατομμύρια λέει κόστησε.
1: Μα ποιος θα τον πάρει τα ΕΛΤΑ όμως? Κανένας δεν πάρει.
0: Μπαίνουν
1: 30 εκατομμύρια μέσα το χρόνο.
0: Κλείστο, αδερφέ. Δεν με νοιάζει. Μην κάνεις τον επιχειρηματία
1: εκεί που δεν μπορείς. Έχει όμως έχει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Πρέπει
0: βγάλει
1: κάτι να κάνει με αυτούς.
0: Να πληρώσει μια κεφαλή, να τους κάνει μια εθελούσια, να τους μετατάξει κάπου αλλού. Αλλού δεν λένε ότι
1: δεν βάλει στα νοσοκομεία. Αν τους βάλει κάπου αλλού.
0: Άμα τους βάλει τον ΕΛΤΑ στα νοσοκομεία, σωθήκαμε. Μας. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι για να βρίσκω λύσεις. Άμα είναι, να αναλάβουμε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς είμαστε για να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Και εδώ βλέπω ότι αυτό το πρόβλημα με κνευρίζει. Κάθε τρεις και λίγο ασχολούμαι.
1: Κοίτα, εκλογές έρχονται. Θα τα λύσω, Μητσοτάκης, όλα αυτά. Θα τα κλείσει, κάτι θα κάνει.
0: Δεν κάνει τίποτα προσλήψεις. Να πει. Α, τα ΕΛΤΑ.
1: Στα ΕΛΤΑ να πάνε.
0: Ρε παιδιά.
1: Δεν δουλεύετε κιόλας. Εκεί
0: ναι,
1: να πάνε.
0: Ναι, ναι. Θες μια ωραία δουλειά που θα πας και δεν θα δουλεύεις.
1: Ωραία. Στα ΕΛΤΑ.
0: Θα κοιτάς τα δέματα. Έχει και δροσιά μέσα. Αυτό φοβάμαι. Μην έρθουν μετά τις εκλογές οι επόμενοι και πούν. Εκεί που πληρώναμε 350 για τα ΕΛΤΑ, τώρα κοστίζουν 500.
1: 350 εκατομμύρια παρακαλώ. Όχι 350 έτσι γενικώς.
0: 350 εκατομμύρια, αυτό λέω. Και σου λέει μετά, τώρα είναι λαϊκισμός για τα λεωφορεία να πληρώνω το εισιτήριο. Εδώ πληρώνεις τα ΕΛΤΑ. Χίλιες φορές θα πληρώνεις το λεωφορείο. Για κάποιον φτωχό που δεν έχει και το 1 ευρώ είναι λογαριασμός, δώσ' του τζάμπα μια κάρτα διαρκείας. Και ας παίρνει και από ένα δέμα στη μασχάλη, μια που παίρνει το λεωφορείο, το παραδώσει πιο κάτω.
1: Είδες αυτό το φοβερό το φιλμάκι που ένα καταμαράν πλοίο παίρνει από κάτω ένα ιστιοπλοϊκό, σκοτώνονται.
0: Ναι.
1: είχε 8 άτομα μέσα, 4 πνίγηκαν.
0: Το είδα. Τι θες τώρα να πούμε.
1: Αυτά να προσέχουν.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνεται κόλαση αυτή στη Μισογείο.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Μπήκα μια φορά σε ένα λιμάνι μέσα και γινότανε.
0: Ναι, αύριο να μας τα πεις όμως, γιατί το θυμήθηκες αφού έχουμε
1: τώρα πέρασει. Είδα το φιλμάκι.
0: Σημείωσε τη σκέψη σου. Αύριο είναι όλη η εκπομπή δικιά σου να μας πεις μνήμες από τις θαλάσσιες μεταφορές εκεί αυτά που λέμε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Αύριο Νότης, πάλι με Doors κανονικά.
1: Αύριο στη μία λοιπόν, ραντεβού. Γεια σας.
0: Σε ευρίζουν για τους Doors, δεν το κάνεις θέμα.
1: Όχι, δεν με ευρίζουν.
0: Που σου λένε ρε φίλε.
1: Εσύ λένε στο.
0: Ρε φίλε, τι ωραία.
1: Σταμάτα να μιλάς, να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Α, έτσι λένε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά τουρμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούδ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέμενε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίωση του μνημονίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει τώρα να διατηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών τουρμούς. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χτες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7, όπως αναφέρει το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής πρόοδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία, με την Αργεντινή να προηγείται στο ημίχρονο 1-0 με γκολ του Μέση στο 17ο λεπτό. Στις 7 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Ζούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδος, είναι Τετάρτη, το 17ο πρωινό του μήνα του Ιουνίου, του 6ου μήνα του έτους. Εδώ βρισκόμαστε στον Sky 100,3, 5 και 9 πρώτα λεπτά για να συντονίσετε τα ρολόγια σας με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνές πεδίο, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με όλες τις ειδήσεις και τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, οι οποίες είναι στο προσκήνιο, και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με τις ειδήσεις μας που καθημερινά εδώ σας ενημερώνουμε με την έναρξη του νέου πρωινού και φυσικά με την έναρξη των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Με το Νότι μας αυτό πρωινό του, κάτσε και πολύ ωραίο το κουτί σήμερα του Νότι, διότι θα έχει τη χαρά να έχει πρωτίστως 9 η ώρα εδώ θα είναι ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, με όλα αυτά τα οποία έχουμε και ερωτήματα που έχετε θέσει στον Άρη Πορτοσάλτε. Θα τα ακούσετε και τις απαντήσεις που θα δώσει ο κύριος Θεμιστοκλέους και τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν με τα ελληνικά νοσοκομεία. Ενώ στις 10 είναι, έχει σηκωθεί όρθιος τώρα ο Νότις, αλλάζει, βάζει από το μπλε, βάζει το πράσινο, διότι φιλοξενείται σήμερα στο κεντρικό ρεθάλωμα του Sky με τον Παύλο Τσίμα, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Και πολλά άλλα φυσικά στο δύο ρώτου με τον Γιώργο Ντομπζάλτη, όπου θα ακούσετε πολλά και ενδιαφέροντα και δικά σας ζητήματα και δικά σας θέματα, και φυσικά στην υπόλοιπη επικαιρότητα με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, 11.30 με τον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο. Ενώ στη 1.30 μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ετοιμάσει με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, με τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, το μέλος των μεσητών της Αττικής και τέως πρόεδρο της Ομοσπονδίας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα διαμερίσματα, με τα ακίνητα, τι γίνεται, νίκη, αγορές, ποια είναι η κατάσταση της αγοράς, όλα αυτά για τα οποία και εσείς ρωτάτε και εσείς μας στέλνετε καθημερινά τις δικές σας επισημάνσεις αλλά και παρατηρήσεις και αυτά τα οποία ζείτε οι ίδιοι. Τώρα σε μια περίοδο που δεν έχουμε τους φοιτητές, δεν έχουμε τους μαθητές, δεν έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη κοινότητα και αυτή τη μεγάλη κίνηση του πληθυσμού σε άλλες πόλεις της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα, 1.30 με τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Και φυσικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα εδώ και ό,τι άλλο προκύψει φυσικά θα είμαστε στην παρέα σας. Ένα λοιπόν πρωινό όμορφο να έχετε. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είπαμε στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μουσικές πινελιές πάντοτε από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο και σήμερα η κυρία Ριρόγια Μελιάρη στο 210-48-00-170-174. Και φυσικά οι δικές σας καλημέρες, τα σχόλια και παρατηρήσεις μέσω του κινητού και του διαδικτύου. Τα δικά σας μηνύματα λοιπόν θα τα διαβάσουμε εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Η όρεκη για την ειρήνη στον Περσικό κόλπο, το απόρριτο σχέδιο για το τέλος του πολέμου και όλο αυτό το παρασκήνιο και οι 12 όροι. 12 είναι οι όροι της συμφωνίας. Αυτές τις δύο σελίδες που φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το προσχέδιο αποκαλύπτει το ελληνικό δίκτυο Channel 12, κανάλι 12. Και έχουμε φυσικά όλες τις πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται μέσω αυτής της, μέσω αυτού του καναλιού, του ελληνικού μέσου ενημέρωσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι εδώ. Όλοι αυτοί οι όροι της συμφωνίας βρίσκονται εδώ και φυσικά όλα αυτά περιμένουμε την Παρασκευή να υπογραφούν εκεί στο Evian της Ελβετίας, της Γαλλίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα συζητήσουμε, θα ακούσουμε. Είναι και στην Ελβετία, είναι εκεί ο ανταποκριτής μας, ο συνεργάτης μας μάλλον, ο Σταύρος Ιωαννίδης, άφησε τα του πολέμου, πήγε εκεί όπου μπαίνει το τέλος του πολέμου, αυτό θέλουμε να πιστεύουμε και να έχουμε στην στα θετικά των ημερών και των ανακοινώσεων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε. Φυσικά έχουμε και την, είπαμε, η σύνοδο G7 και το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο κοντά στην Λουκέρνη. Όλα αυτά έτσι αυτά διαδραματίζονται. Γαλλία, Evian G7 και Παρασκευή, Ελβετία, Λουκέρνη, η υπογραφή αυτής της συμφωνίας έτσι ώστε να υπάρξει το τερματισμός του πολέμου. Από την άλλη βεβαίως πολλές εσωτερικές ειδήσεις εδώ έχουμε την πορεία των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και όχι μόνο στις γειτονιές της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου. Με ατάκες, με επαφή με τον κόσμο, κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνεται όχι μόνο προεκλογικά, αλλά σχεδόν σε εβδομαδιαία, σε μηνιαία βάση, ώστε να έχουν και να ακούν τι ακριβώς γίνεται πέρα των γραφείων και των συνεργατών που μεταφέρουν αυτά. Καλό είναι οι ίδιοι να είναι καθημερινά, είπαμε, όσο το επιτρέπει το πρόγραμμά τους, και στις γειτονιές των πόλεων και της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια στον δρόμο προς εκλογές. Ο Τζάμπα 1 και Τζάμπα 2 υπόσχονται πολλά. Το Τζάμπα πέθανε από τον Πρωθυπουργό.
Ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές τον ΣΕΒ είπε για το δικό του πρόγραμμα και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας και εκείνος στις γειτονιές της Αττικής και αυτός. Είπαμε πολλά τα οποία ακούσαμε και εχθές και στη συνέχεια. Έχουμε αναταραχές νοτιμού στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος ξυλώνει κάποιους, επαναφέρει κάποιους άλλους. Όλα αυτά βεβαίως στο βαθμό που κανείς ασχολείται και ενδιαφέρεται για αυτά. Έτσι έχει να κάνει και αυτό είναι το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Από την άλλη, έχουμε ειδήσεις γύρω από το τμήμα της οικονομίας. Έχουμε πώς θα γίνει η ρύθμιση των χρεών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις. Ετοιμάζεται, περιμένετε. Έχουμε τις αναδρομικές αυξήσεις σε συνταξιούχους και σε πιο ασφαλισμένους του δημοσίου θα δοθούν 39 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τα ζητήματα πλαφών στους τόκους καταναλωτικών δανείων, όρια σε ετήσιο επιτόκιο και ποσά αποπληρωμής. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία αφορούν την καθημερινότητα και τα νοικοκυριά όλα. Και έχουμε ξανά για ακόμη δύο χρόνια στο τιμόνι του ΣΕΒ ο κύριος Θεοδωρόπουλος μετά και τις χθεσινές εκλογές και τις νέες αρχιερεσίες που είχαμε. Μέσα εκ νέου στην φυλακή ξανά ο Γιωτόπουλος για τουλάχιστον έναν χρόνο, που του δίνεται ξανά το δικαίωμα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης. Όλα αυτά βεβαίως και με αντιδράσεις προκλήθηκαν από αυτήν την κίνηση και βεβαίως από αυτήν την εξέλιξη. Όλα λοιπόν θα τα συζητήσουμε, όλα θα τα ακούσουμε και επίσης μια από τις ωραίες ειδήσεις, είναι δύο ωραίες ειδήσεις σήμερα που βρίσκω από την εφημερίδα Η Καθημερινή. Η Ελλάδα Νότι είναι στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης η ελληνική γλώσσα μπαίνει στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, κατ' οποίο το ζητάγανε πολύ και εντός και εκτός Ελλάδος και φυσικά πάρα πολλοί κόσμοι στα πανεπιστήμια. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός και με τον αρμόδιο της Amazon και ιδιοκτήτη της Amazon, όλα αυτά τα οποία φέρουν αυτές τις ειδήσεις. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί μέχρι και αυτή την ώρα η Αθήνα Μαρά και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μιας οριστικής συμφωνίας όπου θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή, όπως έχουμε πει, στην Ελβετία, σε ένα πολυτελέστατο ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι το ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παραπάντω, στην ανακοίνωση τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, νέε επιθέσει των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθε στο νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρού και αρκετού τραυματίε. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσει σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια τη χώρα. Ο Ιρανικό στρατό απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τι επιθέσει στο νότιο Λίβανο. Πιστεύω πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, ο κ. Αργατσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Το γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει τώρα να διατηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία.

0: Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και το οποίο φαίνεται θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Σε εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βουλιαγμένη, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται που κάπου θα σας τα πάρει, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενο στα σενάρια των πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης. Την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους, έφερε συζήτηση το ΠΑΣΟΚ. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος μετά τη συνενετική αποχώρησή του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Περεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαριστούμε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του κύριου Ζαχαριάδη και παπά. Οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και οι επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρέσσονται πλέον στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στα μέσα Ιουλίου ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ σε έως και 72 δόσεις. Εκτιμάται ότι αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις με χρέη 95 δισεκατομμύρια ευρώ και συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες συνέπειας αλλά και σημαντικά ευεργετήματα για όσους ενταχθούν και τηρήσουν αυτή τη συμφωνία. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ενώ ταυτόχρονα σταματούν και οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ ενώ το επιτόκιο θα ανέρχεται στο 5,84% όσο είναι δηλαδή και το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης. Φρένο στα υπέρογκα επιτόκια καταναλωτικών δανείων και επιστοτικών καρτών βάζει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Προβλέπονται ανώτατα όρια στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί περιορίζεται οι κρυφές χρεώσεις και ενισχύεται η προστασία των δανειολητών με υποχρέωση εξέτασης ρυθμίσεων πριν από κατασχέσεις. Οι νέες διατάξεις αφορούν δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2020. Αναδρομικές αυξήσεις και βελτιωμένο τρόπο υπολογισμού συντάξεων για χιλιάδες συνταξιούχους του Δημοσίου και που εξαιρέθηκαν από τον τότε νόμο Κατρούγκαλο προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται δικαστική λειτουργία, το κύριο προσωπικό του νομικού συμβουλίου του κράτους, οι ιατροδικαστές, μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων, διπλωματικοί υπάλληλοι, γιατροί του ΕΣΥ, στρατιωτικοί και άλλοι, όπου συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και μετά. Οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται ώστε να αντιστοιχούν στο 80% των αποδοχών των ενεργεία με το συνολικό κόστος όλων των διατάξεων του νομοσχεδίου. Να φτάνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 39 εκατομμύρια ευρώ αναδρομικά. Το τιμόνιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θα συνεχίσει να κρατάει για ακόμη μία διετία ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος μετά και την επανεκλογή του από τα μέλη του Συνδέσμου στην τρίτη Γενική Συνέλευση. Στη θέση των αντιπροέδρων επανεξελέγησαν η κυρία Εκατερινάρη, ο κύριο Ιαμισή, ενώ το διοικητικό συμβούλιο έρχεται για πρώτη φορά και ο διευθύνων σύμβουλο τη Αλφα Μπάνκο, κύριο Ψάλτη, αναλαμβάνοντα επίση θέση αντιπροέδρου. Νέο επαναστατικό βία μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτρες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών τους. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Από σήμερα και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των μοναδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε κάθε δόση εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους τρεις μήνες η αλόνισος με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την εξέλιξη αυτή χαιρέτησε ο Δήμαρχος του νησιού, τονίζοντας πως θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση νερού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Με την ίδια υπουργική απόφαση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Διαβεβαιώσεις ότι η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Kindle και Alexa δόθηκαν από τον Senior Vice President της Amazon, τον κύριο Πάνο Παναή, καθώς συναντήθηκε χθες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο Amazon Kindle Direct Publishing ζητούσαν πανεπιστημιακοί αλλά και ομογενείς. Υψηλής ποιότητας είναι τα νερά κολύμβησης στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα πιο καθαρά νερά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Κύπρος, στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν αρίστης ποιότητας. Ακολουθεί η Ελλάδα με 97,1%, με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1.734 ακτές κολύμβησης. Υποδρομική μακακοκαιρία αναμένεται να πλήξει σήμερα Τετάρτη τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ήδη πλήττονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστροβίλων με μεγάλη διάρκεια καταστροφικών ρηπών ανέμων που θα αγγίζουν και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ. Και στην αθλητική επικαιρότητα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να επικρατεί 3-1 του Ιράκ. 4 ώρες έχει ξεκινήσει ήδη ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία. Στο 17ο λεπτό είχαμε το πρώτο γκολ, ενώ πριν από λίγο, στο δεύτερο μήχρονο, έχει το δεύτερο γκολ η Αργεντινή. Οπότε κερδίζει 2-0 την Αλγερία. 7 το πρωί η Αυστρία υποδέχεται την Ιορδανία. Τις 10 βασικές λοιπόν ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησε αυτό προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο νότου Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος. Το Ερβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή μεθαύριο στην Ελβετία, σε ένα πολυτελές κοινοδοχειακό συγκρότημα με θέα τη λίμνη των 4 καντονιών κοντά στη Λουκέρνη. Περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στην Ελβετία, τον Σταύρο Ιαννίδη.
1: Στο Μπούργενστοπ της Ελβετίας, πολύ κοντά στη Λουκέρνη και περίπου μία ώρα μακριά από τη Ζυρίχη. Αυτός είναι ο τόπος που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας θα μπουν υπογραφές για το τυπικό μέρος αυτής της συμφωνίας, διότι όπως έχουν πει και οι Αμερικανοί, έχει υπογραφεί ψηφιακά προς το παρόν, όμως η Φιέστα θα γίνει σε αυτό το ορεινό θέρετρο, μια πολύ καλά ασφαλισμένη περιοχή, την οποία πρότειναν σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι, οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, και συμφώνησαν βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν πως θα γίνει εδώ στην Γενέβη, όμως φαίνεται πως επικράτησε η συγκεκριμένη περιοχή, αυτό το θέρετρο που όπως είπαμε είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Υπάρχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που εκεί αναμένεται να καταφτάσουν οι συμμετέχοντες στην τελετή, και βέβαια τα μέτρα που πρόκειται να λάβει και ο στρατός αλλά και η αστυνομία θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε κανέναν. Όπως σας είπα, είναι ένα θέρετρο πολύ κοντά στην Ζυρίχη, όμως πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς, μόνο με τελεφερίκ και με πλοίο μπορεί να προσεγγίσει κανείς από τη Λουκέρνη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στρατηγική τοποθεσία. Τώρα, από την άλλη πλευρά βεβαίως αυτό που έχει σημασία πια είναι τα όσα ακούσαμε σήμερα κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών της G7, όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν, ότι δηλαδή δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο διότι θα ξεσπάσει η κόλαση, όπως ανέφερε, αλλά και την διάψευση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να επενδύσουν στο Ιράν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της χώρας. Είχε ενδιαφέρον και η συζήτηση για την Ουκρανία, με τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται διατεθειμένος, όπως είπε, να ασκήσει πίεση στη Μόσχα μέσω κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος για την Ουκρανία, κάτι για το οποίο πιέζουν και οι Ευρωπαίοι.
0: Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάς στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας έτσι για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής τώρα της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αργατζή, επέμεινε νωρίτερα πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράν παραβίαση του μνημονίου. Ο Γερμανός τώρα καγκελάριος, ο κ. Φρίντριχ Μέρτς, τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για σταθερότητα στην περιοχή αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Ο κ. Μέρτς είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτη στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Σε αυτό το πλαίσιο και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τις οικονομίες, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίδραση σε αυτή την προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 78,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 75 και 76 δολάρια. Είμαστε ακριβώς 5:30. Τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη, ό,τι νεότερο υπάρχει, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέντη συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5:33, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Και Αγίου Ισμαήλ, μάρτυρο. Αγίου Φίλικο, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ, Ισμαήλ. Χρόνια σου πολλά. Όλα αυτά. Και με το Ιώτα και χωρί το Ιώτα στην αρχή. Σήμερα λοιπόν, Ανατολή του Ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 10 λεπτά πριν από τι 9 το βράδυ. Και το 1885 νότιμο, το άγαλμα τη ελευθερία φτάνει στο λιμάνι τη Νέα Υόρκη ω δώρο Γάλλων προ Αμερικανού. Το 1937 ο καθηγητή Πανεπιστημίου και διαπρεπή φιλόλογο Ιωάννη Κουτρή κατηγορείται ω άθεο για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. Το 1961 σαν σήμερα εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο τη Πάρνθα στο Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρία Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό τη παράσταση ο αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδος. Το 1972 πέντε άντρες λαμβάνουν την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εξωτερικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate στο Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Ενώ το 2012 η μεγάλη ανάδοση Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην χώρα μας. Τα αποτελέσματα τότε το 2012 είναι Νέα Δημοκρατία 29,66%, ΣΥΡΙΖΑ 26,89%, 12,28, Ανεξάρτητη Έλληνες 7,51, Χρυσή Αυγή 6,92, Δημάρ 6,26 και Κουκουέ 4,50%. Το 1898 γεννιέται ο Έσσερ, το 1920 γεννιέται ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ενώ το 1936 γεννιέται ο Κεν Λόουτς, Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1996 φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων», ενώ το 2007 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τζιανφράκο Φερέ, Ιταλός μόδιστρος. Και το 2019 φύγει από τη ζωή ο Στέλης Μαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και διοξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Και Θεοδόση Πάνου, για σένα ναι, σαν σήμερα.

Και από το Στραβίνσκι πάμε Θεοδόση Πάνου και πάλι. Καλημέρα. Το 1943 από Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός παραγωγός και entertainer ο Barry Manilow γεννιέται στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Ορθότερο Manilow, έτσι όπως σωστά το λέω, νότις, και από Στραβίνσκι τώρα στην Κοπακαμπάνα, για να χορέψουμε λιγάκι.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Έτσι άφησα για να χορέψει ο Γιάννης με τον Παναγιώτη και με τον Μάνο, με συγχωρείτε. Ο Παναγιώτης με την Άννη. Ενώ καλυχορεύει και ο Νίκος με την Αλεξάνδρα. Καλημέρα στους αδέλφους. Η Κατερίνα Σερέτη δεν ξέρω αν έχει φτάσει και χορεύει με τον Διονύση εκεί καθώς ακούνε Sky. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίσι. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ο Τάσος Κάρλος και αυτός. Ο Τρίσο θα μιλήσει και επίσης. Καλημέρα και στη Φόφη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Λάμπρο από τον Βουμπέρταλ. Καλημέρα, καλό πρωινό. Να σε καλά σε όλη την ομογένεια από όπου και αν είστε και όπου μας ακούτε. Εγώ θυμίζω, μια που είμαστε εδώ και σε ωραίες μουσικές, θυμίζω την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε που μας προσκαλεί όλες και όλους σε μια ξεχωριστή συναυλία. Κλασικό ραντεβού πλέον εκεί στο Σεπτέμβριο. Αυτό το Σεπτέμβριο θα είμαστε στις 14 του μηνός στο Παναθηναϊκό Καλυμμένο Στάδιο, διότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος τίμα. Και θυμάται τον Μάνο Λοΐζο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία πραγματικά, όπως συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσελεγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr αλλά και στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα, όπως πάντα ξέρετε, από τη συναυλία αυτή και όχι μόνο, από όλες τις δράσεις του όλοι μαζί μπορούμε θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων και φυσικά για ενέργειες που στοχεύουν μόνο και μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος. Από τώρα τις θέσεις σας θα είμαστε όλες και όλοι εκεί 14 του μηνός, 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλυμμένο Στάδιο. Θέλω να συνεχίσουν να χορεύουν οι συναδελφοί και να έτσι να. Ο Κολοκυθάς πρώτος. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Χορεύει και εδώ με τη Μαρία στην καρέκλα του όμως, ή δεν χορεύει, ή σηκώνεται. Α, τα Μόρτισερ, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, κάτι ξέρει ο Νότης, Γιάννη μου, δεν ξέρω εγώ, δεν φταίω εγώ, ο Νότης. Λοιπόν, οι αρχηγοί τώρα πάμε στο άλλο χώρο, πάμε στον πολιτικό χώρο. Οι αρχηγοί λοιπόν έχουν πάρει πάνω τους την Ιωνή προεκλογική μάχη με τις περιοδίες να απεικνώνουν, τις δημόσιες παρεμβάσεις πληθαίνουν και τους τόνους διαρκώς πραγματικά να ανεβαίνουν στο επίκεντρο της σύγκρουσης. Μπαίνουν τώρα και τις τελευταίες ώρες, εκτός των άλλων, η παροχολογία και τα θέματα της καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια. Ένα δεύτερο επίπεδο τριβής είναι κατά περιδιαχείριση των κρίσεων, αλλά και το κόκκινο τηλέφωνο. Δεν υπάρχει κόκκινο τηλέφωνο, έτσι το είχα να πει. Το ξέρουμε. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα κόμματα, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και ακοστολόγητες υποσχέσεις, με αφορμή τις πρόσφατες προτάσεις για δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες, ενώ η αντιπολίτευση της χρεώνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
3: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν το νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον κύριο Χριστοδουλίδη εν ώψη της αυριανής διάσκεψης του Ινστιτούτου του, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα για να το απαντήσει δεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Έστειλα τότε, έδωσε εντολή να πάει ελληνική φρεγάτα και τον Μπαρμπαρός άλλαξε κατεύθυνση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης που τώρα μας λέει τάχα μου δήθεν περί σταθερότητας εδέχθη, φαντάζομαι, κάποιο τηλέφωνο για το Horus Race, πήγε και είπε ότι φυσάει αέρας και το παίρνουν τα κύματα.
5: Ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και διαχείρισης κρίσεων, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Για το κάζος Μπέλη γιατί δεν μίλησε. Κάποια δύσκολη κρίση, όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς, τις διαχειρίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος για την νίκη στη μάχη της δεύτερης θέσης με το Πασόκ και πλέον επιδιώκει να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη από την πρώτη κάλπη, όπως είπε.
4: Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες.
3: Η ανακύκλωση συστημάτων εξουσίας που έχουν αποτύχει διαχειριστικά και έχουν χρεοκοπήσει ηθικά, δεν μπορούν να προσφέρουν καμία σταθερότητα. Σταθερότητα για αυτούς είναι στασιμότητα για εσάς. Με ρωτώ κίνδυνο την οπισθοδρόμης.
6: Τον Απρίλιο του 23, ένα μήνα πριν τις πρώτες εκλογές, είχαμε ποσοστά γύρω στο 30 με 33% και μετά πήραμε 41%. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές.
7: Μάλιστα.
6: Θα εργαστούμε προφανώς. Θα πάμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε μέχρι την τελευταία μέρα.
8: Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.
9: Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επέτες και τους μιλούν πολιτικά αντίγα για επιδόματα.
1: Μέλη προς τον κύριο Τσίπρα εκτοξεύουν τα άλλα κόμματα της αριστεράς.
10: Στείνουν και τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους.
11: Όταν μιλάς για εντυμότητα, να εξηγείς πόσο έντιμο ήταν να γνωρίζεις το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 18 ότι είχαν καεί ζωντανοί τουλάχιστον 60 με 70 άνθρωποι στο Νέο Βουτζά, το μάτι στη Ραφίνα, και να παριστάνεις τον ανήξερο μπροστά στις κάμερες για να γλιτώσεις το πολιτικό κόστος.
0: Επίθεση τώρα κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, οι πολίτες αξιολογούν τις κυβερνήσεις με βάση τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους. Αναφερόμενος σε σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Είναι κάτι το οποίο το κάνει εδώ και 3 χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
0: Αλλαγή τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στην συνεδρία συνελευτικής ομάδας εχθές ο Σωκράτης Φάμελος μετά τη συνεδρική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος ηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του κ. Ζαχαριάδη και παπά. Σαν ρίτσο, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε πως μετά από συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος συμφώνησαν ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Η ίδρυση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να τα αγνοεί. Προσέτει μεταξύ άλλων συνάρτησή του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
11: Συνεχίζεται η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ με ντόμινο αλλαγών. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε επιλέξει το τελευταίο διάστημα να απέχει από τα μέσα ενημέρωσης και είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο Χρήστος Γιαννούλης, που κατήχε μέχρι πρότινος τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
12: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.
11: Αντικαθιστώντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παπά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα του ασκεί σκληρή κριτική για τις επιλογές του σε σχέση με τις συνεργασίες. Τις δύο θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων αναλαμβάνουν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Την αντικατάστασή του σχόλιασε δεικτικά ο Νίκος Παπάς.
13: Ουδής αναντικατάστατος.
11: Οι μάχες των δύο στρατοπέδων σχετικά με την πορεία του κόμματος συνεχίζονται αμύωτες, με την αντιπαράθεση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελου και του Παύλου Πολάκη να κλιμακώνεται σήμερα. Ο Χανιώτης, βουλευτής πιστός στη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν υπάρξει συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τους βουλευτές του κόμματος να επιλέξουν πλευρά.
14: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση κεντρικής επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα,
7: Μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν. Πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει, ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σοκάτης ο Φάμερος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα. Εγώ δηλώνω ξανά ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.
11: 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται είτε να ανεξαρτοποιηθούν είτε να παραιτηθούν το επόμενο διάστημα.
15: Η Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία αποφάσισε ότι θα συμπορευτούμε με το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει αυτός ποιος θα είναι ή όχι στα ψηφοδέλτια. Τα σίδια και ρεζερβέ, τέλος.
11: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μένουμε και με όλη την ανάλυση και τα νέα δεδομένα που έρχονται και αναλύει ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ Αντώνης Αντζουλέτος εχθές με τη Λένα Φιλτζάνη.
16: Τι είχαμε σήμερα? Είχαμε την αποχώρηση ενός στελέχους, του Κώστα Ζαχαριάδη, από το σκληρό πυρήνα των συνεργατών του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ήθελε μια πιο καθαρή γραμμή σε σχέση με τις συμπόρειες με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είχαμε ταυτόχρονα μια αντικατάσταση ενός άλλου στελέχους, του Νίκου Παπά, που μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου αποτελούν το αντίπαλον δέος του Σοκράτη Φάμελου. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγει ένας πόλεμος και υπάρχουν δύο δρόμοι.
17: Ο γρήγορος και της υπομονής. Ποιον θα διαλέξουν?
16: Υπάρχει ο δρόμος της υπομονής που είπες, ότι οι βουλευτές και τα στελέχη δεν πρέπει να αποχωρήσουν, να περιμένουν να οριμάσουν συνθήκες, ίσως και δύο μήνες, Σεπτέμβριος, για να δουν τι μπορεί να γίνει, ποια φόρμουλα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει μαζί με την Ελλάς. Και εδώ ενδεχομένως βοηθούν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί η εξαήλωση του κόμματος στο 1,5% οδηγεί τον κόσμο να λέει δεν έχουμε άλλο δρόμο, πρέπει να πάμε τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο άλλος δρόμος είναι να βιαστούν στελέχη, να φύγουν, να αποχωρήσουν φυγόκεντρες δυνάμεις και το κόμμα, αλλάζοντας τις ισορροπίες των οργάνων, να περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη και να δούμε στις εκλογές και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλα αυτά, βεβαίως, να αναμένουμε ποιο θα είναι το νέο σήμα του Αλέξη Τσίπρα, αν υπάρχει.
0: Τώρα, όσο φουντώνουν οι φήμες για δημιουργία κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τόσο αγριεύουν και οι επιθέσεις που δέχεται και οι ενστάσεις των Γαλλέζων στελεχών προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Μετά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη που ήταν εχθές εδώ, φιλοξενούμενο του Δημήτρη Οικονόμου και του Άκη Παυλόπουλου, και ο Νικήτας Κακλαμάνης που, όπως είπε, θα σταθεί απέναντί του. Όλες πάντως οι παρεμβάσεις έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό και συγκεκριμένο ύφος. Η Πινελόπη Γκάλιο σε ρεπορτάζ.
18: Σε δυσεπίλητο γρίφο εξελίσσονται οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και η φημολογία περί δημιουργίας νέου κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν κραδασμούς που θα προκαλέσει στη δεξιά πολυκατοικία, με τον πρόεδρο της Βουλής και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να χαρακτηρίζουν λάθος μια τέτοια κίνηση.
19: Εάν γίνει αυτό πράξη, σίγουρα σας λέω ότι και πάλι θα στεναχωρήσω.

0: παρακαταθήκη.
1: Να το σκεφτεί καλά, προτρέπει τον πρώην Πρωθυπουργό Ιντόρα Μπακογιάννη και αποκλεί κάθε πιθανότητα επαναπροσέγγισης με το μεσήνιο πολιτικό.
2: Το δίσεξα Μαρτίν Ουκανδρός Σοφού, αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό. Περιθώρια προσέγγισης δεν βλέπω. Όπως από την άλλη μεριά πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παρά τον χωριστό δρόμο που επέλεξε ο Αντώνης Σαμαράς, υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζουν να εκφράζουν την προσωπική τους εκτίμηση, η οποία εδράζεται στο πρωθυπουργικό παρελθόν του.
3: Με τον Αντώνη Σαμαρά διατηρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μία πολύ προσωπική σχέση. Ξέρει το σεβασμό που έχω για αυτόν, δεν αλλάζει. Ακόμη και αν ασκεί, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική στην κυβέρνηση. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα όρθια.
4: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
1: Η τελευταία δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα των προθέσεών του.
5: Διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτραπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε εταιρεία λοιπόν που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση επιτραπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς των προϊόντων τους. Πάμε στη δίκη των Τεμπών τώρα, διότι η πρόεδρος του δικαστηρίου απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους, όχι όμως φυσικά πρόσωπα, αλλά δεν τους αναγνώρισε το ένομο συμφέρον για να δηλώνουν επανάσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Εκτός διαδικασίας και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
6: Μόνο οι συγγενείς θυμάτων και οι επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στην πολύκροτη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα. Οι δικαστές του Τριμελού Σεφετού Κακουργημάτων απέβαλαν τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης με το σκεπτικό ότι δεν έχουν ένομο συμφέρον.
7: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη το γεγονός ότι το δικαστήριο ομόφωνα δέχθηκε την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για όλα τα αδικήματα. Απέρριψε δε όλες τις αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί από πλευράς κατηγορουμένων σε σχέση με την παράσταση οικογενειών θυμάτων και τραυματιών.
6: Την αντίδραση των συγγενών θυμάτων προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να παραστεί το ελληνικό δημόσιο που στρέφεται σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου τους.
8: Η πλευρά των θυμάτων έκανε λόγο για μια προκλητική απόφαση, καθώς όπως ισχυρίστηκαν οι συνηγοροί της, το ελληνικό δημόσιο, αποθήτης και υπεύθυνος για την σιδηροδρομική τραγωδία, επιχειρεί τώρα να εμφανιστεί ως θύμα.
9: Ο θήτης που είναι το δημόσιο παριστάνει το θύμα και έρχεται δήθεν για αποζημίωση για κάποια μηχανήματα, τροχαίο υλικό που έχει. Είναι προσβολή απέναντι στην έδρα, προσβολή απέναντι στους συγγενείς.
6: Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περισσότερα από 150 άτομα, στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες.
10: Ήταν μια γενναία πράξη για το αυτονόητο, ότι δηλαδή σε αυτή τη δίκη οι άνθρωποι αυτοί που χάσαν τους δικούς τους, είναι αυτονόητο ότι έχουν άμεση βλάβη.
6: Στην επόμενη δικάσιμο θα εξεταστούν αιτήματα που έχουν τεθεί για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.
5: Με το πίσω στον Κορυδαλό, με τη χθεοπολογή σοβή της Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τα εκτίσει στη φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και αναδεσμεύει τις δικαστικές αρχές και για άλλες 48 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν. Μέρη σκανδάλι στο ρεπορτάζ.
11: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας στις φυλακές Κορυδαλού.
12: Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πέρασε ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού, από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά.
11: Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστή αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια εκάθαρξη. κάνοντας δεκτή την πρόταση του δισεγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αμέσως

0: Μεταβρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αθηνών, όπου και πέρασε τη νύχτα. Νωρίτερα, μόλις έγινε γνωστή η απόφαση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν έξω από το σπίτι του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη στο Βύρονα.
1: Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, άνδρες της Όπτια και ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας φτάνουν έξω από το διαμέρισμα όπου έμενε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. 6 και 4 ο ίδιος κατεβαίνει από το διαμέρισμά του με ένα σακ βαγιά στα χέρια. Επιβιβάζεται στο ταξί μαζί με τη δικηγόρο του και παίρνει το δρόμο για τις φυλακές.
0: Ένα οικοδομικό τετράγωνο μετά μπήκε σε όχημα της ελληνικής αστυνομίας που τον μετέφερε στις φυλακές. Σήμερα στις 8.30 το πρωί, φορώντας χειροπέδες, ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πειραιά. Η διαδικασία στην εισαγγελία εφετών Πειραιά διήρκησε περίπου μία ώρα και εξήλθε για να οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλού, που θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής των εισοδίων. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε στον Σκάι για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
2: Είναι... Εσείς πώς, όταν είδατε τον Γιωτόπουλο να βγαίνει από τη φυλακή, τι σκεφτήκατε?
3: Τι θέλετε να σας πω τι σκέφτηκα? Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο.
0: Ενώ η Έλενα Κρήτα με μια ανάρτηση στα social media σχολίασε.
4: Βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 χρονών να επιστρέφει στη φυλακή. Επιστρέφει γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρι σε σχάτων αποδεικνύονται εργαλείες χειρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού.
0: Η αποφύλακησή του ήταν η πέμπτη κατά σειρά προσπάθειά του, παρά τις αρνητικές εισηγήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια από εισαγγελικούς λειτουργούς και δικαστικά συμβούλια.
5: Αυτά από εμάς. 3-0 η Αργεντινή της Αλγερίας κερδίζει. Στο πόσο έχει ακόμα? Τελείωσε. Έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Γιώργος Ψάλτης θα σας πει το τελικό σκορ.
6: Ο Μέση έξω.
5: Ναι, καλά.
6: Είναι 41 αυτός.
5: Δεν ξέρω. Δεν είναι.
6: Το πάει το
5: γράμμα.
6: Ναι, πάει το γράμμα.
5: Συνομιλικό σου λέει ο Νότης.
6: Μα μακάρι.
5: Έρχεται, δεν σταματάει. Παπαπα. Πόσο?
7: 6
5: Μουντιάλ. Σωστά.
6: Θα έπαιρνε σύνταξη δηλαδή κανονικά.
5: Θες και διαφημίσεις, θα πες και η ώρα κανονικά. Η Αθηνά Μαράκη είναι στο Δελτίο Ειδήσεων, ο Γιώργος Ψάλτης στο 2ωρό του, ξεκινάει πάντα από νωρίτερα, έχει κάνει το λαγούμι του εδώ, φτιάχνει ο Λίας τα πρωινά, ο Γιώργος τα γκρεμίζει τα πολύ πολύ πρωινά. Εμείς στις 7 στο Δελτίο στο Αναλυτικό Μαγκαζίνο και αύριο στις 5, να είστε καλά, καλημέρα, για χαρά. 9 ο κύριος Αμιστοκλέους, 10 ο κύριος Ανδρουλάκης, εδώ και τα πολλά πολλά άλλα τα οποία θα ακούσετε στη συνέχεια. Καλημέρα, για χαρά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
11: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
10: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
11: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
10: Εντάξει, σας το φέρνω.
12: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενατουρμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των ιρανικών κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαζόταν ξανά, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα επωφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Αν σταματήσουν να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, αν σταματήσουν να υποστηρίζουν την ανοικοδόμηση του προγράμματος πυρηνικών όπλων, μπορούν στην πραγματικότητα να αποκομίσουν κάποια πραγματικά ωφέλη. Αν δεν κάνουν τίποτα από αυτά, δεν θα κερδίσουν τίποτα, είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν με κάθε τρόπο, πρόσθεσε ο κύριος Vance. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με ντρόουνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Στον απόϊχο της ανακοίνωσης για ένα πλαίσιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλίων πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της Εταιρείας Ναυτιλιακής Πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το αδιέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε πριν από λίγο, με την Αργεντινή να επικρατεί με 3-0. Στις 7 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είναι της ηλικίας του Νότου το τραγούδι, να ξέρετε, γιατί μου λέει τι τραγουδάρα είναι αυτή. Στα νιάτα μου το άκουγα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, Sky 100,3. Έβαλε κολλάκι ο Μέση, ε. Έβαλε κολλάκι. Πόσο είναι, 39, πόσο είναι αυτός? Είναι από τους μεγάλους πλέον. Τώρα εντάξει, δεν παίζεις όλο τον αγώνα. Σε λίγο που παρακολούθησα κάποια στιγμή, εντάξει, αντικαταστάθηκε. Λογικό το βρίσκω, διότι πού να αντέξεις, εδώ δεν αντέχεις να πας για καφέ στα 39 υπό κανονικές συνθήκες που θα κάθεσαι. Όχι να παίζεις και μπάλα. Λοιπόν, και έχει λέει Αυστρία-Ιορδανία στις 7 το πρωί. Δηλαδή, τι ώρα θα είναι εκεί, ρε παιδί μου, 12 το βράδυ, ας πούμε, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι παίκτες. Διάβαζα ενδιαφέροντα πράγματα για την εθνική ομάδα, λέει, του Ιράν, που μετά το τέλος του αγώνα που είχε χθες, τους ζήτησαν, λέει, να φύγουν την ίδια στιγμή. Οι ίδιοι θεωρούσαν ότι θα παραμείνουν τη νύχτα, γιατί ήταν αργά το βράδυ, λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι αρχές, λέει, εκεί τους ζήτησαν να μετακινηθούν και να πάνε πάλι, λέει, στο Μεξικό, που είναι ουσιαστικά η έδρα τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Η απόσταση, λέει, είναι μικρή, δεν είναι 120 χιλιόμετρα, 130, κάτι τέτοιο, ή μίλια, δεν θυμάμαι, η οποία, λέει, με το αεροπλάνο γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά καταλαβαίνετε τώρα το κλίμα που υπάρχει από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων προς τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν. Ρίχνει το εμπαρόδο, τώρα να το πούμε και αυτό, γιατί θα κουβεντιάσουμε αργότερα για τα στενά του Ορμούς, για το κλίμα που υπάρχει εκεί γύρω από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κανονικότητα και πότε θα έρθει, αν θα έρθει. Διάβαζα ότι, πώς το λένε, 69 λέει δεξαμενόπλια έχουν πάρει εντολές να πάνε να περάσουν, να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί, λέει, περιμένουν συμβόλαια τα οποία πρέπει, λέει, να υλοποιηθούν, παρακαλώ πάρα πολύ. Καθοδόν με ρότα προς τον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία, λέει, Maritime Data, 69 δεξαμενόπλια και μερικά από αυτά, λέει, είναι και τα λεγόμενα τεράστια, τα πολύ μεγάλα, τα οποία μεταφέρουν, λέει, και 2 εκατομμύρια βαρέλια. Ποσότητες, όχι βαρέλια, έτσι, ποσότητες 2 εκατομμυρίων βαρελιών. Υπολογίζεται, λέει, ότι θα απαιτηθούν έως και 150 από αυτά τα τεράστια πλοία για μεταφορά μεγάλης, να μην πω πάλι τεράστιες ποσότητας, λέει, ημερησίως, που έχουν λείψει, λέει, από τη διεθνή αγορά στη διάρκεια της κρίσης. Αλλά καθίστε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή, που θα πέσουν υπογραφές σε πεντάστερο, λέει, ή εξάστερο ξενοδοχείο κάπου στην Ελβετία. Από την άλλη μεριά όμως, θέλω να πω ότι δεν θέλω να ξεχάσουμε λίγο τώρα, με αφορμή την ιστορία αυτή, δεν πρέπει να ξεκινήσω έτσι, αλλά δεν έχει σημασία, άλλα είχα στο μυαλό μου να σας πω, θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, τι είχαν υποθεί στις 107 μέρες πολέμου από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου για το σημερινό καθεστώς των μουλάδων και λοιπά. Ότι θα τους φάμε, ότι θα τους κάνουμε, ότι θα τους αλλάξουμε, ψάχναμε να βρούμε ηγεσία, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν θα είναι ο Πεχλαβή, που τον Πεχλαβή, ο Πεχλαβή δεν λέγεται αυτός, Παχλαβή, πώς λέγεται αυτός, ο γιος του Σάχη, ο οποίος είναι κάπου στην Αμερική, και αυτός εκεί μεροκάμα, το ξέρετε τώρα, υδρώνει όλη μέρα, δεν είναι, τι να κτέσπατουν. Αυτά είναι, άμα είσαι από το κατάλληλο DNA, Νότι, κατάλαβες τώρα, έτσι, αν δεν είσαι από το κατάλληλο DNA, πρέπει να δουλεύεις μεροκάματο του τρόμου. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρουσα πάντως δεδομένα προέκυψαν και από τη σύνοδο του G7, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία. Θα σας πω μετά μια καταπληκτική εικόνα που έβλεπα, δεν ξέρω αν θα παίξει στις ελληνικές τηλεοράσεις, το είδα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την κουβέντα που έκανε η κυρία Μελώνη, η οποία, η κυρία Μελώνη, σας θυμίζω, είναι ένα 60. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο, να της κάτι να λέει η Ιταλίδα και να της έχει, να έχει σηκώσει το δίκτυ και να κουνάει το δίκτυ μπροστά στο πρόσωπο του Δονάλτιου, και να παραμένει ο Δονάλτιος εκεί να ακούει τα επιχειρήματα προφανώς της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον, λέει, είχε και η στιγμή που ο καγκελάριος πήγε, λέει, και έδωσε για τα 80 χρόνια του, για τη γενέθλια, λέει, του Αμερικανού Προέδρου, μια φανέλα της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Ωραία, έβλεπα τα μάτια των υπολείπων, πώς το λένε, ηγετών του G7 που ήταν γύρω-γύρω. Χαμογελούσαν βέβαια, αλλά ψιλοδαγκώθηκαν κάποιοι, να σας πω την αλήθεια. Θυμίζω βεβαίως ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει καταγωγή από τη Γερμανία, μην το ξεχνάτε αυτό. Ο Δονάλτιος. Κατά τα άλλα, ψηλές θερμοκρασίες χθες, για να ξεκινήσουμε με τον κανονικό τρόπο, Νοτάκο. Λοιπόν, διότι βλέπω χθες 35 χτύπησε στη Θήβα, 35 και 3, όπως και στη Στυλίδα και, στην, και στο Λαγκαδά και στη Χαλάστρα πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Εντωμεταξύ έρχεται, διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Λαγουβάρδος, ένας ισχυρός καύσωνας, όχι σε εμάς ευτυχώς, δόξα τω μεγαλοδύναμο, Ιβηρική Χερσόνησο και Γαλλία. Οι θερμοκρασίες, λέει, τις επόμενες μέρες, διαβάζω σήμερα με τα στοιχεία της ανάρτησης του κύριου Λαγουβάρδου, στο climatebook.gr, θα ξεπεράσουν, λέει, τους 45 βαθμούς Κελσίου. Είναι η δεύτερη φορά, θυμίζω, που η συγκεκριμένη περιοχή θα χτυπήσει τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Οι προβλέψεις δείχνουν αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς πάνω από τη μέση τιμή, λέει, της περίοδου από το 1991 μέχρι το 2020, για τις επόμενες 7 ημέρες. Θα βράσουν οι περιοχές αυτές. Θα βράσουν. Η ακραία αυτή θερμή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης για εκατομμύρια πολίτες, ενώ ενδέχεται να επιβαρύνει τα συστήματα ηλεκτροδότησης, να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και να επηρεάσει, λέει, την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές Ευρώπης. Εμείς εντωμεταξύ, τώρα το λέω εμείς, εννοώ τα Βαλκάνια, Βαλκάνια, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία κλπ. 4 με 6 βαθμούς, λέει, χαμηλότερο σε σχέση με τις κανονικά για την εποχή θερμοκρασίες. Και όπως ακούσατε και την κυρία Σούζη νωρίτερα, βλέπουμε βροχούλες σήμερα, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά, που λένε. Ούτε του παπά. Γιατί φτάσαμε 17 του μηνός σήμερα, ε. Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας, νηστεία και περισυλλογή, λέει το εορτολόγιο. Ισαύρου Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Περεγρίνου, τι ωραία ονόματα. Υπατίου, Φιλονίδου, Ιερομάρτιου, τι ωραία ονόματα και περίεργα είναι αυτά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας από αυτά τα ονόματα, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχουν οι εκπλήξεις. Ό,τι και να πει κανείς, ενδιαφέρον έχει. 6 και 3 ανατολή του ηλίου, δηλαδή εδώ και 1 τέταρτο, ξεκίνησε το δρομολόγιο, και Δύση 9 παρα 10. 9 παρα 10, άρα λοιπόν μέρα μέχρι 9 και 4. Εύκολα. Εύκολα. Είμαστε ακόμα 21-22 θα του πάρει το σύστημα. Α, τώρα που λέω 21, μην το ξεχάσω. Είναι η μέρα του πατέρα την Κυριακή. Επειδή το, εντάξει, λέμε για τη μάνα, μάνα είναι μόνο μία και πατέρα, θεωρητικά, και πατέρας μόνο ένας. Σωστά, σωστά. Το λέω γενικά και ειδικά, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε γύρω από τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τι λέει ο Βασίλης, καλημέρα. Ο παππούς Μέση έβαλε, λέει, και τα 3 γκολ. Βγήκε στο 80 για να αποθεωθεί. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα ότι δεν αντέχει. Είδα λίγο, σας λέω, και τα 3 αυτός τα έβαλε. Μπράβο. Δεν προλάβαινα να δω το σύνολο του αγώνα και τα γκολ. Τα καλύτερα. Καλημέρα, Βασίλη. Είναι παιχτάρα μεγάλη, δεν το κουβεντιάζω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι πέρασε. Ε? Όχι ότι. Είναι από τα πρόσωπα τα οποία η αλήθεια είναι. Ακόμα και εμείς οι άσχετοι περί ποδοσφαίρου το απολαμβάνουμε το ζήτημα. Πόσο είναι το πετρέλαιο σήμερα, 79 το δολάριο, το βαρέλι, ε? 79 ανώτι, 78 και 7 για την ακρίβεια. Να δούμε πότε θα πέσουν οι τιμές από τα δηληστήρια, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Ασμάτογλου. Άκουσα χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι παρακολουθούμε, λέει, για τις τιμές. Προφανώς θα παρακολουθούν για τις τιμές, γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό που και αν πηγαίνει τώρα, χθες ήταν στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη, να λέει για την ακρίβεια. Είπε βέβαια και τα άλλα όσον αφορά αυτά που τάζουν τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Είναι μαθηματικά αυτά είναι εύκολο, ευκολονόητα. Και αυτά τα οποία νομοσχέδια, τα οποία έχουν έρθει κλπ. Δεν έχουν έρθει τυχαία, είναι προγραμματισμένα για να δοθούν κάποιες ανάσες. Έχουμε και τις 72 δόσεις, έχουμε και το πλαφόν στους τόκους των κατανοητικών δανείων. Όρια, λέει, σε ετήσιο επιτόκιο και ποσό αποπληρωμής, αλλά όχι με αναδρομικότητα. Σκεφτείτε τώρα, για να έρθει η κυβέρνηση να πει πλαφόν στους τόκους κατανοητικών δανείων, τι γινότανε με τους κρυφούς όρους. Τι γινότανε, μόνο αυτό σας λέω. Επαναλαμβάνω, οι νέες διατάξεις αφορούν δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 20 Νοέμβρη του 26 και μετά. Γιατί τόσο πολύ αργά? Δηλαδή υπάρχει κάποιος λόγος που ξεκινάμε από 20 Νοεμβρίου. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, λέω τώρα από 1η Αυγούστου. Ε. Αλλά επαναλαμβάνω. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση ήταν οι όροι των δανείων και οι κρυφές χρεώσεις για να αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, καλλιεργά παρά ποτέ ψάλτη. Σωστό. Σωστό. Και μπράβο που γίνεται. Ε, αλλά προφανώς υπέρογκα επιτόκια, κρυφή όρη. Για να δούμε. Θα βάλει τάξη το σύστημα αυτό ή θα χρειαστεί και άλλο περαιτέρω. Γιατί κάποιες τρύπες, ε, κάτι θα βρουν και η άλλη πλευρά για να κάνει. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα Νίκο Φιλιππίδη για την ιστορία του φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων. Άλλη πονεμένη ιστορία. Τα λέγαμε εδώ με τον κύριο Νικολακόπουλο, το κουβεντιάζουμε από το 20. Τώρα έχουμε 26. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Φιλιππίδης, που ασχολείται με τα οικονομικά, πέρασαν λέει 13 χρόνια από την πρώτη εξαγγελία για τον φορέα επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία με μια ακόμα δικλίδα ασφαλείας, και 6 χρόνια μετά την ψήφιση, έχει ψηφιστεί δηλαδή, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα αυτό, Νότι. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Για να αποκτήσει ανάδοχο ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων και υπό κανονικές συνθήκες να ξεκινήσει από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους η ιστορία αυτή. Η ιστορία αυτή τι λέει με λίγα λόγια? Ότι θα μπορείς, αφού η υπόλοιπη περιουσία σου πουληθεί, τέλος πάντων, για να βγουν κάποια χρήματα από τα χρέη που μπορεί να έχεις από ένα δάνειο, να προστατεύσεις την πρώτη σου κατοικία, να τη δώσεις στον φορέα αυτόν, να μείνεις μέσα στο σπίτι με ένα ενίκιο που μπορεί να σε συνδράμει οικονομικά και η πολιτεία, και μετά την πάροδο κάποιων ετών θα έχεις τη δυνατότητα, αφού είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου, να ξαναπάρεις το σπίτι στα χέρια σου. Αλλά, ξαναλέω, έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για να υλοποιηθεί και αυτή η ασφαλιστική δικλίδα. Και πόσοι μείνανε, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα και σώσανε για 6 χρόνια, διότι δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες που λέμε. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο, αλλά η κρίση τους έφερε όπως τους έφερε, τα ξέρετε, αλλά μην τα ξαναλέμε, και οδηγήθηκαν εδώ που οδηγήθηκαν. Πόσοι άντεξαν 6 χρόνια να βλέπουν να μην εφαρμόζεται ο νόμος? Σωστό το μέτρο? Σωστό το μέτρο. Προφανώς είναι σωστό. Το θέμα είναι η καθυστέρηση υλοποίησης του μέτρου. Δεν θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα? Θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, πραγματικά θα μπορούσαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία. Γιατί αυτή είναι η ουσία της διαδικασίας. Όλα τα άλλα είναι απλώς για να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, πολλά θέλω να σας πω και για τη συνάντηση Βαρθολομέου Ερντογάν και για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χθες ήταν στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Μεσχέ, πώς λέγεται, τη γάτα της διπλωματίας, την Αλεπού της διπλωματίας, τον κύριο Λαυρόφ, αλλά και αυτά που τεκταίνονται στην Κύπρο. Μένα, διαβάζω σήμερα τα κυπριακά πρωτοσέλιδα με ένα πόρισμα που ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει υπονοούμενα για τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, που έβαλε και μια ανακοίνωση ο ίδιος για ιστορίες περίεργες. Η αλήθεια είναι, θα μου πεις, ψάλτη, πέφτεις από τα σύννεφα? Δεν πέφτω από τα σύννεφα για οτιδήποτε. Απλώς θέλω να πω ότι η ιστεροφημία είναι μεγάλη υπόθεση μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, η ιστεροφημία είναι το ζήτημα μόνο? Σωστό και αυτό. Και από τις καλές ειδήσεις της ημέρας, έβλεπα χθες αναλυτικά τα στοιχεία που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε, λέει, τα δεύτερα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κολυμπάμε, που λέει και ο Νότης, ο οποίος είναι και χειμερινός κολυμβητής. Μας περνάει μόνο η Κύπρος. Αλλά αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, έχουμε τα περισσότερα σημεία στα οποία γίνεται έλεγχος των νερών της θάλασσας και είμαστε, επαναλαμβάνω, η δεύτερη με 97,1% άριστης ποιότητας νερά για να κάνουμε τις βουτιές μας. Βέβαια, Εντάξει, τα νερά, ωραία, ωραία χρώματα κλπ. Κάτι γίνεται με τους λαγοκέφαλους τώρα, δεν έχω καταλάβει να σας πω την αλήθεια. Είτε μπαίνω στα κοινωνικά δίκτυα, είτε βλέπω δελτία ειδήσεων, είτε ξέρω εγώ, μιλάω δεξιά και αριστερά, όλοι μου λένε για τους λαγοκέφαλους. Δεν θα μπαίνουμε στη θάλασσα. Μία η λαγοκέφαλη και μία τα καρχαριοειδή που κυκλοφορούν και στον Κορινθιακό. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Μου λέγανε, μου στείλανε υλικό από τη, κάπου από τη Βιωτία, στα παράλια της Βιωτίας, στον Κορινθιακό, εμφανίστηκε λίγο 3 μέτρα καρχαρίας. Καρχαριόπουλο. Να τα, να τα. Βέβαια. Γελάω, συγγνώμη, αλλά είναι καταπληκτικός. Με σκορδαλιά, έλεγε ένας φίλος μου που μου στείλε το υλικό χθες. Λοιπόν, αυτά καταλάβατε. Καταλάβατε να λέτε. Τι θα γίνει τώρα με αυτό το λαγοκέφαλο, παιδιά. Μπήκε, λέει, και εμείς σε δαγκώσει. Γιατί άμα σε δαγκώσει, ζήτω που καήκαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν θα μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα και για άλλους λόγους. Μήπως μας κάτσει κανένας λαγοκέφαλος. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Κλείνοντας, γιατί φτάσαμε και 27. Στο πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα έχει ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, που λέει ότι η επόμενη μέρα με την ιστορία των στερών του Ορμούς ενδεχομένως να στείλει πλοία του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, αυτά τα οποία είναι στην ιστορία των ασπίδων, θυμάστε που είναι οι ασπίδες κάτω εκεί με τους Χούθη και λοιπά και τους πειρατές και τα σχετικά, για αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ενδεχομένως να υπάρξει και ελληνική συνδρομή στην ιστορία αυτή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια mor.com.
8: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμού και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα φάτσα, ένα ράτσο. Το έχετε καταλάβει, κυρία Βαρσάμι, τρελαίνεται για τα ιταλικά και κάθε μέρα έτσι μας προωθεί την ιταλική μουσική. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει πρωί-πρωί. Θα τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και την επόμενη ώρα έχουμε να πούμε και 2-3 πράγματα, νομίζω, και για την ιστορία των στενών του Ορμούζ που έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε λίγο τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν το χώρο. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θολά σημεία υπάρχουν, γιατί πραγματικά πέφτουν οι τιμές και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα όσον αφορά το κόστος των καυσίμων για πολλά και διάφορα πράγματα. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πότε θα υπάρξει αυτό που λέμε η αποκατάσταση της ομαλής ροής από τα δηληστήρια ή τις εγκαταστάσεις, τέλος πάντων, εκεί, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν πάθει ζημιές, ή για να επανέλθουν σε κανονικούς, επαναλαμβάνω, ρυθμούς και να αρχίζουν να προωθούν καύσιμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, διότι είναι κομβική σημασία τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στις 8 παρα, μάλλον 7.30 εκεί, από ό,τι έχω προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα. Να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει και κινητοποίηση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Θα συζητήσουμε γιατί γίνεται αυτό, γιατί σήμερα υπάρχει 24-ωρη κινητοποίηση. Όπως επίσης να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει και μια κινητοποίηση που κάνουν εμπλεκόμενοι στο χώρο της υγείας, οι οποίοι δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα στο χώρο της υγείας και υπάρχουν και ειδικότητες οι οποίες θέλουν και αυτές οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων αυτών να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτά σε γενικές γραμμές έχουμε προγραμματίσει, έχουμε και άλλα πράγματα και θα τα βάλουμε, σε μία τάξη. Να πω καλημέρα καταρχάς στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα Δημήτρη. Από την Γλυφάδα, είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Καλώς εγώ των πραγμάτων μας, τον Νοέμβριο, Δημήτρη, Και μετά έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνά, ραχούλες, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα στη γειτόνισσά μου, που σήμερα πάει στη Λαϊκή στην Πεύκη. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα αποερήμωσης του μεγαλύτερου κινδύνου στο περιβάλλον. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, ναι, είναι η παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, από ό,τι διαβάζω. Κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, θα γίνουμε Σαχάρα, λέει ο κύριος Κιμιονής. Το θέλουμε, έλατε, ξέρω εγώ. Δεν πολύ ασχολούμαστε με το περιβάλλον. Όχι εμείς, άλλοι. Καλημέρα πάνω, καλημέρα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Λίγη πρωινή, λέει, θολούρα από το ύψος, λέει, στο κέντρο υγείας της Ραφίνας. Λοιπόν, να σε καλά πάνω μου για τα υπόλοιπα. Εκεί στην Παντοβασίλισσα, εγώ μεγάλωσα, να ξέρεις. Και αν δεν το ξέρεις, το υποπτεύεσαι, υποψιάζουν με αυτό το οποίο έγραψα. Σαν σήμερα, παιδιά, το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Θυμίζω ότι το άγαλμα της Ελευθερίας είναι δώρο των Γάλλων. Vive la France! Στους Αμερικανούς. Το 1885. Ενώ σαν σήμερα, λέει, το 1961, εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο, το Mont Parnasse, στην Πάρνηθα, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία, λέει, και του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Του γεραιότερου, έτσι, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, για να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ενώ σαν σήμερα θυμίζω ότι συλλαμβάνονται, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες 5 άτομα την ώρα προσπαθούσαν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το περίφημο σκάνδαλο Watergate, που παραιτήθηκε και ο Νίξον το 1974. Ενώ το 12 είχαμε εκλογές σήμερα στη χώρα. Ήταν οι δεύτερες εκλογές που έγιναν. Ρε, τι έχουμε περάσει. Νότι, κουνάς το κεφάλι σου, Θυμάσαι, Νότι, Παρά το γεγονός ότι μεγαλώνεις, θυμάσαι. Μπράβο, Νότι. Λοιπόν, είχαμε ακούσει τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29-66. ΣΥΡΙΖΑ 26-89. Κοντοζήγωνε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ 12-28, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πάνος Καμένος δηλαδή, 7-51, Χρυσή Αυγή 6-92, Δημάρ 6-26 και ΚΚΕ 4,5%. Μάλιστα, αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκου που είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων και έχετε την καλημέρα του, καλημέρα και την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, Τώρα που λέω για το δρόμο, τι γίνεται στο δρόμο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, αμέσως το ρεύμα ανόδου, αλλά όχι ήπια πράγματα, αλλά το ρεύμα ανόδου βλέπω ότι έχει κινησούλα, όπως επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο Χαϊδάρι. Επαναλαμβάνω όμως, σαφέστατα μετά το κλείσιμο των σχολείων τα πράγματα είναι, όπως λέει και ο Κόλλιο Μιχάλης, ελαφρώς καλύτερα. Και την κλασική κίνηση που έχει εκεί πέρα στη, πώς λέγεται αυτό πέρα, είναι, στο Καματερό, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος, λέγεται Φιλής, λεωφόρο Φιλής. Το Καματερό είναι ένα σημείο, βλέπω εκεί πέρα, που είναι, έχει κάποια ζωρισματάκια. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο για τα πρωινά μας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, τα οποία θα ακούσετε, υποψιάζομαι, στο 7 με 7 και 4 με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, το πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι που λατρεύει τους Ιταλούς, το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και ο Πολιωγάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, που είναι εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα, μάλιστα. Για να δω λοιπόν και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, ο Βασίλης μας είπε για τον Μέση, τον παππού. Ο Κυριάκος λέει: με τέτοια αίτια απόφευκαν οι Αμερικανοί. Πάλι καλά, λέει, που δεν στέλνουν τους Ιρανούς πίσω στην Τεχεράνη μετά από κάθε αιώνα. Τους έχω ικανούς, Κυριάκο, να ξέρεις. Λοιπόν, μην σας πω τι διάβαζα, γιατί διαβάζω πολλά και το θέμα είναι να μην μπερδευόμαστε όλοι μαζί παρέα. Πάμε στον Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Μου φαίνεται, λέει, πως εκεί θα βράζουν και εμείς θα αποκτήσουμε τροπικό κλίμα με βροχές και υγρασία. Α, αναφέρεσαι στην Ιβυρική Χερσόνησο και στη Γαλλία, Από τη μία κάψονε, ζει, και από την άλλη μπουρίνια. Ο καιρός έχει αρχίσει να θυμίζει, λέει, περισσότερο χαρακτήρα παρά εποχή. Λες να έχει χαρακτήρα περίεργο εδώ στη Βαλκανική Χερσόνησο. Άραγε. Καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, στις Σέρες, λέει, οι αριθμοί δεν προκαλούν απλώς ανησυχία, προκαλούν σοκ. 1208 θάνατοι και μόλις 102 γεννήσεις μέσα σε 5 μήνες. Με τέτοια αναλογία, σε λίγο δηλαδή, δεν θα συζητάμε για ανάπτυξη, αλλά για το ποιος θα μείνει να τη δει. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα, νομίζω ότι το έβλεπα στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει γίνει μία έρευνα με αφορμή το πρόβλημα του δημογραφικού και λέει τα εξής. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι στοιχεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών με επικεφαλής τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνι και λέει ότι, ακούστε, σε σύνολο, λέει, 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση, προσέξτε, από την αρχή του έτους μέχρι το Μάιο. Επαναλαμβάνω, από τα 882 ληξιαρχεία, τα 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση και από αυτά 59 είναι σε νησιά, ενώ λύσει ληξιαρχεία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νέο γέννητο. Δηλαδή και εδώ που είμαστε μαζεμένοι όλοι, υδροκεφαλισμός βαρβάτος, δηλαδή τα 5 εκατομμύρια από τα 9,5 που είμαστε εδώ στο λεκανοπέδιο, 36 δημοτικές ενότητες δεν έχουν καταγράψει κανένα νεογέννητο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, από τις 1035 δημοτικές ενότητες, οι 66 το 2024, πριν από 2 χρόνια, δεν άκουσαν ούτε ένα κλάμα μωρού. Σήμερα, λέει, ο αντίστοιχος αριθμός ενδεχομένως να αγγίζει τις 80 δημοτικές κοινότητες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, υπολογίζεται, λέει, ότι φέτος οι γεννήσεις θα είναι λιγότερες από πέρυσι και δεν θα φτάνουν τις 65.000. Οι αριθμοί είναι απίστευτοι όσον αφορά το ζήτημα, όπως εξελίσσεται, της δημογραφικής βόμβας. Και δεν φτάνουν μόνο ούτε τα οικονομικά μέτρα, πάρτε ένα επίδομα για το παιδί ή, ξέρω εγώ, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί κλπ. Πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά γενικά. Από ότι θα μου πεις, είναι εύκολο, Ψάλτη? Ενδεχομένως εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι εύκολο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μειωμένες γεννήσεις δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Εύης Σαλτού, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά της, της συναδέλφου. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 24 γεννήθηκαν 3,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 61-2024 ο μέσος όρος ήταν, λέει, πολύ μεγαλύτερος. Ενώ το 64 είχαμε 6,8 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή γερνάει η γυραιά Ήπειρος ακόμα περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν ευχάριστα νέα. Καθόλου ευχάριστα νέα. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Μάνα είναι μόνο μία, λέει ο Αλέξανδρος, για να κάνει και χιουμοράκι. Αλέξανδρε, σωστό είναι αυτό. Σαν τη μάνα δεν έχει, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, σε γενικές γραμμές θέλω να πω έτσι. Γιατί υπάρχουν και τα τραγελαφικά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, είπαμε την Κυριακή, είναι η μέρα του πατέρα. Ο Τάκης μου λέει με τόσες καρχαρίες, Φλόριντα γίναμε. Τι Φλόριντα, τώρα έβλεπα, σας λέω ότι τα πλάνα που μου στείλε από κινητό το έχουν τραβήξει. Εν τω μεταξύ έχει βγει ο καρχαρίας, παιδιά, έξω. Όχι ότι είναι ζαλισμένος και δεν είναι με αυτά κλπ. Στον Κορινθιακό. Έχει βαθιά νερά ο Κορινθιακός και έχει και ρεύματα. Ποιος ξέρει. Που κάποιο πλοίο ήρθε μαζί, παρέα. Είπαμε, από τη μία οι καρχαρίες και από την άλλη οι λαγοκέφαλοι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εξαιρετικό θα έλεγα. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν παρατέταρτο. Λέει ο Βασίλης, λίγη και καλή, λέει, δεν χρειάζομαι να γίνουμε Πακιστάν, λέει, για να αυξήσουμε τον πληθυσμό. Ναι, μα δεν είναι το θέμα του Πακιστάν. Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι πολιτικές πρέπει να ακολουθούν, μακρόπνοες πολιτικές. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Το πρέπει να επιμείνεις και να επομείνεις το βάρος του κόστους των προγραμμάτων τα οποία πρέπει να να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν. Λοιπόν, θυμίζω, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η μεγάλη συναυλία του Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, είναι κομβικό σημείο για τα πολιτιστικά αλλά και τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν προσκαλεί το κοινό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Τίτλος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως, το κλασικό ραντεβού του Σεπτέμβρη του όλοι μαζί μπορούμε. Και από ό,τι βλέπω μεγαλώνει η λίστα των τραγουδιστών οι οποίοι θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία αφιερωματική στο Μάνο Λοΐζο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη και υποψιάζομαι θα έρθουν κι άλλοι. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ως γνωστόν, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά, κανονίστε την πορεία σας, προγραμματιστείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 9 λεπτά πριν από τις 7, με έναν υπέροχο ήλιο να μας κάνει παρέα και να ξεκινάει η μέρα νωρίτερα. Έχει πηχεί και κάτι χρώματα εκεί κατά τις 6 ώρα, ουρανός υπέροχα, υπέροχα. Ο Ζήσης μου γράφει καλημέρα. Σήμερα λέει ο Κηφισός προβλέπεται κόλαση, λέει ο Ζήσης. Ήδη φορτηγό λέει με σπασμένο λάστιχο στη Δυραχείου και η αστυνομία έχει μέτρα, κλείνει τη δεξιά λωρίδα, λέει, στο προσλαμία, καταλαβαίνω, με κόνους. Έχει κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ρωτήσω τώρα τον Κολλιο Μιχάλη να μου δώσει στοιχεία παραπάνω. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο. Γιατί χθες άνοιξε μια πλατφόρμα ακόμα. Θα μας πει τι στοιχεία είναι αυτά. Καλημέρα, Γιώργη.
19: Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι πλατφόρμα είναι αυτή, Γιώργο?
19: Είναι το Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Μα. Άνοιξε η πλατφόρμα. Όσοι θέλετε, μπαίνετε μέσω του gov.gr, εκεί μπορείτε να το δείτε. Αφορά ανακαίνιση της κατοικίας σας.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή μπορείτε να βάλετε και μέσα και, και υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά μπορείτε να κάνετε και πριν ανακαίνιση, δηλαδή μπάνιο, κουζίνα, να αλλάξετε υδραυλικά, να αλλάξετε ηλεκτρολογικά, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
19: Δηλαδή να κάνετε την κατοικία σας και ενεργειακά καλύτερη, αλλά βέβαια να γίνει και πιο όμορφη, με καλύτερα υλικά και καινούργια υδραυλικά και

0: Μάλιστα.
1: Με σύστημα, αλλά να την νοικιάσετε ως μακροχρόνια μίσθωση. Μάλιστα. Πάνω από 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα, τα κενά είναι κατηγορία 1, τα ιδιοκατοίκηση είναι κατηγορία 2. Μπορείτε να πάρετε επιδότηση έως και 36.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης προηγούνται πολλοί τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ιδιοκτήτες και άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Okay.
1: Επίσης ορεινές περιοχές θα προηγηθούν και νησιωτικές περιοχές θα προηγηθούν. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν σε αυτό? Μπορείτε να πάρετε επιδότηση ανάλογα με το τι κατηγορία είστε. Δηλαδή το είπαμε πριν, είτε κενό είτε ιδιοκατοίκηση.
0: Mm-hmm.
1: Ανάλογα λοιπόν με την κατηγορία μπορείτε να πάρετε στην πρώτη περίπτωση έως 70%, στη δεύτερη περίπτωση έως 80%. Όμως αν έχετε κάποια κριτήρια με χαμηλό εισόδημα ή νησιωτική περιοχή, η επιδότησή σας μπορεί να φτάσει έως και 95%. Συμφέρει πολλούς. Το βασικό όμως ποιο είναι? Θα πρέπει λοιπόν, ένα από τα κριτήρια είναι η οικοδομική άδεια αυτού του σπιτιού να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990. Δηλαδή αφορά τα πολύ παλιά σπίτια.
0: Okay.
1: Από 90, 2090 και κάτω.
0: Και πριν, μάλιστα.
1: Και πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα τετραγωνικά να είναι έως 120.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους μπορούν και τα 150 τετραγωνικά να μπουν μέσα στο πρόγραμμα.
0: Okay.
1: Επίσης να ξέρετε ότι το κενό θα πρέπει να είναι έως και το χρονικό διάστημα 2024-2025.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και η ιδιοκατοίκηση να φαίνεται το Ε9. Να καταθέσετε το Ε9 στην πλατφόρμα.
0: Οκ, okay, θα φαίνεται και το αν είναι κλειστό το σπίτι, έτσι, από τις καταγραφές στην φορολογική δήλωση. Okay, ωραία.
1: Είτε δηλαδή έχετε καταργήσει το ρολόι
0: το ρεύμα,
1: του,
0: το έχετε το κλείσει,
1: ρεύμα,
0: μπράβο.
1: Ή το έχετε ως κλειστό, δηλαδή δεν αξιοποιείται από κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, υπάρχουν πολλά εισοδηματικά. Υπάρχουν δηλαδή και με τους άγαμους, με ένα παιδί,
0: okay,
1: με δύο παιδιά, η πολύτεκνη επίσης. Να ξέρετε ότι για κάθε παιδί η επιδότησή σας αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Επίσης και ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι πρώτα θα προηγηθούν τα σπίτια που θα έχουν χαμηλό, πιο χαμηλή, ας το πούμε έτσι, μίσθωση, δηλαδή θα έχουν πιο λιγότερο κόστος για την ανακαίνιση.
0: Okay.
1: Και σιγά σιγά όσο περνούν θα μπαίνουμε και στις πιο ακριβές, θα μπαίνουν και στις πιο ακριβές κατηγορίες.
0: Οκ, okay, εντάξει. Να Γιώργο, δεν έχω άλλο χρόνο, πιέζουμε, θα βρούμε την ευκαιρία. Απλώς θέλω να πω, επειδή μπήκε ένας φίλος μου εχθές και έκανε την προσπάθεια, τον πέταξε έξω γιατί υπήρχαν τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Έτσι,
0: και
1: ναι.
0: Μάλιστα του ζήτησε να κάνει και η γυναίκα του ταυτόχρονα, γιατί είναι κοινές φορολογικές δηλώσεις που γίνονται. Και έπρεπε να ελεγχθούν και μόλις είδαν ότι τα εισοδηματικά τον πέταξα απ' έξω, ξεκινάει από αυτό. Και μετά, αφού αν περάσεις, μετά πας στο κομμάτι του πότε είναι το σπίτι, αν είναι κλειστό, αν είναι ιδιοκατοίκηση κλπ. Για να πάει στην επιλεξιμότητα, όπως λέει χαρακτηριστικά η.
1: Ναι. Οι αιτήσεις από το φθινόπωρο, δηλαδή. Μάλιστα. Από αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Απλώς γίνεται το ξεκαθάρισμα τώρα. Λοιπόν,
1: τώρα γίνεται ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί.
0: Ακριβώς. Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπείτε λοιπόν σε αυτό το μέσο του gov.gr. Το κόμβο για να δείτε και να κάνετε ένα αίτημα αν ενδιαφέρεστε. Για αυτό το πρόγραμμα θα έχει γενικό προϋπολογισμό γύρω στο 0,5 εκατομμύριο, 480 εκατομμύρια νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτριο Γιαννίρη και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή.

0: θερμοκρασία στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλι Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσο Παπαγιάννακος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην εμέλεια παραγωγής και η Γιώργη Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στην Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγει τη σύνοδο της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο. Ηγέτες στη G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδάς συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και καιρός γενικά έθριζε σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα με τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Το 12 λοιπόν, σημαντικά σημεία της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Κανάλι 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα αλλά και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτή τη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Εμμύριο του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα υποφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε στο Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Πάμε σε αντιδράσεις τώρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Μέρτς είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Ας ελπίσουμε ότι ο πόλεμος να τελειώσει πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Στον απόϊχο τώρα της ανακοίνωσης αυτής για ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλοια λοιπόν, υπερδεξαμενόπλοια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων, πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης εταιρείας ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Οι ηγέτες της G7 τώρα αλλάζουμε θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ο Καναδάς, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στο Εβιάν της Γαλλίας. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στο Ουκρανικό στρατό. Πέραν από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Σε εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που να γίνουν οι εκλογές το 2027, να ακούσουμε.
1: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: Την αναθεώρηση τώρα το άρθρο 16 για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στην Βουλή. Την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τριτή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους έφερε στη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ. Σε αντισυντακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές υπογράμμισε τη βαθιά αλλαγή υποδείγματος στην ευρωπαϊκή οικονομία επικαλούμενος στις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκη. Το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν είναι απλώς η αναλλαγή προσώπων και κομμάτων σε εξουσία. Είναι εάν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν περάσει από τη διαχείριση παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη. Να τον ακούσουμε.
2: Διψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη. Πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική. Πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
0: Στις 10 ο κ. Ανδρουλάκης θα βρίσκεται καλεσμένος του Παύλου Τσίμα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στην συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο ο Σωκράτη Φάμελο. Μετά τη συναντητική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτή Χρήστο Γιαννούλη. Ο κ. Φάμελο συγγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτή Δράμα Θεόφιλο Ξανθόπουλο και ο βουλευτή Περεβέζη Κωνσταντίνο Μπάρκα. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του στου κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Πίσω στον Κορυδαλό μετήχθη ο πύλο ισοβήτη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά και την απόφαση του Αριοπάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τα κτίσει στην φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τις δικαστικές αρχές για άλλες 38 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν ή τώρα Μπακογιάννη χθες στον Sky.
3: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Ξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων καταγράφηκε χθες στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτρες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτρες κάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό και τον ήρθαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός της. Από σήμερα μέχρι την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η αλώνηση με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας επίσης κηρύσσεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες στο αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Σφοδρό και με κακοκαιρίες αναμένεται να πλήξει σήμερα Τετάρτη τις ΗΠΑ της Αμερικής που ήδη πλήττονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστρόβιλων με μεγάλη διάρκεια καταστροφικών ρηπών ανέμου που θα αγγίζουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα καθώς και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση, στον παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικρατεί 4-1. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε με την Αργεντινή να επικρατεί 3-0. Ενώ αυτήν την ώρα είναι η αναμέτρηση Αυστρία με Ιορδανία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα συνεργασία με τον Ρουμάνο τεχνικό. Και τέλος, παραθέτω από τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, τα τροχαία συμβάντα είναι που κάνουν τη διαφορά. Ένα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων, λόγω τροχαίου που συνέβη κοντά στο νομισματοκοπείο, και άλλο ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην κάθοδο της Κηφισού κοντά στα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ήδη να είναι βεβαρημένη η κίνηση. Φυσικά έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Βεβαίως έχουμε κίνηση στην Λεωφόρο Φιλής στο Καματερό, στο ανωδικό της ρεύμα και στον Σκαραμαγκά. Το δεξιόστροφο τώρα του λιμανιού του Πειραιά είναι βεβαρημένο, αλλά πιστεύω πως το προσεχές δεκάλεπτο, το πολύ 15 λεπτό, θα βελτιωθεί. Λόγω αφήξεως πλοίων είναι και αυξημένη η κίνηση. Ελάχιστη κίνηση τηρουμένων των αναλογιών στην ανηφόρα της Κατεχάγκια την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανά τμήματα και στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού στην τηλεφωνική μας γραμμή με το ρολόγο του Sky Xena Suzy. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ήδη υπάρχει λίγη συννεφιά, παροντικά θα είναι αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σημειώνονται ήδη τοπικές βροχές και ίσως αργότερα και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα υπάρχουν στα ηπειρωτικά και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 στο Αιγαίο 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Επίσης θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και βαθμία τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα μας θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-ανατολική άνεμη στα 6 με 7 μποφόρ και αυτό βέβαια κυρίως στο Αιγαίο και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε την Χριστίνα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: Δεν έχουμε κι άλλο χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι υπέροχο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Μιχάλη από την Άρτα, καλημέρα. Αύριο θα στείλεις το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Εκεί ακριβώς που στείλες το ερώτημα σήμερα για το πότε, πώς μπορούμε να κάνουμε ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Θα μπείτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο ή τηλεφωνείτε για αύριο, επαναλαμβάνω, στο 210-48-0-170-174. Ο κ. Κιμιονής μου υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα είχαμε και τη συμφωνία των Πρεσπών το 2018. Τη χαρακτηρίζει μαύρη επέτειο ο κ. Κιμιονής. Κατά κάποιους άλλους φαίνεται ότι εκεί μπήκαν κάποια πράγματα σε μια άλλη πορεία. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το θέμα και με την εξέλιξή της είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά, τον κύριο Δημήτρη Βαλή. Τον κάλεσα διότι, για δύο πράγματα. Πρώτον, έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς που κυρίως το Σαββατοκύριακο κάνετε επίσκεψη στο Σκηνιά για να κάνετε το μπάνιο σας. Είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι έλκει πολύ κόσμο και είναι ένα μέρος το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχω και άλλους οι οποίοι είναι ντόπιοι εκεί στην περιοχή, οι οποίοι συνεχίζουν να μου λένε πόσα προβλήματα συνεχίζει να έχει το συγκεκριμένο δάσος, το οποίο κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Διάβασα πρόσφατα και μια συνέντευξη του Δημάρχου της περιοχής, Μαραθώνα Νέας Μάκρης, για το γνωστό και μη εξαιρεταίο πρόβλημα της πυρόσβεσης, το οποίο δεν λειτουργεί μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Από το 2004 μέχρι σήμερα, 2026, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Κύριε Βαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη σε εσάς και στις ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα από το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά και από το μεγαλύτερο παράκτιο υγρό τόπο της Αττικής.
0: Ωραίο μέρος είναι η αλήθεια κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει αρκετά ζητήματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία εσείς οι κάτοικοι πέριξ της περιοχής τα βλέπετε και τα ζείτε καθημερινά εδώ και χρόνια, υποψιάζομαι.
1: Κύριε Ψάλτη, το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά με το Πευκοδάσος είναι ένα τοπόσημο της περιοχής, ιστορικό θα έλεγα. Το γνωρίζετε και εσείς προσωπικά άλλωστε ως γείτονας από Ραφίνα.
0: Η αλήθεια είναι, σωστό. Ναι, για πέστε μου λοιπόν τώρα, ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο οικοσύστημα.
1: Κοιτάξτε, το Εθνικό Πάρκο και ειδικά όλη η ευρύτερη περιοχή με το δάσος έχει επισκέπτες. Ειδικά κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται μία μάχη.
0: Γεμάτο. Δεν ξέρουν πού να βάλουν τα αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Αν θα μπορούσαν, θα τα βάζανε και αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πω, ερώτημα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Σε ποιον ανήκει το δάσος? Το δάσος και το οικοσύστημα σε ποιον ανήκουν?
1: Αν θέλετε, οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται είναι το Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος, ο ΦΥΠΕΚΑ,
0: μάλιστα,
1: που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το Δασαρχείο Καπανδρητίου, που διατηρεί αρμοδιότητες τη δασική προστασία και τις επεμβάσεις στο Πευκοδάσος, Κουκουναριάς.
0: Ναι.
1: Είναι ο Δήμος Μαραθώνος που συμμετέχει σε ζητήματα τοπικής διοίκησης, υποδομών, καθαριότητας και συνεργασία για τη διαχείριση της περιοχής.
0: Ναι.
1: Και ένας μεγάλος φορέας είναι η Περιφέρεια Αττικής που έχει αρμοδιότητες σε έργα χρηματοδοτήσης και περιφερειακό σχεδιασμό που επηρεάζουν το πάρκο.
0: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα το πω εγώ, κακή ακούγεται, αλλά δεν πειράζει. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Όπου πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα, λέω εγώ τώρα, το πρόβλημα το κλασικό της πυρασφάλειας με τις εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν φτιαχτεί ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων, που αν δεν κάνω λάθος, με το θαλασσινό νερό καταστράφηκαν αυτά. Ποιος έχει αρμοδιότητα να το φτιάξει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουν δαπανηθεί τελευταίο καιρό πολλά εκατομμύρια όσον αφορά το Ολυμπιακό Κοντινατοδρόμιο.
0: Μάλιστα,
1: θα μπορούσε
0: μάλιστα
1: να γίνει ακριβώς ένα δίκτυο για να μπορεί να προστατεύει. Αλλά δεν είναι μόνο η πυρόσβεση, είναι το εναλλακτικός δρόμος για την εξάμετρο δρόμο. Σήμερα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί το Πευκοδάσος και οι περιοχές όπως είναι οι Εισαγγελείς.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δεν υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια να μπορεί κάποιος να παρκάρει ελεγχόμενα. Σήμερα λοιπόν μπορεί ο επισκέπτης να παρκάρει μόνο έξω από το πάρκινγκ του Κοντινατοδρομίου, που αυτό σημαίνει ότι τα αμαία, οι άνθρωποι με κινητικά, οι υπερήλικες, δεν μπορούν να επισκεφτούν όπως επισκέπτονταν παλιά το χώρο του δάσου και της παραλίας φυσικά.
0: Ναι. Θυμάμαι τη φίλη μου την Πόπη που μου έλεγε το χειμώνα όταν βρέχει και κατεβάζει νερά από το βουνό πέριξ η περιοχή, δεν υπάρχει ξεκάθαρη πόσο είναι ρέματα, η ροή ρεμάτων μέχρι και τη θάλασσα. Συνεχίζει να ισχύει αυτό?
1: Βέβαια, το χειμώνα είχαμε πλημμύρες και μάλιστα στο Δήμο Μαραθώνα είχαμε και το άσχημο γεγονός να χαθεί η ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστό. Νομίζω στη Νέα Μάκρη ήταν αυτό, στα όρια.
1: Ακριβώς. Αλλά ξέρετε, κύριε Ψάλτη, εμείς έχουμε ένα κακό προηγούμενο εδώ. Γι' αυτό ανησυχούμε και εμείς οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που αγαπούν το περιβάλλον.
0: Μας.
1: Το κακό προηγούμενο είναι η ολέθρια καταστροφή στο Μάτι. Είναι η πυρκαγιά πριν 2 χρόνια που ξεκίνησε από το Βαρνάβα και κατέληξε τον αστικό ιστό του Χαλανδρίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθημερινά εστίες σε ρίξ και γύρω από το Εθνικό Πάρκο. Από ανθρώπινες δραστηριότητες. Και όχι μόνο.
0: Η εκτίμησή σας για τη φετινή χρονιά, θέλω να πω ότι σήμερα για το μεταξύ υπάρχει μια σύσκεψη από ό,τι έμαθα στο αρμόδιο Υπουργείο με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας για τους καθαρισμούς κλπ. Καθαρισμοί γίνονται μέσα στο δάσος ή στην περιοχή Πέριξη.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μεταφέρω τη σημερινή κατάσταση. Στο οδικό δίκτυο Πέριξ του Πάρκου και μέσα υπάρχει χόρτο ξερό που φτάνει και το 1,5 μέτρο.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Αποψήλωση λοιπόν δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν υπάρχει πάρα πολύ καιρό, βέβαια. Δεν μπορούν να καθαριστούν τόσες τεράστιες εκτάσεις
0: σε
1: χρόνο μηδέν.
0: Σωστό. Θέλει δουλειά και προετοιμασία και προγραμματισμό. Ποιος έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ να καθαρίσει? Τώρα εδώ είναι άλλο μεγάλο θέμα.
1: Έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ πάντα σε συνεργασία με το Δασαρχείο.
0: Με το Δασαρχείο, μάλιστα. Είσαστε αισιόδοξοι για το φετινό καλοκαίρι ότι μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε?
1: Κύριε Ψάλτη, εμείς ανησυχούμε καθημερινά. Ξέρετε, το περιβάλλον δεν πουλάει σε εισαγωγικά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το περιβάλλον.
0: Αλλά όταν έρθει η ώρα θα κλαίμε για το περιβάλλον, να το ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Το περιβάλλον δημιουργεί θέματα αναψυχής και εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Όταν δεν τηρούνται αυτά, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προς το παρόν θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κύριο Δημήτρης Βαλής, ο πρόεδρος των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά. Επειδή αρκετοί από εσάς πηγαίνετε κάποιες βόλτες τα Σαββατοκύριακα και ρίχνετε τις βουτιές σας, καλό είναι να μεριμνούμε λίγο παραπάνω για το ζήτημα και του τρόπου συμπεριφοράς μας. Γιατί έμαθα και για απορρίμματα, η αλήθεια είναι ότι και εκεί γίνονται κάποιες προσπάθειες, νομίζω από το Δήμο, αλλά δεν φτάνει μόνο ο Δήμος. Θέλει και ο πολίτης να είναι καλύτερος απέναντι στο περιβάλλον. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με EZOMAT ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας EZOMAT.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της συμφωνίας αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Προβλέπει μεταξύ άλλων παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούντας τη διακίνηση κοκαίνης στην περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7:33. Πού είναι φίλος μου ο Λάζαρος? Έχει στείλει μια ερώτηση. Λέει: αυτοί οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, γιατί είναι φίλοι, τι λόγο έχουν, γιατί μένουν στην περιοχή? Γιατί δεν είναι εχθροί, ξέρω εγώ, εσύ Λάζαρε. Αλλά δεν έχει ένα ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή που αναδεικνύουν κάποια πράγματα? Το αν είναι φίλοι ή δεν είναι φίλοι δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή στην οποία ζουν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Είμαι επαγγελματίας οδηγός και κάθε μέρα λέει, βλέπω τα χάλια των ελληνικών δρόμων που έχουν αστρωθούν εδώ και 40 χρόνια. Λέει ο Κώστας, μάλλον απογοητευμένος. Επίσης λέει, επειδή μένω στη Δαφίνα, όλη η περιοχή μαζί με την Αρτέμιδα είναι θεοσκότεινη τη νύχτα, ανύπαρκτη διαγράμμιση και ελλιπή σήμανση. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι σοβαρό και μετά θα λέμε το σημείο Καρμανιόλα. Καλημέρα, Κώστα. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει φως. Θυμάμαι Δημήτρη Αβραμόπουλο, το θυμάστε τώρα. Σαν τώρα μου έρχεται εμάς τους ηλικιωμένους η εκλάμψης Νότη που έλεγε φως, περισσότερο φως. Ο τότε υποψήφιος για δήμαρχος και αργότερα δήμαρχος της Αθήνας. Πάντοτε το φως παίζει καταλυτικό ρόλο. Το πρωί σήμερα, για να καταλάβετε, δεν είχαμε ρεύμα στην περιοχή μου. Ξύπνησα 3 ώρα το πρωί, τι πάγανε οι συναγερμοί. Έφυγα πως έφυγα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, με το κινητό στο χέρι, με ανοιχτό το φακό ήμουνα. Και αυτό παρατηρούσα. Δεν είχαμε κάποια τετράγωνα, δεν είχαν οδικό φωτισμό. Σκοτάδι πίσω. Άσχημο πράγμα και επικίνδυνο προφανώς τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λέμε, κουβεντιάζουμε, ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων για δύο μεγάλα, πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μετέφεραν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος πάντων ήταν τα πρώτα τα οποία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο στις αγορές. Ινδία, Ιαπωνία, εκεί τέλος πάντων Κίνα κλπ. Ένα μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τι λένε οι άνθρωποι πέριξ της αγοράς για την εξέλιξη των πραγμάτων μετά την επίσημη υπογραφή που θα πέσει την Παρασκευή στην Ελβετία. Κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ξέρει πάρα πολύ καλά το κλίμα το οποίο επικρατεί και το οποίο διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην πορεία και μεταφοράς όλων των προϊόντων από τη συγκεκριμένη περιοχή που λείπουν και έχουν ακριβήνει τιμές πάρα πολύ, αλλά και τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και οι φόβοι, οι ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν. Και πάμε τώρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοντζιά, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα κύριε Ψάλτη και καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα έχει ξεκινήσει.
9: Για
10: αυτό
9: να δούμε.
10: Να το πούμε.
9: Αυτό, με αυτή την ελπίδα ζούμε όλοι, να σας πω την αλήθεια. Μετά τις 107 μέρες πολέμου, οι διεθνείς τιμές πέφτουν. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κάτω από τα 80. Το Brent είναι στα 78 και 7 τώρα, με μια μικρή πτώση. Και 75 και 7 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ. Η ουσία όμως της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, εσείς που ξέρετε τα πράγματα από μέσα, είναι το κλίμα. Υπάρχει κλίμα, ή μάλλον, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ιστορία της συμφωνίας και της εφαρμογής της? Και αναφέρομαι κυρίως στα περίφημα στενά του Ορμούς, γιατί διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να υπάρχουν και νάρκες και πρέπει κάποιοι να πάνε να τις μαζέψουν, ενδεχομένως να πάνε και ελληνικά πλοία. Υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, έχουν κλείσει κάποια πρώτα ραντεβού και φεύγουν μεγάλα πλοία να πάνε στην περιοχή για να μπουν σε εγκαταστάσεις, αν έχουν πάθει ζημιές ή όχι, αυτό θα το δούμε αργότερα, να φορτώσουν για να φύγουν. Κάποιοι λέγανε ότι ενδεχομένως αυτή η ιστορία ενεργοποιεί δεύτερα και τρίτα πλάνα για αγωγούς οι οποίοι θα δώσουν ανάσα σε κάτι μελλοντικό που μπορεί να υπάρξει. Τι γίνεται, τι συμβαίνει?
10: Κύριε Ψάλτη, τα λέτε πάρα πολύ σωστά, και όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας στο Sky. Πραγματικά έχει αποτυπώσει αυτό το οποίο είναι το σήμερα, οι ανησυχίες για το αύριο και το πώς μπορούμε να αποσυμφορήσουμε γιατί για την ναυτιλία το κλειδί δεν είναι απλά η ανακοίνωση, είναι πλέον η ασφαλής διέλευση. Σωστή. Η ασφαλής διέλευση μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Τα είπατε όλα, δηλαδή κάνατε μια πολύ ωραία ανακεφαλαίωση. Αν θα έχουμε νάρκες, δεν το γνωρίζουμε. Αν υπάρχουν σημεία τα οποία θα είναι τα ασφαλή περάσματα, δεν το γνωρίζουμε. Ακόμα ξέρουμε ότι πλοία περνάνε, όπως και χτες το βράδυ.
9: Mm-hmm.
10: Πολύ σωστά είπατε. Προσθέθηκε και άλλο ένα πλοίο. Οπότε έχουμε βάλει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν βγει ιρανικό πετρέλαιο. Με την ανοχή, ευλογία, πείτε όποια λέξη είναι πιο σωστή.
9: Των Αμερικανών, που από ό,τι κατάλαβα.
10: Ναι,
9: ουσιαστικά η Ιράν τον αποκλεισμό επιτρέπουν δηλαδή. Με βάση τα λόγια τη δηλώση που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι...
10: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Ουάσιγκτον αποδέχεται ότι το Ιράν θα μπορεί άμεσα να πουλά το πετρέλαιο και όλα τα καύσιμα με waivers, πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχουν κυρώσεις. Υπάρχουν εξασφαλίσεις ότι μπορούν να κάνουν το εμπόριό τους πλέον, θα λέω εγώ, και ανατολικά και δυτικά. Γιατί μέχρι τώρα το πετρέλαιο αυτό πήγαινε μόνο ανατολικά. Πήγαινε στις χώρες που αναφέρατε.
9: Μάλιστα.
10: Ινδία, Κίνα, γενικά πήγαινε μόνο στην Αποανατολή. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εάν αρθούν οι κυρώσεις και ελευθερωθούν και τα παγωμένα χρήματα του Ιράν, που πιστεύω ότι είναι μέρος των 12 σημείων της συμφωνίας, γιατί σίγουρα δίνεις και παίρνεις για να μπορέσεις να καταλήξεις σε μια συμφωνία η οποία να γίνει και αποδεκτή από το σκληροπυρηνικό, από ό,τι βλέπουμε, καθεστώς του Ιράν, γιατί είναι ένα πολύ σκληροπυρηνικό.
9: Το οποίο επιβίωσε, κύριε.
10: Ναι, 108-109 μέρες, νομίζω σήμερα μετράμε την 101η μέρα.
9: Σωστό, ξαναλέω.
10: Είναι πολύ μεγάλο.
9: Επιβίωσε το καθεστώς. Διότι θυμίζω αρχικά οι δηλώσεις που είχαν γίνει από τον Αμερικανό πρόεδρο είναι θα τους εξαφανίσουν όλους.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς είδαμε ένα τεράστιο, ανθεκτικό, τουλάχιστον πολεμικά και στρατιωτικά κράτος, αλλά και διπλωματικά. Νομίζω ότι έχουν σταθεί χρησιμοποιώντας το μεγάλο του όπλο που τελικά αποδείχθηκε να είναι τα στενά του.
9: Βέβαια, βέβαια. Κομβική.
10: Και αυτό ήταν που δημιούργησε ένα πολύ μεγαλύτερο πρεσάρισμα σε όχι μόνο την Αμερική ή το Ισραήλ ή τις δύο ας πούμε άμεσα.
9: Όλο τον πλανήτη.
10: Χώρες,
9: όλο τον πλανήτη.
10: Σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπήρχε ένας ο οποίος να πει ένα κράτος το οποίο να μην είχε τουλάχιστον
9: επηρεαστεί
10: από αυτό.
9: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Κάτι πρακτικό, γιατί μου το λέγατε και χθες και θέλω να το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Πότε πιστεύετε ότι μπορεί να επιστρέψει η κανονικότητα? Έτσι απαντήσατε και χθες. Χαμογελώντας απαντήσατε και χθες. Για πετε μου λοιπόν, πότε το βλέπετε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα?
10: Κύριε Ψάλτη, η απάντηση που σας έδωσα χθες και θα τη δίνω συνέχεια είναι ότι ούτε ο Γιάννης ο Κοντζιάς μπορεί να σας το πει, ούτε κανένας αυτή τη στιγμή, αν θα είναι 5-10 ένας μήνας, 5-10 μέρες ένας μήνας ή 5 ή 10 μήνες.
9: Ο λόγος?
10: Κανείς δεν το ξέρει,
9: ναι.
10: Γιατί πρέπει όταν με το καλό στη Λουκέρνη μπουν οι υπογραφές με το Μελάνι, γιατί πλέον από ό,τι έχουμε ακούσει έχουν μπει ψηφιακές υπογραφές.
9: Ναι.
10: Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη ψηφιακά.
9: Ναι.
10: Τον καιρό που ζούμε σημαίνει και πολλά πράγματα ότι υπάρχουν ψηφιακές υπογραφές. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία που δεν είναι θεωρία, αλλά έχει μπει στο τραπέζι. Αλλά εγώ το πηγαίνω πρακτικά. Μόλις μάθουμε ότι ανακοινώθηκε ότι μπήκανε με Μελάνι οι υπογραφές και αρχίσουν τα πλοία να νιώθουν την ασφάλεια, θα πάρουν το κάθε ένα πλοίο πάνω την εντολή του να περάσει από τη συγκεκριμένη ασφαλή διαδρομή. Αυτό μόλις το δούμε να γίνεται σε σειρά και μόλις το δούμε να υπάρχουν πλοία τα οποία περάσανε χωρίς κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά 400 πλοία που βρίσκονται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, 400 πλοία ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοια, θα αρχίσουν σιγά σιγά να σηκώνουν άγκυρα και να αποχωρήσουν. Ναι. Βρίσκονται μερικά πλοία μέσα εκεί από πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνετε ότι 3,5 μήνες, ένα πλοίο να είναι μέσα σε μια περιοχή, είτε φορτωμένο, είτε άδειο, που περιμένει να πάει σε ένα τέρμιναλ να φορτώσει και να φύγει.
9: Μεγάλη ιστορία.
10: Είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση, αλλά να σας πω ότι δεν μπορούν να φύγουν και αυτά τα 400 πλοία μαζί, μαζικά, όλα μαζί.
9: Σωστό
10: και
9: είναι
10: πρέπει
9: αυτό.
10: Να πάρουν σειρά,
9: ναι. Ή να φορτώσουν,
10: να
9: πάρουν
10: την ασφαλή σειρά,
9: μάλιστα.
10: Ή να πάνε να φορτώσουν. Οπότε θα έχουμε ένα σταδιακό άδειασμα της λίμνης, ας το πούμε έτσι.
9: Ναι,
10: γιατί
9: αλλά θα ξαναγεμίζει.
10: Θα ξαναγεμίζει
9: προφανώς από τα άλλα.
10: Από άλλα 600 πλοία που βρίσκονται απ' έξω.
9: Για περιμένουν. Ερώτημα. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι μέσα, θυμίζω ότι κάποιες από αυτές έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κλείσει, έχουν κλειδώσει για κάποιους λόγους.
10: Η εγκατάσταση του υδροποιημένου αερίου είναι κατεστραμμένη κατά το 7-8-10% της.
9: Ναι, από αυτό που σημαίνει θέλουν και χρόνο.
10: 3-4 χρόνια, 5 χρόνια λένε. Είναι μεγάλο. μεγάλο το διάστημα αυτό για την αποκατάσταση. Και δεν ξέρουμε, εκεί που σας είπα ότι θα πάνε να φορτώσουν, το οποίο μπορεί να είναι ένας θερματικός σταθμός, μπορεί να είναι ένα λιμάνι, αν αυτό το λιμάνι έχει υποστεί μια σοβαρή ζημιά, ή ο θερματικός σταθμός έχει υποστεί ζημιά, ή η υποδομή που τροφοδοτεί με φορτίο αυτό το θερματικό σταθμό, ενδέχεται όλο αυτό να πρέπει να αξιολογηθεί, γιατί αν οι ζημιές, όπως λέει και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, είναι μια ανακοίνωση που διαβάσαμε αρχή της εβδομάδας τώρα, ότι χρειάζονται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια για να επανέλθουν οι ενεργειακές υποδομές που έχουν υποστεί ζημιά τεράστια.
9: Εντάξει, το ποσό είναι ένα μεγάλο θέμα, όντως. Λεφτά εκεί έχουν, αλλά θέλει και χρόνο για να αποκατασταθούν όλα αυτά. Δεν είναι από την μια μέρα στην άλλη.
10: Μαγικά λεφτά μπορεί να βρει.
9: Δεν υπάρχει τρόπο.
10: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να τα επαναφέρει. Οπότε γι' αυτό λέμε, μου λέτε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Πρώτον, είναι. Τι εννοούμε κανονικότητα? Εννοούμε απλά ασφαλή διέλευση πλοίων ή εννοούμε τις ροές όπως είχαμε πριν? Όλα αυτά είναι βήμα-βήμα, αξιολόγηση. Και μπορούμε μετά να κάνουμε ταμείο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι σίγουρα δεν θα είναι κάτι που θα διάσει σε 10 μέρες. Αυτό είναι σίγουρο. Θα χρειαστούμε μια περίοδο τουλάχιστον 2 μηνών. Εγώ θα έλεγα να περάσει το καλοκαίρι. Να φτάσουμε λίγο στις ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και για το αέριο, αυτή η περίοδος τώρα των επόμενων 2 μηνών είναι σημαντικότατη. Γιατί γίνεται το στοκάρισμα των αποθήκων.
9: Η
10: αποθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αποθήκευση, για να καλύψουμε τους χειμερινούς μήνες.
9: Κλείνοντας. Σωστό. Αυσάνει. Κύριε Πρόεδρε, επίσης σας έλεγα, γιατί και αυτό έχει ακούγεται και το διάβασα και σε σενάρια, ότι υπάρχουν πλέον από τις χώρες εκεί της περιοχής, με την εμπειρία, η δρομολόγηση και των άλλων σχεδίων. Δηλαδή, να μην το ξαναδούν το έργο, άρα ενεργοποιούν δεύτερα και τρίτα σχέδια, που ουσιαστικά ενδεχομένως να είναι και αγωγοί, οι οποίοι θα μεταφέρουν από εκεί που παράγεται η πρώτη ύλη σε μια περιοχή που να προσπερνάει τα στενά του Ορμούζ ενδεχομένως. Άρα θα δούμε και άλλα έργα να γίνονται εκεί με αφορμή την εμπειρία των 108 ημερών του πολέμου.
10: Ο αγωγός θα είναι σίγουρα, και όπως υπάρχουν δύο αγωγοί, τα ανέφερε και θέσαμε ο κύριος Κάρπος στο ραδιόφωνο σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δεύτερη εναλλακτική, όπως γίνεται τώρα από την Ερυθρά Θάλασσα για αναδρομολόγηση της Σαουδικής Αραβίας, τον αγωγό East West. Αλλά όμως μην ξεχνάτε και κάτι, ότι αυτό μπορεί να είναι το επόμενο πλάνο, μπορεί να είναι το Plan B ή το Plan C, ο αγωγός. Αλλά αν θέλεις στρατηγικά να κάνεις ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, χτυπάς και τον αγωγό.
9: Σωστό, καλά.
10: Όμως δεν συζητάμε να μην κάνεις Plan B. Καλό είναι να έχεις Plan B και να έχεις και ένα Plan C. Σωστό. Το οποίο νομίζω ότι συζητιέται στην έρημο, ειδικά στην άμμο, να μπορέσεις να περάσεις χιλιόμετρα από αγωγούς. Ο East West είναι 12.000 χιλιόμετρα, όχι 12 χιλιόμετρα, είναι 12.000 χιλιόμετρα. Είναι
9: τεράστια η απόσταση.
10: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που αυτό το δούλεψε, γιατί αναδρομολόγησε 7 εκατομμύρια βαρέλια από την Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία βγήκαν όλο αυτό το διάστημα των 3,5 μηνών και μπήκαν στην αγορά.
9: Μάλιστα.
10: Και χρησιμοποιήθηκαν σαν ενέργεια. Μεγάλη ανακούφιση. Αυτό σας το λέω. Είναι αυτό που παρακολουθούμε, ότι τουλάχιστον κάλυψε το ίμιση της απώλειας που είχαμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο.
9: Ευχαριστώ κύριε Κοντζιάτη, καλημέρα μου, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
10: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους.
9: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Και εκεί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο, να ξέρετε τώρα, και με τους Έλληνες ναυτικούς και με τους πλειοκτήτες που μπαίνουν τα πλοία και τα συμβόλαια και πάρα πολλά. Και τις υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια για να εξυπηρετήσουν τα πλοία. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιο Μιχάλη καταρχάς. Για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη, μας γρήγορα.
11: Καλημέρα, Γιώργο.
9: Καλώς.
11: Λόγω τροχιού ατυχήματος, με λίγα λόγια, κατεβαίνοντας την Κηφισού μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης, ακινητοποιήστε, φίλες και φίλοι, και μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ πηγαίνετε σημειωτών. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε Αχαρνών, Πατησίων, μέσα από το γαλάτσι βεβαίως Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί, να κατέβετε την Κηφισίας που είναι καλή ακόμα, ή στους Αγίους Αναργύρους να πάτε, μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Άλλο ένα τροχιό ατύχημα έγινε στην άνοδο της Μεσογείου, κοντά στο νομισματοκοπείο, και έτσι από το Χολαργό προς το νομισματοκοπείο. Το οποίο έχετε προβλήματα, και η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό είχε αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βλέπω στο στενό του Ορμούζ, μου επιτρέπετε, ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων, διότι λέγεται Θαλασσινή. Λοιπόν, με στίγμα αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, να βρίσκεται στο δρόμο για να βγει από το μέσο των στενών του Ορμούζ, από τον Περσικό κόλπο μπροστά έξω. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλετε να ταξιδέψετε στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και η Μονμάρτη που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωστα ρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Και με την αυστηρότερη, παρακαλώ πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με πρόσωπο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
18: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
21: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
1: Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
1: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, μου λέει: κάντε μια αναφορά στη συμπεριφορά των Ιαπώνων φιλάθρων μετά.

0: κινητοποιούμαστε για να μπορούμε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες. Θέλουμε δηλαδή προσωπικό. Ο ΕΦΚΑ, να σας πω ότι είναι ένας φορέας ο οποίος έχει να κάνει στην πραγματικότητα προσλήψεις πριν από το 2010. Είμαστε 14 χρόνια χωρίς προσωπικό.
1: Πώς κύριε Πρόεδρε, πώς καταφέρνει όμως και βγάζει τόσο γρήγορα συντάξεις?
0: Βγάζει από την δουλειά, από την υπερεργασία, από το φιλότιμο των εργαζόμενων και από όλα όσα γίνονται στον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια, τα οποία είναι σημαντικά. Okay. Όμως, εμείς λέμε ότι θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα. Πραγματικά είναι ένα σημαντικό έργο ΕΦΚΑ και έχει βελτιώσει πολύ τις υπηρεσίες του. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εμείς λέμε όμως θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα.
1: Ωραία, άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι το προσωπικό.
0: Προσωπικό, υποδομές. Υποδομές.
1: Ναι.
0: Εκπαίδευση του προσωπικού, σωστή εκπαίδευση και μισθούς αξιοπρέπειας. Γιατί όπως ξέρετε, αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο συνολικά έχουμε χάσει πολύ μεγάλο μέρος των αποδοχών μας από τα μνημονιακά χρόνια και δεν έχουν επανέλθει αυτές οι αποδοχές.
1: Θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σήμερα?
0: Θα επιδιώξουμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία βεβαίως, όπως και με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ μέσα μετά τη συγκέντρωση.
1: Αυτό θα είναι μια κλιμάκωση κινητοποίησεων ανάλογα τις απαντήσεις που θα πάρετε όσον αφορά.
0: Σε κάθε περίπτωση οι κινητοποίησεις έχουν μια κλιμάκωση αναλόγως πώς θα, όπως το λέτε,
1: θα απαντηθούν τα αιτήματα που θα βάλετε πάνω στο τραπέζι.
0: Βέβαια, ακριβώς, ανάλογα με τις δεσμεύσεις. Ναι. Πολύ σωστά το λέτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ
0: συγγνώμη.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τη βρούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, για τη σημερινή κινητοποίηση, η οποία είναι προγραμματισμένη, όπως ακούσετε, θα κάνω και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε σιγά-σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Έχετε στείλει και αρκετά ερωτήματα. Αύριο, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, θα είναι ο Διονύσης Ρίζος στην παρέα μας, γιατί βλέπω ήδη κάποιους από εσάς να ρωτάτε και πάλι. Κάθε Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, υπό κανονικές συνθήκες, ο Διονύσης Ρίζος θα είναι εδώ τηλεφωνικά εννοώ, για να μας απαντάει και να μας βάζει στα καινούργια τα οποία μπορεί να υπάρχουν γύρω από τα ζητήματα του ασφαλιστικού και του συνταξιδοτικού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Την καλημέρα μου σε όλους μας, Sky 100,3.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30.

0: 40 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Κεμάλ. Τι ωραία μουσική.
1: Μάνος Χατζηδάκης. Ενώ εμείς διανύουμε την 17η ημέρα του Ιουνίου του 2026 και την 310η μέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Καλημέρα σας.
1: Άντε παιδιά, κοντεύετε, 55 μέρες απέμειναν για να συμπληρώσουμε χρόνο.
0: Πάντως για να μην αισθανόμεθα μοναξιά, χθες διάβαζα ότι έγινε...
1: Και αλλού κόπηκε.
0: Στην Ικαρία.
1: Έλα.
0: Έτσι δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Α, χάσαμε την πρωτιά.
0: Σιγά σιγά. Όχι,
1: όχι εμείς... την πρωτιά δεν τη χάσαμε. Εμείς το ξεκινήσαμε. Παραμένουμε πάντα πρώτοι.
0: Η καρδιά του Αιγαίου χτυπάει δυνατά.
1: Πού?
0: Το κόλλο της κυβέρνησης.
1: Α,
0: εκεί. Συγγνώμη, δηλαδή εκεί που κάθονται.
1: Υπάρχει καρδιά.
0: Γιατί εκεί που κάθονται.
1: Νεύρα υπάρχουν στην καρδιά.
0: Μας σκέφτονται. Βλέπετε, ναι. Και στην περιφέρεια και στο Δήμο.
1: Οδηγώ και σε σκέπτομαι.
0: Εχθές είδατε μήπως την τηλεόραση το ρεπορτάζ με τους κατοίκους του Βροντάδου. Και λέω τώρα, αν αυτό δεν γίνονταν μόνο από τους Βροντάδους.
1: Το πάνε και οι ίδιοι.
0: Θα είχαμε αυτή την αδιαφορία από όλους τους. Τι λέτε εσείς, θα την είχαμε?
1: Και σημειωτώνω τους Βροντάδους ως τους υπόλοιποι χιώτες που είναι και καλά δυναμικοί. Τους λένε και αγαλιάδες.
0: Γιορτάζει ο Ίσαυρος και ο Ινοκέντιος σήμερα.
1: Ποιος?
0: Αν έχετε κάποιο φίλο Ίσαυρο ή Ινοκέντιο, να του πείτε χρόνια πολλά, γιορτάζει. Και αυτά δεν είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Το αγιολόγιο.
1: Είναι παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Βρε, δεν πάνε, λέτε.
0: Τώρα, ναι.
1: Είναι και εθνική εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944. Δεν θέλει την Ισλανδία ο Ντόναλτ, τη Γρυλανδία θέλει.
0: Τώρα πήρε το Ιράν, 1-1.
1: Πότε πάνε, αύριο?
0: Μην το χαλάμε. Κάτσε να σου πω. Το απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστόνκ,
1: Παναγία μου,
0: με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη η τελετή υπογραφής του μνημονίου. Κατανοήσεως. Μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Μνημόνιο κατανοήσεως.
0: Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμα δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Σιγά σιγά, κάτσετε να το δουλέψουμε.
0: Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί επικεφαλής της Ιρανικής Ομάδας Διαπραγμάτευσης και πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαχέ Χαλιμπαφ, αλλάχ μαζί μας, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς. Σας διαβάσουμε κάτι που είπε ο Κώστας Ομαρδάς, ο συμπατριώτης μας, στο Blue Sky που κάνει το σχόλιο του, δηλαδή το πολιτικό, σχετικά με την ιστορία αυτή την οποία βλέπουμε μπροστά μας, με βασικό ερώτημα όλων μας, όχι γιατί ο ηλίθιος έκανε αυτή τη γίνηση, αλλά θα ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα, δηλαδή
1: όχι γρήγορα.
0: Και πώς, ούτε αργά εγώ το βλέπω.
1: Αργά, 1940.
0: Μα εμένα δεν με νοιάζει μόνο η τιμή της βενζίνης του πετρελαίου.
1: Αυτή είναι που ανεβοκατεβάζει τα προϊόντα.
0: Να, αυτή ακριβώς.
1: Επίσης, όταν είναι να ανέβει η τιμή, ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Όταν είναι να κατέβει, δυσκολεύεται.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα αυτοί γίνουν τα προϊόντα? Γιατί εδώ είχαμε μια αύξηση μπουμπουνιδών παντού εξαιτίας της κρίσης που προκάλεσε ο ηλίθιος. Τώρα θα έχουμε μείωση.
1: Δεν είναι η κρίση που λες. Διότι σύμφωνα με τη Eurostat, δηλαδή την, πώς να το πω, την εταιρεία, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Στην οποία ανήκομεν.
0: Στη συνδύση ανήκομεν.
1: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Σύνολο 27 κρατών, χωρών, μελών.
0: Κάπως είμαστε.
1: Ο ενελάδη πληθωρισμός εκτοξεύτηκε το Μάιο που μας πέρασε στο 5%, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν 3,2. Από τον ΟΟΣΑ, είναι ο Οργανισμός για την Οικονομική, πώς την λένε αυτή τώρα,
0: συνεργασία
1: και ανάπτυξη, ναι, μάθαμε ότι κάνουμε παγκόσμιο πρωταθλητισμό στην ακρίβεια, καθώς από όλες τις χώρες του οργανισμού μας ξεπερνούν μόνο η Τουρκία και η Κολομβία. Τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία λένε ότι από το 2019 μέχρι το 2024, δεν είχαμε τότε κανένα πόλεμο στο Ιράν.
0: Όχι.
1: Η αύξηση των κερδών στην Ελλάδα ήταν 35%, των μισθών που επέρε το κύριος Μητσοτάκης 13,5%. Η αντίστοιχη αύξηση κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 33,2% για τις επιχειρήσεις και στους μισθούς 29,9%.
0: Για να μην μας περνάνε για τελείως ηλίθιους, γιατί λίγο το έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, σας διαβάζουμε λοιπόν το σχόλιο του Κώστα του Μαδά. Αν μπορούμε να το ακούσουμε, αν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε να το ακούσουμε, σας το διαβάζουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορεί να μην παραδόθηκαν στους Ιρανούς, αλλά δεν πέτυχαν και κανέναν από τους βασικούς τους στόχους. Το θεοκρατικό καθεστώς δεν άλλαξε. Το πυρηνικό πρόγραμμα πάει για συζήτηση σε 60 ημέρες. Η πυραυλική δυνατότητα παραμένει παρά την καταστροφή μεγάλου μέρους της αεράμινας. Η αποκήρυξη Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούτι δεν είναι εξασφαλισμένη και τα στενά θα ανοίξουν με μια έντεχνη διατύπωση τελών περιβάλλοντος και λιμενικών υπηρεσιών για να μην ονομαστούν διόδια. Άρα που έγκυται η επιτυχία του Ντόναλντ?
0: Ο τίτλος έχει ενδιαφέρον του σχολείου.
1: Η συμφωνία των ΗΠΑ Ιράν είναι αξιοπρεπής ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Νομίζω ότι παρότι ο Κώστας ο Μορδάς βάζει διάφορα επιχειρήματα εκεί τα οποία είναι ατράταχτα, δεν χρειάζεται και μεγάλη σκέψη, παιδιά, ότι ξεφτυλίστηκε και η Αμερική και ο Πανηλήθιος. Αλλά το ερώτημα δεν είναι εκεί τώρα. Το ερώτημα είναι πώς επιστρέφουμε στην κανονικότητα.
1: Αργά.
0: Δηλαδή τα μακαρονάκια που ανεβήκαν θα ξανακατεβούνε.
1: Αργά.
0: Διότι αυτοί όλοι οι κατσαπλιάδες επικαλεστήκαν τα πετρέλαια και τις αυξήσεις για να τα ανεβάσουν.
1: Μα σου απέδειξα.
0: Θα τα κατεβάσουνε.
1: Ότι δεν είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν τι κέρδισε από την ιστορία αυτή εμείς αδέρφια? Εκτός από ότι οι Ιρανοί κέρδισαν άλλα 100 χρόνια δυναστείας των Αγιατολάχ και των Χομενί, και οι γυναίκες άλλα 100 χρόνια σκλαβίας και βίας και μεσαίωνα, τι άλλο κερδίσαμε εμείς πέρα από αυτά που κέρδισαν οι Ιρανοί? Από το δώρο που έκανε ο Τραμπ.

0: τώρα μόλις ήρθε μια ανακοίνωση εδώ. Στα μάτια του Καραμαντζή. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Μα τι διαβάσουμε. Δεν ξέρω τι αναφέρεται, τώρα μόλις το πήρα.
1: Φορομπηχτική λέλαπα, συγκοινωνιακό λουκέτο και διοίκηση περίπτερου με δημόσιο χρήμα. Ηχείος βιώνει την απόλυτη διοικητική κατάρρευση και τον εμπεγμό. Μόνο τα τελευταία 2,5 χρόνια εισέρευσε στα ταμεία του Δήμου το προκλητικό ποσό του 1.300.000 ευρώ αποκλειστικά από κλήσεις της τροχέας. Την ίδια στιγμή ο κ.
0: Μαλαφής
1: επιβάλλει μια άγρια φορολιστρική πολιτική, εκτοξεύοντας στα ύψη την τιμή του νερού και τα ανταποδοτικά τέλη. Πού πάνε λοιπόν όλα αυτά τα εκατομμύρια των πολιτών? Η απάντηση είναι εξοργιστική. Σπαταλώνται προκλητικά σε ένα ιδιότυπο πάρτι αδιαφάνειας, απευθείας αναθέσεων και λειτουργικών εξόδων για να χρηματοδοτηθεί η φαραωνική λειτουργία των ημετέρων και των συμβούλων της διοίκησης, λες και ο κύριος Μαλαφής διαχειρίζεται προσωπικό του εμιράτο. Αντίθετα, για τις ζωτικές συγκοινωνίες του νησιού δεν διατίθεται ούτε ένα ευρώ. Όχι ούτε ένα, πάει στη Βολισσό. Μετά το λουκέτο στο επεραστικό κτέλ, η Δημοτική Αρχή οδηγεί σκόπιμα σε κλείσιμο και το αστικό κτέλ. Η Δημοτική Αρχή το οδηγεί. Αποκόβοντας και τα χωριά και την πόλη, αφήνοντας μαθητές, εργαζόμενους και ηλικιωμένους στο έλεος του Θεού. Ο κ. Μαλαφής υπέκλεψε την ψήφο του χιώτικου λαού, τάζοντας προεκλογικά λαγούς με πετραχίλια. Τώρα που τα ψέματα τελείωσαν, απαντά με άλλα λόγια. Καταγγέλλεται για αυτές τις πρωτόγνωρες διαδικασίες, αντιδρά σπασμωδικά με απαράδεκτες επιθέσεις, ύβρις, ψέματα και πανικό. Τους ξεκαθαρίζουμε. Δεν διοικείτε το προσωπικό σας περίπτερο για να διαχειρίζεστε έτσι το δημόσιο χρήμα. Η ανοχή στη σπατάλη και στο συγκοινωνιακό χάος τελείωσε. Συνέλθετε, δώστε λύσεις ή παρετηθείτε. Από τώρα.
0: Αυτό λέει, εκεί καταλήγει.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο κράτησα από αυτό τώρα, άσε να παρατηθούν και λοιπά και λοιπά. Να παρατηθούν, ποιος θα έρθει να παρατηθούν?
1: Ο Σταμάτης.
0: Θέλει μετά από αυτά που έχουν γίνει στο Δήμο.
1: Ε, πώς δεν θέλει.
0: Λες. Αυτό εγώ άλλο κράτησα. Σε 2,5 χρόνια λέει μπήκαν σε ταμεία του Δήμου 1.300.000 ευρώ.
1: Αποκλείσεις
0: της τροχίας.
1: Είναι το μόνο πράγμα που παίρνει απευθείας ο Δήμος, γιατί όλα τα υπόλοιπα που του υπόσχονται ότι θα πάρει, που υποτίθεται ότι είναι έσοδα που παίρνουν οι Δήμοι, το κράτος τα παρακράτει και δεν τα δίνει. Έτσι δεν κάνει, ας πούμε, με τα τέλη μίσθωσης χώρων παραλίων? Δεν υποτίθεται ότι πρέπει να τα παίρνουν οι Δήμοι? Αμήν δεν τα παίρνουν οι Δήμοι. Τέλος πάντων, να θυμίσω εγώ ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-19-19.
0: Του δημόσιου το έχουμε το τηλέφωνο.
1: Και να το έχουμε και να μην το έχουμε δεν λειτουργεί.
0: Γιατί ρε παιδί μου, αφού είναι
1: όπου θα ξεκινήσει. Και θα παραταθεί. Και αυτού νουή.
0: Τέλος του νοήτου.
1: Τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Μπορώ να πάω στο ιδιωτικό κτέο να περάσω κανονικά το όχημά μου κτλ. Γιατί εγώ δεν παίρνω παράταση?
0: Ελάτε. Δεν κλείνει και μια τη ειρήνη, ρε παιδιά. Και τις καθηρήνες.
1: Πρέπει να περάσω τώρα τον Αύγουστο.
0: Δηλαδή, στο κάτω-κάτω η ειρήνη δεν θα δει λεωφορείο να έχει υπό την ευθύνη την ασφάλεια άλλων ανθρώπων.
1: Ε, καλά, μα βάλει μέσα άλλους.
0: Φορτηγό. Εντάξει, θα σου οδηγήσει ένα αυτοκινητάκι, ένα μηχανάκι. Λοιπόν, γιατί όλοι οι υπόλοιποι, δεν κατάλαβα. Ξαναλέμε, βάλτε τροπολογία με την οποία να μπορεί όπου δεν υπάρχει δημόσιο κτέο τη δουλειά να την κάνει ο ιδιώτης.
1: Μα
0: εφόσον είστε άχρηστοι.
1: Στα φορτηγά δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται?
1: Θέλει άλλο εξοπλισμό.
0: Ας το πάρει. Του είπαν το ανθρώπου και δεν το πήρε. Το επιτρέψανε και εγώ. Θέλω να ρωτήσω. Το επιτρέψανε.
1: Μα θα μπορούσε να.
0: Μπορείτε,
1: κάνει.
0: Κύριε.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
1: Υπάρχουν ιδιωτικά κτέο για φορτηγά.
0: Ωραία.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο αν θέλει ο ιδιώτης να το κάνει.
0: Μα ο άνθρωπος
1: δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής.
0: Μα μπορεί να μην το κάνει ο άνθρωπος, διότι είχε το τζάμπα απέναντί του.
1: Δεν είναι τζάμπα και στο δημόσιο πληρώνει.
0: Το δημόσιο λοιπόν είχε. Και ο άνθρωπος δεν του συνέφερε να το κάνει. Αφού τώρα δεν υπάρχει δημόσιο, ξεκαθαρίστε του. Δεν υπάρχει δημόσιο. Βγείτε ρε και πείτε του. Είναι πρόβλημα. Έτσι παρεξηγούμε. Άχρηστοι είστε, έτσι κι αλλιώς είσαστε άχρηστοι. Δεν το έχουμε καταλάβει όλοι. Τι ομολογία είναι δηλαδή? Ομολογία είναι? Δημόσιο κταίο το κλείσατε. Συγκοινωνία την κλείσατε. Λοιπόν, τι πρόβλημα υπάρχει λοιπόν? Αφήστε όμως τους ιδιώτες να βγουν να καλύψουν το κενό. Αλλιώς τι παρατείνετε δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Τι παρατείνετε? Τέλη του Ιούνιου λίγοι παρατείνετε.
1: Θα δώσουν λέει κι άλλοι.
0: Δηλαδή τι, άμα δίνουμε παράταση, το όχημα γίνεται ασφαλές?
1: Μάλλον.
0: Το φορτηγό που κυκλοφορά με τους ράχους στο δρόμο, άμα του δώσουμε παράταση, γίνεται ασφαλές?

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Οκτώ και 23 πρώτα λεπτά. Αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλιση ή να ενημερωθείτε για τις ασφαλίσεις που υπάρχουν σε οχήματα, κατοικίες, επιχειρήσεις για ασφαλεία υγείας, ζωής, ατομικές ασφαλείες, αστικής ευθύνης κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα οποία λέμε ασφάλιση. Κάντε μια βόλτα από τη Δέσποινα Γεωργούλη, Κοράη 4, και ενημερωθείτε για τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, τις προτάσεις που υπάρχουν, τις τιμές που υπάρχουν, τα εξειδικευμένα προϊόντα που υπάρχουν, όχι σε μία εταιρεία την οποία εκπροσωπεί η τάδε ασφαλιστική εταιρεία, αλλά σε όλες τις εταιρείες. Μπορεί και πουλάει προγράμματα σε όλες τις εταιρείες. Μπορεί να σου συμφέρει μια εταιρεία να μην σου συμφέρει η άλλη. Πρέπει να δεις εξατομικευμένα ποια είναι από όλες τις ασφάλειες αυτή που κάνει για σένα. Αυτό κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη, Πηγαίνετε από εκεί, Κοραή 4. Λοιπόν, επειδή φωνάζουμε εμείς εδώ και όπως λέει και ο σεβαστός μας καθηγητής ο κύριος Μτζούρης, μόνο η αλήθεια φωνάζει στοιχείο για τα λεωφορεία, δίνουμε το λόγο και ραδιοφωνικός στους κατοίκους του Βροντάδου, οι οποίοι χθες τα είπαν τηλεοπτικά, να τους ακούσουμε.
17: Εφόσον ψηφίζομαι, εφόσον πληρώνουμε φόρους, εφόσον είμαστε εντάξει ως πολίτες στις υποχρεώσεις μας, είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει αυτό το αυτονόητο αγαθό. Επίσης, γίνεται λόγος ότι τώρα που είναι τουριστική περίοδος θα έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό, έτσι το ένα το άλλο. Αν και από ό,τι ακούμε στα πηγαδάκια, χωρίς να θέλω να το επιβεβαιώσω, οι κύριοι του ΧΤΕΛ έχουν φροντίσει επαγαθό. Τη τσέπη τους βεβαίως να το ρυθμίσουν αυτό. Αλλά είναι λόγια που λέγονται χωρίς υπευθυνότητα. Και εγώ τα ωράδιο αρδίλα δεν τα πιστεύω. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι οι τουρίστες θα μείνουν 10-15 μέρες. Θα φύγουν από το νησί. Οι μόνιμοι κάτοικοι όμως που μένουν εδώ σε μερικούς μήνες, σε έναν χρόνο, σε 10 μήνες, δεν ξέρουμε, θα κληθούν να ψηφίσουν. Οι υποψήφοι αιρετοί που έχουν σκοπό να ξανακατεύουν δεν θα ντραπούν να έρθουν να χτυπήσουν τις πόρτες μας?
16: Όχι.
17: Και να ζητήσουν ξανά την ψήφο μας.
18: Σας βλέπω προβληματισμένο.
16: Απαντάω.
18: Χρησιμοποιείτε εσείς στην κοινωνία?
19: Κάθε μέρα.
18: Κάθε μέρα.
19: Γιατί εγώ δεν έχω ούτε δίπλωμα ούτε αυτοκίνητο. Όλοι μου εσύ που πήγαινε είναι με το λεωφορείο.
18: Οπότε πώς σκέφτεστε ότι θα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε? Δηλαδή όταν αυτό, το ακούσατε, τι ήταν αυτό που σας πέρασε
19: αυτό
18: από το μυαλό?
19: Αυτό είναι πρόβλημα για μένα τουλάχιστον, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν έχω τα παιδιά μου. Τώρα εδώ που τα λέμε, έχουν τις δικές τους δουλειές, ταξιδεύουν. Εγώ είμαι με τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα μου οδηγάει να πεις ότι κάποιος οδηγάει. Το αποτέλεσμα είναι συνέχεια ό,τι και να κάνω το λεωφορείο θα πάρω.
18: Μου έλεγαν και οι άλλοι κάτι και εδώ που μιλήσαμε στις περιοχές, ότι πέρα από το κομμάτι της εξυπηρέτησης είναι και η αίσθηση μιας συντροφιάς, μιας ασφάλειας.
19: Και μια ασφάλεια είναι, γιατί θα ξέρεις ότι την τάδε ώρα αν χρειαστείς έχεις ένα μέσο να κατέβεις σε ένα γιατρό, σε οτιδήποτε. Τώρα πού να πάω εγώ, σε ποιον, τα πόδια? Τώρα αν νομίζουν ότι με τα πόδια που θα πηγαίνω, γιατί θα πηγαίνω με τα πόδια, αυτό είναι ξεφτυλισμός, ξεφτυλίζω και αυτούς και τον εαυτό μου.
18: Πίκρα βγάζετε, οργή, πίκρα.
19: Οργή, οπωσδήποτε οργή. Και αυτός ο δήμαρχος, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε, ενώ κάνει τόσα έξοδα από εδώ, από εκεί, δεν τον νοιάζει. Αυτό που πρέπει να κάνει, ένα καλό για τον κόσμο, εγώ αν έρθει στην πόρτα μου και ζητήσει ψήφο, θα τον διώξω. Θα του πω άντε να μην σου πω. Δεν είναι δήμαρχος αυτός. Ο δήμαρχος γιατί ψηφίζεται? Για να εξυπηρετεί τους πολίτες, όχι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Γιατί αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα. Τίποτα. Θα τους διώξω όλους.
18: Νιώθετε δηλαδή ότι δεν υλοποιούν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα?
19: Τίποτα. Όταν θα πιάσουν τώρα με τις εκλογές, θα τάζουν λαγούς με πετρακίλια. Θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Μόνο παιδιά κάποτε είχαν πει ότι θα μας κάνουν και παιδιά. Μόνο παιδιά αυτό δεν μπορούν να το κάνουν.
18: Αλλά τουλάχιστον ένα λεωφορείο μπορούν να βάλουν.
19: Ένα λεωφορείο μπορούν.
20: Και η Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει η αστική συγκοινωνία και να συνεχιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να κατέβουν στην πόλη για να γράψουν τα φάρμακά τους, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να μετακινηθούν, αλλά να μην λέω πολλά, θα σας τα πούν οι ίδιοι που έχουν μαζευτεί εδώ. Να σας πούμε μόνο ότι η κοινότητα δεν είναι μικρή, είναι περί τις 5.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι είναι 7,5 με 8 πλάς χιλιάδες κάτοικοι. Επομένως, είναι αναγκαίο η ύπαρξη της αστικής συγκοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.
16: Δεν μου λες κάτι. Όση ώρα μιλάγε ο άνθρωπος, ο προηγούμενος, από κάτω θα έχω κανένα. Αυτές ήταν γυναίκες που λέγανε.
18: Κοίταξε, από άποψη, αν το πάρουμε φιλετική,
16: ναι, ναι.
18: Φίλων εννοώ.
16: Ήταν γλώσσες γυναικών αυτές.
18: Είχαμε πόσους, 3-4 άντρες.
16: Ωρε φίλε.
18: Και καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά γυναίκες.
16: Ωρε φίλε μου, κάτι μοτεράκια. Έρε κάτι μοτεράκια.
18: Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Χριστόφορο Κρεμιζή. Έχει ενδιαφέρον.
16: Ναι.
18: Τα όσα δήλωσε
16: στην Κάνα. Είναι και άνθρωπος.
18: Και Περιφερειακό Συμβούλο Βορείου Αιγαίου, έτσι.
21: Το λέω για πολιτικούς λόγους. Εάν δεν κινητοποιηθεί η κοινωνία, δεν λύνουν τα προβλήματα. Δυστυχώς η πολιτική με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει. Μπράβο στους Αγιοργούσους που ξεσηκώθηκαν και ήρθαν να διαμαρτυρηθούν. Γιατί ήρθα εγώ εδώ, ναι, μεν συμπαράσταση, αλλά τυχαίνει στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαμε καταθέσει σαν παράταξη την ερώτηση 300 μέρες είμαστε χωρίς υπεραστικά. Τώρα πάμε και για τα αστικά. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρόποι να λυθεί το πρόβλημα υπάρχουν. Συγκοινωνίες δημοτικές έχει. Η Αθήνα, ο Πειραιάς χρηματοδοτήθηκαν. Το είδαμε τώρα πρόσφατα με 15 εκατομμύρια καινούργια λεωφορεία. Εμείς τι λέμε, δεν λέμε. Δεν μπορεί μια πόλη 3.500 κατοίκων να μένει χωρίς. Έρχεται καλοκαίρι. Θέμε τουρισμό. Με τι τρόπο θα έρθει ο άλλος, είτε στον Πρωτάδο, είτε στο Σκαλόπετα, είτε στην Πέτρα του Ομήρου, έτσι, είτε να πάει Θημιανά με Μεγάλη Μιώνα.
18: Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή.
21: Όχι, δεν υπάρχει και πίεση. Αν υπάρχει πίεση, αν κατέβαιναν οι πρώτοι αυτά χωριά, αν κατέβαιναν Θημιανά, Βροντάδο, όλοι δηλαδή που εξυπηρετούν από τα λεωφορεία και πηγαίναν στην περιφέρεια, θα σας έλεγα εγώ αν έμπαινε το θέμα στο τραπέζι ή όχι. Αυτό είναι. Εντάξει, το είπε ο Κρεμιζής. Μένετε καθισμένοι στην πολυθρόνα, θα τα χάσουμε όλα. Και μην πάει το μυαλό, γιατί μερικοί, ξέρεις, το μυαλό τους λέει, α, τα λεωφορεία, λέει, για τα χωριά μιλάω τώρα, έτσι. Γιατί δεν, για την πόλη νομίζω ότι είναι το θέμα διαφορετικό, για τα χωριά. Μα ένα λεωφορείο λέει πήγε και γύριζε άδειο. Μα δεν είναι αυτό το μοντέλο, παιδιά, πέθανε. Έχει κάτι λεωφορείακια. 15 θέσεων. 15. 12, 15. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
18: Επίσης.
21: Πηγαίνετε 9 βόλτα μέχρι το Τσεσμέ. Μα μην πάει εκεί, μην πάτε πολλά χιλιόμετρα. Στο Τσεσμέ πηγαίνετε.
18: Έχουμε βρει νομίζω τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Δεν χρειάζεται να έχουμε 10 δρομολόγια την ημέρα και λοιπόν, να πηγαίνουν έρχονται άδεια.
21: Ένα λεωφορείακι το οποίο θα ξεκινάει από το Πασάλι λιμάνι και θα πηγαίνει μεστά, θα κατεβαίνει πυργή, θα πηγαίνει 2-3 φορές την ημέρα να κάνει το δρομολόγιο. 15, όχι παραπάνω. Αλλά να έχει ο άλλος τη δυνατότητα να μπορεί να κατέβει να πάει στον γιατρό του, να μπορεί να γυρίσει, να μην αισθάνεται απομονωμένος. Τι κοστίζει αυτό, δεν μπορεί αυτό να το κάνει μια δημοτική συγκοινωνία. Πώς έχουμε δημοτικές συγκοινωνίες σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ωραία, τα κτέλ τα παίξανε, για χαρά. Οι άνθρωποι δεν βγήκανε, μπήκανε μέσα. Τώρα μας λέει και το αστικό, δεν μπορώ. Θα το ξαναδούνε βέβαια αυτοί από ό,τι φαίνεται. Το παλεύουν δηλαδή οι άνθρωποι. Ωραία. Το υπόλοιπο κομμάτι τι μένει. Μένουμε αδρανείς. Τι περιμένετε, 300 ημέρες έχουν περάσει. Δεν θα γίνει τίποτα.
18: 310.
21: Δεν ακούνε φωνές, δεν βλέπουν πίεση. Οι πρόεδροι, σας το έχω ξαναπεί, πάρτε τις προεδρίες σας και φτύστε τις μέσα στη μούρη τους. Τι έχετε ανάγκη, μπορείτε 250 ευρώ που παίρνετε το χρόνο. Φτύστε τα μέσα στη μούρη τους. Πείτε τους, πάρτε εσείς τις κοινότητες. Δείξτε μια αντίδραση.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέ ενεργεια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 17 Ιουνίου 2012 είχαμε εκλογές.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως. Νέα Δημοκρατία 34,2, Πασόκ 19, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. 18, Δημά 7.
1: Α, ήταν που βγήκε ο Σαμαράς.
0: Ανεξάρτητοι Έλληνες 5, Χρυσή Αυγή 5, Κουκουέ 4, επανεκλέγονται με λίστα. Η Κώστας Μουσουρούλης και Κώστας Τριαντάφυλλος.
1: Σωστά.
0: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
1: Ναι, αλλά ποιοι κυβέρνησαν? Η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ μαζί, νομίζω.
0: Γκούγκλαρε το, σε παρακαλώ.
1: Γιατί έχω τα αποτελέσματα, τα πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, που τώρα θέλει να κάνει δικό του κόμμα, είχε πάρει 29,66% πανελλαδικά και 129 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑΣ, ωραία φίλοι, 26,89, 71 έδρες. Τώρα συζητάμε για τη διάλυση. Το Πασόκ είχε πάρει 12,28 και 33 έδρες. Και νομίζω η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ κάνανε ένα εκεί πέρα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, για όλα αυτά μπορείτε να πάτε μέχρι το Κορντεσάν Hotel, τον εκλογό, να το γιορτάσετε. Σα σήμερα είχαμε εκλογές. Πάω στο μπουφέ του Κορντεσάν από τις 7.30 για ανοίξει μέχρι τις 10.30 και τρώω έτσι χορταίνω.
1: Άμα δεν θέλω πρωινό και θέλω γεύμα ή δείπνο, μπορώ?
0: Μπορείς να πας, καταρχήν έχει καφέ και σνακ 11 με 7. Δηλαδή,
1: στο ενδιάμεσο.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Τώρα το βράδυ, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ είναι το, πώς το λέγεται, το αλακάρτ μενού με τον Ζούρακο Τσερασβίλη, τον μεγάλο σεφ.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ωραία, εσύ όμως να πας στο παιδικό πάρτι, γιατί κάνει και για τα παιδάκια σας, θα κάνει, έχει πάρτι.
1: Άμα με καλέσουν σε κανένα πάρτι, θα πάω.
0: Το δικό σου να κάνεις.
1: Το δικό μου.
0: Παιδικά πάρτι και άλλη εκδήλωση. Και λέει και άλλες εκδηλώσεις. Και έχει και χώρο στάθμευσης. 32.080, Golden Sand, πάρτε εκεί να μάθετε πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά με τα λεωφορεία.
1: Ποια λεωφορεία που δεν έχουμε?
0: Ναι.
1: Ή που έχουμε έτσι για δείγμα.
0: Στην Ικαριά έγινε σύσκεψη με πρωτοβουλία του Σωματείου Συνταξιούχων Ικαρίας Φούρνων κλπ. Κλπ. Σωματεία, τοπική φορή, σύλλογη κλπ. Με αίτημα την συγκοινωνία στην Ικαρία, η οποία επίσης σταμάτησε. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα, γιατί μην το μονοπαλάμε κάθε μέρα. Εξάλλου αντιδράσεις περιμένουμε. Ήδη από το Βροντάδο φάνηκε μια πρώτη αντίδραση.
1: Και κακώς λες από το Βροντάδο.
0: Από τον Άγιο Γιώργη.
1: Τον Άγιο Γιώργη του Βροντάδο.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Έχει πολλές ενορίες ο Βροντάδος. Μία διαμαρτύρεται προς το παρόν.
0: Ωραία. Και οι υπόλοιποι.
1: Πάντως, αν κρίνω εγώ από τους Βροντάδους που ήταν παρόντες χθες και χρησιμοποιούν λεωφορείο, δεν είναι και τόσο αμεληταίο το,
0: προσέξτε,
1: κοινό που χρησιμοποιεί τελικά την αστική τουλάχιστον συγκοινωνία.
0: Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι εγώ θα σας το βάλω σε μια άλλη βάση και θέλω να με παρακολουθήσετε στη σκέψη μου. Το επάγγελμα του μέλλοντος στην Ελλάδα.
1: Τι είναι, οδηγός?
0: Είναι νοσηλευτής ή
1: γυριατρική.
0: Μπράβο, φροντίδα ηλικιωμένων. Οι επόμενες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι γυροκομεία. Το έχουμε καταλάβει.
1: Τι θα κάνουμε, παιδικούς σταθμούς? Ένα να προσπαθούμε να κάνουμε στα νοτιόχωρα και ακόμη.
0: Αυτό τι σημαίνει? Είναι μια πραγματικότητα, παιδιά, αυτό που περιγράφω. Τι σημαίνει?
1: Αφού αυξάνουμε το.
0: Ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν την ικανότητα να οδηγήσουν. Ή χάνουν και το δίπλωμα ακόμα. Πάνε στο γιατρό, δεν βλέπεις να χτυπήσεις. Πάει, λέει το παιδί του, μπαρπα. Δεν μπορείς να οδηγάς πια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα απομονωθούν. Δεν πρέπει να έχουν ένα μέσο να κινηθούν. Τώρα τι θα πούμε, λέμε τα αυτονόητα. Σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν συγκοινωνίες. Σε όλα τα μέρη του κόσμου επιδοτούνται. Δεν μπορούν οι ιδιώτες. Για χαρά. Τα αφήνουν οι ιδιώτες. Τα παίρνει το κράτος. Τα παίρνει η αυτοδιοίκηση. Τα παίρνει η κρατική μέρημνα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.

0: Καλημέρα, Δήμαρχε. Μιλάμε με τον τέος Δήμαρχο Χίου, τον κύριο Σταμάτη Κάρματζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρεμβαίνω ακούγοντας βέβαια όλα αυτά τα οποία είπατε. Στο δελτίο τύπου βέβαια περιληπτικά τοποθετείται η παράταξή μας σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει ο τόπος εδώ και 2,5 χρόνια. Είπαμε ότι ζητήσανε καλύτερες μέρες και καλύτερες νύχτες και τα αποτελέσματα βέβαια είναι γνωστά. Όμως το διατάφτε για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, επειδή επικεντρώνεται το ζήτημα ειδικά σήμερα και αυτό το διάστημα στις κοινωνίες. Όταν ο κύριος Μαλαφής πριν ένα χρόνο ενταφίασε το υδραστικό χτέλ, το οποίο ξέραμε ότι λειτουργεί προβληματικά, έτσι και εγώ το ξέρω καλύτερα από τον καθένα και ως αντιπεριφερειάρχης 5 χρόνια, αλλά και ως δήμαρχος 4,5 χρόνια, αγωνιζόμενος για να κρατηθεί το υπεραστικό χτέλ με τα προβλήματά του κλπ. Και ξέραμε ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Όμως με νύχια και με δόντια είχαμε καταφέρει να το κρατήσουμε ζωντανό και όρθιο. Ο κ. Μαλαφή λοιπόν ενταφιάζοντάς το, γιατί όταν κατήγγειλε πέρσι τη σύμβαση, του είπα ότι τελικά ανοίγει στον ασκό του όλου και για τα υπεραστικά και θα ακολουθήσουν και τα αστικά. Και είπε τότε ότι έχω πλάν B και από αύριο θα δείτε. Ένας χρόνος τώρα, το αύριο το βλέπουμε. Κοντολογής. Κανείς δεν δικαιούται είτε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης είτε στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, εν προκειμένου και η περιφέρεια, να δείχνουν το δάχτυλο προς άλλη κατεύθυνση. Τις ευθύνες των κυβερνητικών τις γνωρίζουμε. Και να βρίσουμε όλοι μαζί. Όμως, εάν δεν ξυστούμε εμείς με τα νύχια μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μας κλείσει κανένας. Και στο κάτω-κάτω, ο ηγέτης εκεί κρίνεται, λύνοντας προβλήματα και όχι κλαψουρίζοντας.
0: Να σας το, πω διαφορετικά, ναι, κύριε Κάρματζη. Ας πούμε ότι υποθετικά ήσασταν δήμαρχος. Πώς θα λύνατε το πρόβλημα?
1: Θα σας πω αμέσως, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Καταρχήν εμείς και σαν δήμος και σαν περιφέρεια...
2: Είσαι κοντά στο μικρόφωνο λίγο από μάτια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούμε καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Λοιπόν, με τις τονωτικές ενέσεις, με τη σύμβαση που κάναμε με τα υπεραστικά, αλλά και ως δήμαρχος, το ίδιο έκανα με τα υπεραστικά, και ο κύριος Μαλαφής αντί να τα ενισχύσει, με το που ήρθε για παράδειγμα στην Αμανή, υπήρχε μια σύμβαση των 80.000 και την κατέβασε στα 60. Αντί να την τονώσει και να την ανεβάσει λίγο παραπάνω, γιατί θα μπορούσα να επιβιώσω με την περαιτέρω. Όμως, με ρωτήσατε κάτι, πώς θα το έλυνα. Θα σας πω λοιπόν άμεσα. 1.300 είναι τα χρήματα τα οποία πήγαν σε πρωτόγνωρα ποσά. Πρωτόγνωρα. Εμείς δεν είχαμε τέτοια ποσά. Είχαμε για την πανδημία τότε με τον κορονοϊό. Ήταν κλειστά τα πάντα 2,5 χρόνια. Λοιπόν, σε 2,5 χρόνια έχουν μπει στα ταμεία του Δήμου από τροχονομικές κλήσεις 1.300.000. Αυτή την ώρα λοιπόν ο τρόπος που θα μπορούσε να δοθεί λύση είναι απλώς απλούστατος. Μέχρι να πάρουμε μικρά λεωφορεία, όπως είπε ο κ. Γιάννης τον Τζούμας, από το ΕΣΠΑ κλπ. Διότι επιδοτούνται, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση πάνω από ένα χρόνο για να πάρουμε δωρεά μικρά λεωφορεία, υβριδικά, ηλεκτρικά κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε ως Δήμος να νοικιάσουμε, να μισθώσουμε με leasing 5-6, 20-25 άρια, τα οποία ξέρετε πόσο κοστίζουν το μήνα. Είναι περίπου 1,5 χιλιάρικο, 1.800 ευρώ μίσθωση leasing το ένα αυτοκίνητο. Εδώ σπαταλώνται λοιπόν εκατομμύρια καθημερινά. Βλέπουμε τελικά τη σπατάλη του Δήμου. Να πάρει λοιπόν ο Δήμος για ένα χρόνο. Γι' αυτό είπα, κατέθεσα πρόταση, είπα βραχυπρόθεσμα, να δούμε τελικά στα 2 χρόνια πώς μπορούμε να δώσουμε τη λύση και στη συνέχεια να πάμε σε μια μόνιμη λύση των συγκοινωνιών. Άρα λοιπόν παίρνεις 5-6 οχήματα, τα δίνεις, τα παραχωρείς στα χτέλ, τους δίνεις αμέσως υλικοτεχνική υποδομή. Έτσι και τους λες πάρτε σύγχρονα λεωφορεία, οικονομικά κτλ. Ευέλικτα να μπορούν να λειτουργήσουν. Παράλληλα ενισχύεις ανά χιλιόμετρο το συγκοινωνιακό έργο. Ανά χιλιόμετρο. Πόσο είναι? Κανονίζεις και τα δρομολόγια. Βγάζεις από τα ταμεία που είναι χρήματα των πολιτών και λες πόσο να δώσω, 200-300 χιλιάρικα. Εύκολο είναι. Αντί τελικά να έχουμε πάρτι, φιέστες κλπ. Τι προέχει? Προέχει εξυπηρέτηση των πολιτών. Να λοιπόν πώς θα το έλυνε ο Κάρματζης το πρόβλημα άμεσα. Εγώ, κύριε Αναγνώστη, κύριε Ζούμα, εγώ δεν κλαψούριζα ως δήμαρχος 4 χρόνια έχοντας μυριάδες προβλήματα, τον κορονοϊό, το μεταναστευτικό, απλή αναλογική, δεν έκλαιγα. Έδινα λύσεις, πάλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να καταγγείλουμε. Ποιο να καταγγείλουμε? Εμάς εξέλεξε ο κόσμος. Εμείς έχουμε χρέος να δώσουμε λύσεις. Και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε τα πάντα. Αυτό σημαίνει ηγούμε, αυτό σημαίνει δίνω λύσεις, αυτό σημαίνει είμαι αποτελεσματικός. Όλα τα υπόλοιπα είναι έτσι για να λέμε ό,τι λέμε. Απλά και ξεκάθαρα.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε. Η πρόταση που έχετε καταθέσει, γιατί είχα δει μία συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα του συγκοινωνιακού έργου.
1: Είναι αυτά που λέω τώρα.
2: Ωραία. Αυτή η πρόταση λοιπόν κατατέθηκε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε ποτέ αυτή η συζήτηση?
1: Προχτές είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, ρώτησα λοιπόν τον Πρόεδρο και του είπα, Πρόεδρε, τι θα γίνει, το έχω στείλει εδώ και 15-20 μέρες. Μου είπε ο πρόεδρος, ναι, κάποια στιγμή, λέω, μα 30 έρθει τελικά, τα αστικά κλείνουν. Εκεί λοιπόν, ξέρετε τι απάντηση έδωσε ο κ. Μαραφής. Έτσι, γιατί τελικά δεν τα πιάνετε και όλα, μου πείτε όπως έχει γίνει και το Δημοτικό Συμβούλιο, τι να παρακολουθήσετε. Είπε ότι εγώ και να είχα χρήματα δεν δίνω ούτε ένα ευρώ. Εάν αυτό είναι λύση και αν αυτό είναι πολιτική, τότε λοιπόν στην κρίση των πολιτών. Και χρήματα να είχα δεν θα έδινα ούτε ένα ευρώ. Έτσι. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα να το λύσει η κυβέρνηση. Σοβαρά. Σοβαρά. Εμένα λοιπόν όταν με υποβαδίζαν για το μεταναστευτικό ήταν δικό μου πρόβλημα? Δεν ήταν δικό μου πρόβλημα. Όταν τα υγειονομικά θέματα τα οποία αντιμετωπίσαν στον κορονοϊό με βομβάρδιζαν και έδωσα 120.000 στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που αντιμετωπίζαμε και μάλιστα πήραμε θάλαμο από συμπίεσεις, αντιδραστήρια. Για πρώτη φορά εμείς κινήσαμε τη διαδικασία. Έτσι, ήταν δικό μου θέμα. Όχι, δεν ήταν δικό μου θέμα. Δεν ήταν δικό μας θέμα. Όμως ξαναλέω και πάλι, η ευθύνη βαραίνει εκείνον ο οποίος έχει την ευθύνη 60.000 ανθρώπων και ενός τόπου ολόκληρου. Είναι δυνατόν λοιπόν να παρακολουθούμε όλη αυτή την κατάσταση? Ξέρετε, είναι καραγκιός μπερδέ. Βλέπουμε από την πλευρά του Δήμου αυτό. Έτσι, ο ένας λέει περιφέρεια. Η περιφέρεια δείχνει προς άλλη κατεύθυνση. Τελικά, γιατί έχουμε εκλεγεί? Για να πίνουμε καφέ στην κεντρική πλατεία από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί? Για να ξέρουμε. Να κάνουμε ταξίδια από την πρώτη του μηνός μέχρι τις 30 του μηνός? Ποιος θα τα λύσει τα προβλήματα, κύριε Τζούμα, κύριε Αναγνώστου? Ποιος? Σας ακούω πραγματικά να πούμε και καλά κάνετε και επισημαίνετε και λέτε τελικά έτσι ότι υπάρχει μια κατρακύλα τελείωτη. Ναι, για την κατρακύλα όμως αυτή, των πάντων και στα πάντα, υπάρχει ονοματεπώνυμο, υπάρχει ευθύνη, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πρέπει να δώσουν λύσεις. Οι λύσεις ποιες είναι λοιπόν? Είναι η καρέκλα. Η καρέκλα της εξουσίας την οποία τη χρησιμοποιούμε και την διαχειριζόμαστε κατά το δοκούν. Είναι εξουσία, είναι το περίπτερό μας, είναι το τσιφλίκι μας. Τι είναι?
2: Λοιπόν.
1: Συγχωρήστε μου τον τόνο.
2: Όχι, δεν πειράζει. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 7 10 23 5 92.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχουν μείνει 3 λεπτά μόνο μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
2: Και τι θες να πεις τώρα?
1: Εγώ μπορώ να λέω άλλη μια ώρα. Στο κρατικόμενο κεφαλή.
2: Σωστό και αυτό. Εσύ, εγώ βλέπω ένα 16σέλιδο εδώ επαιτειακό φυλάδιο που έχει το εντός για να γιορτάσει τα 20 χρόνια του, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 60% σε επιπλά υπνοδωματίου, τραπεζαρίας, σαλονιού, καθιστικού. Βλέπω, ας πούμε, εδώ ξύλινη παπουτσοθήκη 4 θέσεων με μεταλλική βάση και όψη δρύ. Από 471, συγγνώμη, μόνο 349 ευρώ. Υπάρχει και ξύλινη συρταριέρα με 6 συρτάρια, μεταλλική βάση και όψη δριός, που από 536 έχει μόνο 399 ευρώ, και αντίστοιχη ξύλινη ντουλάπα που από 599 έχει 449 ευρώ.
1: Λοιπόν,
2: σας λέω μόνο
1: τα βασικά,
2: τα έπιπλα, έτσι τα...
1: Πηγαίνετε από εκεί να δείτε λεπτομέρειες.
2: Εννοείται. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο είναι το εντός της Χίου. Τώρα εντάξει, υπάρχει ένα θεματάκι με τη μυρωδίτσα. Άμα μπείτε μέσα στο εντός είναι μια χαρά. Απ' έξω.

0: το πρόβλημα. Έξω
1: είναι και δεν είναι μόνο μυρωδιά, είναι μαζί με τη σκατήλα, είναι και σκόνη. Δηλαδή όλα μαζί.
0: Εντάξει, θες να γίνει αεροδρόμιο ή δεν θες?
1: Άμα θέλω, θα έχουμε θυσία.
0: Θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα.
1: Η αστυνομία
0: θα τους κονίσουμε λίγο.
1: Η αστυνομία λέει ότι εξιχνίασε απάτη, λέει 5.600 ευρώ. Πήραν τηλέφωνο μια κυρία και την πείσανε να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό του λογαριασμού. Ρε παιδιά.
0: Το έχουμε πει 500.000 φορές.
1: Δεν έχετε βαρεθεί, ρε παιδιά.
0: Όχι.
1: Μα σας παρακαλώ. Έχετε φράγκα.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Έχετε φράγκα. Βοηθήστε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν λεφτά, ρε παιδί μου. Δεν είναι οι άνθρωποι, γιατί να δουλέψουν, αφού έχετε δουλέψει εσείς. Τους θα δίνετε και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Εχθές έβλεπα ένας κύριος λοιπόν. Καμιά γονταριά χρονών, μην νομίζετε παιδάκι τώρα, άσπρα γένια, ράσα. Πήγαινε ή δεν πήγαινε. Με τη μόνο πώς δηλαδή, το παίζει ωραία το σύστημα. Ο οποίος λοιπόν έπαιρνε στα μαγαζιά και λέει: έχω, λέει, κάτι εικονάκια του Αγίου Όρους και κάτι ευχές του Αγίου Όρους και κάτι προσευχές κλπ. Και έβλεπα, όχι μόνο έπαιρνε στα μαγαζιά και πήρε τα λεφτά, αλλά στο δρόμο του φυλάγανε το χέρι του. Του φυλάγανε και πούλαγε τα. Ναι, ρωτάω εγώ λιγάκι, λιγότερο ούργιος νομίζω πως είμαι. Λέω: από πού είστε καλέ? Από το Άγιο Όρος, μου λέει η κυρία. Α, από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, το τραγούδι του Κεμάλ, το ακούτε τόση ώρα που πες από κάτω. Καταλήγει Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα που μας ήρθε από τον Στέλιο Κουμπιά. Πράγματι, το 2012 είχαμε στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και το θυμόμαστε πολύ καλά οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, μιας και τότε ήταν που έκοψαν 7% από το πρώτο ευρώ μόνο στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και συνεχίζουν απτόητα να παρακρατούν μέχρι σήμερα. Καλή σας μέρα.
1: Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ, είναι από Κεμάλ.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: 1, 2, 3.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Ξεκινήσαμε και σήμερα με μεγάλη καθυστέρηση. 7 λεπτά μετά τις 9. Τι να κάνουμε, δεν λες πάντα. Θα μας απολαύσετε λίγο τι λιγότερο. Καλημέρα, Χάος. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα ίντερνετ, στα ραδιόφωνα, στους υπολογιστές, στα αυτοκίνητα, στα... όπου ο καθένας τέλος πάντων βρίσκει τον τρόπο και μας απολαμβάνει πρωί-πρωί. Έβλεπα το πρωί εδώ λίγο το site εδώ στην αλήθεια το... Πόρε φίλε, πόρε
9: Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά.
8: Δηλαδή δεν γίνεται οι 5 στις 4 ειδήσεις να είναι τα... Ο Βροντάδος στη δεκαετία του 60. Από κόμι καμπάνα, κόμι κοτέτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας στα... στην ανεπάρκεια των λεωφορείων. Μπήκε τώρα και η Ικαρία. Και η Ικαρία έμεινε χωρίς λεωφορεία, βέβαια. Άλλο η Ικαρία. Θέλω να πω σε μέγεθος και σε κόσμο και σε το... Κι άλλο εμείς εδώ πέρα, έτσι. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα από το Νότιο Βροντάδο. Είναι όμως το Νότιο Βροντάδο, μας ακούει ο Αναστάσης ο Μουντές. Καλή Τετάρτη με υγεία, καλές θάλασσες ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις, πάντα, πάντα.
9: Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω...
8: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη δεν είναι, έχει αυτή την ωραία δράση στο Καστρομινά για την... με τη φιλαρμονική, ένα μεγάλο event, ένα μεγάλο πάρτι. Δεν ξέρω αν θα βρείτε εισιτήρια. Μπορεί και σήμερα να πάτε στα γραφεία της φιλαρμονικής. Κάτι να γίνει. Καλημέρα στην πατρίδα μας, λέει η Μαρία Ιδράκου από Θεσσαλονίκη, με βροχή και κρύο. Ρε φίλε, τι γίνεται εδώ? Κάτσε να δω, εμείς εδώ τι κάνουμε? Εμείς έχουμε ήλιο.
9: Θες το βράδυ στη...
8: Εμείς έχουμε ήλιο και 29 βαθμούς και ζέστη. Επτικο... Και αύριο μία από τα ίδια, αύριο θα φυσάει και παραπάνω.
9: Γωνιά...
8: Την Παρασκευή ακόμα παραπάνω.
9: Γωνικό...
8: Ναι, ναι, ναι, έχει πολύ δύο, έχει αυτό το σήμα του βοριά το... Το Σάββατο και το Σάββατο θα φυσάει και την Κυριακή θα φυσάει. Γενικά θα μας πάρει και θα μας σηκώσει ο αέρας. Βοριάδες, έτσι.
9: Ζούσα μια ξεγνιαστή ζωή.
8: Βόρειο-ανατολική θα είναι η άνεμη. Ναι, καταλαβαίνεις, η κάτω πάντα, η νοτινή πλευρά θα είναι όρεξη για το... Για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όταν λέμε η νότια πλευρά, εννοούμε προς Καταράκτη εκεί πέρα. Κοίταξε να δεις. Το καλό είναι ότι εσείς θα πάτε στο κομμάτι το... το κομμάτι το απείραχτο. Εκεί που είναι δηλαδή. Εκεί που είναι το λιμανάκι του Καταράκτη, εκεί που είναι ο Μόλος, εκεί που είναι ο Γιώργος Ορφανός. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Η άλλη πάντα. Ναι, τα κεντρικά, ρε παιδί μου. Το κεντρικό, το λιμάνι εκεί στον Καταράκτη, εκεί που είναι η προκυμαία, η προβλήτα, που πάει ο κόσμος, κάνει τη βόλτα του. Εκεί πέρα έχει διαλύσει.
9: Μ' έχουν χάσει.
8: Τι να κάνουμε, περιμένουμε την παρέμβαση των, των υπηρεσιών, της περιφέρειας, του Δήμου, της Κτηματικής.
9: Το γέλιο έχει σβήσει.
8: Καλά, έλα σου πω κάτι. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, πάρε ένα τηλέφωνο το Γιωργάκη τον Ορφανό. Πες του, κλείσε μας ένα τραπεζάκι. Σήμερα ανοίγει μέχρι Κυριακή. Ναι, προς το παρόν είναι πενθήμερο το άνοιγμα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 61-2-92 οι κρατήσεις σας.
9: σαν μια ξεγνιαστή ζωή.
8: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Όλη νύχτα έβρεχε και συνεχίζει να βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Άκουε κύριε Φλέδο. Καλημέρα στην κυρία Ευστρατεία. Πού μας ακούει να δει, στη Λίμνο ή στη Μυτιλίνη στο... Γεια σου μάνα, καλημέρα. Έχει βάλει καλημέρα αγάπη μου. Τέσσερις καρδιές εδώ. Έχει βάλει πυροτεχνήματα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Φίλιξ. Ο Φίλιξ ο γάτος δεν ήτανε? Ο Φίλιξ ο γάτος, ναι. Ο Ισμαήλ δεν έχουμε κανένα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Για δε που μας καταλάβανε και μας κάμανε και Παγκόσμια ημέρα. Χωρίς το φράγμα, πού πάμε νομίζετε? Χωρίς φράγμα, πού θα ρείτε ότι πάμε ρε παιδιά?
9: Γιατί με τέχνει όλους τους χαιρετώ.
8: Έως πάντων.
9: Κι αυτοί μου λένε μάνα.
8: Όχι, είναι φυσιολογική εξέλιξη της... της πορείας μας το...
9: Εσύ, στα πέταχτα, μοιράζω τις μισές, στο...
8: Λοιπόν, χρόνια πολλά και στους γενεθλιάζοντες. Να δούμε αν είναι κανένας έτσι ανακοινώσιμος. Δεν βλέπω το... Ναι, μπαίνω εδώ στο Facebook. Το Facebook έχει τα γενέθλια να... Έχει τα γενέθλια του καθενός το... Και μπαίνεις μέσα και στέλνεις τις ευχές σου για να... Και λέω άλλος, έρα ρε φίλε ρε, πού με θυμήθηκε το... Ας μην ήταν το Facebook και σιγά μη σε θυμόμουν εδώ. Δεν το λέμε, δεν.

Λοιπόν, καλημέρα στο Σοκράτη. Σοκράτης Μερνιούδης θέλει την καλημέρα του, τα φιλιά του στην αγαπημένη μου Χίο. Μάλιστα, καλημέρα, καλημέρα. Άσε Σοκράτη, και εδώ η Χίο μας, πώς το λένε, νοσεί. Νοσεί, νοσεί, ναι. Δεν μου λες, εκεί στο λεκανοπέδιο που βρίσκεσαι στην Αθήνα, το διάσημο, το δροσιστικό, το μαστιχό, το βρίσκεται? Είναι αυτό που γράφει μάστε υδρογόνο 2 οξυγόνο. Όχι, το 2 έχει φύγει. Είναι μαστί υδρογόνο οξυγόνο με μεγάλα γράμματα. Είναι της ποτοπίας του Πάκη. Αυτά τα έχετε εκεί πέρα στην Αθήνα, το... Έχει το μαστιχό νερό, το μηδέν ζάχαρη. Έχει τη μαστιχό λεμονάδα. Αυτό το απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Έτσι. Και να σκεφτεί κανείς ότι είναι και χιώτικο, έτσι, δικό μας, έτσι. Ποτοποιίας του Πάκη. Τι να λέμε, ρε γατάκι.

0: φωνές. Λοιπόν, μιας και λέμε για μουσική, αύριο έχει μια πολύ ωραία συναυλία στο... εδώ στο λιμάνι, στο Μπούρτζι. Είναι η συναυλία του Οδείου Αιγαίας. Welcome Summer 2026. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Με αρμόνιο, παιδικό τραγούδι. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι τα δικά μας, η δικιά μας η σειρά είναι το... Είναι η τάξη της κυρίας Μαρίας Καλαγκιά και της κυρίας Ελένης Ντούλη. Εκεί θα κάνει βέβαια και τον ντεμπούτο του ο δικός μου ο Μιχάλης. Να σου δώσω. Φυσικά λέει και έχουμε το... Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Είναι... Το βρίσκουμε λέει. Να βλέπεις να είναι της ποτοπίας του Πάκη, έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι να σου πούνε και τα αναψυκτικά, τα άλλα, τα μεγάλα, τα φοβεύτε, πώς έλεγε τα...
1: Να φτιάξω φιλαλίδινο.
0: Να είστε καλά, πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Όχι σήμερα, και σήμερα. Μα μην με στεναχωρείτε τώρα. Σήμερα, και σήμερα.

Καλημέρα κύριε Μανώλη, τι θα γίνει με το βιολογικό? Καλημέρα κυρία Μαρία. Ρωτήστε τον κύριο Γιάννη, τον δήμαρχο, είπε υπομονή. Υπομονή. Και βαστάτε τις μύτες σας, άμα περνάτε φτεροδρόμιο, hold your nose. Τι άλλο να σας πω τώρα. Το ξέρω, πήγανε και το κάμανε και να στην πόρτα στα... Του κάνανε, γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη. Στην εξώπορτα τώρα πήγε ο άλλος και βάλει την τουαλέτα. Ρε φίλε, σου φτιάχνει το σπίτι. Πας να δεις το μηχανικό, να πεις για... Έλα, καλημέρα σας, ναι, αυτό, τέτοιο το... Να δω πως πάνε οι εργασίες. Εδώ είναι η εξώπορτα, η καλή που λέγαμε, η καλή που μπαίνει στο σαλόνι. Ανοίγεις την πόρτα, η λεκάνη μπροστά μπροστά και δίπλα ο μπιντές. Έλα Χριστέ και Απόστολε και πέντε ξάγια ακόμα. Ρε Μάστορα, να τα πάρεις τα πτυχία σου να τα φας. Εδώ είναι η εξώπορτα, εδώ θα έρχονται οι καλεσμένοι. Και μου έχεις βάλει το μπιντέ και το καζανάκι. Να σου δώσω μια να σπα... Κάποια στιγμή δεν δουλεύει και η αποχέτευση. Έρχονται οι άλλοι να σε επισκεφτούν. Γεια σας, να χαίρεστε, ναι. Ωχ, Παναγία μου, τι βρώμα είναι αυτή. Ναι, ξέρετε, με το... μας έχει χαλάσει η αποχέτευση και το... Όχι ρε παιδάκι μου, πώς την πάθατε έτσι τώρα? Όχι, εμείς στην εξώπορτα, στην καλή εξώπορτα του... Στην καλή εξώπορτα του... Να πάω να βάλουμε τώρα το... Τη χέστρα μας. Συγγνώμη για το... Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Ναι, ξέρω, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως.

Μια και λέγαμε για τον Δήμαρχο, θα τον κεράσω μία πίτσα λύκο. Θα τον κεράσω μία πίτσα λύκο. Αν μου δώσει μία απάντηση στα ερωτήματα τα χτεσινά, τα δύο, το. Σε μία περιοχή. Την χάνει να περνάω καθημερινά, επειδή πάω για το σπίτι. Αλλά ειλικρινά, θα κεράσω πίτσα λύκο special. Αυτή τη δυνατή, την καναδέζικη, το. Σήμερα ανοίγει, όχι ανοίγει, σήμερα ξεκινάει το πενθήμερο, έτσι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πιτσαλίκος είναι και στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα, αλλά είναι και στο τηλέφωνο γεύσης στο 27 27 7. Εκεί που λες καλημέρα χάος και σου έρχονται και τυροπιτάκια δώρο. Γιατί να μην το πεις, δεν το κατάλαβα. Μου λέει ο άλλος, δεν ξέρεις τώρα φίλο μου. Μη φανώ, λέει τώρα. Τι να φάνεις ρε φίλε, τι να φάνεις. Δεν στο λέγε σένα η μαμά σου, στο φαΐ κοντά, στο ξύλο μακριά. Το... πολύ απλό. Όταν παίρνετε στο λύκο για την παραγγελία σας, θα λέτε καλημέρα χάος και θα παίρνετε δώρο τα τυροπιτάκια. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, για να πάρετε τα τυροπιτάκια τα... Γεια σου Μάνο, καλημέρα, καλημέρα στη Μάγδα. Λοιπόν, είδα χτες τα μάτσα και έβγαλα μια φωτογραφία εκεί στην Αδό Αντωνίου Κοραή. Του Κοραή, τη βιβλιοχία Δαμαντίου, Αντωνίου Κοραή. Είναι ο δρόμος που μπαίνει από το Πάρκον Θελούδιν και πάει, περνάει μέσα από το Σύφι, Κοφινά, Άγιο Μαθαίο Κοφινά. Λοιπόν, μία φωτογραφία στην τύχη, έτσι. Όπως πήγαινα με το μηχανάκι, λέω ρε φίλε, δηλαδή. Να πετύχω, να περάσει από εδώ λεωφορείο, να πετύχει φορτηγό, να περάσει πυροσβεστική. Πού στο δαίμονα θα βρει το. Θα βγάλει να χαράξει πορεία ο λεωφοριατζής. Δηλαδή, εύκολα περνάει ποδήλατο. Χθες που πήγα μια βόλτα με το Γιάννη, με το γιο μου με το ποδήλατο, περνούσε εύκολα μέσα στη μέση του δρόμου, έτσι το. Σκουτεράκι περάκι το. Λεωφορείο, φορτηγό, πυροσβεστική, δεν το συζητώ. Γιοταχή, το κούρσα αυτοκίνητο. Περνάει μια δυσκολία. Πρέπει να είναι μέσα στη μέση του δρόμου κανονικά. Να μην τρίβεται από τα κλαδιά. Κύριε Δήμαρχε, έτσι είναι οι περισσότεροι δρόμοι του νησιού μας. Περνώντας μετά από το πάρκο Θελούδη, ερχόταν το ηλεκτρικό λεωφοριάκι που κάνει τα πάρκινγκ πάνω κάτω και το... Κάνω στην άκρη με το μηχανάκι γιατί μπήκε στη μέση του δρόμου ο άνθρωπος. Μου λέει ρε Σιμανούλη, βλέπεις τι τραβάμε. Βλέπει κανείς το. Στο πάρκο Θελούδη γύρω γύρω δε τα δέντρα.

0: Έτσι είναι οι περισσότεροι δρόμοι. Στην πόλη, στα περίχωρα, στο... Αν δεν έχει ευθύνη ο Δήμος, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Πείτε μας, ποιος μπορεί να κάνει τους δρόμους ξανά ανθρώπινους? Ο Μάριος ο Κακαρίνος μου λέει εδώ πέρα, τι έχει ο δρόμος ρε Μανώλη, όλο παράπονα είσαι. Η Βάσο απαντάει, εκτός αυτού όπως πάει θα σπάσουμε και τα αυτοκίνητά μας από τις λακκούβες. Και τις έκανα...
1: Γιατί μου έλειψες.
0: Και τις... Μάλιστα, μάλιστα. Όσοι πάτε σήμερα για πρόβες στο Δύο Υγείας, λίγο προσοχή στο δρόμο καθώς θα πηγαίνετε εσείς τα παιδιά σας. Έχει εργασίες ο ΔΔΕΣ. Έτσι, ο ΔΔΕΣ. Ο ΔΔΕΣ του ΔΔΕ, τον ΔΔΕ, ο ΔΔΕ. Ωραία, ΔΔΕ, τι θα γίνει με το... Τι θα γίνει με σένα ρε ΔΔΕΣ? Όσοι πάτε σήμερα για τις πρόβες, σήμερα θα ξαναπάει ο Μιχάλης να κάνει την πρόβα του. Φεύγαμε χθες, ρε φίλε, βλέπεις όμως τι ωραίο, τι κάνει η μουσική στα παιδιά. Χθες φεύγαμε με το Μιχάλη, είχα πάει για την πρωινή του την πρόβα, έχει αύριο τη συναυλία. Του λέω Μιχάλη πώς ήταν η πρόβα, να σου πω όλα καλά. Στο τέλος μόνο μου έφυγε μία συγχορδία του μη. Του μη, δεν θυμάμαι τι μου είπε. Ενώ μου λέει είναι ντο ντο ντο μήλος, ντι μήλο ρε, ντο ντο μήλος η λεπτάκα. Στο τέλος αντί να κάνω συγχορδία του μη, έκανα συγχορδία του ντο. Γυρίζω, τον κοιτάζω. Πόσο καιρό πάει? Ένα μήνα, δύο μήνες. Διαβάζει πεντάγραμμο. Παίζει ξεχωριστά το ένα χέρι, το άλλο το ένα χέρι, άλλο το άλλο χέρι. Ρε στη Μαρία, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Ο δήμαρχος δεν παίζει μουσική. Οι αντιδημάρχοι δεν παίζουν μουσική. Γιατί λένε ότι η μουσική εξημερώνει τα... Όχι ότι είναι εξαγριωμένη, αλλά κάνει τον άνθρωπο ρε παιδί μου πιο συγκροτημένο. Τον κάνει πιο... Όταν αναλάβει ένα πράγμα τέλος πάντων το... Ο Αναστάσης ο Μουντές λέει στη Βάσο που είπε αυτό για τις λακκούφες να πάρεις ένα τζιπ της, λέει η Βάσο. Μπράβο Μάνο για το σχόλιο σου, παντού ζούγκλα οι δρόμοι μας.
2: Θα τα διερώσουμε στο γεράσμα.
0: Ο Λορέτζος ο Δεσές μου λέει να προσφέρει εθελοντική εργασία. Μάλιστα. Ο Γιάννης ο Γεωργαντής μου λέει Μανώλη, για πηγαίνει λίγο παραπάνω στην οδό Μεραρχίας Αρχιπελάγους εκεί το... Αν δεν έχεις 4x4 θα κάνεις ζημιά έτσι. Βομβαρδισμένος δρόμος, θυμίζει δρόμο της Γάζα. Είναι ένας από τους δρόμους που δεν έχει πέσει ποτέ, ποτέ, ποτέ ασφάλτο. Ποτέ. Έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί πέρα το... Έχω μιλήσει με ανθρώπους το... Μου λέει η γυναίκα είμαι 75 χρονών, ασφάλτο καινούρια δεν έχω δει. Γιατί να μην τις πιστέψω ρε το... Γεια σου Γιώργο και Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Ελευθέρη Μάριο. Καλή επιτυχία στους Ίωνες. Ξεκινούν σήμερα την προσπάθεια για άνοδο στη National League 2. Στην αγάπη που α, μα έχεις το πρόγραμμα, Ελευθέρη, να μου στείλεις το πρόγραμμα. Μόνο, μαζί με πόνο. Καλημέρα στη Μαριέλα, να τον χαίρεσαι. Να είσαι καλά. Βράδυ συντροφιά. Λοιπόν, να βγούμε και εκτός Υπήρου, για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα. Πάλι στη σκέψη. Τι Υπήρου μου λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Φέτα Υπήρου βρε Δημήτρη. Τι Υπήρου. Να βγούμε έξω από την Ήπειρό μας. Ποια είναι η Ήπειρός μας? Η Ήπειρός μας που βρες ποια είναι? Αχου, άμα βλέπω κάτι τέτοια στεναχωριέμαι. Θεωρώ ότι οι ακροατές της εκπομπής μου είναι ενημερωμένοι, είναι διαβασμένοι, είναι έξυπνοι. Λέω να βγούμε εκτός Υπήρου και μου λέω Δημήτρης ποια είναι η Υπήρου. Της φέτας Υπήρου. Με ψωμάκι και τυράκι. Και καρπούζι, είδα καβγή και το καρπούζι. Να πάμε στην Αυστραλία. Καλημέρα Μανώλη, στο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης είναι εκεί πέρα. Στα κρύα βράδυ. Γεια σου Τζέικοπ, καλημέρα. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Συνονόματος, αφού λέμε για δρόμους σας πάνε και έξω από τις φυλακές. Θέλω να ξέρω από εκεί δεν περνάει κανείς εκτός από πολίτες. Το θέμα αρθιμάνο είναι, δεν είναι μόνο οι φυλακές. Δεν είναι μόνο οι φυλακές, το απ' έξω. Πιο καλό είναι το μέσα παρά το έξω το. Λοιπόν, προφανώς οι εμπλεκόμενοι με τέτοια θέματα δεν περνάνε από κανένα δρόμο. Άντε, και αν είστε και καλά παιδιά, θα σας πάω και καρδάμιλα. I will go take you to Καρδάμιλα, the Steel All Day Bar. Πώς μπορεί ρε φίλε ένα μαγαζί μόνο του να αλλάξει την πορεία, να αλλάξει όλη την πορεία ενός χώρου, των Καρδαμήλων. Έκανε χώρος, το βάλε ξανά στο χάρτη τα Καρδάμιλα, το Distill All Day Bar. Τρομερές γεύσεις, ένας απίστευτος εξωτερικός χώρος, φοβερός μπουφές. Πώς το λέω, μπουφές λέω, κατάλογος.
1: Μάτια μου κλειστά και δώσα.
0: Αυτερνίζομαι συνέχεια, για πείτε μου έναν αριθμό παρακαλώ να είναι. Λοιπόν, παγωτά, γλυκά, τα αλμυρά του, καταπληκτικό, δεν υπάρχει έτσι. Αν είστε πολλά άτομα και θέλετε, πάρτε Καρδάμιλα 22720 22220. Αν θέλει κανείς δηλαδή να πάει.

0: Λοιπόν, αφού λέμε για δρόμους, μάλιστα, στην παραλία της Αγίας Παρασκευής, μου λέει εδώ η Κατερίνα, στο Καστέλο, δεν μπορείς να κατέβεις από την Μυρωδιά, τα Χόρτα. Χθες παρκάραμε στο Κάστρο. Στο Κάστρο, μάλιστα. Οι αγγελικές έχουν φράξει τα πεζοδρόμια, δεν μπορείς να περπατήσεις. Βγαίνεις στο δρόμο, όλο το νησί μία απογοήτευση. Κυρία Κατερίνα, τι είναι αυτά που λέτε? Θα θεωρηθεί ότι είστε αντιδημαρχιακοί.
1: Λουλούδια στην καρδιά και εσύ μια πέτρα. Κάτσε και μέτρα πόσο μου κάνες.
0: Λοιπόν, θα θεωρήσει κανείς ότι είστε αντιπολιτευτικοδημαρχικοί.
1: Τι πήρες, κάτσε μέτρα.
0: Όλο το νησί λέει μια απογοήτευση.
1: Για στην καρδιά και εσύ μια πέτρα.
0: Τη Αγία Παρασκευή στο Καστέλο, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει δημοπρατηθεί. Αν έχει δημοπρατηθεί ακόμα.
1: Να είχα το κουράγιο.
0: Και μετά θα καθαριστείτε το
1: τέλος.
0: Το Κάστρο επίσης δεν ξέρω αν έχει δημοπρατηθεί να το πάρει κάποιος να το...
1: το
0: τι έχει αγγελικές, μάλιστα. Οι αγγελικές έχουν φράξει τα πεζοδρόμια.
1: Αρχόμουνα.
0: Δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να...

Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση, παράσταση πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή

0: Μουσικής, 17 Ιουνίου, στις 8, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στη ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111.
1: Έτσι.
0: Και πάμε τώρα στο λαϊκό πρόγραμμα. Λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, 9.30 ώρα το πρωί είναι, το ξέρω. 9.30 ώρα το πρωί και τώρα στην Πασπάτη πλένουν κάδους. Βρε παιδιά, μπα σε μπερδευτήκατε με το ρολόι. 9.30 το πρωί είναι.
2: Αγάπη μου, τέτοια...
0: Τώρα με... δεν ξέρω, κάποιος με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει τώρα πλένουν τους κάδους και το δρόμο στην οδό Πασπάτη. Συγγνώμη ρε παιδιά, πότε δηλαδή εσείς θέλετε, πότε να τους πλύνουν, ας πούμε το. Θα ρωτήσει και κάποιος, για πείτε μας κύριε Βερβεράκη που σας φταίνε όλα, πότε δηλαδή να πλύνουμε τους κάδους. Τι να πω ρε φίλε, ρωτήστε το Δήμο, ρωτήστε την Περιφέρεια. 29 κατασκευαστές πλυντηρίου κάδων προτείνουν να μην πλένονται οι κάδοι την ώρα της μεγάλης κυκλοφορίας. Ρε φίλε, δηλαδή αυτά που γίνονται εδώ πέρα δεν ξέρω να γίνονται πουθενά αλλού. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου στη γειτονική Λέσβο. Ένας καλός φίλος μας πήραν ένα από τα καλύτερα παιδιά εκεί πέρα. Είναι αυτό που λέμε ότι όλα τα καλά παιδιά τα δικά μας, όταν φύγουν στο εξωτερικό προοδεύουν. Κάπως έτσι έγινε και με τον Γιώργο τον Μπλακοτάρη. Καλά, δεν πήγε και στην Αφροδίτη. Στη Μυτιλίνη είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετά Δημήτριον Μπερλίν. Καλή επιτυχία στην ομάδα K16 του ΝΟΧ. Θα παλέψει για είσοδο στους 8 με τα μεγαθύρια του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟ και του Παλαιού Φαλήρου αυτό το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Μία άνηση μάχη. Αν σκεφτείς ότι όλα τα παιδιά μας είναι κατά 2 χρόνια τουλάχιστον μικρότερα. Παιδιά, κοίταξε να δεις τώρα. Πας να φτιάξεις μια ομάδα K16. K16 είναι το όριο να έχεις 16χρονα. Να είσαι ανταγωνιστικός. Στο νησί μας, με το θέμα που μας μαστίζει και μας, το θέμα της υπογεννητικότητας, το οποίο θα έρθει κλιμάκιο κυβερνητικό να το λύσει. Πώς θα το λύσει, λέει ο άλλος. Θα μας κάνει παιδιά. Πώς θα το λύσει. Θα μας βάλει όλους κάτω και θα μας κάνει παιδιά. Θα έρθουν οι υπουργοί, θα έρθουν οι βουλευτές, θα έρθουν οι γραμματείς, θα μας βάλουν κάτω. Είναι αυτό που λένε, μάθανε πως μας ήρθαν και από την Πέργα μου. Κάπως έτσι. Δεν έχουμε παιδιά. Δεν έχουμε παιδιά να... εκεί να είμαστε στα top, στα 16χρονα όλοι. Αυτές οι ομάδες τώρα οι αθηναϊκές, η Θεσσαλονίκη τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Παλαιό Φάληρο, έχουν την ομάδα τους κλεισμένη όλοι 16χρονα. Κατάλαβες. Οπότε σε αυτές τις ηλικίες τώρα ένα 14χρονο με ένα 16χρονο είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Που... βέβαια κανείς από αυτούς δεν έχει την ψυχή που έχουν τα παιδιά τα δικά μας. Τα παιδιά του ΝΟΧ, οι πολίστες του ναυτικού ομιλουχίου. Καπτά Δημήτρη, αν έχεις το πρόγραμμα των αγώνων, στείλε μου το, γιατί μ' ακούνε και Αθηναίοι που θέλουν να πάνε.
2: Μάζεψα τα πράγματα και φύγα πόρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην καλή μου τη δασκάλα, την Αρτή τη Σταμούλη. Καλημέρα Μανώλη, άγρια βλάστηση εξωτικής αισθητικής. Μα όλο παράπονα είστε κι εσείς. Αν δεν μπορούν να αναλάβουν οι αρχές, ας κόψουν τα ανταποδοτικά τέλη και να κάνουν οι δημότες τη δουλειά των αρχών. Όλοι αναχείρας. Χορτοκοπτικά σε στυλ ξεσκονίστρας. Αν και για να γίνει σωστή εργασία από ψηλούς επιβάλλεται καταστροφέας. Καλά, για το πάρκινγκ στον Εύωδο ο κίνδυνος γνώριμος και μια ζωή της τελευταίας στιγμής. Οι ελλιπείς παρεμβάσεις όταν το καλοκαίρι οδεύει να σχολάσει. Βρέσει αρετή, ωραία τα γράφεις και πολύ ποιητικά. Για κάμε μου και ένα τραίτσι, ένα ποιηματάκι, ένα δύστιχο σκάρωσέ μου ζεϊμπέκικο να το κάνω για τον αντιδήμαρχο τον Παντελή, για τον αντιπεριφερειάρχη τον Παντελή το Βρουλή. Σκάρωσέ μου ένα τετράστιχο έτσι να του βάλω και μουσική να το κάνω με...

Βρε τίποτα. Να τα μαζέψεις και να πάει να φύγεις μια εβδομάδα, να πάει να κάτσεις εκεί πάνω στη Βολισσό, να πηγαίνεις αυτό το πρωί να κάθεσαι εκεί στο χώρο των απ' έξω, στο Σέιλιν. Να λες τι λένε, φέρε μου ένα καφεδάκι, μετά φέρε μου ένα κοκτεϊλάκι, μετά φέρε μου ένα ουισκάκι. Να σε βλέπουν, να σε ρωτάνε και να λες δεν κατέω τίποτα. Δεν κατέω τίποτα. Πας εκεί, αράξεις τα λιμιά. Σέιλιν ρε φίλε, σταθερή αξία, πόσα, 25 χρόνια, 28 χρόνια. Ανακαινισμένο εξωχώρος, φοβερό φαγητό, φοβερά κοκτέιλ. Έχει και μενού για μη κρεατοφάγους. Ναι. Από το πρωί ξεκινάς με το καφεδάκι, μέχρι το βράδυ όλο και κάποιο παρτάκι θα έχει διοργανώσει εκεί τα παιδιά. Σέιλιν, εγγύηση.

Λοιπόν, για αυτό το Σαββατοκύριακο, όσοι είστε στην Αθήνα, στο κολυμβητήριο του Φαλήρου, έτσι, Σάββατο 20 του μήνα, 8 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος Χίου. Α, ο Λευτέρης Μάριος είναι εκεί στο Παλαιό Φάλιρο. Μπορεί να πάει να δει την ομάδα μας. Κυριακή πρωί στις 9, ΠΑΟΚ Ναυτικός Όμιλος Χίου. Και την Κυριακή το απόγευμα στις 5.30 το Παλαιό Φάλιρο με το Ναυτικό Όμιλο Χίου. Όσοι είστε στη Χίο, όχι στη Χίο, όσοι είστε στην, στο Λεκανοπέδιο, να πάτε να δείτε το τέτοιο. Τώρα έγινε... Και σαλαμάκι, μου λέει ο Βασίλης. Και... Είναι αυτό που λέει ο Βουτσάς. Βασίλη, σαλαμάκι. Τώρα έγινε... Όχι, πώς το λέει, Κατίνα, σαλαμάκι. Ψάρια δεν τα τρώει. Σαλαμάκι, τα ψάρια δεν τα τρώει. Καταπληκτική μουσική, Μανώλη, μπράβο. Έχουμε αρχίσει να ρίχνουμε στον καφέ μέσα ουισκάκι. Μάλιστα. Τώρα βρήκα άλλη γάτα. Λοιπόν, καλημέρα στο Λάμπρο τον Χούλη. 500 χιλιόμετρα, 500 χιλιόμετρα οδήγησα στη Μυτιλίνη. Δεν βρήκα μία λακκούβα να πέσω μέσα. Βρεμία του κερατά. Ούτε το λούκι που έχουμε με τη μη οπτική ίνα. Ούτε αυτό, ούτε λούκι οπτική ίνα. 500 χιλιόμετρα. Λάμπρο, να πας να τα πεις στον δήμαρχο. Να πας να τα πεις στον περιφερειάρχη. Μα ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Έτσι, λεβέντες μου. Λοιπόν, για να δούμε, η Παρασκευή έρχεται. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει εδώ. Τι μας έχει ετοιμάσει αυτή τη βδομάδα, αυτή την Παρασκευή, Knockout Friday. Ο Ζανής ο Κοκολιάς. Να. Knockout Friday αυτή την Παρασκευή 19 του μήνα. Και γιορτάζουμε τη μέρα της Μέγγενης. Μέγγενη Στάλε, 100 χιλιοστά 45 ευρώ. Μέχρι 150 χιλιοστά πάει, έτσι. Μέγγενη 150 χιλιοστά τη Στάλε, 95 ευρώ. Και έχει και το φοβερό λάστιχο. Αυτό έχει γίνει ανάρπαστο, παιδιά, έτσι. Μέχρι τις 20 Ιουνίου. Το γκρι αυτό το λάστιχο ποτίσματος το... που ταιριάζει παντού, δεν παθαίνει τίποτα. Είναι 15 μέτρα στα 24 ευρώ. Τρομακτικής αντοχής και... Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Μπράβο ρε παιδιά. Ζανής Κοκολιάς, εγγύηση τέλος πάντων. Στη Μυτιλίνη δεν έχετε τέτοια όμως, έτσι. Αγκαλιές. Στην Καλουτά 29.

0: ορίστε ρε φίλε, παραγγελία. Ποιο το, ρε εσύ αρετή, ποιο το AI είσαι. Λοιπόν παιδιά, η αρετή Σταμούλη μου έγραψε ένα φοβερό δύστιχο της... Δουλεύει και κατά παραγγελία, έτσι. Λοιπόν, για τον Παντελή το Βρουλή. Κύριε Παντελή Βρουλή, καλημέρα. Αφιερωμένο στον κύριο Παντελή Βρουλή. Αχ βρε Παντελή, περιμένουν να φανείς στου έβοδου το χάλι. Ήθε ο Θεός να μην μας φέρει καμία συμφορά στο κεφάλι. Ζεϊμπέκικο είναι έτσι. Νομίζω πάει και 9-8. Αχ βρε Παντελή. Κάτσε τώρα με μπερδεύει το τραγούδι. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, θα το αφιερώσω, θα το αντιγράψω και θα το βάλουμε αφιέρωση πάνω. Αχ βρε Παντελή, περιμένω να φανείς του ευόδου το χάλι. Ήθε ο Θεός να μην μας φέρει καμία συμφορά στο κεφάλι. Ωραίο. Μπράβο και στους Ιαπωνέζους. Τώρα για να δείτε, είμαστε εμείς αυτή μια πάντα. Και είναι και αυτήν άλλη οι Ιαπωνέζοι. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο παγκόσμιο το Μουντιάλ που γίνεται, έτσι. Τελειώσανε τους αγώνες και πήρανε σακούλες να καθαρίσουν το γήπεδο. Όλα βέβαια ξεκινάνε από τους γονείς, έτσι. Οι γονείς στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο με ένα ζωκίν, ένα πανί καθαρισμού που θα χρειάζονταν κάθε μέρα. Κάθε παιδί στο σχολείο έχει ένα δικό του πανάκι φτιαγμένο από πολλά κομμάτια ανακυκλωμένου υφάσματος, ραμμένα στο χέρι με το όνομά τους πάνω. Οι καρέκλες και τα θρανία κάνουν λίγο μπροστά, τα παιδιά σκουπίζουν το χώρο και στη συνέχεια καθαρίζουν το πάτωμα. Πιο πολύ έμοιαζε με παιχνίδι παρά σαν αγκαρία. Και πήγανε και καθαρίσανε το γήπεδο. Που σε εμάς γίνεται αγώνα στο μπάσκετ, γίνεται αγώνα στο κολυμβητήριο και ο χώρος παραδίδεται με τα τριπλάσια σκουπίδια από αυτά που είχε, αν είχε κάτι πριν. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια παροιμία που λέει: το πουλί που πετά δεν αφήνει ίχνη πίσω του. Εμάς δεν είναι πουλί, εμάς το πουλί μας όχι απλά δεν πετάει, εμάς το ελληνικό πουλί είναι του φεγγισμένη γαλοπούλα πασίχοντρη που έχει κάτσει και δεν κουνάει ούτε τα φτερά της. Το ιαπωνέζικο πουλί πετάει και δεν αφήνει πίσω του ίχνη. Άκουρε φίλε τώρα, τι να λες τώρα, πήγαν οι άνθρωποι και καθαρίσαν τα στάδια και τα...
1: Πρωτί.
0: Ούτε φτιάχνουμε ούτε κάνουμε. Να τα ό,τι χαλάσει το πετάμε. Δεν βαρύς να πάρω μάλλο. Όχι ρε φίλε. Έχει το πικεφί. Έχει το Μιχάλη τον Τζακό. Ρούχο είναι αυτό. Παπούτσι είναι αυτό. Ένας πάτος στο παπούτσι σου που θέλει αλλαγή και το κάνεις σαν καινούριο. Το κλειδί που θες να βγάλεις ανταλλακτικό. Το κλειδί το ακριβό, το immobilizer. Υπάρχει ο Μιχάλης ο Τζακός. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλα φτιάχνονται και γίνονται και σαν καινούργια.
1: Βγάζω αίμα από την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή.
0: Λοιπόν, ναι, Αργέντη 4 και Αργέντη 6 είναι και εκτελεί και χρέη κλειδάρα. 43-651 είναι το τηλέφωνο. Μιχάλης ο Τσακός. Ό,τι ώρα πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει εδώ πέρα στην αρετή: Μανώλη, έπρεπε να γράψει η κυρία στου νησιού το χάλι.
2: Μπράβο.
0: Μα της παράγγειλα, κυρία Κατερίνα, της παράγγειλα να μας κάνει ένα δύστιχο δια των έβοδων και δια των αντιπεριφερειάρχην των κύριων Παντελήν Βρουλήν. Εσείς λέτε ότι κολλάει γενικώς για το στο νησιού το χάλι, έτσι. Το χάλι ή το χαλί. Στο νησιού το χαλί. Το μπορδορόζο κόκκινο κεραμιδί που έλεγε και άλλη στη διαφήμιση. Ερώτηση. Καπετάν Αναστάσης Μουντές, ερώτηση. Χορτοκοπές κάνουν οι Ιαπωνέζοι. Βρε,
2: Άμα φέρναμε ένα συνεργείο αυτήν την Ιαπωνία εδώ για το χάλι μας το μαύρο με τα, με τα χωράφια.
1: Δίνω στο παιδί παξίς.
2: Και τους δίναμε και ένα παξίς έτσι γερό. Και αμολάγαμε τους Ιαπωνέζους για το θέμα του πρασίνου. Υπάρχει και η υπηρεσία πρασίνου. Αν τους λέγαμε, φίλε, αναλάβετε χορτοκοπές, πράσινο χωράφια, τον κήπο. Θα είχαν κλαδέψει, θα είχαν φυτέψει, θα είχαν μπολιάσει και θα είχαν μαζέψει και τους καρπούς. Εμείς είμαστε... Εμείς είμαστε πρόσφυγοι ξεριζωμένοι, οπότε έχουμε το άλοθη. Άμα πεις και τίποτα, του λες ρε φίλε, κάμετε και τίποτα. Άλλες σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, εγώ είμαι πρόσφυγας ξεριζωμένος. Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Βάιος Μαλλιώρας, κάπου σαν Τρίκαλα εκεί πέρα το... Νομίζω κάπως τα Τρίκαλα μας ακούει. Έχουμε κι άλλα για την τέτοια μας, για το χάλι που μας δέρνει το μαύρο. Χτες πέρναγα εκεί από κάτι κάδους. Είναι κάτι κάδι ορφανή. Επί της Αντωνίου Κοραή, πριν τον Άγιο Ισίδωρο, βοήθειά μας. Είναι κάτι κάδι που είναι μονάχοι του, σε κάτι κουφάλες, σε κάτι στροφές του δρόμου. Που εκεί βγαίνουν αυτοί τις ταράτσες και τραβάνε τις σακούλες και τις πετάνε. Ξέρεις, δεν έχει σπίτι γύρω-γύρω. Και βγαίνει η κυρία με το φακιόλι από με τα μαλλιά τα τυλιγμένα. Με τα μπουκλάκια, αν ήθελε να κάνουμε και μπουκλάκια. Και βγαίνει αυτή η πολυκατοικία και βουτά τη σακούλα εν είδη συνυφάδα του Γκάλι. Καλέ, πιάστε, καλέ και τραβάτε τα σούτα από εκεί. Συνυφάδα του Γκάλι, στενε. Και βγαίνει η γυναίκα με σακούλα, χρά! Και πέφτει βέβαια στη γενικό, στον ευρύτερο χώρο. Αυτός ο κάδος λοιπόν υπάρχει στην Αντωνίου Κοραή. Προχτές σας είχα βγάλει μια φωτογραφία με το... Είχε βγει ένα δίποδο. Είχε κάνει, δεν ξέρω τι έκανε, μετακόμιση. Είχε πετάξει κάτι κομμωδίνα, κάτι ντουλάπες, κάτι καρέκλες, κάτι... Περάσαν οι άνθρωποι, του βρίσανε, του ρίξανε, του πάνε. Και ο κόσμος που πέρναγε, έτσι. Τρεις γενναίες τον περάσανε. Ναι, ευχές που άλλαξε τα έπιπλά του και θεώρησε ότι τα έπιπλα που δεν τα ήθελε πλέον τα πέταξε μέσα στο δρόμο. Περνούσε ο κόσμος και του ευχόντανε. Να συνδυάσει ένα ταξίδι μαζί με μια ερωτική εμπειρία. Πώς γίνεται αυτό σε μια πρόταση? Το που λέμε, ρε δεν πά... κατάλαβες? Πέρναγα προχθές, η ίδια εικόνα. Πέρασαν οι ανθρώποι, τα μάζευε. Η ίδια εικόνα δύο μέρες μετά. Ρε μάστορα. Έκαμε στη μετακόμιση. Άλλαξες τα έπιπλα που σου είχε την πρίκα σου, η μανούλα σου. Είναι ανάγκη να κλείσεις ρε δίποδο όλο το δρόμο με τη σαβούρα σου. Έχει ο Δήμος ένα τηλέφωνο 2271-3-50.000. Πάρε τηλέφωνο να έρθει ένας κανονικός άνθρωπος να σε καθαρίσει ρε βρωμιάρη. Βρωμιάρη. Μου γράψαν ένα σχόλιο το... Σήμερα πέρασα από τη Λιβανού, δεν περιγράφεται η κατάσταση. Όλα σου τα κλάματα. Κάτσε ρε φίλε, κάποιος με ενημέρωσε για ένα φορτηγάκι που ξεφόρτωνε 11.30 ώρα το βράδυ. Σταμάτησε ένα φορτηγάκι σαν τον κλέφτη και τα πέταξε στο... Εκεί, τα πέταξε γύρω από τον κάδι. Να σας γλυκάνω λίγο με ένα ωραίο κρουστικό με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Το εσωτερικό είναι μπακλαβαδάκι, το εσωτερικό είναι γαλακτομπουρεκάκι. Είναι κάτι με σοκολάτα, είναι...

0: Σαν να το τρώω τώρα. Σαν να του λέω ρε εσύ Αντώνη, τσίμπα ένα γαλακτό μπουρεκάκι με τον... Ο Αντώνης ο Μάστορης, ναι, εκεί μέσα στο ζαχαροπλαστείο. Βενιζέλο 84. Τι να σας λέω τώρα, παιδιά, κλάμα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, δεν παίζεται έτσι το... Εξαιρετικός γλυκαντζής, γλυκοκατασκευαστής. Με τη βενζίνη τι έγινε, ναι, καλημέρα. Μισό λεπτό να σου πω και για τη βενζίνη. Εμένα περιμένετε. Πάντως να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλά τα πρατήρια κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Κάτι γίνεται εδώ, έτσι.
0: Κάτι γίνεται με τα πρατήρια, κάτι γίνεται με τα ορμούς. Ανοίξανε, κλείσανε. Λοιπόν, έχω πρατήριο στο εδώ αεροδρόμιο και ευρύτερη περιοχή. 1,87. 1,88 στο Βαρβάση.
2: Στη ζωή.
0: 1,89 στο Καστρομινά. 1,90 στα Αρμόλια.
2: Γνωρινή.
0: Στα Θημιανά 1,90. 93, 94. Πολύ. Θέλει κόπο για να βρεις πρατήριο στα 2 ευρώ. Και μη φαντά, 2 ακριβώς, 2,02. Στα Νένιτα 2,02. Καλουτά 2,03. Λοιπόν, το πιο φτηνό έχει 1,80 τόσο.
2: Σύντευτες τι πρέπει να γίνει.
0: Έλα βρε τσουκουτσουκου, άντε βρε.

Λοιπόν, θα σας πω πρώτα να δούμε λίγο το θέμα με τα, αυτό που με ρωτάτε για τα τιμολόγια. Mm-hmm. Παιδιά, τα τιμολόγια έχουν αλλάξει άρδιν, έτσι. Mm-hmm. Το θέμα της ενέργειας. Yeah. Ναι, δεν είναι πια, είμαστε στον ήρων, έχουμε κλειδώσει το μπλε τιμολόγιο για 47 χρόνια και, το... και είμαστε σίγουροι. Το τιμολόγιο αλλάζει πλέον, βλέπεις όπως γίνεται με τη βενζίνη, έτσι. Λοιπόν, τώρα πια λέμε γραφείο λύσης. Τώρα πας σε ένα εξειδικευμένο γραφείο με πάρα πολλές συνεργασίες. Εγώ έχω εκεί το ρεύμα. Έχω εκεί το ρεύμα του σπιτιού. Έχει εκεί το ρεύμα το, η μάνα μου, ας πούμε. Έχει κάτω η αδερφή μου. Έχω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Έχω την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας. Του σκούτερ, ναι, καλά, σκούτερ, ναι, οκ. Λοιπόν, και ό,τι χρειαστεί για την ενέργεια, για το... πάω, ρωτάω τον Κώστα, ρε Κωστάκη, τι θα κάνουμε τώρα που θα πάμε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είμαστε ήρων. Τώρα θα πάμε ΔΕΗ. Θα πάμε για ένα διάστημα ΔΕΗ. Θα πάμε για ένα διάστημα στη Zenith. Θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Του λέω, όπου θες, πήγαινε εσύ, του λέω, γιατί μπορώ, με ζάλισες, του λέω το. Και πάντα έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ασφάλεια για το αυτοκίνητο είναι αυτή. Διαχείριση της πολυκατοικίας, τα κοινόχρηστα και αυτά, να μην μπλακωθούμε, να μην γίνουμε τέτοιο. Είναι καταπληκτικός. Εκεί στην αρχή της καλοπλήτου, έτσι. Σήμερα τέλεια η μουσική σου, Κατερίνα, μας λέει εδώ η Κατερίνα. Συγγνώμη, κυρία Κατερίνα, αλλά τις άλλες μέρες τι είναι, δεν το κατάλαβα το σχόλιο. Είναι λίγο... το σχόλιο είναι λίγο τέτοιο. Λοιπόν, ας δούμε αθλητικές μεταδόσεις σήμερα. Χθες η Αργεντινή έδειξε ότι έρχεται εδώ με κέφια, έτσι. Ο Μέση χρειάστηκε 17 λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό στο... Μυθικός Μέση έκανε hat-trick στο Μουντιάλ. Στην κορυφή των Μουντιάλ μαζί με τον Κλόζε. Η Αυστρία τιμώρησε την Ιορδανία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Ιράκ-Νορβηγία είχαμε το ξημέρωμα. Αργεντινή-Αλγερία, ρε φίλε, 4 τα ξημερώματα. Μα τέτοια παιχνίδια, 4 τα ξημερώματα. Αυστρία-Ιορδανία στις 7 το πρωί. Λοιπόν, σήμερα Πορτογαλία-Κονγκό. Α, έλα, μπαίνει ο Ρονάλντο. 8 η ώρα Πορτογαλία Κονγκό από την ΕΡΤ 2, 11 το βράδυ Αγγλία Κροατία. Σήμερα έχει ματσάρες, παιδιά, έτσι. Με πίτσα λύκος θα τη βγάλουμε. 27-27-7. Ναι. Είχα να σας πω και για την Κίνα, παιδιά, έφτιαξε, δεν είναι δυνατόν, έτσι. Σε μέγεθος μύγας η Κίνα έφτιαξε ένα μικρό ντρόουν σε σχήμα και μέγεθος μύγας.

Μίγας. Έχει μία μικροκάμερα, έχει ένα μικρόφωνο, έχει ένα ψυγιάκι μέσα με αναψυκτικά. Έχει δύο μικρές βομβίτσες, έχει λέιζερ πάνω. Πιάνει εικόνα, πιάνει ήχο, πιάνει ηλεκτρονικά σήματα. Ρε τους Κινέζους ρε. Τι έγινε ρε. Φτιάξανε ντρόουν, μικρο ντρόουν, μίγα. Εσύ που μου λέγε. Βέβαια θα είναι made in China, θα είναι Κινέζια. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στις περιοχές μας που έχουν λεωφορείο ακόμα. Δεν ξέρω, έχει μείνει καμία. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί σε 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους. Σήμερα τηλεοπτικά έχουμε το camp του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Ξεκίνησε.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς. Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, καθώς και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, J.D. Vance. Παράλληλα, ο Vance ανέφερε ότι είναι πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump. Χαρακτηριστικό της συμφωνίας είναι το σχόλιο του Χιώτη δημοσιογράφου των Αθηνών, Κώστα Μαρδά. Η συμφωνία, είπα Ιράν, είναι αξιοπρεπής. Ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Αιγαίο χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, το μόνο σίγουρο αφού εκτός από τα παχιά λόγια υπάρχει και η πραγματικότητα. Έτσι μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία μένει χωρίς συγκοινωνία με την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τους δήμους να σφυρίζουν αδιάφορα. Χαρακτηριστικό είναι κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και της Ένωσης Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους και μαζικούς φορείς να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα της έλλειψης συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδο έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής με τη στήριξη και του τοπικού συμβουλίου Βροντάδου σε δηλώσεις τους στην αλήθεια τόνισαν ότι οι μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία έχουν γυρίσει σε εποχή πριν του 1965, υπενθυμίζοντας τους αιρετούς της Χίου ότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία. «Αυτό που ζητάμε είναι λύση», είπαν με μια φωνή. «Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί από τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι φτάνει και τους 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία». Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, επικεντρώνοντας τα προβλήματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες, κατηγορώντας την ότι όχι μόνο δεν τις ενισχύει, αλλά οδηγεί σκόπιμα σε κλείσιμο και το αστικό κτέλ. Παράλληλα τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων σε απευθείας αναθέσεις και χρηματοδότηση λειτουργίας ημετέρων και συμβούλων διοίκησης. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύνεκρου ναυαγίου του Μυρσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο. Ο ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι μαστιχοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν τον δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται και η δημοκρατική έκφραση των μαστιχοχωρίων είναι υπέρ των αγροτικών συνεταιρισμών. Ανέφερε σε δηλώσεις του ο μαστιχοπαραγωγός Βασίλης Μυριαγκός με αφορμή τις γενικές συνελεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα χωριά με το ερώτημα κατάργησής τους και μετατροπής της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτηθεί
που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Χθες στη Δημοτική Επιτροπή οριοθετήθηκε το πλαίσιο των παρεμβάσεων με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδα να εξηγεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ότι η πρόταση που θα καταθέσουν θα αφορά το χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα το στέγαστρο, αλλά και ανακαινήσεις δημοτικών κτηρίων που υπάρχουν στην περιοχή, όπως και κατασκευή ενός νέου βιοκλιματικού κτηρίου, το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει, για παράδειγμα, μία ψηφιακή βιβλιοθήκη. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών, στο κέντρο της πόλης, αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο περιθώριο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Δημήτρης Πατελίδας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου μετά τη χριστουγεννιάτικη και πρωτοχρονιάτικη πανελλαδική εκστρατεία που πραγματοποίησε. Έτσι παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Βορείου Αιγαίου θέτει ζήτημα λειτουργικότητας των εξασφαλισμένων από τους Δήμους θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, σημειώντας ότι οι θέσεις έχουν οριοθετηθεί με τις παλιές προδιαγραφές, που σημαίνει μικρότερο πλάτος και δυσκολία στο να ανοίξει πόρτα για να βγει από το όχημα το άτομο. Ζητά παράλληλα να ελεγχθούν παράμετροι, όπως εάν τηρούνται τα ποσοστά θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης και αν υπάρχουν ανάλογοι χώροι στάθμευσης ΑΜΕΑ στις μονάδες αυτόνομης πρόσβασης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου, από την οποία οι επιτίδιοι κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενο υπάλληλο τραπεζικού καταστήματος, και χρησιμοποιώντας ψευδή γεγονότα ως αληθή κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση εξαπατώντας την σε τραπεζικό της λογαριασμό, από όπου στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.600 ευρώ. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου κύριο Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο Χίου από το Δήμο Χίου. Οι γονείς ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα στέγασης με την τοποθέτηση λιώμενων αιθουσών, αλλά και οριστική με την κατασκευή νέου διδακτηρίου, ενώ μετά το Δήμαρχο προγραμματίζουν συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χίου. Το μνημόνιο που θα καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Προμηθευτικής ΑΕ για την υποψηφιότητα της Χίου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO ενέκρινε στη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος από τον Μιχάλη Πιπίδη, γεωλόγο, η Χίος μόνο ωφέλη θα έχει από τη δημιουργία γεωπάρκου, ενώ οι όροι του Μνημονίου Συνεργασίας θα πρέπει να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο εργατικό κέντρο οι εκλογές των καθηγητών που υπηρετούν στοιχείο για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ψήφισαν 247 καθηγητές, έγκυρα ήταν 420 ψηφοδέλτια, άκυρα 3, λευκά 4. Έλαβαν ο συνδυασμός Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους, 38,33%, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους, 24,05%, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους, 23,33%. Ο πρώτος συνδυασμός έλαβε 2 έδρες και οι επόμενοι 2 από 1 έδρα. Ακολουθούν οι δάκοι καθηγητών και συνεργαζόμενοι με 57 ψήφους, 13,57%, αγωνιστικές παρεμβάσεις Χίου, 3 ψήφοι, 0,72%. Στο 22ο Συνέδριο της ΕΛΜΕ εκλέγονται από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών ο Μενέλαος Μικέδης και ο Γιώργος Τουρλής, από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών ο Νικήτας Παναγιώτης και από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Κωνσταντίνος Σμυρνιώδης.
Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες που έχουν προγραμματιστεί. Την 3η, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την 5η, 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη μέσω της διεύθυνσης τεχνικών έργων σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων με την απομάκρυση μπάζων, βλάστησης και φερτών υλικών και η προστασία των παρακείμενων περιουσιών, καλλιεργειών και υποδομών σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργοσιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο 5η, Σκαράκια, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή, εισοδού Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου, οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου, Μητροδόρου και Ανδεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πλαδίων,

χαρακτηρίζει τη δική μας ιστορία, μια αγάπη για την Αμανή. Σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζι Άσερ στη γιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνδέσουν τη δική τους μικρή ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκους διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του, Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Αρχείου της ΠΑΕ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949». Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένου στη συγκεκριμένη περίοδο. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Στους τελικούς των play-out του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Όμηρος Ηρακλής Ατρόμητος 3-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 0-0 και Άτλας Καλαμωτή Αναγέννηση Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 2-7-0. Ο Ξενοφών Χαραλαμπής ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Πανινούσιου με βοηθό τον Γιώργο Ρεσνίκο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον μέσο επιθετικό Ανδρέα Μαρινάκη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Η Αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον επιθετικό Μιχάλη Φόρσο που έπαιζε στο Βροντάδο. Ο Πέτρος Σημιακάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Ομήρου. Για τα προημιτελικά της τελικής φάσης του Golden Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Πέδων, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει την Γλυφάδα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Λάρισα 17 με 19 Ιουλίου. Για την τελική φάση της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Κορασίδων, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Γλυφάδα, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και το Ρέθυμνο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κολλημητήριο της Γλυφάδας 17 με 19 Ιουλίου. Η ΕΑΣ ΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Πανχιακός Χίου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρούσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο.
Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η.

0: Τετάρτη 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μανθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτική κατέμφθηση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 55%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα δήμερα, Βουνέου 9 το βράδυ, τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν στο νομό Χίου Νέα Δημοκρατία 34,2%, ΠΑΣΟΚ 19%, ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 18,4%, ΔΙΜΑΡ 7,8%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 5,8%, Χρυσή Αυγή 5,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%. Επανεκλέγονται με λίστα οι Κώστας Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
1: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο νομό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα, οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕΣ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενία Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος, κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 59χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
10: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
12: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι πρωινή λεωφόρος 17 Ιουνίου σήμερα.
1: Στο πυρετό της μέρας
0: στο... Παγκόσμια ημέρα η σημερινή για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.

Πάντως και στην Ελλάδα το 1 τρίτο των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Για να μην νομίζουμε ότι αυτά είναι κάπου σε άλλον πλανήτη. Ο καιρός σήμερα Τετάρτη, ζεστός βέβαια, στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος, με ένα βοριαδάκι που θα πνέει μέχρι 3 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 32 βαθμούς, ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ, ενώ την Παρασκευή θα δούμε και εξαράκι και φαίνεται ότι αυτοί οι άνεμοι θα διατηρηθούν μέχρι και αργά το βράδυ του, και την Κυριακή μάλλον, μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε τα εξάρια, την Κυριακή θα πέσουμε στα 5 μποφόρ, ενώ και τη Δευτέρα φαίνονται ότι ενισχύονται.

0: Πολύ γρήγορα πάμε στην επικαιρότητα.
1: Ουρανό και ήλιο τη σελήνη.
0: Μιας και ο χρόνος σήμερα πιέζει πάρα πολύ.

είδηση σήμερα είναι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί. Η είδηση αυτές τις μέρες είναι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Λουκέρνη, στη λίμνη Λουκέρνη. Εκεί θα πέσουν οι υπογραφές του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

0: πολύ.
1: Το Υπουργείο ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί να υπογραφούν στο Bjurgestong, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε πως η τοποθεσία αυτή βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου είναι αρκετά ασφαλής, και γι' αυτόν το λόγο προτάθηκε από τους διαμεσολαβητές, από το Πακιστάν και το Κατάρ, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Τίποτα δεν είναι

Πάντως η συμφωνία έχει θολά σημεία. Πλήρες άνοιγμα του ορμούς, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο του

0: έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ τον Ιούνιο.
1: Ένα φως που ρέει σαν φωτό.
0: Ανήλικο ή ενήλικο, φτάνει να είναι εξαρτώμενο τέκνο.
1: Κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα.
0: Πάντως το επίδομα μην νομίζετε ότι θα φτάσει στις τσέπες όλων. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 24 Ιουνίου και ως το τέλος του μήνα, χωρίς να χρειάζεται καμία αίτηση, καθώς η ΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις πια ψηφιακά.

Ξανά στο εδόλιο Δημήτρης Λιγνάδης, αυτή τη φορά για 3 βιασμούς ανηλίκων. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για 3 πράξεις βιασμού.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, εδώ στα δικά μας, στην επικαιρότητα, θα έλεγα και στην κορυφή της επικαιρότητας, είναι το θέμα των συγκοινωνιών στο νησί μας. Μετά από μια κινητοποίηση που είχαμε χθες από κατοίκους της περιοχής του Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Οι κάτοικοι που συγκεντρώθηκαν και μίλησαν στην αλήθεια θύμισαν στους αιρετούς της Χίου ότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δημόσια, αστική και υπεραστική συγκοινωνία. Δεν τους ενδιαφέρει αν η λύση θα δοθεί από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές. Φτάνει να δοθεί η λύση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, ελπίζω σύντομα, με τον Αθηναϊκό Τύπο.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

Λοιπόν, πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Έτοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Πλαφόν στους στόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου 2026. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβένουν οι καθαρισμοί οικοπαίδων όσο εκπνέει η προθεσμία. Πόρισμα για Αναστασιάδη, πολιτική θύελα στην Κύπρο. G7 με Μουντιάλ και ποδοσφαιρικά δώρα στον Τραμπ. Πάμε στα νέα. Τα γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Γυναικοκτονίες στα μεγάλα θύματα και τα παιδιά. Πολοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Μετά το Ιράν παίρνει σειρά του Ουκρανικού στο μυαλό του Τραμπ. Περιβάλλον, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την κλιματική αλλαγή. Συνεχίζουμε με την απογευματινή, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Γιατί ο Φάμελος έφαγε παπά και Ζαχαριάδη. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, 10 όροι για ειρήνη, τι προβλέπετε για Ορμούς και πυρηνικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Μητσοτάκης για τσίπα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ από τις ΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το Ιράν κυριαρχεί στην G7, αισιόδοξος ο Τραμπ για τη συμφωνία. Αλέξης Τσίπρας, σήμερα στη Λευκοσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη. ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, πάθηκε ο παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδης. Εγχειρίδια Frontex, πώς να απελάσετε ένα παιδάκι με ζωγραφιές. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιουνίου. Κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Γενική συνέλευση του ΣΕΦ, προτεραιότητα το κόστος ενέργειας και η ένταση της εκμετάλλευσης με φόντο την πολεμική οικονομία. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραστο συμβιβασμό. Εργατικό κέντρο Ευβοίας, κατέπεσαν οι δόλιες μεθοδεύσεις, παραμένει στα χέρια των εργατών. Κινητοποίηση σήμερα για το εισόδημα ενάντια στην φορολογία από αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ. Ελεύθερος τύπος, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι.

0: συνταξιούχοι μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, τέλος στα ψηλά γράμματα. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση. Ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από τα νότια προάστια. Όσοι τάζουν τσάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Τουρισμός για όλους. Περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Οι αιμονές του δράστη και τα σινεμάδια που αγνοήθηκαν. Το μανιφέστο κουαρτέτο πικραμένων, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. Όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, ΣΥΡΙΖΑ λεονταρισμοί Φάμελου, Πρέσπες 2018, η συμφωνία που δίχασε την Ελλάδα, πάμε στην κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων, όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, μέχρι που μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόχους. Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Είναι μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων. Από κρατιωτικά στοιχεία, ο πληθωρισμός ροκανίζει τις αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα. Γυναικοκτονία στη Δράμα, 7 μαχαιριές στο σώμα της 45χρονης. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, υπεγράφει συμφωνία, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Εστία. Μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Θα προσέλθει όμως τη δεύτερη. Μας τύχησε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Πλαφόν έως 75% στο τελικό κόστος αποπληρωμής για καταναλωτικά δάνεια. Ανατροπές και αβεβαιότητες εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν. Η Political, ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Πώς και πώς ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας, η Ζενζέ μπροστά στην κάλπη. Διάχρονη έζησε 7 εφιαλτικές ημέρες φυλακισμένη από σε σημασμένο κακοποιό. Πάμε και στη Δημοκρατία, τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Αυτό το θέμα το συναντήσαμε στην πλειοψηφία των σημερινών πρωτοσέλιδων. Τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ η επιδότηση για το τουρισμό για όλους. Έρευνα της Άλκο, μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Το 74% των πολιτών δηλώνει ότι αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Νοσοκομείο Ναυπλίου, Άδωνης έσπευσε να αθωώσει Ρωμά για το θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας. Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για κόκκινα δάνεια. Πάμε να δούμε και την ναυτεμπορική, τα πρωτοσέλιδα οικονομικών εφημερίδων, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Υπουργείο Οικονομικών, νομοθετική ρύθμιση, προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Κόκκινα δάνεια, ηλεκτρονική πλατφόρμα δευτερογενούς αγοράς, συμφωνία ειρήνης, ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη. ΣΕΒ, επανεκλογή Θεοδωρόπουλου και νέο αίμα στη διοίκηση. Το φθηνό Ανώπορο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης κύριας κατοικίας, νομοσχέδιο Υπουργείου Ανάπτυξης, σε ποια δάνεια μπαίνουν κόφτες, τα πανωτόκια. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις 4 λεπτά μετά τις 11 η ώρα.
1: Sky 100,3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα. Την είδηση γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ύπαρξη του Ταμείου ήταν γνωστή, αλλά το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για περισσότερο από το μισό ποσό και ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Τουλάχιστον τρία πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα υπερδεξαμενόπλοια μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη του Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην Αναξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως ανέφερε, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 34χρονη, καθώς μετά από τροχαίο ατύχημα, με τραυματισμό δικυκλιστή, εγκατέλειψε το σημείο. Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν η 34χρονη υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να ελέγξει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματιστεί ελαφρά διερχόμενος μοτοσυκλετιστής. Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο εγκαταλείποντας τον τραυματία. Το πρωί της επόμενης ημέρας συνελήφθη. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 της Αλγερίας με hat-trick του Μέση, ενώ η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με σκορ 3-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία, μένει χωρίς συγκοινωνία. Κάλεσμα απευθύνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και της Ένωσης και η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους, μαζικούς φορείς του νησιού να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα έλλειψη συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού ΚΤΕΛ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί λύση από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γινόμαστε 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία, δήλωσαν χθες την αλήθεια. Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή Μαλαφή. Τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύ νεκρού ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή το μεσημέρι. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Οι μαστιγοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν το δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημήτρη Πατελίδα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου από την οποία οι επιτίδη κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο από το Δήμο Χίου. Επόμενη συνάντηση που προγραμματίζουν είναι με το Μητροπολίτη Χίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκλογές των καθηγητών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Έλαβαν Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους 2 έδρες, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους 1 έδρα, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους 1 έδρα. Εκλέγονται Μικέδης Μενέλαος και Τούρλης Γιώργιος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, Νικήτας Παναγιώτης από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών και Κωνσταντίνος Μυρνιώδης από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Την 5η, 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτη στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι επαρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη, Σκαράκη, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή στις οδούς Σκαράκη, Πάροδος Σκαράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκη Β. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα παραμένει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο η συγκεκριμένη οδός. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Ξεκινάει αύριο Τετάρτη τις προβολές της η κινηματογραφική Λέσχη Χίου στο περιβόλι στον Κάμπο. Πρώτη ταινία «Ομοϊκανός» του Φρεντερίκ Φαρουτσί. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σανβόπουλο αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-42507. Παρασκευή και Σάββατο 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Το ραντεβού για όσους έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212. Σήμερα Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟ και ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου αύριο 5η, 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβυση 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 30 έως 55%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρη 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και υγρασία από 27 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11:34 πρώτα λεπτά. Σκυτάλη με καθυστέρηση στους σιώτικους ραδιοπαλμούς. Ραντεβού αύριο το πρωί. Ώρα δεν σας λέμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδει η έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο νομό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει η ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα τι προβλέπει για Χίο του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 59χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς σε ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

ελευθερινή. Καλή σας μέρα. Θα γίνω ανέμος, θα γίνω αέρα. Και ό,τι και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

0: Τεράστια, λέει, τα οικονομικά δώρα που θα λάβει το Ιράν από τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έτσι και εύκολα θα έπεφταν οι υπογραφές. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, ο Τραμπ πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.
1: Ούτε σκύλι μοναχικό και υποταγμένο, που τον αφέντη του να αφήσει δεν μπορεί.
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν την πλήρωσε ο Τραμπ, την πληρώνουν όλες οι κοινωνίες.
1: Θα γίνω αέ,
0: σε Δύση και Ανατολή.
1: Από τα τείχη που με κλείσανε,
0: κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και τώρα περιμένουμε να κατεβεί το πετρέλαιο, το οποίο λέει ξεκίνησε και κατεβαίνει διεθνώς, αλλά καταλαβαίνετε, μέχρι να φτάσει στις αντλίες και τα προϊόντα ή κάθοδος. Εντάξει, θα φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Η δική μας κυβέρνηση πάντως θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και ετοιμάζεται, λέει, να δημιουργήσει ένα νέο μηχανισμό, μια νέα πλατφόρμα στην οποία θα βλέπουμε σε ζωντανό χρόνο τις τιμές σε συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων ανά σούπερ μάρκετ. Θες για παράδειγμα να πάρεις το χ από ρυπαντικό και θα το ψάχνεις να δεις πόση διαφορά έχει από το α, το β, το γ, το δ, σούπερ μάρκετ, και αν αυτή η διαφορά αξίζει θα παίρνεις αυτό και να πηγαίνεις στο ένα σούπερ μάρκετ. Μετά θα πηγαίνεις στο άλλο σούπερ μάρκετ για να πάρεις, ας πούμε, το λευκαντικό. Στο τρίτο σούπερ μάρκετ για να πάρεις τις ντομάτες, τις πατάτες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ. Μακάρι να αποδώσει, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, μικρό καλάθι κρατάω. Διότι μέχρι σήμερα όλα όσα έχουν ανακοινωθεί περισσότερο στοχεύουν στη μάχη των εντυπώσεων παρά στην ουσία που αφορά στο να βγαίνεις από το σούπερ μάρκετ και να σου μένουν και κάποια ψηλά στην τσέπη. Να μην δίνεις τα ρέστα σου εκεί. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, αρκετά τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν. Από ό,τι φαίνεται, το ρεπορτάζ πραγματοποίησε χθες την αλήθεια στον, η αλήθεια στο Βροντάδο για το θέμα των συγκοινωνιών. Έχει ταρακουνήσει. Και τους αυτοδιοικητικούς μας. Είχαμε σήμερα μία παρέμβαση του Σταμάτη Κάρμαντζης στο ραδιόφωνο και μία ανακοίνωση από την παράταξή του Σύμπραξη Δημιουργίας που καταφέρεται της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής, λέγοντας ότι θα πρέπει να εστιάσει στην επίλυση του ζητήματος των συγκοινωνιών, κατηγορώντας την για σπατάλες όσον αφορά στα της διαχείρισης του Δήμου, ότι δεν θέτει επί της ουσίας σωστές προτεραιότητες.

Να σας πούμε ότι είχαμε χθες και την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων στο Άρωμα Χίου στο Σύνταγμα. Πολλοίς κόσμος περνάει από το συγκεκριμένο σημείο. Αν ψάχνατε χθες τις αρχές του τόπου, εκεί θα τις βρίσκατε τις περισσότερες. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον Παντελή Λεγάτο. Η έκθεση θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, επί της ουσίας.

αύριο. Παπαδιακοπές στα νησιά ακούμε από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Να σας πούμε πάντως ότι από την κυβέρνηση ετοιμάζονται τώρα να βγάλουν στον αέρα και τα εκπτωτικά κουπόνια για διακοπές χειμώνας καλοκαίρι στα πλαίσια του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, με επιδότηση επί της ουσίας από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές. Έχουν βελτιωθεί οι όροι για τους δικαιούχους, έχουν ανέβει τα εισοδηματικά κριτήρια. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις, μέσα στον Ιούνιο θα τρέχει μέσω της πλατφόρμας vouchergov.gr και θα έχει και δεύτερη φάση για αιτήσεις, νομίζω μέσα στο φθινόπωρο.

0: Πέμπτης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι

0: Των προϊόντων. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Παντελής Λιγάτος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα, κύριε Λιγάτο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στο βίντεο.
1: Ακριβώς. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουμε το άρμα χείου στο Σύνταγμα. Είναι πλέον θεσμός. Η προσέλευση αυτές τις δύο πρώτες ημέρες που είδαμε και τα στοιχεία, αλλά πήραμε και πληροφορίες από μέλη μας, από εκθέτες, ότι ήταν περίπου η διπλάσια από τις αντίστοιχες δύο ημέρες πέρσι. Δηλαδή κάποιοι εκθέτες μας μίλησαν για μια αύξηση των εσόδων των πωλήσεών τους έως και 45%, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Φέτος έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι η Αθήνα έχει περισσότερους τουρίστες από πέρσι. Από τις πληροφορίες που έχουμε, έχει περίπου 30-35% περισσότερο τουρισμό από την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς. Γιατί αυτοί είναι δυνητικά τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν μετά και στο νησί μας σε δεύτερο χρόνο.
0: Μάλιστα. Έχουμε πόσους συμμετέχοντες στην έκθεση φέτος?
1: 24 είναι όπως και πέρσι, δεν έχει αλλάξει ο αριθμός. Έχουν αλλάξει φυσικά, κάποιοι έχουν έρθει, κάποιοι δεν έχουν έρθει από πέρσι. Αλλά ο αριθμός των περιπτέρων είναι σταθερός, είναι 24, λόγω της χωρητικότητας της αίθουσας και της διαρρύθμισης που έχουμε κάνει, ούτως ώστε να υπάρχει και σωστή προβολή των προϊόντων των εκθέτων, στους εκθέτες, αλλά και να μπορεί να κινηθεί άνετα ο κόσμος για να δει και πέραν των προϊόντων αλλά και τον προορισμό χείο.
0: Από τις επαφές που έχουν οι συμμετέχοντες και οι εκπρόσωποι του επιμελητηρίου από τον κόσμο που πηγαίνει στα περίπτερα, θέλουν και ενδιαφέρονται και για διακοπές στοιχείο, επειδή οι Έλληνες είμαστε και της τελευταίας στιγμής, αλλά είμαστε και παράλληλα σε μια περίεργη χρονιά με τα οικονομικά βάρη αρκετά αυξημένα και με αβεβαιότητα. Τι σας λένε?
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες τελευταία προτιμούν Ελλάδα. Ναι. Και λόγω του ότι φαίνεται ότι είναι οικονομικότερος προορισμός το νησί μας, αλλά και γενικά προτιμούν όχι τις διακοπές στο εξωτερικό. Εμείς ήδη έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν στο νησί μας. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί μας έχουν πει ότι έχουν ξανάρθει και είναι και η δεύτερη και η τρίτη φορά που έχουν έρθει για το Σύνταγμα, λέω, για το άρμα.
0: Ναι.
1: Και είναι πλέον και το πλήρωμα του χρόνου για να έρθουν και στο νησί. Τα προϊόντα μας φυσικά είναι εξαιρετικά και όντως τους αρέσουν, αυτή είναι η πληροφορία, αλλά και τουριστικά, δηλαδή ενδιαφέρονται για το νησί. Φέτος μάλιστα έχουμε μοιράσει και πάρα πολλούς χάρτες, γιατί δεν ξέρω, αυτή είναι προσωπική εμπειρία που σας λέω τώρα. Στο περίπτερο που έχουμε έξω από την αίθουσα, που ουσιαστικά εκεί κάνουμε το welcome των επισκεπτών, και πάρα πολλοί ζητούσαν χάρτη του νησιού μας. Που αυτό λέει ότι ενδιαφέρονται και ότι πραγματικά θέλουν να έρθουν στο νησί μας σε δεύτερο χρόνο.
0: Το κόστος μετακίνησης τους προβληματίζει?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω του προβλήματος που έχουμε στο αεροδρόμιο με τα έργα, είναι ένα θέμα συζήτησης. Παρ' όλα αυτά όμως δεν νομίζω ότι όταν θέλεις να πας σε κάποιο προορισμό δεν θα σε προβληματίσει το κόστος ή η δυσκολία του να πας. Φτάνει να θες να πας. Οπότε εμείς εστιαζόμαστε στις ομορφιές του προορισμού χείου, εστιαζόμαστε στο τι μπορεί να γευτεί, να μυρίσει στο νησί μας και πόσο ωραίες εικόνες θα αποκομίσει και λιγότερο στις μεταφορές, γιατί αυτό είναι το αδυνατό μας σημείο.
0: Επειδή τώρα εσείς έχετε παρακολουθήσει από το πρώτο μέχρι και το πέμπτο άρωμα χείου, τι διαπιστώνετε στην πορεία αυτών των χρόνων? Πώς ήταν όταν πήγατε για πρώτη φορά, πώς είναι τώρα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Όταν ξεκινήσαμε, με περίπου 8 ή 9 εκθέτες, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι είχαν έρθει διαζώσεις μαζί μας, και τα υπόλοιπα περίπτερα απλά είχαν στείλει προϊόντα οι εκθέτες, το οποίο δεν μπορούσαν να ανταφέρουμε στους εκθέτες που δεν ήρθαν και έστειλαν πολλά τα προϊόντα τους, το τι ευκαιρία έχαναν. Αυτό αποδείχθηκε στο επόμενο και στο τρίτο άρμο ουσιαστικά, το οποίο έχει πάρει και τη μορφή τη σημερινή. Η αλήθεια είναι ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αυτή η έκθεση. Στην αρχή εμείς μέσα μας πιστεύαμε για την επιτυχία της, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το μέγεθος επιτυχίας. Να σκεφτείτε ότι φέτος προδοξούμε να περάσουν πάνω από 35.000 άτομα μέσα από την έκθεση. Ένα τεράστιο νούμερο. Αν σκεφτείτε ότι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, που είμαι περίπου 10 ημέρες, μέσα από όλη την έκθεση περνάνε 220.000. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία, όπως σας λέω. Το οποίο σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι για το νησί μας. Άρα θεωρούμε ότι είναι η πιο ολιστική δράση που έχει γίνει ποτέ για το νησί μας. Θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γνωρίζοντας τι λέω, το οποίο ουσιαστικά βγάζει μια βιωματική εμπειρία πλέον στον επισκέπτη και μπορεί να γευτεί, να μυρίσει τα προϊόντα, αλλά και να δει και τις ομορφιές του νησιού μας, που πάρα πολύ φωτογραφίζονται, γιατί έχουμε φτιάξει δύο φωτομπούθ. Το ένα είναι από το Αργέντικο στον κάμπο, που είναι η μεγάλη μας φωτογραφία πίσω, αλλά και μπροστά, όπως μπαίνεις μέσα, έχει ένα παγκάκι με τους τρεις μήλους, το οποίο είναι interactive, αυτό βγαίνει

0: η έξω το παγκάκι είναι 3D, δηλαδή κάθεσε κανονικά και φωτογραφίες, το οποίο αυτό τους μεταφέρει στο νησί νοερά και θεωρώ ότι αυτό τους έχει μια ολιστική εμπειρία το τι μπορούν να δουν στο νησί μας.
1: Μάλιστα, ολόκληρο το πακέτο της ΧΕΟ, αυτό μας λέτε.
0: Ακριβώς. Του χρόνου, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε πάλι κάτι διαφορετικό και αυτό θα έχει να κάνει σε σχέση με τον τουρισμό. Αυτό είδαμε ότι μας λείπει αυτή τη στιγμή. Μας λείπουν οι ξενοδόχοι, τα νοικιαζόμενα δωμάτια που θα έπρεπε να είναι μαζί μας πλέον και να μπορέσουν να πουλήσουν τον προορισμό, να πουλήσουν τη διαμονή και σε δεύτερο χρόνο θα δούμε και τις μεταφορές. Οπότε του χρόνου φιλοδοξούμε να κάνουμε κάτι που θα έχει στόχο ακριβώς αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το άρωμα θα εξελιχθεί βλέποντας περισσότερο το τουριστικό κομμάτι και πώς μπορεί να κλείσει τη διαμονή του επιτόπου ο επισκέπτης, ο μελλοντικός μας τουρίστας στο άρωμα ΧΕΟ.
1: Έχουμε δεδομένα για τη γραμμή Λαύριο Μεστά, ξέρουμε κάτι νεότερο?
0: Η αλήθεια είναι ότι, να σας πω, δεν έχω κάποια τελευταία πληροφόρηση. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω αν ξεπεράστηκε. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω.
1: Στο κομμάτι δηλαδή της εξέβρεσης
0: Ακριβώς, εξέβρεση πλοίου. Ναι, νομίζω ότι ο διαγωνισμός, ο πρώτος βγήκε άκαρπος και ότι θα πάνε σε δεύτερο διαγωνισμό. Ότι έχει βγει η χρηματοδότηση, όπως γνωρίζετε όλοι από εσάς, αλλά αυτό δεν βρήκε πλοιοκτήτη, ούτε σώστε πλοίο για να κάνει την γραμμή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή να είστε καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, πήραμε λίγο άρωμα ΧΕΟ και εμείς από το Σύνταγμα, με αφορμή την παρουσία του νησιού μας εκεί. 24 είναι οι εκθέτες που συμμετέχουν φέτος και γίνονται και παράλληλες δράσεις. Προς το παρόν, πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Πέφυνα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Τα πρώτα 3 ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε σε νεότερη ενημέρωση η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους 2 μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα. Την είδηση γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα, ώστε να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων από τον νοφιλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, διαψεύδοντας παράλληλα κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης, που όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επαγρύπνηση. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέωσης έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για 3 πράξεις βιασμού. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το πρωί στον Δεσπότη Γρεβενών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατοικία. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 85χρονο έννοικο του σπιτιού. Την επιχείρηση της πυροσβεστικής που παραμένει σε εξέλιξη δυσκολεύει το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει τμήμα της σκεπής. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ και 1 του Μπαρκολά, ενώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με hat-trick του Μέση. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ, ενώ η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με σκορ 3-1. Το απόψινό πρόγραμμα του παγκοσμίου κυπέλου περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει το Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα η συνεργασία με το Ρουμάνο τεχνικό. Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθει από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η Μάη Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά τη Χίο, ο άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία, μένει χωρίς συγκοινωνία. Κάλεσμα απευθύνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους, μαζικούς φορείς του νησιού να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα έλλειψη συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί λύση από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γινόμαστε 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία, δήλωσαν χθες την αλήθεια. Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή Μαλαφή. Τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύ νεκρού ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή το μεσημέρι. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Οι μαστιγοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν το δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημήτρη Πατελίδα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου από την οποία οι επιτίδη κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο από το Δήμο Χίου. Επόμενη συνάντηση που προγραμματίζουν είναι με το Μητροπολίτη Χίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκλογές των καθηγητών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Έλαβαν Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους 2 έδρες, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους 1 έδρα, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους 1 έδρα. Εκλέγονται Μικέδης Μενέλαος και Τούρλης Γιώργιος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, Νικήτας Παναγιώτης από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών και Κωνσταντίνος Μυρνιώδης από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. την 5η 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι επαρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο 5η, Σκαράκι, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή στις οδούς Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα παραμένει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο συγκεκριμένη οδός. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Ξεκινάει αύριο Τετάρτη τις προβολές της η κινηματογραφική λέσχη Χίου στο περιβόλι στον Γκάμπο. Πρώτη ταινία «Ομοϊκανός» του Φρεντερίκ Φαρουτσί. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο αύριο 5η στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Δηλώσει συμμετοχή στο 22710-42507. Παρασκευή και Σάββατο 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Το περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Το ραντεβού για όσους έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο 5.30 το απόγευμα στα Νέντα στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212. Σήμερα Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου αύριο 5η, 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 55%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτη και ραδιοβαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 12 και πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, τον Γιώργο Πατερημό, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, με αφορμή μια παρέμβαση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας που έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης των ατόμων με αναπηρία. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατερημέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ο αγώνας που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι να έχουμε θέση στάθμευσης αμαία και κυρίως να υπάρχει κοινή συμπεριφορά από όλους τους πολίτες που θα επιδεικνύουν σεβασμό σε αυτές τις θέσεις και δεν θα πηγαίνει ο καθένας να καταλαμβάνει τις θέσεις στάθμευσης αμαία. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό που μας λέτε εσείς με το κείμενό σας είναι ότι και κάποιες θέσεις που έχουν εξασφαλιστεί δεν είναι οι κατάλληλες, δεν πληρούν δηλαδή τις νέες προδιαγραφές. Για εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Εντάξει, ο αγώνας συνεχίζεται βέβαια και από την προκάτοχό μου, αλλά και τώρα με το καινούριο ΔΣ που συνεχίζουμε. Το δελτίο τύπου που έβγαλε η Περιφερειακή είναι αφορά για όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά μόνο για τυχείο, αν και είμαστε σε καλή, να πω, σε καλό επίπεδο ένταξης των ατόμων αναπηρία στην κοινωνία και στα πάρκια, αλλά πάντα εμείς ήταν το καλύτερο. Φυσικά το χαρτί που βγήκε το δελτίο τύπου είναι να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν καινούργιες διατάξεις για τα πάρκια αμαία από το 2023 και μετά,
0: ναι,
1: όπου με μια απλή ανάγνωση, και έχω βάλει και μέσα στο δελτίο τύπου και το ΦΕΚ που υπάρχει, το οποίο το πλάτος πια δεν είναι που ήταν παλιά στα 2,5, αλλά το πλάτος είναι πια στα 3,5 μέτρα, αν πρόκειται για συμβατό όχημα, ώστε να μπορεί, αν παρκάρει το άτομο με αναπηρία, ένα όχημα δηλαδή, να μπορεί να έχει το απαραίτητο πλάτος για να μπορεί να ανοίξει την πόρτα και να εξέλθει με ασφάλεια μέσα από αυτό. Φυσικά βέβαια με το ΦΕΚ όλα αυτά που ενημερώνουμε τους Δήμους, τους έχουμε στείλει όλο το ΦΕΚ, το οποίο έχει όλα τα άθρα μέσα, που είναι η προσβασιμότητα της ΚΙΑ της 6213 κάθετος Β κάθετος 712 του 22, στο οποίο αναλύει, με την Υπουργή Απόφαση αναλύει, ποιες είναι υποδιαγραφές και στα πάρκινα μέα, ναι, και στον εξοπλισμό και στις ράμπες, σε όλα. Αλλά εμείς τώρα βγάλαμε μόνο αυτό το άθρο του 25 που υπάρχει αυτή τη σκία και ενημερώνουμε τους Δήμους ώστε να κάνουν τη σωστή διάταξη με την σωστή διάταξη και το πλάτος των ατόμων με αναπηρία στα πάρκινγκ.
0: Άρα λέτε στην ουσία ότι θα πρέπει ο κάθε Δήμος στα νησιά του Βορείου Αιγαίου να μπει στην διαδικασία να διευρύνει τις θέσεις στάθμευσης που έχει.
1: Ναι,
0: τα όρια. Έχετε μιλήσει με εκπροσώπους του Δήμου, ενώ έχετε πάει στις τεχνικές υπηρεσίες, έχετε απευθυνθεί στους αρμόδιους είτε αντιδημάρχους είτε στο Δήμαρχο για να δείτε πώς ακριβώς θα δρομολογηθεί η επίλυση του προβλήματος?
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα συνάντηση στο Δήμο Χίου, αλλά έχουμε κάνει συναντήσεις και με τα άλλα νησιά, αλλά έπεται και αυτή η συνάντηση να γίνει με το Δήμο Χίου φυσικά.
0: Ναι.
1: Απλά με τη γνωστοποίηση του δελτίου τύπου είναι να πάρουν γνώση και οι Δήμοι και οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, μάλιστα, ώστε όταν θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι και συζητήσουμε να γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουμε και τι πρέπει να γίνει για να γίνει σωστά.
0: Ωραία. Εσείς βάζετε και ένα άλλο ζήτημα. Λέτε ότι και στους χώρους στάθμευσης, στα πάρκινγκ, θα πρέπει να, ναι, υπάρχει, να τηρείται μία αναλογία στις θέσεις αμαία. Θα πρέπει να είναι ένα 5%. Αν έχει 100 θέσεις, οι 5 θα πρέπει να είναι αμαία. Εδώ
1: είναι
0: στοιχείο,
1: ένα προσήκος, να το πούμε απλά.
0: Εδώ στοιχείο τηρείται?
1: Όχι απαραίτητα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρκινγκ. Προσπαθούμε να υπάρχουν τα πάρκινγκ με αναπηρία γύρω μέσα στην πόλη. Δηλαδή στο λιμάνι έχει 2 θέσεις ατόμων με αναπηρία. Θα θέλαμε βέβαια άλλη μία θέση προς τη μεριά του Χανδρή που δεν υπάρχει τίποτα. Θα θέλαμε στις δημόσιες υπηρεσίες κοντά να υπάρχουν πάρκινγκ που το ορίζει και το φέκτορ που έχουμε στείλει, ότι στα 50 μέτρα περίπου πρέπει να υπάρχει πάρκινγκ με αναπηρία στις δημόσιες υπηρεσίες. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν πάρκινα μία κοντά. Είναι ένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ορίσανε άλλη μία θέση στην Δασκαλόπετρα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι πρέπει να οριστούν και άλλες θέσεις των ατόμων με αναπηρία εκεί πέρα στην Δασκαλόπετρα. Στο παρκετή είναι πολύ μεγάλο, αλλά...
0: Ναι, λέτε στον οργανωμένο χώρο που υπάρχει εκεί.
1: Στον οργανωμένο χώρο. Mm-hmm. Με χαρά είδα ότι ορίσανε και θέσεις με πάρκινγκ στο Δημαρχείο του Βροντάδου, στην Κλειδού, στο... Μετά τον όρμο του Λό είναι το Πετροκάραβο. Mm-hmm. Είδα μια θέση αμαία. Απλά έχουμε στείλει και ξανά έγγραφο στους Δήμους ότι ζητάμε έστω και στο κάθε χωριό να υπάρχει έστω και μια θέση με αναπηρία. Ασχέτως αν υπάρχει ή δεν υπάρχει άτομα αναπηρία, σε όλα τα χωριά χρειάζεται να υπάρχει έστω και μια θέση με άτομα αναπηρία.
0: Μάλιστα. Για κάποιον που θέλει να τα επισκεφθεί στην προκειμένη.
1: Για οποιοδήποτε κάποιο λόγο υπάρχει ή δεν υπάρχει, πρέπει να υπάρχει. Γιατί το ορίζει ο νόμος. Και ο νόμος το λέει ότι πρέπει να υπάρχει έστω και μια θέση με αναπηρία.
0: Κύριε Πατερημέ, άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε. Του δίνετε μια προτεραιότητα και λέτε ότι θα έχετε και επαφές με τους εκπροσώπους.
1: Και θα έχουμε και επαφές και με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τους δήμους και με τους δημάρχους και αντιδημάρχους να το ζητήσουμε για να συνεργαστούμε να βρούμε λύσεις. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, η περιφερειακή είναι για να υπάρχει συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία. Αυτή είναι η μερίδα μας.
0: Μάλιστα. Με την προσβασιμότητα στις παραλίες έχουν να αντιμετωπιστεί όλα τα ζητούμενα.
1: Για το νησί της Χίου ενημερώθηκα ότι έχουν μπει στη Δασκαλόπετρα, στην Κόμη, στη Βολισσό. Εχθές νομίζω με ενημερώσα και για την Αγία Φωτιά. Δεν έχει μπει ή έχει ξεκινήσει νομίζω η διαδικασία για την τοποθέτηση στο ναυτικό όμιλο.
0: Ναι, εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα, χρειάζονταν κάποιες αδειοδοτήσεις, μας έλεγε η κυρία Ποταμούς, επειδή είναι νέο το σημείο. Είναι νέο το σημείο.
1: Ναι, γνωρίζω και επειδή έχω περάσει και εγώ από την αυτοδιοίκηση, γνωρίζω ποιες είναι οι διαδικασίες. Όντως χρειάζεται ένας χρόνος για να περάσουν κάποια προβλήματα να λυθούν. Από εκεί πέρα περιμένουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Είμαστε μετά τα μέσα του Ιουνίου, αλλά εντάξει, προσπαθούν και οι τεχνικοί υπηρεσίες του Δήμου να ξαναομαλύνουν τα προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να μπει και αυτό, γιατί είναι καινούργια τοποθεσία του Σιτράξη των Ναυτικών Μήνων, να σου πω. Ναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, τώρα που λέμε για την πρόσβαση στις παραλίες. Όταν εσείς ήσασταν αντιδήμαρχος Πρόνοιας, είχαμε παρουσιάσει, θυμάμαι, και κάτι αμαξίδια. Τα οποία τα είχατε προμηθευτεί για να πάνε στις παραλίες. Αυτά, επειδή ρώτησα την κυρία Ποταμούση, με αφορμή αυτή την παρέμβαση που είχατε κάνει για την πρόσβαση στις παραλίες, μου είπε ότι δεν τα έχουν βρει. Εσείς γνωρίζετε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Ήταν μισθωμένα, τι ήταν?
1: Η κυρία Ποταμούση, η αλήθεια είναι ότι μετά από μια επικοινωνία, μετά την ανάρτησή της, μετά την δημοσίευση, βέβαια η κοπέλα ενημερώθηκε ότι υπάρχουν και όλα αυτά, την ενημερώσε και η υπηρεσία. Και η αλήθεια είναι ότι ζήτησε και συγγνώμη κιόλας για τη λάθος τοποθέτηση της ζήτησης.
0: Άρα θα μπουν και αυτά, σας είπαν, θα μπουν και αυτά.
1: Λογικά και αυτά θα μπουν, ναι, υπάρχουν. Θέλουν βέβαια συντήρηση. Κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι κάποια συντήρηση χρειάζονται όλα. Γιατί όταν μπαίνει κάτι μέσα στη θάλασσα και όλα αυτά, θέλουν συντήρηση.
0: Και δεν είναι μόνο ότι μπαίνει μέσα στη θάλασσα, είναι και η χρήση που γίνεται από άσχετους.
1: Και το σεβασμό.
0: Εντάξει, από άσχετους, όχι από άτομα με αναπηρία.
1: Πάνω απ' όλα ο σεβασμός, παιδιά, δεν είναι μηχανήματα για να παίζουμε. Είναι.
0: Μήπως χρειάζεται καλύτερη σήμανση πέριξ των εξοπλισμών αυτών, δηλαδή το λέω γιατί βλέπω και εγώ, για παράδειγμα, τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Μπορεί να δεις, παιδιά, και μιλάμε και για αλλουόμενους που μπορεί να μην είναι τακτικοί σε μια περιοχή, να έρχονται κάποιοι και να μην ξέρουν και ποια είναι η χρήση τους και χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, το C-Track για βατήρα, για να κάνουν βουτιές στα πιτσιρίκια.
1: Αλήθεια είναι ότι η ευθυνήρηση και η ευαισθησία που πρέπει να δείχνουμε στα άτομα με αναπηρία είναι στην καθημερινότητά μας. Διδάσκεται μέσα από τα σπίτια μας. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα συλλόγου, δημάρχου, αντιδημάρχου για να μην τα χρησιμοποιούν σαν βατήρες. Από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω και κρίνω ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι και όταν βλέπουμε μία παραβατική συμπεριφορές πάνω σε αυτά τα μηχανήματα, καλό είναι να επεμβαίνουμε. θα επέμβεις και θα καταλάβει και ο άλλος απέναντί σου ότι όντως ναι, έχεις δίκιο, ότι κακά τα ψέματα εγώ μπορώ να μπω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το άτομο με αναπηρία που με το κινητικό του πρόβλημα δεν θα μπορεί να μπει και θα χρειάζεται αυτό το μηχάνημα για να μπει, γιατί να του το στερήσουμε.
0: Ναι. Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου για το πόσοι θα καταλάβουν και αν θα καταλάβουν.
1: Εδώ ναι. Τι να καταλάβουμε. Εδώ είμαι αυτή τη στιγμή έξω από το σύλλογο που έχει το πάρκιμα αναπηρία.
0: Ναι, στη Δημοκρατία λέτε τώρα. Στο Δημαρχείο παραπάνω.
1: 8, και μου παρκένουν για 2 λεπτά, 3 λεπτά. Του λέω, παιδιά, δεν είναι τα 3 λεπτά, δεν είναι τα 2 λεπτά. Είναι ο σεβασμός που ο άλλος που θα έρθει θα πρέπει να σε περιμένει μες στον ήλιο. Οπότε να ξεπαρκάρεις για να παρκάρεις εσύ. Δηλαδή δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Μάλιστα. Και να φανταστείτε ότι για αυτές τις παραβάσεις η αστυνομία αφαιρεί και πινακίδες. Είναι από τις πιο αυστηρές παραβάσεις να πηγαίνεις σε θέσεις αμέσως.
1: Να ευχαριστήσω και την Τροχιά και την αστυνομία για την αστυνόμευση που κάνουν για τις θέσεις αναπηρίας. Και αυτό που θα ζητήσω και εκτός τον ορισμό της οροθέτησης του πλάτους είναι να ξαναβαφτούν, να είναι εμφανές τα πάρκινγκ, γιατί κάποια είναι ξεβαμμένα.
0: Ναι.
1: Με την πολυκρισία, την πολυκαιρία και όλα αυτά. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αν δεν φορέσει όλα τα παπούτσια που φοράς, δεν θα καταλάβει ποια είναι η χρήση του.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το κακό.
0: Να μην χρειαστεί να τα φορέσει. Ναι. Να μην χρειαστεί να τα φορέσει. Πείτε μου κάτι τώρα. Είναι εύκολο σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία ή με συγκεκριμένα γεωμετρικά στοιχεία που έχουμε πολλούς στενούς δρόμους στοιχείο να φαρδίνει κατά ένα μέτρο η θέση στάθμευσης για αμαία?
1: Η ΚΙΕ το γράφει μέσα για θέματα που έχει να κάνει με στενούς δρόμους, με μικρά
0: πεζοδρόμια
1: και τα λοιπά.
0: Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Μπορεί να παραμείνει αυτό το 2,5 μέτρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, δεν ορίζει, δεν είναι κάθετα για όλα τα πάρκινα να είναι 3,5 μέτρα. Ορίζει ακριβώς τι που χρειάζεται να είναι 3,5 μέτρα η παράμεση.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα παίρνει υπόψη της ότι έχουμε και δρόμους που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι οι κανονικοί δρόμοι που θα έπρεπε να έχουμε.
1: Ναι, γι' αυτό έστειλε και εγώ την Κία σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ώστε να ξέρουν σε ποιους δρόμους μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στη διαπλάτηση του πάρκινα ΜΕΑ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πατερημέ, για αυτή την κουβέντα που είχαμε και μακάρι, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και τις αρμοδιότητες των Δήμων, και μιλάμε για όλο το Βόρειο Αιγαίο στην προκειμένη περίπτωση, γιατί είστε πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας, και οι πολίτες από αυτή τη συζήτηση που είχαμε να κατάλαβαν κάτι και τουλάχιστον να αποφευθούν ή δυνατόν κάποιες συμπεριφορές που δημιουργούν παραπάνω εμπόδια στα άτομα με αναπηρία.
1: Ακριβώς.
0: Από αυτά που ήδη έχουν πολλά, ακριβώς, να μην τους προστίθετε και άλλα.
1: Ακριβώς, και θέλω να σας ευχαριστήσω και σε εσένα προσωπικά αλλά και την αλήθεια για το βήμα που μας δώσατε τη φωνή να ακουστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698 570 9716. μα η μετακόμιση χείος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μα η μετακόμιση χείος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Νέα παρέμβαση είχαμε της Δημοτικής Παράταξης Σύμπραξη Δημιουργίας για το συγκοινωνιακό θέμα στην Χίο, με δεδομένο ότι έχει τραβήξει χειρόφρενο τον περασμένο Αύγουστο το υπεραστικό κτέλ, και το αστικό κτέλ έχει προειδοποιήσει ότι 30 του Ιούνιου ενδέχεται να διακόψει και εκείνο τα δρομολόγια του. Σήμερα το πρωί είχαμε και την παρέμβαση του επικεφαλής συγκεκριμένης παράταξης, πρώην δημάρχου του Σταμάτη Κάρματζη, στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, το Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Ο κύριος Κάρματζης βάλει κατά των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή και προσωπικά κατά του δημάρχου Γιάννη Μαλαφή. Θεωρεί ότι γίνεται σπατάλη χρημάτων σε άλλες δράσεις, ενώ αντίθετα η Δημοτική Αρχή δεν επεμβαίνει για την αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων σε αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε.
1: Όταν ο κ. Μαλαφής πριν ένα χρόνο ενταφίασε το υπεραστικό χτέλ, το οποίο ξέραμε ότι λειτουργεί προβληματικά, έτσι και εγώ το ξέρω καλύτερα από τον καθένα και ως αντιπεριφερειάρχης 5 χρόνια, αλλά και ως δήμαρχος 4,5 χρόνια, αγωνιζόμενος για να κρατηθεί το υπεραστικό χτέλ με τα προβλήματά του κλπ. Και ξέραμε ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Όμως με νύχια και με δόντια είχαμε καταφέρει να το κρατήσουμε ζωντανό και όρθιο. Ο κ. Μαλαφή λοιπόν, ενταφιάζοντάς το, γιατί όταν κατήγγειλε πέρσι τη σύμβαση, του είπα ότι τελικά ανοίγει στον ασκό του αιώλου και για τα υπεραστικά και θα ακολουθήσουν και τα αστικά. Και είπε τότε ότι έχω πλάν B και από αύριο θα δείτε. Ένας χρόνος τώρα, το αύριο το βλέπουμε. Κοντολογής. Κανείς δεν δικαιούται είτε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης είτε στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, εν προκειμένου και η περιφέρεια, να δείχνουν το δάχτυλο προς άλλη κατεύθυνση. Τις ευθύνες των κυβερνητικών τις γνωρίζουμε. Και να βρίσουμε όλοι μαζί. Όμως, εάν δεν ξυστούμε εμείς με τα νύχια μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μας κλείσει κανένας. Και στο κάτω-κάτω, ο ηγέτης εκεί κρίνεται. Λύνοντας προβλήματα και όχι κλαψουρίζοντας.
2: Να σας το, πω διαφορετικά, ναι, κύριε Κάρματζη. Ας πούμε ότι υποθετικά ήσασταν δήμαρχος. Πώς θα λύνατε το πρόβλημα?
1: Θα σας πω αμέσως, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Καταρχήν εμείς και σαν Δήμο και σαν Περιφέρεια...
3: Είσαι κοντά στο μικρόφωνο λίγο από μάτια.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω να ακούμε καλύτερα.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, με τις τονωτικές ενέσεις, με τη σύμβαση που κάναμε με τα υπεραστικά, αλλά και ως Δήμαρχος και ως Δήμαρχος το ίδιο έκανα με τα υπεραστικά, και ο κ. Μαλαφής αντί να τα ενισχύσει, με το που ήρθε για παράδειγμα στην Αμανή υπήρχε μια σύμβαση των 80.000 και την κατέβασε στα 60. Αντί να την τονώσει και να την ανεβάσει λίγο παραπάνω, γιατί θα μπορούσα να επιβιώσω με την περαιτέρω. Όμως με ρωτήσατε κάτι, πώς θα το έλυνα. Θα σας πω λοιπόν άμεσα. 1.300 είναι τα χρήματα τα οποία πήγαν σε πρωτόγνωρα ποσά. Πρωτόγνωρα. Εμείς δεν είχαμε τέτοια ποσά. Είχαμε για την πανδημία τότε με τον κορονοϊό. Ήταν κλειστά τα πάντα 2,5 χρόνια. Λοιπόν, σε 2,5 χρόνια έχουν μπει στα ταμεία του Δήμου από τροχονομικές κλήσεις 1.300.000. Αυτή την ώρα λοιπόν ο τρόπος που θα μπορούσε να δοθεί λύση είναι απλώς απλούστατος. Μέχρι να πάρουμε μικρά λεωφορεία, όπως είπε ο κ. Γιάννης στον Τζούμας, από το ΕΣΠΑ κλπ. Διότι επιδοτούνται, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση πάνω από ένα χρόνο για να πάρουμε δωρεά μικρά λεωφορεία, υβριδικά, ηλεκτρικά κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε ως Δήμος να νοικιάσουμε, να μισθώσουμε με leasing 5-6, 20-25 άρια, τα οποία ξέρετε πόσο κοστίζουν το μήνα. Είναι περίπου 1,5 χιλιάρικο, 1.800 ευρώ μίσθωση leasing το ένα αυτοκίνητο. Εδώ σπαταλώνται λοιπόν εκατομμύρια καθημερινά. Βλέπουμε τελικά τη σπατάλη του Δήμου. Να πάρει λοιπόν ο Δήμος για ένα χρόνο. Γι' αυτό είπα, κατέθεσα πρόταση, είπα βραχυπρόθεσμα, να δούμε τελικά στα 2 χρόνια πώς μπορούμε να δώσουμε τη λύση και στη συνέχεια να πάμε σε μια μόνιμη λύση των συγκοινωνιών. Άρα λοιπόν παίρνεις 5-6 οχήματα, τα δίνεις, τα παραχωρείς στα χτέλ, τους δίνεις αμέσως υλικοτεχνική υποδομή. Έτσι και τους λες πάρτε σύγχρονα λεωφορεία, οικονομικά κτλ. Ευέλικτα να μπορούν να λειτουργήσουν. Παράλληλα ενισχύεις ανά χιλιόμετρο το συγκοινωνιακό έργο. Ανά χιλιόμετρο. Πόσο είναι, κανονίζεις και τα δρομολόγια, Βγάζεις από τα ταμεία που είναι χρήματα των πολιτών και λες πόσο να δώσω, 200-300 χιλιάρικα. Εύκολο είναι. Αντί τελικά να έχουμε πάρτι, φιέστες κλπ. Κλπ. Τι προέχει, προέχει εξυπηρέτηση των πολιτών. Να λοιπόν πώς θα το έλυνε ο κάρμα της.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων το πρωί, μιλώντας στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, Σταμάτης Καρμάντης, ο οποίος έχει κάνει και παρέμβαση και έχει ζητήσει να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την πρώτη φορά που μπήκε στην ημερήσια διάταξη ήταν νομίζω στις τελευταίες θέσεις και τότε συμφώνησαν ο Σταμάτης Καρμάντης με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να επανέλθει σε νέα συνεδρίαση το συγκεκριμένο θέμα και να δοθεί μια έμφαση, γιατί όχι να γίνει και μόνο θεματική συνεδρίαση. Από τότε έχουν περάσει αρκετές ημέρες και ρωτήθηκε γι' αυτό ο κύριος Καρμάντης το πρωί και είπε ότι περιμένει από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου άμεσα να θέσει το θέμα προς συζήτηση, γιατί στο μεταξύ ισχύει και το και η προειδοποίηση από το αστικό κτέλο ότι 30 του Ιούνιου θα σταματήσουν τα δρομολόγια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 81 380, 22710 40 280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, για το πάρκο κυκλοφοριακές αγωγές θα τα πούμε μετά την επιστροφή μας από το δελτίο, γιατί στο μεταξύ πέρασε η ώρα, δεν το υπολογίσαμε καλά. Θα πάμε τώρα στη Ζένα Χατζηδημητρίου, θα ακούσουμε τις ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε για το πάρκο κυκλοφοριακές αγωγές εδώ στο Χίο και το τι σχεδιάζεται να γίνει στη Μυτιλήνη.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς. Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Τζέιντι Βάνς. Παράλληλα, ο Βάνς ανέφερε ότι είναι πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτηριστικό της συμφωνίας είναι το σχόλιο του Χιώτη δημοσιογράφου των Αθηνών, Κώστα Μαρδά. Η συμφωνία, είπα Ιράν, είναι αξιοπρεπής ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Αιγαίο χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, το μόνο σίγουρο αφού εκτός από τα παχιά λόγια υπάρχει και η πραγματικότητα. Έτσι μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία μένει χωρίς συγκοινωνία με την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τους δήμους να σφυρίζουν αδιάφορα. Χαρακτηριστικό είναι κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και της Ένωσης Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους και μαζικούς φορείς να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα της έλλειψης συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδο έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής με τη στήριξη και του τοπικού συμβουλίου Βροντάδου σε δηλώσεις τους στην αλήθεια τόνισαν ότι οι μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία έχουν γυρίσει σε εποχή πριν του 1965, υπενθυμίζοντας τους αιρετούς της Χίου ότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία. Αυτό που ζητάμε είναι λύση, είπαν με μια φωνή. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί από τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι φτάνει και τους 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία. Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, επικεντρώνοντας τα προβλήματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες, κατηγορώντας την ότι όχι μόνο δεν τις ενισχύει, αλλά οδηγεί σκόπιμα σε κλείσιμο και το αστικό κτέλ. Παράλληλα, τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων σε απευθείας αναθέσεις και χρηματοδότηση λειτουργίας ημετέρων και συμβούλων διοίκησης. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύνεκρου ναυαγίου του Μυρσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο. Ο ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι μαστιχοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν τον δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται και η δημοκρατική έκφραση των μαστιχορίων είναι υπέρ των αγροτικών συνεταιρισμών. Ανέφερε σε δηλώσεις του ο μαστιχοπαραγωγός Βασίλης Μυριαγκός με αφορμή τις γενικές συνελεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα χωριά με το ερώτημα κατάργησής τους και μετατροπής της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης, θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Χθες στη Δημοτική Επιτροπή οριοθετήθηκε το πλαίσιο των παρεμβάσεων με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδα να εξηγεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ότι η πρόταση που θα καταθέσουν θα αφορά το χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα το στέγαστρο, αλλά και ανακαινήσεις δημοτικών κτηρίων που υπάρχουν στην περιοχή, όπως και κατασκευή ενός νέου βιοκλιματικού κτηρίου, το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει, για παράδειγμα, μία ψηφιακή βιβλιοθήκη. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών, στο κέντρο της πόλης, αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο περιθώριο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Δημήτρης Πατελίδας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου μετά τη χριστουγεννιάτικη και πρωτοχρονιάτικη πανελλαδική εκστρατεία που πραγματοποίησε. Έτσι παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΜΕΑ Βορείου Αιγαίου θέτει ζήτημα λειτουργικότητας των εξασφαλισμένων από τους Δήμους θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, σημειώντας ότι οι θέσεις έχουν οριοθετηθεί με τις παλιές προδιαγραφές, που σημαίνει μικρότερο πλάτος και δυσκολία στο να ανοίξει πόρτα για να βγει από το όχημα το άτομο. Ζητά παράλληλα να ελεγχθούν παράμετροι, όπως εάν τηρούνται τα ποσοστά θέσεων στάθμευσης για ΜΕΑ στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης και αν υπάρχουν ανάλογοι χώροι στάθμευσης ΑΜΕΑ στις μονάδες αυτόνομης πρόσβασης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου, από την οποία οι επιτίδιοι κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενο υπάλληλο τραπεζικού καταστήματος, και χρησιμοποιώντας ψευδή γεγονότα ως αληθή κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση εξαπατώντας την σε τραπεζικό της λογαριασμό, από όπου στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.600 ευρώ. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου κύριο Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο Χίου από το Δήμο Χίου. Οι γονείς ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα στέγασης με την τοποθέτηση λιώμενων αιθουσών, αλλά και οριστική με την κατασκευή νέου διδακτηρίου, ενώ μετά το Δήμαρχο προγραμματίζουν συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χίου. Το μνημόνιο που θα καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Προμηθευτικής ΑΕ για την υποψηφιότητα της Χίου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO ενέκρινε στη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος από τον Μιχάλη Πιπίδη, γεωλόγο, η Χίος μόνο ωφέλη θα έχει από τη δημιουργία γεωπάρκου, ενώ οι όροι του μνημονίου συνεργασίας θα πρέπει να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο εργατικό κέντρο οι εκλογές των καθηγητών που υπηρετούν στοιχείο για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ψήφισαν 247 καθηγητές, έγκυρα ήταν 420 ψηφοδέλτια, άκυρα 3, λευκά 4. Έλαβαν ο συνδυασμός Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους, 38,33%, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους, 24,05%, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους, 23,33%. Ο πρώτος συνδυασμός έλαβε 2 έδρες και οι επόμενοι 2 από 1 έδρα. ακολουθούν οι ΔΑΚΕ καθηγητών και συνεργαζόμενοι με 57 ψήφους, 13,57%, αγωνιστικές παρεμβάσεις ισχύου, 3 ψήφοι, 0,72%. Στο 22ο συνέδριο της ΕΛΜΕ εκλέγονται από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών ο Μενέλαος Μικέδης και ο Γιώργος Τουρλής, από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών ο Νικήτας Παναγιώτης και από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Κωνσταντίνος Σμυριώδης. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες που έχουν προγραμματιστεί. Την 3η, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοχείου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την 5η, 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη μέσω της διέμφυσης τεχνικών έργων σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων με την απομάκρυση μπάζων, βλάστησης και φερτών υλικών και η προστασία των παρακείμενων περιουσιών, καλλιεργειών και υποδομών σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργοσιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο 5η, Σκαράκια, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή, εισοδού Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου, Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου, Μητροδόρου και Ανδεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πλαβίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι και το Σάββατο. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο αύριο 5η στις 8.30 το βράδυ. Διένθεση χοροδιών Βίνα Μπανούδη. Συμμετέχουν η παιδική και εφηβική χοροδία «Αρμονία», τα χορευτικά της «Αρμονίας» και του δεσμού «Φράγκο Μαχαλά». Τα 50χρονά της γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου. Αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλίνης, τομέας Χίου συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση θα γίνει στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων στην Οδό Κοντογιάννη κάνει 8 και έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δήλωση συμμετοχής τηλεφωνικά στο 22710 42507. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράχτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίο, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νένητα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενήτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, μια αγάπη για την Αμανή, σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζι Άσερ στη γιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνδέσουν τη δική τους μικρή ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, και κρατήσεις στο 22710 72212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλης 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκους διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Αρχείου της ΠΑΕ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949». Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένο στη συγκεκριμένη περίοδο. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλεσβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. στους τελικούς των play-out του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Όμηρος Ηρακλής Ατρόμητος 3-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 0-0 και Άτλας Καλαμωτή Αναγέννηση Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 2-7-0. Ο Ξενοφών Χαραλαμπής ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Πανινούσιου με βοηθό τον Γιώργο Ρεσνίκο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον μέσο επιθετικό Ανδρέα Μαρινάκη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Η Αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον επιθετικό Μιχάλη Φόρσο που έπαιζε στο Βροντάδο. Ο Πέτρος Σημιακάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Ομήρου. Για τα προημιτελικά της τελικής φάσης του Golden Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Πέδων, ο ναυτικός όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει την Γλυφάδα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Λάρισα 17 με 19 Ιουλίου. Για την τελική φάση της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Κορασίδων, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Γλυφάδα, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και το Ρέθυμνο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κολλημητήριο της Γλυφάδας 17 με 19 Ιουλίου. Η ΕΑΣ ΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρούσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μανθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτική κατέμπτυση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 55%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρι 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν στο νομό Χίου Νέα Δημοκρατία 34,2%, ΠΑΣΟΚ 19%, ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 18,4%, ΔΙΜΑΡ 7,8%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 5,8%, Χρυσή Αυγή 5,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%. Επανεκλέγονται με λίστα η Κώστας Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδει η έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει η ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Επιστροφή κυρίες και κύριοι στους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Πριν τις ειδήσεις είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Με αφορμή ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στην Αλήθεια Προημερών, το υπογράφει ο συμπολίτης μας ο Γιώργος Παπαδόπουλος και παρουσιάζει φωτογραφικά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο κατόνομα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου. Ένα πάρκο το οποίο, όπως γράφει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2000 επί Δημαρχίας Λαμπρινούδη, ολοκληρώθηκε το 2004 όταν Δήμαρχος Καμποχώρων τότε ήταν ο Μανώλης Κράκαρης. Στη συνέχεια άρχισε να χρησιμοποιείται για να πηγαίνουν εκεί παιδιά από τα δημοτικά αλλά και τα γυμνάσια λύκεια να εκπαιδεύονται για ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Μάλιστα, ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για την λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου επί 8 έτη και επί Δήμου Καμποχώρων, λέγοντας ότι τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου Οκτωβρίου έως αρχές Ιουνίου, παρήχαν σχετικές ενημερώσεις σε μαθητές σχολείων με τη συνδρομή των στελεχών της τροχιάς. Θα μου πείτε τώρα, από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Τελευταία φορά που λειτουργήσε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στα Καμπόχωρα ήταν επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού, σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, διότι είχε ενταχθεί στις δράσεις της τότε ΔΙΚΕΧ. Έκτοτε η πορεία του αγνοείται, σημειώνει ο αρθρογράφος. Σήμερα πάντως ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει μια άθλια εικόνα, επαναλαμβάνουμε, όπως αποτυπώνεται φωτογραφικά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος μάλιστα χαρακτηρίζει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Σταύλο. Βρήκε εκεί και μια γελάδα στην επίσκεψή του. Και διαρωτώ με τώρα εγώ, δεν υπάρχουν ανάγκες για την κυκλοφοριακή αγωγή των μαθητών? Δηλαδή θέλω να πω, ένα έργο που κατασκευάστηκε με το όποιο κόστος κατασκευάστηκε τότε, για ποιο λόγο να ρημάζει σε μια περιοχή όπως ο Δαφνώνας? Και αν δεν υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία ή κάποιος αρμόδιος τομέας αντιδημαρχίας στον Δήμο της Χίου για να αγκαλιάσει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, η τοπική κοινότητα της περιοχής μπορεί να αναλάβει δράση, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες? Αρέσει, για παράδειγμα, στους ανθρώπους του Δαφνώνα να είναι ο συγκεκριμένος χώρος κλειστός, έρημος, εγκαταλελειμμένος, και σε αυτή την κατάσταση που, επαναλαμβάνουμε, αποτυπώνεται φωτογραφικά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο και παρουσιάζεται στο αλήθεια.gr? Και όλες αυτές οι σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου με αφορμή και αυτό που διαβάζω σήμερα από τη γειτονική Λέσβο, που λέει ότι ο Δήμαρχος Μυτιλίνης υπέγραψε σήμερα το πρωί τη σύμβαση του έργου κατασκευής βιοκλιματικού, παρακαλώ, πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στην περιοχή Καρατεπέ. Σκοπός του έργου στη Μυτιλίνη είναι η εκπαίδευση των παιδιών στους κανόνες οδικής ασφάλειας, ώστε να αποκτήσουν από μικρή ηλικία σωστές κυκλοφοριακές συνήθειες και να καλλιεργήσουν υπεύθυνη οδηγική συνείδηση. Αυτά στη Μυτιλίνη. Στοιχείο προς το παρόν δεν έχουμε κυκλοφοριακό πάρκο, αν και το κατασκευάσαμε στις αρχές του 2000, έχουμε Σταύλο.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
7: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
8: Ναι. Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Thank you. Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Στις κάλπες θες, καθηγητές και καθηγήτριες της ΧΕΙΟΥ για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ συμμετείχαν 427 άτομα και πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η Προοδευτική Ενότητα των Καθηγητών. Ο Μενέλαος Μικέδης, ο οποίος πλειοψήφισε, είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ ΧΕΙΟΥ, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
15: Ποια είναι τα ζητούμενα εν ώψη του συνεδρίου?
16: Εγώ να πω ότι χτες είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυξήθηκε η συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στη διαδικασία της ανάδειξης των αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο. Άγγιξε το 70%, μπορούμε να πούμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, άρα αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ ισχυρό. Να πω ότι το συνέδριο γίνεται κάθε 2 χρόνια και σε αυτό εκπαιδευτικοί από όλες τις ΕΛΜΕ συναντιούνται για να βάλουν τα πράγματα κάτω και να επικαιροποιήσουν θέσεις του κλάδου που έχουν πάρθει από τα προηγούμενα συνέδρια, αλλά και να δημιουργήσουν καινούργιες θέσεις, μιας και οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως το παρατηρείτε και εσείς, είναι πάρα πολύ μεγάλες και συνεχώς προκύπτουν νέα ζητήματα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η παράταξή μας βγήκε πρώτη και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές, όχι μόνο αυτούς που μας ψήφισαν, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και μια απάντηση. Ξέρετε ότι παρακολουθούν από το Υπουργείο τη συμμετοχή μας στις διάφορες διαδικασίες, στις όποιες διαδικασίες, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει να συσπηρωθεί ο κλάδος. Έχουμε προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποια θα είναι πρώτη παράταξη στην ΟΛΜΕ, ποια θα είναι δεύτερη και ποια θα είναι τρίτη. Εμάς μας ενδιαφέρει, επειδή ακριβώς έχω πάει και στα 2 προηγούμενα συνέδρια, να βγουν θέσεις. Ναι. Και δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν 5 παρατάξεις στην ΟΛΜΕ, 5 παρατάξεις από αυτές που εκλέγονται, και μόνο οι 3 να κάθονται κάτω, να βρίσκουν κοινά σημεία και να βγαίνουν θέσεις. Και είναι παράλογο ένα συνέδριο το οποίο γίνεται για να βγάζει θέσεις να τελειώσει και να μην έχει θέσεις. Ναι. Δηλαδή ακυρώνεται αμέσως ο λόγος για τον οποίο γίνεται, και βέβαια όλη η διαδικασία η οποία πραγματοποιείται στις ΕΛΜΕ όλης της χώρας. Αυτό θέλω να πω και να ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ τους συναδέλφους που συμμετείχαν και ιδιαίτερα αυτούς που μας ψήφισαν.
15: Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα στη διοικητική δομή της ΟΛΜΕ και στον τρόπο που λειτουργεί?
16: Ναι, δηλαδή ο πρώτος, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να
15: είναι. Η ΔΑΚΕ δεν είναι η πλειοψηφούσα παράταξη στην ΟΛΜΕ?
16: Ήτανε. Αυτή τη στιγμή θα είναι κάποια άλλη παράταξη, ναι. Αλλά μας αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω να πω ότι ο πρώτος στην καλύτερη περίπτωση στην ΟΛΜΕ, αφού είναι 11 το Διοικητικό Συμβούλιο, θα έχει 3 ή 4. Καταλαβαίνετε ότι η απόλυτη πλειοψηφία για να πάρθει μια απόφαση θέλει 6. Άρα πρέπει να αναγκαστεί να συνεργαστεί. Ο κλάδος μας πρέπει να το δείχνει αυτό το πράγμα. Αλίμονο, αν οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, τότε καταργούμε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
15: Τοπικά το έχετε καταφέρει αυτό στην ΕΛΜΕ?
16: Αυτό το έχουμε
15: καταφέρει.
16: Γιατί
15: υπάρχει. Πόσες παρατάξεις έχετε? 3 παρατάξεις στη διοίκηση της ΕΛΜΕ?
16: Είμαστε 3 παρατάξεις. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν 4, αλλά και με 4 παρατάξεις πάντοτε ό,τι έβγαινε ήταν ομόφωνο. Ελάχιστες αποφάσεις ήταν κατά τα πλειοψηφία. Και εμείς αυτό θα πάμε να πούμε όταν έρθει η σειρά μας να μιλήσουμε στην ΕΛΜΕ, γιατί εκεί τοποθετούμαστε, ότι αυτό ζητάμε. Όπως τα βρίσκουμε εμείς στις τοπικές ΕΛΜΕ, όπως τα καταφέρνουμε εμείς και τα έχουμε βρει στις τοπικές ΕΛΜΕ, να τα βρείτε κι εσείς, γιατί εσείς εκπροσωπείτε τον κλάδο εκεί που πρέπει, δηλαδή στο Υπουργείο και την κυβέρνηση, και εσείς πρέπει να έχετε ένα πρόσωπο το οποίο να κερδίσει την κοινωνία. Εμείς στις τοπικές κοινωνίες πιστεύω ότι κάνουμε μια προσπάθεια και από λίγο ως πολίτες έχουμε κερδίσει.
15: Εργασιακά, το μεγάλο ζητούμενο για τον εκπαιδευτικό σήμερα ποιο είναι, κύριε Μικέλη?
16: Το μισθολογικό. Το μισθολογικό, και το δεύτερο για μένα, με πολύ μικρή διαφορά, είναι αυτό που λέμε επαγγελματική εξουθένωση. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Τώρα, ας πούμε, λίγο πριν κλείσουμε, σκεφτείτε τι διαδικασία έχουμε περάσει. Μας λένε ότι μέχρι τις 29 του μήνα πρέπει να έχουμε διαλέξει το βιβλίο το οποίο θα διδάξουμε, όχι την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη χρονιά.
15: Ναι.
16: Και αυτή τη στιγμή είμαι σε μια τέτοια συνάντηση για τον κλάδο μου Και είπα και την άποψή μου ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι συνάδελφοι. Ας άφηναν το καλοκαίρι να περάσει, να τα δούμε με την ησυχία μας, να γίνει και μια όσμωση μεταξύ μας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εγώ να διαλέξω μόνος μου. Έχουμε τόσο πολλούς συναδέλφους. Ήδη χτες, ας πούμε, εκεί που βρεθήκαμε, είπαμε με τους συναδέλφους ότι τι λες, τι θα κάνεις και θα συνεννοηθούμε. Δηλαδή αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει και αναμεταξύ μας.
17: Για να διαλέξεις το βιβλίο πρέπει να το μελετήσεις, δηλαδή λέμε τώρα τα αυτονόητα.
16: Ναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή, θέλεις ένα χρόνο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατό και να είσαι και ξεκούραστος και να έχεις και τη δυνατότητα να συναντηθείς με δύο, τρεις, τέσσερις, αν όχι με όλους τους συναδέλφους του κλάδου
17: το
16: σου.
17: Το συνταξιοδοτικό σας απασχολεί, δηλαδή. Θέλω να πω το συνταξιοδοτικό. Όταν έχεις έναν καθηγητή στα 65 του
16: και βέβαια,
17: και στα 67 του μέσα στην τάξη. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί, δηλαδή θέλω να
16: Εγώ απορώ πώς θα βρεθώ σε αυτή την ηλικία μέσα σε τάξη με μαθητές οι οποίοι θα είναι εγγόνια μου ουσιαστικά. Έτσι. Γιατί εγώ θα είμαι 66 και τα παιδιά θα είναι 16. Έτσι.
17: Να.
16: Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και βλέπετε ότι και ο κλάδος πλέον μετά από αυτό το καινούριο με τους πίνακες τους καινούριους που 20.000-22.000 συνάδελφοι επιστήμονες δεν δέχτηκαν να μπουν στους πίνακες. Κάτι λέει αυτό για τον κλάδο.
17: Στους αναπληρωτές λέτε τώρα. Για τους αναπληρωτές.
16: Ναι, για τους αναπληρωτές δηλαδή.
17: Αναζητούν λύση και άλλες επαγγελματικές διεξόδους και όχι το δημόσιο σχολείο.
16: Βέβαια. Και το δημόσιο σχολείο που κακοπληρώνει. Έτσι. Και το δημόσιο σχολείο το οποίο πιέζει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένα συνάδελφο ο οποίος να πηγαίνει σε τρία σχολεία και να του βάζει και εφημερίες. Δεν είναι αυτό που απαγορεύεται από τον νόμο.
17: Λοιπόν, ενδιαφέροντα θέματα αναμένεται να
16: έχουμε
17: συζητήσετε.
16: Έχουμε πάρα πολλά στην πλημμύρα.
17: Οπότε καλή δύναμη.
16: Ευχαριστούμε πολύ.
17: Γεια σας. Λοιπόν, με τον Μενέλαο Μικέδη, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας πούμε ότι από τη χθεσινή εκλογική διαδικασία παράλληλα εξελέγει άλλος ένας εκπρόσωπος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, ο Γιώργος Τρουλής, από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών ο Παναγιώτης Νικήτας, που είναι και πρόεδρος του Μαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, και από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση ο Κώστας Σμυρνιώδης. Αυτοί οι τέσσερις εκπαιδευτικοί θα εκπροσωπήσουν την ΕΛΜΕ Χίου στο συνέδριο της Ομοσπονδίας τους. Με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε για αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.

0: από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους. Χίος Ράδιο Αλήθεια στα FM.

0: Σε τάζουμε.
1: Έχουνε τόσο γερά δόντια που ακόμα σπάνε 2 χιλιοστά αγκίστρι. Το σπάνε. Το κόβουνε στη μέση.
2: Κάνει πολύ βαθύ κόψιμο. Άρα μιλάμε για ένα ανοιχτό τραύμα. Ένα βαθύ ανοιχτό τραύμα. Αν υπάρχει αιμορραγία, θα πρέπει να ασκήσουμε άμεση πίεση στο σημείο που αιμορραγεί.
3: Και από ό,τι λένε, αυξάνεται διαρκώς ο πληθυσμός τους και στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά στη Μεσόγειο είναι η άνοδος της θερμοκρασίας αυτή που προκαλεί την εισβολή τους σε αυτά τα νερά. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια αναλυτικά. Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Περσαμπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και όπως πάντοτε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη μου.
4: Καλό σας μεσημέρι και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Παιανία, από τα Σπάτα, η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος που σας περιέγραψα, της Παιανίας, έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα μποτιλιάρισμα, δεν θα το είχε πολύ ακόμα από ό,τι μαθαίνω βέβαια, γιατί έχει πάθει βλάβη ένα φορτηγό, υπάρχει εκροή λαδιών με λίγα λόγια και έχουν ρίξει ή της Αττικής Οδού ήδη άμμο στο σημείο. Ελπίζω να ελευθερωθεί ο δρόμος, ο οποίος είναι κατά τη μειωμένες λωρίδες, όπως αντιλαμβάνεσαι, στο σημείο και να φύγει και αυτό το μποτιλιάρισμα. Πάμε όμως στα άλλα προβλήματα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα να ταλαιπωρούν τους οδηγούς στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν βραδυπορίες. Περισσότερο στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως, κυρίως η Λεωφόρο Χιστού προς Σκαραμαγκά, και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλής Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας δύσκολες προς την Βουλή Αμφότερες και στον κόμβο των Αμπελοκήπων την Κηφισίας.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα αρχίσουμε με την εφαρμογή αυτή που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Είναι μία ακόμη εφαρμογή με την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει ανάγχωμα στην ακρίβεια. Δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει τιμές προϊόντων από διαφορετικά εννοείται καταστήματα σε Ελλάδα ή ακόμη και το εξωτερικό, εδώ κολλάνε οι πολυεθνικές, και έτσι εφόσον λειτουργήσουν οι νόμοι της αγοράς και του ανταγωνισμού, κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση, να δημιουργηθεί μια πίεση προς τα κάτω, μια μείωση των τιμών προς τα κάτω, έτσι. Το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, είχαμε και σε λίγο, θα τις ακούσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα μας το εξηγήσει η Έλενα Χελβατζόγλου, ήδη μας περιμένει. Γεια σου Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτή τη φορά όπλο της κυβέρνησης είναι το νέο ψηφιακό εργαλείο, το πόσο κάνει.gov.gr. Η παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής έγινε αρχικά σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι κάνει, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές σε 9,5 με 10.000 προϊόντα. Ποια είναι η διαφορά με το e-καταναλωτή? Δεν πρόκειται για μια απλή καταγραφή προϊόντων. Η μία διαφορά είναι ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, χωρίς να προβούν στην αγορά όμως, και να εντοπίσουν ποιος θερμοκηπευτής προσφέρει την καλύτερη τιμή, επιλέγοντας αυτό που τους εξυπηρετεί περισσότερο. Επίσης, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να πιέσει την αγορά να λειτουργήσει στις συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Τέλος, να πούμε ότι βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η ανανέωση των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά και η δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία κάθε προϊόντος σε βάθος 3 μηνών.
3: Δηλαδή, ουσιαστικά, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο θα μπορεί να βλέπει τις διαφοροποιήσεις των τιμών. Το δεύτερο που είπες, γιατί ξέρεις, σε όλα αυτά το μεγάλο στοίχημα είναι να είναι εύχρηστη η εφαρμογή. Γιατί θα μπαίνουν νέοι, θα μπαίνουν λίγο μεγαλύτεροι, θα προσπαθήσει βεβαίως η κυβέρνηση, απευθύνεται και σε ανθρώπους μιας ηλικίας που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε πρέπει να είναι εύχριστο, να μην είναι κάτι που να μπαίνει κάποιος μέσα και να πατάει 15 κουμπιά μέχρι να βρει που είναι πιο φθηνά τα μακαρόνια. Και με αυτό που μας είπε στο καλάθι, δεν ξέρω, δηλαδή θα επιλέγω εγώ ένα καλάθι, θα βάλω μακαρόνια νούμερο 6, ρύζι και 2-3 άλλα προϊόντα και αυτομάτως θα μου έρχονται οι διαφορετικές τιμές από κάθε σούπερ μάρκετ, ας το πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα χρειάζεται εγώ να δω πόσο κάνουν τα μακαρόνια νούμερο 6 στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στο My Market και ούτω καθεξής. Θα βάζω μακαρόνια νούμερο 6 και θα βλέπω αυτομάτως σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ ποια είναι η τιμή τους.
5: Σε κάθε ένα προϊόν μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές και να τις συγκρίνουμε και κάθε χρήστης ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει ως και 5 λίστες με έως 50 προϊόντα σε κάθε λίστα.
3: Αυτό λέω, γι' αυτό θα είναι ευχριστό, γιατί θα έχω ένα στάνταρ, θα έχω ένα καλάθι με προϊόντα που θα μπαίνω και θα το παρακολουθώ. Δεν θα χρειάζεται εγώ να κάνω μια περιήγηση σε 15 σούπερ μάρκετ, άλλες 5 πολυεθνικές κτλ. Μέχρι να βγάλω άκρη, γιατί επαναλαμβάνω, το ζητούμενο είναι να είναι εύχριστο και φιλικό προς τον καταναλωτή αυτή η εφαρμογή. Οπότε για να το δούμε πώς λειτουργεί ακριβώς, γιατί ό,τι και να λέμε, ξέρεις Έλενά μου, είναι διαφορετικό να μπει ο καθένας και να το δει. Θα πρέπει να μπει πόσο κάνει.
5: .gov.gr και μπορούμε να το κατεβάσουμε και από το κινητό μας.
3: Θα έχει και τύπου εφαρμογή. App δηλαδή, app.
5: Ακριβώς, εφαρμογή. Και πούμε ότι υποστηρίζεται και σάρωση barcode από το κινητό.
3: Μάλιστα. Μέσα
5: από αυτό σκανάρουμε το barcode ενός προϊόντος και μεταφερόμαστε απευθείας στο αποτέλεσμα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού και τα συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα.
3: Και αυτό είναι πολύ καλό που λες, γιατί όταν βρίσκεσαι ήδη σε ένα σούπερ μάρκετ και έχεις το προϊόν, να μπορείς να το σκανάρεις και να πεις πόσο μου το έχει το άλλο σούπερ μάρκετ. Ούτως ώστε και εσύ να μπορέσεις να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή, μεγάλο ρόλο εδώ παίζει ο καταναλωτής βέβαια και η καταναλωτική συνήθεια και συνείδηση. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε το περίγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλές λεπτομέρειες. Θα τις βρείτε αναλυτικά βήμα προς βήμα και στην ιστοσελίδα μας, στο SkyGR, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, για να μπορέσουμε, εφόσον επαναλαμβάνω, το μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, να μπορέσει να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Είναι και αυτό ένα εργαλείο κατά της ακρίβειας, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
3: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός με απόλυτη σαφήνεια, και εδώ το όπλο που έχει ο καταναλωτής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να δημιουργήσει και εκείνος την πίεση στην αγορά για να πέσουν οι τιμές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης.
6: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά αποτελεί ένα σύγχρονο αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
3: Αυτά είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να δούμε τώρα και τις πρώτες αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, την πλευρά των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΖΕ, ο κύριος Καφούνης, ήταν στο Action. Θέτει το θέμα των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.
7: Εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε τον καταναλωτή να βρίσκει χαμηλότερη τις τιμές στα είδη, θα πρέπει να βάλουμε μαχαίρι στην ψηφιακή και μη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις από βάρη, τα οποία προφανώς μετακυλίονται στον καταναλωτή.
3: Αυτό ζητάνε οι επιχειρήσεις, λιγότερες επιβάρυνσεις. Τώρα θα έρθουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ενώ έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, έχουν αρχίσει οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Το θερμόμετρο έχει ανέβει κατά καλά με δεικτικά σχόλια, με δηλητηριώδη σχόλια αυτή την περίοδο από όλους και για όλους. Και θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί πριν από λίγες ώρες σε αυτό το στούντιο ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και σε λίγο θα κάνουμε και μια γενικότερη ανασκόπηση με τον Αντώνη Ατζολετό. Ας αρχίσουμε όμως με τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη στον Παύλο Τσίμα.
8: Παραχώρησε εδώ στον Παύλο Τσίμα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν μια συνέντευξη εφόρης της ύλης. Ξεκίνησε από το Μουντιάλ και φυσικά κατέληξε στις εκλογές και στα διλήμματα που θέτει ο ίδιος εν όψει των εθνικών εκλογών. Όταν ρωτήθηκε για το πότε εκτιμά ότι θα γίνουν εκλογές, εξήγησε ότι φυσικά δεν έχει το περιθώριο αξιωματική αντιπολίτευση να το ρυθμίσει αυτό. Είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, δουλεύει με ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής. Βεβαίως, η ατάκα αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τσάμπα έχει μονοπολίσει το πολιτικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσε παρά ο Παύλος Τσίμας να ρωτήσει σχετικά τον Νίκο Ανδρουλάκη που τον είχε εδώ, στο ραδιοφθάλαμο του Sky. Απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του. ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια και ότι είναι προτεραιότητα κοντολογής του Πασόκ να δώσει αυτά τα χρήματα για τους νέους ανθρώπους και για τη μετακίνησή τους, και ότι είναι τσάμπας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, ανέφερε κοντολογής. Και βεβαίως είδαμε αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα, να ρίχνει πυρά τόσο στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και στην προηγούμενη τον Τσίπρα Καμένου. Καταλαβαίνεις ότι η μάχη στην κεντροαριστερά είναι σε πλήρη εξέλιξη, γίνεται μια αναδιάταξη δυνάμεων, και βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα φροντίζει ο αρχηγός του Πασόκ να υπενθυμίζει διάφορα περιστατικά που έχουμε βιώσει από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως προτάσει σε κάθε περίπτωση ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση πολιτικού αρχηγού. Και σήμερα έριξε τα καρφιά του ότι δεν τον όρισαν αυτόν αρχηγό, όπως λέει ο κύριος Αλαβάνος, ούτε η οικογενειακή του κατάσταση ήταν αυτή που τον έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δώστε την ευκαιρία στο Πασόκ για πολιτική αλλαγή.
3: Διμέτωπο από τον κύριο Αλουλάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Κοίταξε, δεν θα σου πούνε από τη Χαριλαουτρικού ότι είναι διμέτωπο, αλλά πάντως σε κάθε περίσταση φροντίζει. Ναι. Θα σου λέει τα προβλήματα εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση και τα προβλήματα του κόσμου, αλλά βεβαίως δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο και όσον αφορά την πλευρά του κύριου Τσίπρα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Θα ανοίξουμε τώρα την ατζέντα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
9: Χαίρετε.
3: Θέλω πρώτα να ακούσουμε, είναι ένα debate τώρα που έγινε, χθεσινός Μητσοτάκης από τη Βούλα, σημερινός Ανδρουλάκης στο ΣΚΑΙ.
10: Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο, εφαρμόσιμο, φτηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την δυνατότητα σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
11: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
10: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
11: Καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον χθεσινό Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Βούλα, σημερινό Νίκο Ανδρουλάκη εδώ στο ΣΚΑΙ. Να το συνδέσω και με το προηγούμενο ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
9: Καλώς σας βρήκα.
3: Το προηγούμενο ρεπορτάζ δεν είναι της Δεσποινάς, ενώ της Έλενας. Έλενας Χελβατζόγλου μας παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Τα νοικοκυριά λοιπόν αναδεικνύουν αυτό το μείζον πρόβλημα καθημερινότητας και βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει εμπεδώσει πια πως αυτό είναι το μείζον πρόβλημα, και αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στη στρατηγική εν ώψη εκλογών. Ναι. Δηλαδή το να παρουσιάζει εργαλεία και να προσπαθεί να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ και προσπαθώ να κάνω κάτι για το πρόβλημα που μου λέτε ότι είναι το μείζον.
9: Μα όταν Σπύρο η οικονομία μπαίνει στο προσκήνιο, μυρίζουν ακόμα πιο πολύ εκλογές. Ναι. Γιατί οι εκλογές δεν κερδίζονται ούτε με τις ιδεολογίες, ούτε με τίποτα, αλλά με την τσέπη των επιχειρηματιών, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων.
3: Και η ακρίβεια είναι. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή.
9: Και προφανώς η αντιπολίτευση χτυπά την κυβέρνηση εκεί που πονάει, στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των μισθών, στο μήνα που δεν βγαίνει, και εκεί θα δούμε να επικεντρώνονται. Και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας που σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο και θα τον ακούσουμε πάλι να μιλάει για τον οικονομικό πατριωτισμό, τον οποίο έχει σηκώσει ψηλά, και βέβαια και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το άρθρο 16, που αποτελεί πάντα διαχρονικά ένα πεδίο και ιδεολογικής αντιπαράθεσης, και σήμερα το είχαμε αυτό στη Βουλή. Όλα αυτά μπαίνουν στο μίξερ πηγαίνοντας προς το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως διαβεβαιώνει.
3: Και χθες το τόνισε, έτσι δεν είναι, Αντώνη, οι εκλογές του 27.
9: Και χθες το τόνισε, και επειδή είναι πολύ συνεπής πάνω σε αυτό το πεδίο και στα θεσμικά, πως λέγαμε παλιά θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεν το έκανε ποτέ. Αναρωτιέται κανείς αν όντως τους αφήνει αυτό πλώς να ελπίζουν και να κάνουν σχέδια προκειμένου να κάνουν στο ζέσταμα που λέμε και στα αθλητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται, γιατί και η Νέα Δημοκρατία περιοδίες full σε πιο εντατικούς ρυθμούς, το ίδιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Και φαντάζομαι ετοιμάζονται και με διαφορετικές στρατηγικές, εάν όπως φαίνεται ήδη δηλαδή πάνε σε εκλογές με αντίπαλο Τσίπρα στη δεύτερη θέση ή με αντίπαλο Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα διαφοροποιείται και η τακτική της κυβέρνησης, αν δει ότι έχει απέναντί της Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
9: Ναι, τώρα πηγαίνει με τον αντίπαλο Τσίπρα που ενδεχομένως να τη βολεύει κιόλας για τη συσπήρωση του κοινού.
3: Μιας και τώρα πήγαμε προς την κεντροαριστερά, είδαμε κάποιες συνήθειες θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν αυτές, Αντώνη.
9: Δεν σε άκουσα.
3: Είδαμε, λέω, κάποιες κινήσεις χθες στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν. Καταρχάς, τι κινήσεις έγιναν για κρατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν.
9: Καταρχάς, βλέπουμε ανθρώπους από την ηγετική ομάδα που ήταν κοντά στο Σοκράτη Φάμελο, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, να απομακρύνονται.
3: Ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Εκπρόσωπος τύπου, η βιτρίνα του κόμματος, που τι έρχεται και λέει, ότι το μήνυμα που εκπέμπουμε, πρόεδρε, είναι θολό. Πώς ακριβώς θα γίνει η συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και υπάρχει από την άλλη απάντηση του Σοκράτη Φάμελου στην εσωκομματική αντιπολίτευση, στον Νίκο Παπά, που τον έβγαλε χθες, τον αντικατέστησε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχουν ανοίξει στα μέτωπα εδώ πέρα. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ή κάποια στελέχη θα κάνουν υπομονή και βουλευτές να μείνουν στο κόμμα, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο πλέον, ενδεχομένως και μέσα στις εκλογές, ενδεχομένως και με μια φόρμουλα να δουν πώς θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θέλουν να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, και ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, ή δεν θα αντέξουν και θα φύγουν και το κόμμα θα περάσει στον Παύλο Πολάκη. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εκτός και αν ο Παύλος Πολάκης, αν δεν έχει το κόμμα, κάνει δικό του κόμμα. Δηλαδή ανοίγουν πολλά σενάρια εδώ πέρα.
3: Ναι, ναι. Οπότε λες ότι μέσα στο καλοκαίρι.
9: Ίσως μετά το καλοκαίρι, εκτός αν μέσα στο καλοκαίρι αρχίζει και μαδάει η Μαργαρίτα.
3: Ναι, αυτό,
9: αποχωρούν βουλευτές, αποχωρούν στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δείξει. Ακόμα γίνονται ζυμώσεις, συνεννοήσεις.
3: Ναι. Και δεν ξέρουμε και τώρα καθορίζονται ή είναι καθορισμένα τα στρατόπεδα εντός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή.
9: Τα στρατόπεδα είναι καθορισμένα. Είναι με τον
3: Πολάκης.
9: Είναι ο Πολάκης και είναι το κομμάτι που είναι με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Δεν υπάρχει τρίτος πόλος. Ξέρω εγώ, Παπάς, Δούρου, αυτά.
9: Όχι. Παπά και Παπάς, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα.
3: Είναι από τη μια παιδιά που λένε ΣΥΡΙΖΑ, δεν πειράζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνουμε όπως είμαστε στις εκλογές.
9: Ακριβώς. Και λένε, φέρτε μας συμφωνία με τον Τσίπρα. Αν δεν μας φέρετε, θα κατέβουμε μόνοι μας. Συμφωνία με τον Τσίπρα δεν υπάρχει, γιατί ο Τσίπρας.
3: Ο Τσίπρας ο ίδιος λέει.
9: Εκτός αν, επειδή και σε αυτό ελπίζουν κάποιοι το σενάριο, να δώσει κάποιο σήμα κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, αλλά αυτό δεν θα γίνει τώρα σε καμία περίπτωση.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, έτσι διαμορφώνεται τα πράγματα και ακόμα είμαστε στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα, επειδή λέμε για τον Τσίπρα, τοποθετήθηκε για τον κύριο Τσίπρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
12: Κυβέρνησε ο κ. Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα αφημί της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κ. Τσίπρας όλα αυτά τα αύξησε. Επέβαλε 32 φόρους, πάνω από 30 νέους φόρους. Α, όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω, Βερεσέ.
3: Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τεμπονέρας, που βεβαίως έχει ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, στέλεχος είναι πια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το πρωί ήταν στο Sky.
13: Δεν ξέρω για τσάμπα 1 και τσάμπα 2, αλλά τσάμπα μάγκα είναι ο κ. Μητσοτάκης και θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο εγκρατής.
14: Δηλαδή,
13: την έννοια ότι το κόμμα του, επειδή χρωστάει μισό δις στον ελληνικό λαό και όπως μας είπε ο κ. Γεωργιάδης, μάλλον τα χρήματα αυτά είναι δανεικά και αγύριστα, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λιγάκι πιο συγκρατημένος.
3: Ο κύριος Τεμπονέρας από την Ελλάς και η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
15: Και εγώ αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού και βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή εν ώψη προεκλογικής περίοδου Ιουνίου, είμαστε δεν είμαστε, κάτι είμαστε, τώρα αρχίζουν να πετάγονται τα τσιτάτα. Το τζάμπα λοιπόν είναι ένα από τα τσιτάτα.
3: Αυτά λοιπόν σε σχέση με την... με το πολιτικό θερμόμετρο που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα ανεβαίνει. Τώρα να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα στο πεδίο της διπλωματίας. Είχαμε μία συνάντηση με επικέντρο το Κυπριακό σήμερα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνκο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Μαρία.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Συζήτησαν, όπως είπες, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, για τη διευρυμένη συνάντηση που αναμένεται πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, δεν έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Αλλά και τις επαφές που είχε η κυρία Ολγκίν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης δυναμικής που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία δύο και πλέον έτη, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα με στόχο την επίτευξη μιας επανεκκίνησης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου. Είναι ξεκάθαρες οι γραμμές που βάζει η Ελλάδα και γιατί σου το τονίζω αυτό. Διότι η Τουρκία από την πλευρά της εμένει στη λύση των δύο κρατών και είναι μια θέση την οποία την επανέλαβε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του με την κυρία Ολγκίν τη Δευτέρα.
3: Οπότε η Τουρκία εμένει σε αυτή την προκλητική και πάγια τακτική της όμως στη λύση των δύο κρατών, παρά την δυναμική, όπως λες, που επιχειρεί να διατηρήσει η ελληνική πλευρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλένικο, διπλωματική μας συντάκτρια. Νομίζω είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
22: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
23: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
24: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
25: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
3: Και ερχόμαστε τώρα σε εξελίξει ό,τι αφορά το σχέδιο για κατάπαυση του Περόσια και Χειρία στη Μέση Ανατολή. Σύνοδος κορυφής των 7 ισχυρότερων κρατών, G7, οι παγκόσμιοι ηγέτες δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα υπογραφεί την Παρασκευή. Το κείμενο της συμφωνίας τώρα λέει ότι πια μπορεί να είναι το οικονομικό κίνητρο για το Ιράν εάν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας αξιοποίησης ενός αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Την ίδια στιγμή η Καθημερινή φέρνει στο προσχήδιο ένα σχέδιο για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ήδη άρχισαν να περνούν τα πρώτα τάνκερ, πέρασαν 3 ιρανικά τάνκερ. Σχέδιο λοιπόν για την αποναρκοθέτηση του Ορμούς, με την Ελλάδα να υποστηρίζει, να υπάρχει ανοιχτό το σενάριο, να υποστηρίξει αυτή την αποστολή αποναρκοθέτησης με μία φρεγάτα. Ήδη είναι ένα σενάριο το οποίο έχει συζητηθεί για τη συμμετοχή της χώρας. Αρχικά η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
26: Η τελετή, όπως ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή, θα γίνει στο Μπούκεστοκ, που θα πάει εκεί ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι οι πληροφορίες για το Ρούμπιο, για τον Χέξτεθ, για τις διαφωνίες. Όλοι έχουν το ίδιο, αν θες, αφήγημα, την ίδια γνώμη, ότι το Ιράν δεν θα τηρήσει τίποτα από όλα αυτά που υποσχέθηκε ότι θα τηρήσει. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για τους πιο σημαντικούς υπουργούς, τον Ρούμπιο και τον Πιτ Κέξετ, τον Υπουργό Πολέμου, τον Υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό της CIA, ένας πιστός άνθρωπος στον πρόεδρο. Βεβαίως ακούγονται φήμες ότι ο Ρούμπιο τα κάνει αυτά και ο Πιτ Κέξετ, επειδή στάθηκαν ενεργά υπέρ του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι αν δεν πει μπροστά ο Μάρκο Ρούμπιο για να υποστηρίξει με τον γνωστό του πιστικό τρόπο τη συμφωνία, ο πρόεδρος δεν θα περάσει το μήνυμα της νίκης ούτε στους πιο πιστούς οπαδούς του.
3: Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτή την αξία έχει ενημέρωση από τον Μιχάλη Γνατίου το παρασκήνιο που υπάρχει στο Λευκό Οίκο αυτή τη στιγμή μεταξύ του Τραμπ, του Υπουργού του των Εξωτερικών του Ρούμπιου και του Υπουργού του Πολέμου Χέξεθ. Τώρα σε ό,τι αφορά εμάς το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υποστήριξη μιας επιχείρησης αποναρκοθέτησης, όπως αναφέρει η Καθημερινή, τόσο με φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ όσο και με ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα συμμετέχει, ενδέχεται να συμμετέχει εφόσον προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αυτή την εξέλιξη τη σχολίασε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του πολεμικού ναυτικού, είναι ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κ. Φενέκος, ήταν στο Action.
27: Οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από μόνοι τους. Όμως τους συμφέρει να υπάρχει διεθνή συνεργασία γι' αυτό και ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα επεκτείνει την αρμοδιότητα στις ασπίδες και θα στείλει πλοία για αποναρκοθέτηση. Στις ασπίδες έχουμε εμείς τον έλεγχο, στο διοικητικό έλεγχο στις ασπίδες από τη Λάρισα και έχουμε και πλοίο κάτω και ενδεχόμενο να στείλουμε και κάποιο βοηθητικό ή ναρκοθυρευτικό.
3: Αυτά λοιπόν σε σχέση με το ενδεχόμενο να στείλουμε πλοία για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Και έχουμε ειδήσεις που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς βρέθηκε στη Μόσχα ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όπως μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ, δηλαδή αυτό το γνωρίζουμε, υπάρχει μια συζήτηση για τα F-35 που, εάν δεν απομακρυνθούν οι S-400, δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να συμβεί ποτέ.
0: Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει, όπως πολύ σωστά είπες, και ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από μία εβδομάδα, λέγοντας ότι υπάρχει ο νόμος που έχει επιβληθεί και είναι η κάτσα, άρα πρέπει να φύγουν οι S-400 ή να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτό λένε, τουλάχιστον, ότι ψάχνει η Τουρκία τρεις εβδομάδες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, και ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε χτες με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόβ, και σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σημαντική συνάντηση, κάτι που δείχνει δεν είναι μόνο απλά ζητήματα του Ουκρανικού πολέμου ή των διμερών σχέσεων, αλλά υπάρχουν, λένε εδώ στην Τουρκία, και άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά, που το πιο σοβαρό είναι η S-400. Εκεί η Τουρκία ψάχνει δύο φόρμουλες, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν. Η πρώτη φόρμουλα είναι να επαναγοράσει η Ρωσία τους S-400, να βρεθεί μια φόρμουλα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, είναι πιθανό, δύσκολο, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες σχέσεις με τη Ρωσία, δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός Ακούλιου, που κατασκευάζει μια επένδυση αξίας 25 δισεκατομμύρια δολαρίων, όπου εκεί έχει επενδύσει πολλά χρήματα η Ρωσία. Υπάρχουν οι Ρώσοι τουρίστες που φτάνουν, υπάρχουν οι εμπορικές σχέσεις. Και τώρα για 400 θα δούμε αν θα μπορούν να
3: μεταφέρουν. Υπάρχει και ένα Τραμπ από την άλλη πλευρά.
0: Υπάρχει ένα Τραμπ. Έτσι, έτσι. Και βεβαίως το δεύτερο σενάριο είναι η αποσυναρμολόγηση των S400 και η μεταφορά τους σε τουρκικές βάσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε η Τουρκία ναι μεν να τους διαθέτει, αλλά να είναι αποσυναρμολογημένη. Θα δούμε. Όμως μπορεί να ανοίξει, αν βρεθεί μια άλλη φόρμουλα τώρα, μπορεί να ανοίξει το δρόμο έστω μια υπόσχεση από τον Τραμπ τον Ιούλιο, για να μπορέσει να πάρει η Τουρκία τα F-35, ελλοντικά βέβαια. Έστω να κινητοποιηθεί και το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν προχωρά κανένα από τα προγράμματα αυτά. Ούτε τα F-16 δεν εξυγχρονίζονται. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, η μόνη ατολική χώρα, στην Ανατολική Μεσόγειο, που διαθέτει εξυγχρονισμένα μαχητικά τέταρτης γενιάς, είναι η Ελλάδα, με τα Ραφάλ και τα εξυγχρονισμένα F-16, και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα παραλάβει και 20 F-35.
3: Μα δεν είναι μόνο ισχύ στον αέρα, είναι και η ισχύ σε ό,τι αφορά την αεράμυνα της Τουρκίας, η οποία προβληματίζει, καθώς κάθε φορά, είτε από την Ισπανία τη μία, είτε από την Γερμανία την άλλη, ή από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Ιταλία, προσπαθεί να θωρακίσει την αεράμυνά της, παίρνοντας οπλικά συστήματα από άλλες χώρες.
0: Πολύ σωστά, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες θα εγκατασταθεί ένα ιταλικό αντιεροπορικό σύστημα, το SAMPT, το οποίο θα βρεθεί εκεί. Είναι μια ξεκάθαρη στήριξη από την Ιταλία, την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Στα πλαίσια, ήδη έχουν σταλεί και από τη Γερμανία, όπως ανέφερες πολύ σωστά, ήδη και νατοϊκά πλοία έχουν προστατεύσει την Τουρκία από 4 επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Αλλά επειδή έχετε και σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, χρειάζεται μια επιπλέον αντιεροπορική άμυνα, καθώς καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα βρίσκονται στην τουρκική πρωτεύουσα, και ο κίνδυνος είναι μεγάλος για οποιαδήποτε επίθεση, όχι μόνο με βαλιστικούς πυράβλους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και με drones. Η Τουρκία δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα. Το μόνο αξιόπιστο που διαθέτει είναι η S-400, που θα ήταν πραγματικά το πιο παράδοξο πράγμα να ενεργοποιηθεί ένα ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Mm-hmm.
3: Και κάτι το οποίο το άφησα τελευταίο, αλλά όχι επειδή είναι το λιγότερο σημαντικό, το αντίθετο, το άφησα τελευταίο γιατί θεωρώ πιο σημαντικό απ' όλα, αν μπορεί να σηματοδοτήσει κάτι, αν μπορεί να σηματοδοτεί κάτι, κατά τη γνώμη σου, την εκτίμησή σου και το ρεπορτάζ σου, η συνάντηση του οικονομικού μας Πατριάρχη με τον Ερντογάν, Μανώλη.
0: Προσωπικά και ως Ρωμιός το λέω, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βήμα χτες. Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περίμενε αυτό το ραντεβού από τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου είχε συναντηθεί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Τραμπ, και εκεί ο Τραμπ του είχε ζητήσει να κάνει κάτι, ο Τούρκος Πρόεδρος για τις Ελεκτρικές Χώρες της Χάλκης, Τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε το ραντεβού στον Οικουμενικό Πατριάρχη σε ένα πολύ
3: καλό φίλο. Άρα, κατά τη γνώμη σου και, το ρεπορτάζ σου, τι μπορεί να λέει αυτό, μάλλον.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θεωρούν ότι ο Τραμπ θα ρωτήσει. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και πράγματι, χτες στη συνάντηση, περίπου 40 λεπτών, σε πολύ καλό κλίμα, ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε εντολή στον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, βεβαίως μετά από το αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, να ασχοληθούν γρήγορα, πάνω στη φόρμα, να δουλέψουν γρήγορα σε μία φόρμουλα. Να λειτουργεί, κάτι το οποίο το ζητάει το Πατριάρχειο, να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή, όχι ως πανεπιστήμιο, αλλά ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός πανεπιστημίου, που θα είναι αυτόνομο μεν, αλλά θα λειτουργεί υπό την σκέπη ενός τουρκικού πανεπιστημίου, ναι. Όπως προβλέπει ο νόμος της Τουρκίας, έτσι, έτσι είναι οι κανονισμοί,
3: ναι.
0: Το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία. Αν μου ρωτάει κάποιος, μπορεί να γίνει τώρα σε ένα μήνα. Ενδεχομένως η Τουρκία να είναι έτοιμη, μπορεί το φανάρι να μην είναι έτοιμο, γιατί ξέρετε, ένα μεταπτυχιακό τμήμα δεν δημιουργείται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, ναι, η εντολή δόθηκε. Την επόμενη εβδομάδα, αμέσως, η αρμόδια επιτροπή του φαναρίου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ανώτατης εκπαίδευσης της Τουρκίας, γρήγορα, σε μία εβδομάδα, πριν έρθει ο Τραμπ. Προσέξτε, σε μία εβδομάδα. 9 μήνες περιμένουμε.
3: Άρα δείχνει, Μανώλη, ότι ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του ότι τη στιγμή που θα κάτσει με τον Τραμπ, εάν ο Τραμπ του θέσει το ζήτημα, τι θα του πει.
0: Θα του πει, έδωσα εντολή, προχωράνε, έγινε η συνάντηση, πάνω σε αυτή τη φόρμουλα ετοιμαζόμαστε. Νομίζω, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω θα ανοίξει, αλλά είμαστε πιο κοντά από οποιαδήποτε στιγμή.
3: Καταλαβαίνω.
0: Και αυτό που μπορώ να σας πω ήταν σε πολύ καλό, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και μου το είπες, δώσουμε την ευκαιρία, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης του ευχαρίστησε ότι παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του Ερντογάν πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον υποδέχτηκε, του είπε ευχαριστώ, του είπε επίσης, το ευχήθηκε το εγγόνι του, ότι απέκτησε ένα ακόμα εγγόνι. Πολλές ευχές, και ο Ερντογάν είπε, έχω αποκτήσει εγγόνια, αλλά έχω 10 εγγόνια πια. Δηλαδή, του δώσε και αυτό το παράδειγμα. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα και άλλα ζητήματα τέθηκαν. Για τα αιτήματα της δρομοσύνης στην πόλη, για άδειες παραμονής που κάποιες φορές καθυστερούν, για να δοθεί υπηκότητα σε κάποιους αρχιερείς για να μπορούν να μένουν μόνιμα στην Τουρκία. Και σε όλα αυτά υπήρχε μια θετική ανταπόκριση. Τα αποτέλεσματα, εδώ είμαστε.
3: Θα τα δούμε, βέβαια. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Μανώλης Κωστίδης. Και στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, που θα μας πει και αυτό που όλοι βεβαίως είδαμε, μια συμπλοκή νέων κοριτσιών, ανήλικων, μαθητριών δηλαδή στην Εύβοια. Αλλά δεν ξέρω, Μιχάλη, αν θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτή την εγκληματική ομάδα, συμμορία που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική.
6: Ναι, βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ο Λέο, ο Τόνι και ο Μπέρτι αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη εννεαμελούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαίνης σε όλο το νεκανοπέδιο. Αστυνομική υποδιεύθυνση δύο ξεγκλημάτων Αθηνών, λοιπόν, προχώρησε στη σύλληψή τους μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις με τη συνδρομή ανδρών της ΕΚΑΜ σε σπίτια και καβάντζες, σε Μαγούλα, Αρτέμιδα, Ήλιον, Βάρη και Αγίους Αναργύρους. Οι δίλες, να πούμε, χρησιμοποιούσαν κωδικές φράσεις για την κοκαίνη, όπως κρέας, μπαρούτι, μπύρα, μπριζόλα και λευκό. Από την πώληση τώρα των ναρκωτικών, καθώς επίσης και δύο πιστολιών και ενός Καλάσνικοφ, τα μέλη της πύρας είχαν αποκομίσει 942.000 ευρώ. Η δράση τους τώρα φαίνεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, ενώ από την έναρξη της έρευνας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει, Σπύρο, 83 αγοραπολισίες κοκαίνης συνολικού βάρους 11 κιλών και 636 γραμμαρίων.
3: Να, σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, Μιχάλη, δεν ξέρω, πολλές φορές και εσύ το έχεις σχολιάσει και ως πατέρας δηλαδή, όχι μόνο ρεπορταζιακά, αυτό το φαινόμενο που όλο και μεγεθύνεται, συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων και όχι ότι μεταξύ αγοριών είναι, πώς να το πω, αθώο, αλλά όταν βλέπεις κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες 12-13 ετών να χτυπιούνται έτσι όπως τις είδαμε σε ένα βίντεο στην Εύβοια, τι να πω.
6: Ναι, η κατάσταση είναι αλήθεια πως μεταξύ των ελίγων έχει ξεφύγει. Είναι γεγονός με ενδεικτικότερη αυτό το ντροπιαστικό, εγώ θα έλεγα, βίντεο, το οποίο είναι το φως δημοσιότητας, στο οποίο αποτυπώνονται δύο κορίτσια ηλικίας μόλις 13 ετών, 14, μαθήτριες γυμνασίου στο Βασιλικό της Εύβοιας, να τσακώνονται πραγματικά με μεγαλύτερο μίσος και πάθος από ό,τι θα ήταν ενδεχομένως δύο αγόρια στην ηλικία
3: τους.
6: Και το χειρότερο από όλα δεν είναι το ότι σηκώθηκαν και αποτυπώθηκαν από ένα βίντεο κοινού τηλεφώνου. Το ακόμη χειρότερο είναι πως γύρω τους είχε δημιουργηθεί μια ρωμαϊκή αρένα από συμμαθητές τους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν πως η κατάσταση δείχνει να μυρίζει μπαρούτι.
3: Έστησαν κερκίδα και τις έβλεπαν να τσακώνονται. Κανείς δεν μπήκε να τα χωρίσει.
6: Ενώ βριζόντουσαν τα κορίτσια, αντάλλασαν βρισχές και ύβρις, εκείνοι τις ενθάρρυναν με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε ο καυγάς να χειροκροτούν, να ζητοκραυγάζουν και να καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι με τα κινητά τους τηλέφωνα το σοκαριστικό περιστατικό. Ενδεικτικό είναι πως μία από τις κοπέλες που συμμετείχε στον καυγά χτύπησε με το κεφάλι της επάνω στο τσιμέντο, έπεσε κάτω στο έδαφος, αλλά η άλλη συνέχισε να τη χτυπάει. Η μητέρα της μίας εκ των δύο μαθητριών μίλησε σε μέσα ενημέρωσης και είπε ότι φοβάμαι να μην φουντάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε το παιδί μου, είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση και όταν ξεκίνησε να κάνει φασαρία και να προκαλεί να τραμπουκίζει η άλλη μαθήτρια, προφανώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ναι. Είναι σοκαριστικό το περιστατικό σε κάθε περίπτωση, διερευνάται από την αστυνομία, αλλά νομίζω πως περισσότερο θα πρέπει να δοθεί λύση από την οικογένεια και το μαθητικό και το σχολικό περιβάλλον παρά νομίζω από την αστυνομία.
3: Τι να πεις. Ευχαριστώ Μιχάλη.
6: Καλή συνέχεια, καλά.
3: Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, δεν αφορά μόνο την αστυνομία, πολύ σωστά το είπε ο Μιχάλης. Η αστυνομία έρχεται στο τέλος να επέμβει σε αυτές τις ιστορίες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε αντίληψη του τι γίνεται, το τι έγινε σε αυτή την περίπτωση και αμέσως μετά τη μητέρα της μαθήτριας, η οποία φαίνεται να πέφτει κάτω και να χτυπάει δηλαδή, και από πάνω να μαζεύονται και άλλα κορίτσια και να την συνεχίζουν να τη χτυπούν. Όλα αυτά στην Εύβοια. Η μητέρα μίλησε στο Μέγκα.
7: Συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί ένα τσακωμό γιατί γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνεια το να δέρνει τον κόσμο και να το βάζει και στο Facebook και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι όπως χτυπάει το παιδί με εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα.
3: Και ο κύριος Μαρακάκης, ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος, ήταν το πρωί στο Sky.
8: Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει η εισαγγελία να ερευνήσει και ποιοι ήταν αυτοί που βιντεοσκοπούσαν και φυσικά να κληθούν και οι γονείς. Εάν και εφόσον έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι γύρω-γύρω είναι ανήλικοι.
3: Σε πολύ λίγο επιστρέφω.

0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί υπάρχει και μία δίκη που γίνεται. Έλενα, μας ακούς?
13: Ναι, ναι, καλή μέρα, σας ακούω.
12: Εννοούσα τη δίκη για την δολοφονία Αλγκερίδη.
13: Εδώ, μόλις διέκοψε για το δικαστήριο, σήμερα κατέθεσε ένα σπυρό, ο οποίος ανακάλυψε την κατάσταση.
12: Ξέρεις, Έλενα, το ξέρω κι εγώ, οι συνθήκες στο ρεπορτάζ έξω δεν είναι πολύ εύκολες. Εμείς από εδώ το στούντιο.
13: Έχει αέρα. Προσπαθώ να μετακινηθώ. Η αλήθεια είναι για να σας μιλήσω. Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
12: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλύτερα.
13: Ωραία. Λοιπόν, κατέθεσε μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ήταν παρόν το βράδυ των επεισοδίων που έγιναν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Μιλάμε για το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023. Ο μάρτυρας, λοιπόν, ανακάλεσε την αρχική κατάθεσή του που είχε δώσει στις αστυνομικές αρχές. Φέρεται να έχει δώσει στοιχεία σε βάρος 13 ατόμων, κάποια εκ των οποίων κατέστησαν και κατηγορούμενοι. Κατά την προανάκριση φέρεται να έχει καταθέσει ότι είδε κατηγορούμενο να βγαίνει από το γήπεδο πριν τα επεισόδια και να μοιράζει προτύπες, ενώ έχει δει κάποιον άλλον να σπάει πέτρες και να τις μοιράζει εξίσου. Σήμερα, λοιπόν, είπε στο δικαστήριο ότι τότε ήταν μικρός, των 15 ετών, είχε άγχος, έπλασε ιστορίες, ανακάλεσε τα όσα είπε, προκαλώντας την αντίδραση του εισαγγελέα, ο οποίος δεν τον πίστεψε. Είπε ότι μας λέτε με λεπτομέρειες έχει κάνει ο καθένας. Έχετε ξεκινήσει μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί, τι έκανε ο ένας, τι έχει κάνει ο άλλος, τι φορούσαν. Μας λέτε ότι αυτά που είχατε πει δεν σας είχαν υποβάλει οι αστυνομικοί να τα πείτε, αλλά απλά θα τις ιστορίες. Λοιπόν, κύριε, σήμερα λέτε ψέματα, είπε ο εισαγγελέας, σε έντονο ύφος στο μάρτυρα, ο οποίος μας είπε ότι δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και συνέχισε να ανακαλεί την αρχική του κατάθεση.
12: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, η Έλενα Γαλάρη. Τότε ήμουν μικρός, είπε ο μάρτυρας. Μετά αργότερα συνειδητοποίησα κάποια πράγματα, ότι τα έπλασα με τη φαντασία μου όλα αυτά που είδα να πετάνε πέτρες και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αξιολογούνται αυτά, φαντάζομαι, από την έδρα. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία. Γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με τους λαγοκεφάλους που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στους αλλοείς. Και φόβο, θα έλεγα, στους λοόμενους που βλέπουν τα δόντια του μπροστά τα κοφτερά
9: τα
12: και όλοι σου προειδοποιούν, σου λένε εντάξει μην το φας, έχει τοξίνες, αλλά και να στα δαγκώσει θα έχεις πρόβλημα. Και πριν από λίγο βγήκε μία είδηση, τώρα δεν θα πούμε, λέει ότι σε κάποια παραλία της Αττικής, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, με την έννοια ότι μην τρομάξουμε και τον κόσμο, γιατί δεν έχει ακόμα διασταυρωθεί, αλλά
9: ακριβώς
12: διακινείται αυτό σε όλο το διαδίκτυο, ότι μια γυναίκα τέλος πάντων δέχτηκε ένα δάγκωμα, όχι ότι έπαθε κάτι τραγικό, αλλά χρειάστηκε
9: σύμφωνα
12: να πάει στο νοσοκομείο.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, τραυματίστηκε.
12: Σε παραλία της Αττικής, χθες,
9: σε παραλία της Αττικής, τη δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος στο πόδι και της παρασχέθηκε η απαραίτητη υπερίθαλψη και ράματα.
12: Ναι.
9: Τώρα, η κατάσταση ωστόσο παραμένει ανεξέλεγκτη με τους λαγοκέφαλους, με τους αλλοείς να είναι πολύ αναστατωμένοι, ιδιαίτερα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και χωρίς ακόμη να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο. Περιμένουν λοιπόν μία λύση, δηλώνουν πως είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με τη στοχευμένη αλλίευση των λαγοκέφαλων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή του. Ωστόσο, χρειάζονται και οικονομικά κίνητρα, και μάλιστα ήδη από τον Ιανουάριο ετοιμαζόταν ένα πιλωτικό σχέδιο επιδότησης του ψαρέματος του λαγοκέφαλου, το οποίο θα εφαρμοζόταν αρχικά μόνο στην Κρήτη, όπου είναι και πιο έντονο το πρόβλημα, με το ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαινόταν γύρω στα 6,5 ευρώ το κιλό. Το σχέδιο αυτό όμως μετά τον ανασχηματισμό πάγωσε, δεν ολοκληρώθηκε και φυσικά δεν εκπονήθηκε. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε εδώ χθες στο ραδιόφωνο του Sky στην Κατερίνα Δράκου ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αλλοιών του Ηρακλείου της Κρήτης.
14: Διέταξε μία χρηματοοικονομική μελέτη ο κύριος Τσιάρας για να βγάλει τα έξοδα των αλλιέων. Μετά έγινε ανασχηματισμός, ο κύριος Κινάς το έβαλε στο σιρτάρι και πάγωσε.
12: Λοιπόν, θα επανέλθουμε με το θέμα, αν έχουμε και νεότερα για τη γυναίκα. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν ευθύς αμέσως διεθνής εξελίξης από την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας, με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.
17: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλος στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταλαβαίνεις τον αστερισμό του Μέση και του Εμπαπέ και του Χάλαντ, γιατί ήταν βραδιά με τους αστέρες να λάμπουν. Πρώτος και καλύτερος βέβαια ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιονέλ Μέση. Χατρίκ στο Αργεντινή Αλγερία. Και πλέον μαζί με τον Κλόζε είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλλων.
17: Πόσα έχει, 16. 16, αυτά.
18: Και έχει δρόμο μπροστά του.
17: Ναι, ναι.
18: Όσο και αν μην το ξεχνάμε, είναι 39.
17: Ναι, ναι.
18: Αλλά χθες δεν το έδειξε. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικία του. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή την Αλγερία. Είχαμε νωρίτερα, γιατί αυτό ήταν ξημερώματα, Γαλλία Σενεγάλη 3-1 με δύο γκολ του Εμπαπέ. Με τη Σενεγάλη να είναι καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, να μην καταφέρει να σκοράρει. Μετά ανέλαβε δράση ο Εμπαπέ, έδωσε την νίκη στους τρικολόρ. Νορβηγία Ιράκ 4-1, δύο γκολ ο Χάλαντ. Και Αυστρία Ιορδανία το πρωί 3-1. Mm-hmm. Πιο δύσκολη από ό,τι ακούγεται
17: το 3-1,
18: στο τελικό αποτέλεσμα νίκη για την Αυστρία. Και έχουμε και επειδή υπάρχει Μουντιάλ, έχουμε και τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται με τις κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα αντιμετωπίσει μία εκ των Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς και η Ναϊμέγγεν. Ενώ ο ΠΑΟΚ για το Europa, στον τρίτο προκριματικό του Europa, τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
17: Μάλιστα, διαχειρίσιμες φαντάζομαι. Είναι.
18: Τον Δυναμό Κιέβου Κλουζ, και επειδή θα είναι καλοκαίρι.
17: Μπορεί να είναι. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
18: Καλή συνέχεια.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
20: κόκκιπε, κομπάνιο,
19: team colleague,
21: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Εύχομαι καλό υπόλοιπο εγώ. Σε λίγο έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Αφού ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων, να είστε καλά.
22: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε

0: άκρη μαζί σου.
1: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Η ώρα είναι 3:02.
13: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω.
15: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήθος καινούριων συσκευών εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια.

0: χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες και χρηματικό ποσό άνω των 18.800 ευρώ. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, ανέφερε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση. Τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε, καλώντας τους δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, στο Ηράκλειο και το Λασίθι Κρήτης. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σήμερα της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την εν λόγω εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι οι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή η συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7, στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι τελικό, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που ήθελαν τη δημιουργία στο πλαίσιο της συμφωνίας ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, οι ηγέτες των χωρών της G7 απίφθηναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στον Σκάι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη τριών ατόμων, 17, 20 και 23 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση ληστείας με τραυματισμό στο κέντρο της πόλης. Το θύμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τους δράστες, οι οποίοι του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, της απίθειας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξήθει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ανασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Καθίστε τώρα, θα γελάσετε.

καλό μεσημέρι στα παιδιά. Καλό μεσημέρι σε αυτή την παρέα. Καλό μεσημέρι στη μεσημεριανή μας συνήθεια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πώς είσαστε, παιδιά, τι γίνεται? Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5 εμείς. Γενικώς, κάτι έχουν αυτές οι μέρες. Είναι αυτό που έλεγε η Σούς, θα της το πω μετά που θα έρθει, ότι αυτό το 2026 είναι κάπως, έχει μπει με τα όλα. Ναι. Δηλαδή είχαμε φοβερές προσδοκίες για εκείνο, όπως για κάθε τι καινούριο, για κάθε νέα χρονιά, και ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι η ζωή έχει άλλα πλάνα, νομίζω. Λοιπόν, το έλεγα και νωρίτερα στην τηλεόραση, οπότε θέλω να κάνω μια αναφορά. Δεν λέμε ότι πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, στη δουλειά μας. Ωραία. Εχθές, τέλος πάντων, είχα μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα στην παραλιακή οδό, εκεί που οδηγούσαμε έρημνη, και ένας άνθρωπος κάπως αφρενάριστα έπεσε πάνω μου. Ευτυχώς είμαστε και οι δύο καλά και αυτό έχει απόλυτη σημασία, τίποτα άλλο. Το θέμα ποιο είναι? Ότι την ώρα που περιμέναμε να έρθει η οδική βοήθεια, αν περνούσατε χθες από την παραλιακή εκεί μετά τις 9 και ταλαιπωρηθήκατε, ναι, ξέρετε ποιος έφταιγε. Λοιπόν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής, ότι περνούσε ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι άνθρωποι, ενώ πήγαιναν σε περιστατικό, κατέβηκαν. Ενώ μας είδαν και τους δύο ότι ήμασταν καλά, όμως κατέβηκαν, ενδιαφέρθηκαν, μας ρώτησαν αν χρειαζόμαστε κάτι, και στη συνέχεια, αφού τους είπαμε ότι είμαστε μια χαρά, συνέχισαν τη διαδρομή τους. Θα μου πεις τώρα, ρε Μαρία, αυτονόητο είναι? Δεν είναι πάντα. Και επειδή συνήθως γκρινιάζουμε και καταγγέλουμε και φωνάζουμε και προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα λίγο καλύτερα έχοντας μικρόφωνα και έχοντας αυτό το προνόμιο, να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αξίζει να τα λέμε αυτά όταν συμβαίνουν. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας το Γιάννη από την οδική βοήθεια, ο οποίος έχει διαχειριστεί τόσα πράγματα, διαχειρίστηκε και αυτό, και στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, τις γυναίκες και τους άνδρες του πληρώματος του ΕΚΑΒ, οι οποίοι πραγματικά χειρίζονται πράγματα κάθε μέρα που εμείς ούτε καν μπορούμε να τα διανοηθούμε. Δηλαδή, αν εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό, αυτοί οι άνθρωποι σώζουν ζωές. Το αστείο είναι ότι επειδή στην εκπομπή με τον Άρη τα μεσημέρια στην τηλεόραση του Sky διαρκώς δείχνουμε βίντεο τέτοιου τύπου, συνειδητοποιείς όταν σου συμβαίνει, γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν είχαν ξανατρακάρει, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να είσαι εσύ εκείνος που χωρίς ευθύνη θα βρεθεί σε κάτι τέτοιο. Αξιολογείς λοιπόν τα πράγματα λίγο διαφορετικά και λες πώς θα μπορέσω να φυλαχθώ από 300 πλευρές. Γίνεται πάντα? Όχι και όχι είναι η απάντηση. Δεν γίνεται, αλλά όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό δεν κάνουμε σε αυτή τη ζωή? Δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα πόσο ωραία παρέα έχουμε εδώ, παιδιά. Καταρχάς η Πέρσα Μπόλια, προσέξτε, Πέρσα εδώ, έχει έρθει πάρα πολύ έτοιμη για όλα και μου μεταφέρει τώρα και ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα από τη Γλυφάδα, ότι βρέχει πάρα πολύ στην παραλιακή αυτή τη στιγμή, Παναγία μου. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Νεοφάληρο βλέπω μουντάδα αρκετή, αυτή την γκριζάδα τη γνωστή. Γενικώς ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του, δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. 2-10-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά, και σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη, και απέναντί μου έχω αυτά τα μπλε μάτια που μόνο που τα βλέπω ταξιδεύω στις θάλασσες του Γιώργου Βραχνού. Θα αναρωτιέστε τώρα ότι πού είναι ο κύριος, ο λεγάμενος. Είχε και εκείνος μια μικρή ατυχία. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας. Στο Μάσκαρα Γιάννης, κυρία Μπόλια, παρακαλώ, τη βοήθειά σας. Σας παρακαλούμε πολύ. Αττική οδό, μετά τα πρώτα διόδια από το αεροδρόμιο, δεν κουνιέται απολύτως τίποτα. Μάλλον κάποιο ατύχημα. Συνάδελφοι, εδώ ελπίζω να μην έχει συμβεί
εδώ κάτι σοβαρό. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση, το ΜΑΜΟ θα επικοινωνήσουμε αμέσως με την Αττική Οδό και με την Τροχέα και θα σας δώσουμε πλήρη εικόνα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Αν έχει αρχίσει να βρέχει και σε κάποιες περιοχές, αντιλαμβάνεστε ότι η κυκλοφορία θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα. Τι λέει εδώ, η Σταυρούλα από την Αθήνα μας στέλνει τώρα μήνυμα. Ο Θόδωρος επίσης βλέπω εδώ. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, φίλε μας, skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα. Και για να αποδείξω ότι εκείνος που προκαλεί αταξία και ταραχή στην εκπομπή και στη ροή της είναι ο JK Pumpkin, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε σωστά. Γιώργο, συμφωνείς? Πάμε. Last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: μπορεί.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Πείστε μου γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου. Για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.
6: Βυσαρίων Καλαθάς για μία ακόμη φορά έχει καταπληκτική ιδέα. Αυτό που πρέπει να αφιερώσουμε στη φάση όλη είναι από τη Γεωργία Βασιλιάδου. Τα έχει πει η Γεωργία Βασιλιάδου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν όμως να σας πούμε ότι φορτηγό με μηχανική βλάβη και εκροή λαδιού στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από ό,τι βλέπω στην Αττική Οδό, που σημαίνει ότι έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή 15-20 λεπτά καθυστέρηση. 15-20 λεπτά πέρσα μου λέει Αττική Οδός. Okay, τσιμπήστε το λίγο παραπάνω, ένα μισάωράκι από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι η καθυστερήση, να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξαναλέμε, μηχανική βλάβη, ευτυχώς όχι κάτι πιο σοβαρό, στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επειδή μας ρωτήσατε πριν από λίγο και είχαμε άμεση απάντηση για Στομά που μας το έστειλες, και από Διόδια Κοροπίου μέχρι... την Γκάντζα, μέχρι την Γκάντζα. Είναι οι καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε λίγο θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση. Αν μπορούμε, πέρσα μου, να έχουμε και από την Τροχέα γενικώς για το λεκανοπέδιο μία ενημέρωση, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο απόγευμα. Πολύ θα το θέλαμε. Γενικώς όμως χρειαζόμαστε όλοι αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα.
7: Στα όριστα αδεία. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν αλλάει πετεινός. Αχ. Αχ, παιδάκι.
6: Και μου ήρθε τώρα μήνυμα αφενός από το Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος μου λέει ήρεμα με το Γιάννη. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, δηλαδή λογοκρισία, συγγνώμη δεν κατάλαβα. Και ο Γιάννης, ο οποίος μου στέλνει, συγγνώμη με κράζεις. Καλά λέει ο Βραχνός, κράζεις, θαυμάζεις ρε παιδιά. Είναι γνωστό τη σπάση αυτό.

0: Συγγνώμη, έχετε μπει εσείς στην πλατφόρμα, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει? Έχετε μπει να την ψαχουλέψετε καθόλου? Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, να μπεις και να ψάξεις περισσότερα σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι η μετεξέλιξη του e-καταναλωτής, για όσους ενδεχομένως έχετε μπει. Είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και είναι μια εφαρμογή για κινητά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν απαιτείται δημιουργία λογαριασμού. Έχει σχεδόν 8.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά θα αρχίσει να επεκτείνεται η βάση δεδομένων. Θα φτάσουν δηλαδή περίπου τους 10.000 κωδικούς στα προϊόντα. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν κάποιες λίστες αγορών ώστε να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα, να αναζητούν έτσι οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές και να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών σε βάθος 2 μηνών. Γιώργο, σε παρακαλώ. Θέλω από χθες ένα ηχητικό που είχαμε, το οποίο ταιριάζει τέλεια τώρα εδώ με το posokani.gov.gr. Πρέπει να είναι best ψώνια, ας πούμε. Θα μπορούσα να το έχω ονομάσει και έτσι. Νομίζεις, θυμάμαι πώς το ονόμασα χθες? Εδώ δεν θυμάμαι τι έφαγα πριν μια ώρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Το έχουμε κιόλας. Ταιριάζει αδιανόητα. posokani.gov.gr. Όταν εμείς καθόμαστε εδώ και γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και έρχονται οι άνθρωποι και βάζουν τα πράγματα στη σωστή θέση.
1: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
2: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
1: Προβληματίζεστε?
3: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
6: Τι είπατε?
5: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τη λέω και τσόρφονται και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
1: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
5: Δεν δυσκολεύω καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσει που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσει. Συνέχεια εκπτώσει.
5: Πω τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια την έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
5: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
10: Χριστέ μου, τι ντεκαντάνς.
11: Στα όριστα δύο. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας εκεί που δεν αλλάει πετεινός. Αχ.
0: Συγγνώμη κανονικά, επειδή αυτό πραγματικά δεν το χορταίνω να το ακούω κανονικά. Πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί μας, οι υπέροχοι αυτοί άνθρωποι που συναντάμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στη Λαϊκή για τα ψώνια μας, ότι υπάρχει μια κυρία και μπορεί να υπάρχουν κι άλλες που ακούνε 1 ευρώ τα μήλα και ντρέπονται. Δηλαδή κανονικά σε αυτή τη γυναίκα δεν πρέπει να πεις 1 ευρώ, παιδί μου, ντρέπεται. Είναι 10. Τι 1 ευρώ? Και απορώ πώς πατάει το πόδι της στη λαϊκή αγορά, δηλαδή, μετά από τόσο. Πλέμπα! Πλεμπέι!

0: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα λίγο με την πλατφόρμα που μου έχει αρέσει πάρα πολύ και γενικώς σε αυτά είμαι πάρα πολύ περίεργη και τα ψάχνω πάντα όλα αυτά τα καινούρια. Πόσο κάνει.gov.gr να ξέρετε ότι έχει μέσα τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας Κλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κριτικός, Marketing και Lidl. Τις τιμές τις συλλέγουν απευθείας με δεδομένα από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες, είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων. Οπότε να ξέρετε ότι αν μπείτε και φτιάξετε το καλαθάκι σας με τη λίστα που χρειάζεται για το σπίτι σας, ψώνια εβδομάδας ή μήνα, να ξέρετε ότι θα τα βρείτε, θα είναι ακριβώς αυτές τις τιμές που θα βρείτε όταν θα πάτε στο κάθε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας για να τα αγοράσετε. Επίσης, αν ψάχνετε ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος, αν θέλετε για να μην ψάχνετε τώρα όλα αυτά, είναι 8.000 κωδικοί, είναι χαοτικό. Το βάζετε στο search, από ό,τι καταλαβαίνω, βρίσκεται το προϊόν είτε με το barcode. Καλά, barcode τώρα αποκλείεται να έχουμε. Okay, με το προϊόν μπισκότα βραχνός, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ, στην πλατφόρμα αυτή, επειδή πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει με τη σύγκριση τιμών στο εξωτερικό, εμφανίζονται και αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Δηλαδή έχει Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ισπανία. Ορίστε, η κυβέρνηση μας κάνει και πιο εύκολη τη δική μας δουλειά. Τα έχουμε απευθείας, καταλαβαίνεις. Αγαπήσατε την κυρία Μεταμήλα. Και εμείς. Έχεις δίκιο, Γιαννάκο μου. Κάνεις κάπου μπάνιο, ή όχι? Λοιπόν, στέλνω την αγάπη μου και στο Γιώργο Σαράντη, τον αγαπημένο μας φίλο, που είναι πάντα εκεί για να μας λύνει όλα τα προβλήματα. Τα έχουμε πει αυτά 100.000 φορές. Τώρα εμείς, για να μην έχουμε προβλήματα όμως, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Πέρασε το πρώτο ημίωρο. Περιμένουμε τώρα, έρχεται, παιδιά. Ο superstar της εκπομπής πλησιάζει και θα τα πει όλα σε λιγότερο χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα τι δύσκολη αποστολή έχει. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Σας περνάω και μια βολτίτσα από τα Honda Center, παρακαλώ πολύ. Εκεί όπου αν πάμε σήμερα θα μπορούμε να επιλέξουμε αρώματα Guess Roberto Cavalli σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Διαφημίσεις.
1: Είμαι Ντελουλού. Πιστεύω σε μένα και κάνω τα όνειρά μου αληθινά.
2: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center. Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκον.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Ξεμπάλιζαμε, Thracon.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
15: Να δω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ύψος του κόμβου της Παιανίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λόγω φορτηγού οχήματος με μηχανική βλάβη. Σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τα διόδια Κορομπίου μέχρι την Κάντσα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό όφελος αγγίζει τα τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, διεμήνυσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, τόνισε. Κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το τελικό κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου κάνει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε. Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη προκάλεσε η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Την κράτησή του ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, κάνοντας λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Να λέγε την αραποδιά που σας βρήκε.
3: Πόσο σας λυπούμε.
4: Αφού μας λυπούσε, πάλι καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 3. Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Θέλουμε πάρα πολύ, αν γίνεται. Α, μάλιστα, μας το έχει απαντήσει η κυρία Μπόλια ήδη. Πρώτον, σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε θέμα στην Αττική Οδό. Λόγω μιας μηχανικής βλάβης σε φορτηγό και κροή λαδιού στο ύψος του κόμβου Παιανία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις. Σκεφτείτε, πιάνει από τα Διόδια Κοροπίου μέχρι την Γκάντζα. Όμως, επειδή μας ρωτάτε για τον Κηφισό, η Νάνση που έστειλε πριν από λίγο μήνυμα, έχουμε μία ακόμη σύγκρουση. Δεν πάει καλά το πράγμα σήμερα. Στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Δυραχείου. Να ξέρετε, υπάρχουν καθυστερήσεις και εκεί. Για οτιδήποτε άλλο προκύπτει, σας ενημερώνουμε.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Έλα εδώ.
1: Πού είναι το αγόρι, καλέ.
0: Λοιπόν, το αγόρι είχε μία ατυχία. Γενικώς
1: δεν
0: είναι η εβδομάδα μας, θα πω. Λοιπόν, είχε μία ατυχία και δεν φτάνει που έχει καθυστερήσει, γιατί ποιον νοιάζει, νοιάζει τους ακροατές τι του συμβαίνει? Όχι, έπρεπε να είναι στη θέση του, έπρεπε. Λοιπόν, έχω και τον Γιαννήρη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του εδώ πέρα. Και μου στέλνει μηνύματα, σταμάτα να κράζει το Γιαννάκι.
1: Καλά σου λέει.
0: Επειδή
1: τώρα, εδώ
0: έχουν...
1: τα λέμε.
0: Κοινή ρίζα από την Κυψέλη. Είσαι και εσύ από την Κυψέλη?
1: Όχι, αδερφή μου είναι.
0: Με έναν τρόπο είσαι.
1: Και οι φίλοι μου.
0: Ωραία. Επειδή είναι αυτοί οι δύο από την Κυψέλη, νομίζουν ότι τώρα θα κάνουν πλάτη ο ένα τον άλλον. Το καταγγέλω αυτό εγώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το κατήγγειλα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Κράταμε, Χριστίνα, δεν μπορώ. Λοιπόν, μας λένε ότι βρέχει στην Γλυφάδα τώρα που μιλάμε.
1: Καλά, έβρεξε, τελείωσε.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι, αλλά και όχι μόνο, και πάνω στο πύρο να έβρεξε, ψυχάλισε, πέντε ψυχάλισε.
0: 6 ώρα παίζω αγώνα τένις. Φρόντισε τι θα κάνεις.
1: Θα έχει τελειώσει.
0: Είσαι βεβαίη? Μα δεν σου είπα που θα παίξω.
1: Πού, εκεί κοροπή, που πήγε, σε
0: κοροπή,
1: χθες.
0: Κοροπή,
1: ναι.
0: Κοροπή.
1: Α, κοροπή.
0: Ναι.
1: Πώς το είπε αυτός? Κοροπή, πώς το είπε?
0: Ναι, ζαμέ κοροπή.
1: Αυτό.
0: Ζαμέ κοροπή. Τι θα κάνει?
1: Νομίζω δεν θα βρέχει 6 ώρα.
0: Καλύτερα, γιατί θα λέγαμε ότι.
1: Έφταγε η βροχή που χάσατε.
0: Να γίνει κάνω αγώνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν δηλαδή για εδώ για την Αττική.
1: Λίγο ακόμα, ας πούμε, μέχρι τι ώρα είναι? Τώρα είναι 4, δεν είναι?
0: Ναι, παρά 20.
1: Ωραία. Μέχρι τις 5, μέχρι τις 6. Παρά εκεί, 5,5, 6, κάτι μπορεί να βγάλει ακόμα.
0: Okay.
1: Αλλά είναι λίγο, λίγο πράγμα. Λίγο, λίγο.
0: Εδώ Μαυρίλα όμως την αυτή.
1: Τώρα άνοιξε.
0: Τι άνοιξε?
1: Ανοίγει.
0: Πού το βλέπεις, το ανοιχτό γκρι είναι αυτό?
1: Προηγουμένως ήταν σκούρο γκρι.
0: Ο ήλιος πού είναι, Χριστίνα?
1: Προηγουμένως θα έρθει και αυτός ξανά πίσω. Μην ανησυχείς, θα ξανάρθει.
0: Και κουφόβραση, Χριστίνα.
1: Εννοείται, χάλια, με αυτή την υγρασία όταν έχει τέτοιο πράγμα είναι χάλια, χάλια. Χάλια μαύρα.
0: Θα καθαρίσει καθόλου?
1: Θα καθαρίσει, μωρέ.
0: Πότε?
1: Φυσικά να 2 ώρες, 3.
0: Α, εντάξει, ωραία, ωραία.
1: Και μετά αύριο μπαίνει βοριάς.
0: Α, επιτέλους.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάρουμε βέβαια ανάσα.
1: Θα πάρουμε. Γιατί από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά μπαίνει το πενταροεξάρι. Πάλι μπορεί να βγάλει αύριο καμιά μπόρα πριν μπει ο βοριάς.
0: Okay.
1: Αλλά κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Και μετά Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, βοριάς, που θα είναι 5 με 6 και κατά διαστήματα ίσως βγάζει και ρηπές 7 στα ανατολικά του.
0: Το Σαββατοκυριακό?
1: Μέχρι και την Τρίτη.
0: Α, μέχρι και την Τρίτη, οκ.
1: Ναι. Okay. 5 με 6 οπωσδήποτε. Στα ανατολικά, ναι. Μελτέμι.
0: Θα κάνει λίγο και θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, ναι. Ωραία. Αλλά δεν θα έχει υγρασία. Με το μωριά δεν έχει υγρασία. Οπότε και οι ίδιες θερμοκρασίες να είναι, είναι καλύτερα.
0: Η αίσθηση είναι
1: αλλιώς. Επίσης, δεν έχουμε περιορίσει πολύ και η αστάθεια, η απογευματινή, γενικότερα όλες αυτές τις μέρες. Οπότε όλα καλά.
0: Ο Μιχελάκης λέει στα Χανιά βράζουν.
1: Ναι.
0: Όχι. Δεν. Κάτσε, γράφει 3 μπροστά, δεν γράφει στην Κρήτη.
1: Πάντα γράφει 3 μπροστά στην Κρήτη.
0: Ναι, okay.
1: Έλεος.
0: Εντάξει,
1: εδώ γράφει στην Αθήνα 3, δεν γράφει στην Κρήτη.
0: Σωστό.
1: Ναι. Αλλά και εκεί θα τους πιάσει ο βοριάς, οπότε θα είναι καλύτερα. Μπορεί να είναι ανατολικό.
0: Δεν βλέπεις τίποτα βαρύ-βαρύ το επόμενο διάστημα?
1: Μέχρι και την άλλη εβδομάδα, ίσως μέχρι το τέλος περίπου, χοντρικά, να μην λέω μεγάλες κουβέντες, δεν φαίνεται να έχει κάτι.
0: Τέλεια.
1: Extreme.
0: Ναι.
1: Ζες θα έχει, αλλά extreme όχι.
0: Τα πουλάκια φίλοι μας που παντρεύονται, βαφτίζουν δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έχουν ήσυχο το κεφάλι.
1: Μια χαρά.
0: Πες το, ρε Χριστίνα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πες το.
1: Ναι.
0: Και αποφοιτήσεις στα σχολεία που έχουμε ακόμη. Πόσο καιρό θα έχουμε αποφοιτήσει ακόμα? Μέχρι τέλη Ιουνίου, μου λένε πάντως.
1: Α, γιατί είναι τα λύκεια μετά,
0: ναι,
1: μωρέ.
0: Τα λύκεια.
1: Ναι, ναι,
0: τρίτη λυκείου, που τρίτη γίνεται λυκείου, γκράντε
1: που γίνεται
0: κατάσταση.
1: Το γκράντε, ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία, άρα το Σαββατοκύριακο, ορίστε. Δεν θα είναι αυτή η εβδομάδα δηλαδή που θα παίρνεις 100 μηνύματα τη μέρα?
1: Όχι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν θέλω.
0: Για την άλλη δεν ξέρουμε.
1: Όχι,
0: περιμένετε.
1: Αλλά για αυτή όχι.
0: Ναι, η ώρα η καλή, τέλος πάντων.
1: Ναι, σε όλους.
0: Πολύ ωραία. Θες να του πω τίποτα όταν έρθει?
1: Θα έρθει.
0: Ναι, θα έρθει, έτσι έχει πει.
1: Ναι. Καλά, η χρόνια. Θες ότι μου έλειψε.
0: Δεν μπορώ αυτές τις ερμηνείες, δεν τις αντέχω. Δεν μπορώ, δηλαδή έχετε γίνει κουραστική. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει, υπάρχει αγάπη.
1: Ναι, υπάρχει, ναι, ναι.
0: Φτάνει όμως, το ζούμε 12 χρόνια, κουράσατε. Ως εδώ, φτάνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Χριστίνα. Θα το μεταφέρω.
1: Να του το μεταφέρω.
0: Μπορείς όταν θα έρθει να ξανάρθεις να πεις τον καιρό.
1: Θα έχω φύγει.
0: Α, εντάξει. Θα μας ακούσει από το δρόμο. Έχει κίνηση, να ξέρεις. Οπλίσουμε υπομονή.
1: Για να πάω μέχρι το εξωτικό Παγκράτη, μωρέ.
0: Εντάξει, όχι. Είσαι από εκείνους που βριζούν στο δρόμο?
1: Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω. Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω.
0: Κατέβαζες παράθυρο?
1: Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Κατέβαζες όμως παράθυρο, λέω. Ναι, αλλά τώρα η Σούζη μας.
1: Τώρα βαριέμαι. Απλώς βαριέμαι.
0: Λες, σας κάτσω εδώ, κάνω υπομονή να φτάσω στο σπίτι μου.
1: Ακριβώς.
0: Καλή ξεκούραση, Χριστίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ το ίδιο.
0: Δελτίο δεν έχεις σήμερα?
1: Πώς δεν έχω, καλέ.
0: Α, όχι, live λέω.
1: Α, όχι, live δεν, γιατί έχει κανένα καιρό.
0: Δεν ξέρω, Χριστίνα.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά καιρό είναι.
0: Δηλαδή, άμα ανοίξω το βράδυ, δεν θα σε δω.
1: Θα με δεις μόλις τελειώνει το δελτίο.
0: Βίντεο. Εντάξει, οκ. Γεια, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς σε μία σύντομη διακοπή. Χριστίνα λέει χαμός από Κεραυνού το πρωί στην Πάτρα ο Νίκος.
1: Ναι,
0: χαμός λέει γίνεται στην
1: Μόνο
0: Πάτρα.
1: Μόνο το πρωί από το βράδυ. Τη νύχτα είχε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Από τη νύχτα.
0: Πες το, λέει στη Χριστίνα.
1: Και τώρα, όχι, το ξέρω. Ναι. Οι περισσότεροι Κεραυνοί τώρα και ακόμα και τώρα είναι στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Και ύστερα είχε πολλούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και η Βόρεια Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και αυτά είχε επίσης και κεραυνούς. Είναι ότι ο καιρός του Ιουνίου, όπως θα έπρεπε να είναι εδώ και κάνα 4-5 χρόνια που δεν είχαμε τέτοιο καιρό, είναι φέτος τα κάνει όλα.
0: Okay.
1: Και άνοιξη κάνει και καλοκαίρι, σωστό κάνει και όλα.
0: Ψυχολογικά. Μια ανταλίκα ψυχολογικά έχει ο καιρός.
1: Ο καιρός φέτος δεν έχει ψυχολογικά. Τις προηγούμενες χρονιές είχε.
0: Αυτά που ζούμε τώρα είναι φυσιολογικά.
1: Δεν είναι φυσιολογικά. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές Ιούνιο και Ιούλιο έχει κάνει απογευματινή αστάθεια με κεραυνούς, με τέτοια.
0: Κάνε πολλά. Τον Ιούλιο, επειδή τον Ιούνιο κάπως κουτσοβγήκε από πλευρά ζέστης. Κάνε τον Ιούλιο να περάσουμε, αν γίνεται κάπως ήρεμα.
1: Τι να σας πω, δεν το βλέπω.
0: Ο τζις μήνας είναι ο Ιούλιος πάντως.
1: Ναι,
0: για κάψονες,
1: ναι, για κάψονες και τέτοια. Ναι, συνήθως είναι.
0: Okay. Ο Παντελής πάντως, επειδή σε άκουσε, λέει εμείς περιμένουμε το Γιάννη ό,τι ώρα και να έρθει.
1: Μπράβο.
0: Αγαπάμε Γιάννη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία.
1: Χαίρομαι.
0: Εντάξει, φεύγω εγώ τώρα για λίγο. Και όταν γυρίσουμε δεν ξέρω ποιος θα είναι εδώ. Θα δείξει.

0: κύριε αστυνόμε! Θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξε το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Πώς πάτε?
10: Πώς να πάμε? Διαζύγιο. Εσείς πώς πάτε?
9: Εγώ πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά. Έχει και ζάχαρα της ανέβη, είναι και 70 και της προάλλης. Θα έχουμε πάλι γιατρούς, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθει. Και με το λέει για εκείνη, δεν με αρέσει αυτή, δεν με αρέσει αυτή η Τζέρι. Αλλά ύστερα είδε πως στεναχωρήθηκα και με λέει, κομμάτια να γίνει και έγινε. Και ωραίο γάμο κάναμε, βέβαια. 3200 με στην εκκλησία, ανάψαν όλοι πολύ ελί. Ωραία, ωραία. Πήραμε και μπομπονιέρες ακριβές, 60 δραχμές με τη ζυταγία. Με φαίνεται πολλά. Μάλλον τα λέω.

Λοιπόν, σήμερα έγινε η κηδεία της Αντιγόνης. Της Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο και πατέρα των παιδιών της. Πριν λίγες μέρες είχε δολοφονηθεί η Βασιλική στην Καλαμάτα. Και πριν από λίγες ημέρες είχε δολοφονηθεί και η Μαρία στο Αίγιο. Μέσα σε 15 ημέρες έχουν δολοφονηθεί τρεις γυναίκες από τους ανθρώπους της ζωής τους, από τους μπαμπάδες των παιδιών τους. Και επειδή τα στοιχεία είναι όχι απλώς σοκαριστικά, αλλά δεν γίνεται να μην σου προκαλέσουν ανησυχία, θέλω να σας πω μόνο ένα στοιχείο το οποίο έφτασε στα χέρια μας από την ελληνική αστυνομία και αποτυπώνει ακριβώς ό,τι συμβαίνει δίπλα μας. Γιατί ξέρετε, η Αντιγόνη, η Μαρία και η Βασιλική είναι οι φίλες μας, είναι οι συναδελφοί μας, είναι οι γειτόνισσές μας, είναι οι γυναίκες που μένουν δίπλα στο σπίτι μας κλπ. Κάθε μήνα, κρατήστε το αυτό. Ξέρετε πόσες γυναίκες ζητούν την εγκατάσταση του panic button στο κινητό τους, δηλαδή το κουμπί πανικού, αυτό το εργαλείο που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όταν αισθανθούν ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο? 450 το μήνα Ιούνιο, 450 το μήνα Ιούλιο, άλλες 450 και ούτω καθεξής. Δηλαδή κατά μέσο όρο 15 γυναίκες κάθε μέρα ζητούν panic button. Και για να ζητήσεις panic button, αν εξαιρέσουμε κάποιες ελάχιστες φαντάζομαι περιπτώσεις που μπορεί να μιλάμε για κάτι διαφορετικό, δεν πάει μια γυναίκα να το κάνει αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Αισθάνεται ότι απειλείται, αισθάνεται ότι κινδυνεύει, αισθάνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει τη ζωή του παιδιού ή των παιδιών της, αισθάνεται ότι πρέπει να ξέρει κάποιος ακόμα αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι της. Και επειδή κάναμε αυτή τη συζήτηση με τον Άρη πολύ το πρωί και διαφωνήσαμε και λίγο και εκφράσαμε έτσι διαφορετικές απόψεις, πολλές φορές επειδή λέμε ίσως με μία κάποια, δεν θα το πω ευκολία, αλλά ίσως να έχουμε στο μυαλό μας και να λέμε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται μία γυναίκα που βλέπει τα πρώτα σημάδια να μην αποφασίζει να τελειώσει αυτή τη σχέση. Η αλήθεια είναι ότι το δέσιμο που μπορεί να δημιουργείται ή η κατάσταση που υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι μπορεί να είναι τόσο ιδιωτικό πράγμα και μεταξύ του ζευγαριού, που και η ίδια η γυναίκα μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή κακοποιείται, ούτε εκείνη ούτε το παιδί της. Και δεν μιλάω για τις περιπτώσεις κακοποίησης σωματικής, μιλάω για τις περιπτώσεις που ο σύντροφος σύζυγος προσπαθεί να ελέγξει τη ζωή των μελών της οικογένειας με διάφορους τρόπους. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομίας. Αυτό που θέλω να πούμε, γιατί είμαι βέβαιη ότι αυτή τη στιγμή, αν κρίνω από τους αριθμούς, 450 γυναίκες κάθε μήνα είπαμε παίρνουν panic button, είμαι βέβαιη ότι μας ακούν γυναίκες οι οποίες μπορεί να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα στην προσωπική τους ζωή και μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να ξέρουν ότι στην περίπτωση που επικοινωνήσουν με την αστυνομία δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μαθευτεί σε οποιονδήποτε. Υπάρχει απόλυτη χεμήθεια και αυτό που πρέπει να κάνετε σε συνεργασία με τους εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς είναι να καταρτιστεί ένα πλάνο, παύλα, σχέδιο φυγής. Αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά και με τρόπο τέτοιο που δεν θα κινδυνεύσετε. Γενικώς, επειδή πολλές φορές ακούμε περιπτώσεις γυναικών που είναι σε αυτή τη θέση και προσπαθούν με την αδερφή, με μία φίλη, με οποιονδήποτε να στήσουν ένα σχέδιο φυγής, πολλές φορές έχει γίνει αντιληπτό από τον σύζυγο και wannabe δολοφόνο σε κάποιες περιπτώσεις όπως αποδεικνύεται, και δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Εμπιστευτείτε την αστυνομία, όσο δύσκολο και αν σας ακούγεται, όσο βουνό και αν φαίνεται μπροστά σας, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά αυτός ο δεσμός να λύνεται και να αρχίσει να ανοίγεται μια γυναίκα και να βλέπει και την πραγματικότητα. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που λέω με μεγάλη ευκολία φύγε, κάνε ραν, γιατί όταν είσαι έξω από το χώρο τα λες πολύ ωραία. Όταν είσαι εξαρτημένος είτε οικονομικά είτε συναισθηματικά είτε με οποιονδήποτε τρόπο έχοντας παιδιά, εκεί το task είναι πολύ δύσκολο. Άρα δεν υπάρχει μία
απάντηση μονόπατη. Μία, αυτή είναι, αυτό πρέπει να κάνεις. Οκ, okay, το ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς θα δώσουμε τα κίνητρα σε αυτές τις γυναίκες να κάνουν το βήμα εκείνες μαζί με τα παιδιά τους. Μιλάμε για μαμάδες που η δύναμη της μαμάς και η ευθύνη που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή να προστατεύσει τα παιδάκια της ξεπερνά τα πάντα, όλα. Ακόμη και την πιο σκληρή συμπεριφορά, το ξέρουμε. Όλα εκείνη τη στιγμή και η προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Οπότε ας προσπαθήσουμε όλο αυτό να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά και πιο ουσιαστικά. Το πρώτο και το βασικό είναι να υπάρχει αναφορά στην αστυνομία, ώστε από εκεί και πέρα να γίνουν όλα όσα πρέπει.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε για λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και κάτι μου λέει πως... Α, μισό λεπτάκι. Πρέπει να ακούσετε λίγο τη γάργαρη φωνούλα του. Α, πήγε και πήρε και καφεδάκι. Ε, πήγε και πήρε και το καφεδάκι του για να μπει στην εκπομπή. Με την ησυχία σου. Πήρες καφεδάκι και κάποιο μια κολατσιό.
1: Μια χαρά είμαι.
0: Ε, πήρες και το κολατσιό.
1: Πήρα και το κολατσιό μου, είναι μεσημέρι.
0: Η ώρα είναι 4.
1: Εντάξει, πώς κάνετε, μια ώρα καθυστέρησα.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται χωρίς εσένα.
1: Όχι, μια χαρά είσαι. Ροδάνη πάει γλώσσα πρώτον και δεύτερον, με έχει κράξει μια ώρα με κράζεις.
0: Όχι, δεν σε έχω κράξει. Αλλά το γεγονός ότι είσαι τόσο αργοπορημένος και πήγες πάνω να πάρεις φρετάκι, νεράκι και κάτι να τσιμπήσω, δείχνει ότι αγόρι μου είσαι μη σου πω τι καλύτερα.
1: Μαρία μου, αυτό και θέλει καλοπέραση.
2: Όλα είναι ατμός. Ορίστε. Εκτός από τον έρωτα.
3: Ατμός.
2: Και διαλύονται.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά.

0: Πολυπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι απόδοση!
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία, μένει χωρίς συγκοινωνία. Κάλεσμα απευθύνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους, μαζικούς φορείς του νησιού να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα έλλειψη συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί λύση από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γινόμαστε 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία, δήλωσαν χθες την αλήθεια. Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή Μαλαφή. Τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύ νεκρού ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή το μεσημέρι. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Οι μαστιγοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν το δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημήτρη Πατελίδα. Μαζί μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου

0: σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου, από την οποία οι επιτίδιοι κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο από το Δήμο Χίου. Επόμενη συνάντηση που προγραμματίζουν είναι με το Μητροπολίτη Χίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκλογές των καθηγητών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Έλαβαν Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους 2 έδρες, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους 1 έδρα, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους 1 έδρα. Εκλέγονται Μικέδης Μενέλαος και Τούρλης Γιώργιος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, Νικήτας Παναγιώτης από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών και Κωνσταντίνος Μυρνιούδης από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Την 5η 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι επεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη, Σκαράκη, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή στις οδούς Σκαράκη, Πάροδος Σκαράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκη Β. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα παραμένει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο συγκεκριμένη οδός. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Ξεκινάει αύριο Τετάρτη τις προβολές της η κινηματογραφική Λέσχη Χίου στο περιβόλι στον Κάμπο. Πρώτη ταινία «Ομοϊκανός» του Φρεντερίκ Φαρουτσί. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-42507. Παρασκευή και Σάββατο 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Το περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Το ραντεβού για όσους έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212. Σήμερα Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου και ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκηρύσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου αύριο 5η, 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμφθηση 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 30 έως 55%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και υγρασία από 27 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθεί.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς σε ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
6: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
7: Ναι. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία, μένει χωρίς συγκοινωνία. Κάλεσμα απευθύνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους, μαζικούς φορείς του νησιού να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα έλλειψη συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού ΚΤΕΛ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί λύση από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γινόμαστε 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία, δήλωσαν χθες την αλήθεια. Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή Μαλαφή. Τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύ νεκρού ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή το μεσημέρι. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Οι μαστιγοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν το δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημήτρη Πατελίδα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου από την οποία η επιτίδη

0: κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο από το Δήμο Χίου. Επόμενη συνάντηση που προγραμματίζουν είναι με το Μητροπολίτη Χίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκλογές των καθηγητών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Έλαβαν Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους 2 έδρες, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους 1 έδρα, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους 1 έδρα. Εκλέγονται Μικέδης Μενέλαος και Τούρλης Γιώργιος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, Νικήτας Παναγιώτης από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών και Κωνσταντίνος Μυρνιώδης από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Την 5η 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι επεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη, Σκαράκη, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή στις οδούς Σκαράκη, Πάροδος Σκαράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκη Β. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα παραμένει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο συγκεκριμένη οδός. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Ξεκινάει αύριο Τετάρτη τις προβολές της η κινηματογραφική Λέσχη Χίου στο περιβόλι στον Κάμπο. Πρώτη ταινία «Ομοϊκανός» του Φρεντερίκ Φαρουτσί. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710 42507. Παρασκευή και Σάββατο 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Το ραντεβού για όσους έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710 72212. Σήμερα Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑ Χίου Σάμου και ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου αύριο 5η, 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολυμπιακοί αγώνες. Από τον πρώτο Ολυμπιονίκη μέχρι τον πιο επιτυχημένο αθλητή που κράτησε το ρεκόρ του για πάνω από 2.000 χρόνια, οι αθλητικοί αγώνες στην αρχαία Ολυμπία είναι γεμάτοι ιστορίες έντιμης δόξας και ντροπιαστικής ξεφτύλας. Αθλητές θρύλου, αθλητές που ντροπιάστηκαν και ανάμεσα όλο το κλίμα και η αίσθηση του πώς θα ήταν να παρακολουθεί κάποιος από κοντά τη διασημότερη και σπουδαιότερη διοργάνωση που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης.
1: Pod.gr.
2: Το Freedom Pass δίνει ξανά ζωή στις αγαπημένες μας στιγμές. Απόκτησε το δικό σου προσωπικό πάσο εδώ και τώρα για να ζήσεις ξανά ελεύθερα όλα όσα θες. Εμβολιάσου. Συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και κέρδισε ελευθερία. Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
3: Το σημερινό επεισόδιο είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί λατρεύω την αρχαία Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
4: Ναι, αφλούμε!
3: Και είναι και το μεγαλύτερο επεισόδιο, γιατί έχω πολλά να πω. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν η σημαντικότερη διοργάνωση του αρχαίου κόσμου και παραμένει η μεγαλύτερη διοργάνωση του σύγχρονου κόσμου ούτως ή άλλως. Ήταν τόσο σημαντική που έφτασαν να θεωρούνται η χρονολογία των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 776 π.Χ. ως η απαρχή της ιστορικής περίοδου στην Ελλάδα. Οι Ολυμπιακοί ξεκίνησαν απλά, πολύ απλά, σαν μια ημερήσια τοπική γιορτή. Στην αρχή, το μοναδικό αγώνισμα ήταν αυτό του δρόμου, αγώνας ταχύτητας δηλαδή. Αυτός που κέρδισε κατά την παράδοση στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν το 776 π.Χ. ήταν ένας κόρυβος, ένας μάγειρας από την Ηλία, την Ήλιδα εκεί πέρα δίπλα που ήταν η πιο κοντινή πόλη, ας το πούμε. Δεν είχε master chef τότε να πάει ο μάγειρας και σου λέει: «Έστω ρε παιδί μου, αφού δεν θα πάω να πάρω βραβείο στην μαγειρική, ας πάω και το τρέξιμο».
5: Τρέξε, τρέξε, Μικρούλη, Γιάννας Μικρούλη.
3: Και όντως πήρε βραβείο, γιατί στους πρώτους αγώνες, τους αρχικούς, δεν είχαν ακόμη θεσπίσει να δίνουν στεφάνια αγριελιάς. Έδιναν έναν χάλκινο τρίποδα. Την 7η Ολυμπιάδα πια καθιερώθηκε να δίνουν αντί για άλλο βραβείο έναν κόκκινο, που το έλεγαν, δηλαδή ένα στεφάνι πλεγμένο από τα κλαδιά μιας αγριελιάς που φύτρωνε μέσα στο ιερό της Ολυμπίας.
6: Παρακαλούνται οι προσκεκλημένοι να μεταβούν στο ναό της Σύρας.
3: Στην αρχή, οι Ολυμπιακοί δεν είχαν ακόμη τεράστια εμβέλεια και δημοσιότητα. Πήγαιναν κυρίως κάτοικοι της Πελοποννήσου και έβλεπαν μερικούς μαντραχαλαίους να τρέχουν. Και λένε, ρε παιδιά, μήπως είναι λίγο ανιαρό όλο αυτό.
7: Boring.
3: Δηλαδή, έχουμε κουβαληθεί εδώ πέρα. Από του διαόλ τη μάνα, κατά καλό καιρό, να γκαγκανιάζει τα ντερό μας στη λαλάκα, για να δούμε μερικούς τυπάδες να τρέχουν 200 μέτρα ούτε και τέλος. Πόσο να πάρει αυτό, δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα, αυτό είναι όλο. Δηλαδή, Jesus, είναι αντιτουριστικό. Τότε κάποιος θα είχε τη φαϊνή ιδέα να τους βάλουμε να τρέχουν δύο φορές, να πάνε και να ξαναγυρίζουν. Συγκλονιστικό! Έτσι, από την 14η πια Ολυμπιάδα, το 724 π.Χ., μπήκε και το αγώνισμα του διάβλου. Δηλαδή, έτρεχαν δύο φορές στο στάδιο. Πήγαιναν στο τέρμα και ξαναγύριζαν. Προφανώς και αυτό δεν αρκούσε. Έτσι, την επόμενη ακριβώς Ολυμπιάδα, σκέφτηκαν να το κάνουν ακόμη καλύτερο. Να τους βάζουμε, λέει, να τρέχουν 24 φορές στο στάδιο πάνω-κάτω. Και έτσι, από τη 15η Ολυμπιάδα, το 720 π.Χ., μπήκε και ο Δόλιχος, που τα κακόμοιρα τα παλικαράκια έτρεχαν πάνω κάτω το στάδιο 24 φορές. Είδαν και απόειδαν και δεν μπορούσαν να σκεφτούν άλλες ιδέες για το τρέξιμο και χαλαλούια είπαν να βάλουν και άλλα αγωνίσματα. Στη 18η Ολυμπιάδα, λοιπόν, το 708 π.Χ., μπήκε η πάλι και το πένταθλο. Το πένταθλο είχε στάδιο, πάλι, άλμα εις μήκος, ακοντισμό και δισκοβολία. Έρε γλέντια ποικιλία! Ο πρώτος Ολυμπιονίκης που κέρδισε στο πένταθλο ήταν ο Λάμπης από τη Σπάρτη. Τότε ίσως ακούστηκε για πρώτη φορά το διάσημο
8: «Λάμπης, μπάμπη μου».
3: Λίγα χρόνια μετά μπήκε και η πυγμή, σαν να λέμε boxing. Και μερικά χρόνια αργότερα μπήκε και το Παγκράτιο, που ήταν συνδυασμός πάλης και πυγμαχίας, αλλά πολύ πιο άγριο και επικίνδυνο. Για την ακρίβεια, επιτρέπονταν όλα πέρα από τρία πράγματα. Να δαγκώσεις, να βγάλεις τα μάτια του άλλου και να χτυπήσεις γεννητικά όργανα. Και λογικά ήταν πάρα πολύ σκληρό το Παγκράτιο, αν κρίνουμε από την περίπτωση ενός αθλητή, του Σαραπίωνα, που πήγε στην Ολυμπία, είδε με ποιους είχε να παλέψει, φοβήθηκε, τα έκανε πάνω του, αν φορούσε κάλτσα θα την είχε γεμίσει και μια μέρα πριν τον αγώνα την κοπάνησε στα κρυφά με ελαφρά πηδηματάκια.
1: Βρε, πώς θα γυρίσεις το χωριό?
4: Με το τρένο πώς θα γυρίσω?
1: Με τη μούτρα θα γυρίσεις το χωριό?
4: Με τα μούτρα τα δικά μου, ρε,
1: βρε, καθώς θα κατέβεις στο σταθμό, δεν θα ντραπείς το πλατάνι?
4: Ποιο πλατάνι?
1: Το πλατάνι, το μεγάλο του σταθμού, που ποτίστηκε με το αίμα του προπάπους.
3: Σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, νέα αγωνίσματα προστίθεντο ή έφτιαχναν διάφορες κατηγορίες και παραλλαγές των ίδιων αγωνισμάτων και πολλές φορές και για αφήβους ή παιδιά. Και κάποια στιγμή έβαλαν και αγωνίσματα σαλπιγκτών και κηρύκων. Και οι νικητές αυτών των αγωνισμάτων είχαν την τιμή να είναι αυτοί που θα φυσούν τις σάλπιγγες και θα κηρύσουν τα ονόματα των νικητών των αθλητικών αγώνων της Ολυμπίας. Είχαν στην άκρη του ιερού, απέναντι τον ναό του Δία, ένα βάθρο, δίπλα στο Ατσιχούς, που την έλεγαν έτσι γιατί έκανε ηχό. Αν έκανε καφέ, θα την λέγαν καφετιέρα. Ανέβαιναν εκεί πάνω λοιπόν στο βάθρο εκείνο οι διαγωνιζόμενοι και διαγωνίζονταν. Ο πιο διάσημος τραμπετίστας της αρχαιότητας ήταν ο Ηρόδωρος από τα Μέγαρα. Που ήταν, λέει, ένα 60 σε ύψος, κοντούλη σχετικά, αλλά πολύ ογκώδης και έτρωγε, λένε, τεράστιες ποσότητες φαγητού. Κατέβαζε τον Αγλέωρα. Αλλά είχε, λέει, την πιο δυνατή σάλπιγγα από όλους. Μπορούσε μάλιστα να παίζει και με δύο σάλπιγγες ταυτόχρονα. Και κέρδισε σε 10 συνεχόμενες Ολυμπιάδες. Αυτό μιλάμε είναι περίπου 40 χρόνια, ε! Όχι περίπου, 40 χρόνια νικητής.
7: 40 χρόνια φούρναρης.
3: Και έφτασε μια εποχή που οι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν ούμπερ διάσημοι στον ελληνικό κόσμο. Αλλά πώς γινόντουσαν, τι συνέβαινε? Είπαμε, τον πρώτο καιρό το αγώνισμα ήταν ένα, διαρκούσε μία μέρα. Μετά δύο, μετά τρεις. Εν τέλει, κάποια στιγμή στην κλασική εποχή, σταθεροποιήθηκαν στις 5 οι ημέρες των Ολυμπιακών αγώνων. Αλλά το πατριτή ξεκινούσε πιο νωρίς. Στις αρχές του καλοκαιριού, λοιπόν, κάθε 4 χρόνια, η Ήλιδα, η πόλη που είχε παραδοσιακά αναλάβει τη διοργάνωση των αγώνων, έστελνε κήρυκες σε όλο τον ελληνικό κόσμο να αναγγείλουν την έναρξη των αγώνων και να ζητήσουν να σταματήσουν οι διάφορες συγκρούσεις και πόλεμοι και μάχες που ήταν πολύ αγαπημένο σπορ των αρχαίων πόλεων ούτως ή άλλως, για να μπορούν οι ταξιδιώτες να φτάσουν με ασφάλεια στους αγώνες. Οι αθλητές με τους προπονητές τους επίσης όφυλαν να είναι καιρό πριν στην Ήλιδα για να προπονηθούν όλοι μαζί. Παρουσία των Κριτών.
9: Έχετε γυμναστεί ποτέ?
10: Σε γυμναστήριο ποτέ δεν.
9: Φαίνεται.
10: Φαίνεται πολύ.
9: Εξοργιστικά πολύ. Ζελεδάκι το πλατσάκι σας, μαντάμ, ζελεδάκι.
3: Σιγά σιγά έφταναν και οι επίσημες αντιπροσωπείες από τις πόλεις και οι διάφοροι περίεργοι, οι φύλαθλοι, οι μικροπολιτές, οι πλανόδοι που έφτιαχναν φαγητά και λιχουδίες για τον κόσμο, οι πόρνες, οι ταχυδακτηλουργοί, οι μάγοι, οι ζητιάνοι, γενικά μια λαοθάλασσα με κάρα, με πεζούς, να στείνει τέντες όπου υπήρχε χώρος με το δάσος γύρω από το ιερό της Ολυμπίας, σαματάς μεγάλος. Το ιερό κομμάτι της Ολυμπίας ήταν η Άλτης. Ήταν περιφραγμένο, ήταν εκεί που ήταν οι ναοί και οι βομοί και τα λοιπά. Γι' αυτό και η Ελαΐς είπε το λάδι Άλτης.
11: Εμπιστεύουμε το Άλτης μέχρι την τελευταία σταγόνα του.
3: Γιατί επίσης μέσα στην Άλτη ήταν και η Εγριελιά, πίσω από τον ναό του Δία ακριβώς, όπου ένα μικρό παιδί που έπρεπε να ζουν και οι δύο γονείς του, πήγαινε και έκοβε τα κλαδιά για να φτιαχτούν τα στεφάνια των νικητών. Έφτανε λοιπόν η μέρα των αγώνων και όλοι οι αθλητές με τους προπονητές και τους ελλανοδίκες, τους Κριτές δηλαδή, τους ελληνοδίκες σαν να λέμε, ξεκινούσαν σε μια ιερή πομπή από την Ήλιδα ως την Ολυμπία. Στο δρόμο σταματούσαν στην ιερή πηγή Πιέρα, όπου έπρεπε να καθαριστούν και να εξαγνιστούν. Και έκαναν και θυσίες γιατί οι ελλανοδίκες έπρεπε να καθαρθούν με κρέας χοιρινό. Όπως σήμερα παραγγέλνουν σουβλάκια για να δουν Champions League ένα πράγμα. Έφταναν λοιπόν στην Ολυμπία και η πρώτη μέρα έφευγε για να γίνει η καταγραφή και ο όρκος των αθλητών. Μετά την ορκομοσία ακολουθούσαν τα αγωνίσματα των σαλπιγκτών και των κηρύκων που λέγαμε. Τη δεύτερη μέρα τώρα γινόντουσαν τα αγωνίσματα του πεντάθλου και του υποδρόμου. Η τρίτη μέρα ήταν η σημαντικότερη. Έκαναν πάλι μια πομπή και έφταναν στο βωμό του Δία, όπου έσφαζαν 100 βόδια, 100 δηλαδή, ως θυσία, και έκαναν όλοι μαζί ένα γερό τσιμπούσι. δεν θυσίαζαν 100 βόδια και να τα αφήσουν να πάνε χαμένα. Σχεδόν όλες οι θυσίες ζώων στην αρχαιότητα, τα ζώα που έσφαζαν, τα έψιναν και τα τρώγανε. Η τσίκνα και η καπνιά πήγαινε στους θεούς του ουρανού, το ξύγκι που έλειωνε και έσταζε στο χώμα πήγαινε στους θεούς του κατοκόσμου, άντε εκεί είχαν και καμιά σικοταριά εκεί πέρα έτσι, τα παϊδάκια, το κιλότο, αυτή η σπάλα, θα την πετάξουμε. Μα και σπάλα, τσιμπούση παιδιά.
12: Εκείνο το αρνί που έμεινε από το Πάσχα, τι θα το κάνουμε?
13: Θα το φτιάξουμε αυτές τις μέρες.
12: Ωραία. Μείναν τα παϊδάκια, έμεινε και η σικοταριά, να κάνουμε ένα μπάρμπεκι να γίνουμε.
13: Ωραία, θα κάνουμε ένα μπάρμπεκι, αλλά σήκω τώρα θέλω να κάνω φασίνα.
12: Ναι, αλλά πότε θα το κάνουμε, να φωνάξουμε και τους πλανούς να γίνει χαμός.
13: Θα το κάνουμε, άντε σήκω τώρα.
12: Μη βοράζεις.
3: Και μετά το τσιμπούση. Έφευγαν όλοι και πήγαιναν και άραζαν στο στάδιο γιατί θα λάβαιναν χώρα τα αγωνίσματα του δρόμου που είχαν και τη μεγαλύτερη έγκλη. Την τέταρτη μέρα ήτανε τα βαριά αγωνίσματα, η πάλι, η πυγμή, το Παγκράτιο. Και την πέμπτη μέρα πια η απονομή των επάθλων. Και πάλι τσιμπούσι.
14: Πάλι τρως μωρέ.
15: Καλά θα σκάσει αυτός ο άνθρωπος. Χθες έφαγε 46 γιουβαρλάκια.
12: Δεν θα φάμε.
3: Κοιτάξτε, γενικά εμένα μια χαρά φάση μου ακούγεται όλο αυτό. Αν δεν είχες δηλαδή και τον Ταλκάνα να διαγωνίζεσαι και ήσουν απλά επισκέπτης, ένα πενθήμερο φεστιβάλ με φαΐ, ποτό και θέαμα και είχες και γύρω σου όλο το who is who του ελληνικού κόσμου, να κάνεις και τον μπισμπιζέ σου, να δικτυωθείς, να ανοίξει λίγο το μυαλό σου, να μάθεις τι γίνεται στον άλλο κόσμο ρε παιδί μου.
16: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
3: Αφού ήταν το μέρος και ο χρόνος που συναντιόντουσαν όλοι οι Έλληνες από όλα τα μέρη. Από τη Σικελία ως τη Μαύρη Θάλασσα και ακόμη πιο πέρα. Για να δώσω ένα παράδειγμα, όταν στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν μετά τη νίκη στους Περσικούς Πολέμους, όταν μπήκε ο Θεμιστοκλής στο στάδιο, ο άνθρωπος δηλαδή πίσω από την νίκη στην Ναυμαχία της Σαλαμίνας, που μπήκε αργοπορημένος ενώ οι αγώνες είχαν ήδη ξεκινήσει, ήταν τέτοια η ζητοκραυγή που οι αγώνες σταμάτησαν για να μπορέσει όλο το στάδιο να σηκωθεί και να χειροκροτήσει τον μεγάλο νικητή.
17: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
18: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
19: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
18: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
19: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
18: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
19: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
18: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαίο Storyteller με τον Θόδωρο Παπακώστα.
2: Τι έπαιζε όμως αν κάποιος αθλητής έκανε ζαβολιά? Οι κανόνες ήτανε αυστηροί, αλλά μερικές φορές ήταν επίσης και στην κρίση των ελληνοδικών ποιος ήταν ο νικητής. Μία περίπτωση π.χ. ήταν ενός αθλητή που πήγε να παλέψει στο Παγκράτιο με τον διάσημο παγκρατιαστή Αρυχίωνα. Ο Αρυχίωνας φαίνεται πως τα κέρδισε εκείνη τον αγώνα και έτσι ο αντίπαλός του, που δεν ξέρουμε το όνομά του, τήριξε τα πόδια του γύρω από τον κορμό του Αρυχίωνα, τον έπιασε από το λαιμό και άρχισε να τον πνίγει.
3: Πιο νερό, παιδιά, νερό!
2: Ο Αρυχίωνας κατάφερε, λέει, και του σπάσε ένα δάχτυλο του ποδιού, και ο αντίπαλος έπεσε λιπόθυμος από τον πόνο και ο Αρυχίωνας ξεψύχησε πνιγμένος. Η νίκη τελικά όμως, σύμφωνα με τους κριτές, πήγε στον Αρυχίωνα έστω και μετά θάνατον. Πέρα όμως από το ban και το tilt block report που θα έτρωγε ο παίκτης που θα έκανε ζαβολιά και θα παραβίζει τους κανόνες, του επέβαλαν και χρηματικό πρόστιμο. Και με τα πρόστιμα αυτά έστειναν κάτι αγάλματα αφιερωμένα στο Δία, ακριβώς μπροστά στην είσοδο του σταδίου, για να τα βλέπουν οι αθλητές όταν μπαίνουν και να θυμούνται την ξεφτύλα αλωνών και να μην κλέβουνε.
4: Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι λοποδίλτες!
2: Τα αγάλματα αυτά τα λένε ζάνες από το Ζεύς και σώζονται σήμερα ακόμη τα τετράγωνα βάθρα τους στον αρχαιολογικό χώρο όπως μπαίνεις για να πας στο στάδιο. Τα πρώτα αγάλματα που στήθηκαν έγιναν από το πρόστιμο που έφαγε ένας Θεσσαλός, ο Εύπολος, γιατί πλήρωσε δύο πυγμάχους, τον Αγίτορα από την Αρκαδία και τον Πρίτανη από την Κίζικο, αλλά και τον προηγούμενο Ολυμπιονίκη, τον Φορμίωνα από την Αλικαρνασσό, για να χάσουν επίτηδες και να κερδίσει αυτός. Αργότερα πρόστιμο έφαγε και ένας Αθηναίος, ο Κάλυπος, που πήγε πάλι να λαδώσει τους ανταγωνιστές του. Οι Αθηναίοι έστειλαν επίσημα έναν διάσημο ρήτορα, τον Υπερίδη, να πάει στην Ολυμπία να μεσολαβήσει για να απαλλαγεί ο Κάλυπος από την ποινή. Έστειλαν τον μεγάλο δικηγόρο δηλαδή.
5: Ο δικηγόρος που γνωρίζει το νόμο και δεν γνωρίζει το δικαστή είναι χασοδίκης.
2: Αλλά η ποινή δεν άλλαξε. Και οι Αθηναίοι παρεξηγήθηκαν. Και αποφάσισαν να κάνουν εμπάργκο στους Ολυμπιακούς. Όπως π.χ. δεν έστειλε την προσωπία η Ρωσία στους Ολυμπιακούς που έγιναν στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, ή η Αμερική δεν έστειλε την προσωπία και έκανε μποϊκοτάζ στους Ολυμπιακούς της Μόσχας που έκλαιγε ο Μίσα το αρκουδάκι, τέτοια φάση. Αλλά αναγκάστηκαν οι Αθηναίοι να ρίξουν τα μούτρα τους, γιατί το μαντίο των Δελφών τους είπε ή συμμορφώνεστε και πληρώνετε το πρόστιμο του κάλυπου ή δεν ξαναπαίρνετε χρησμό από το μαντίο.
6: Θα σέβεστε.
2: Και από τα λεφτά αυτά έγιναν άλλα 6 αγάλματα, ζάνες. Πρόστιμο πλήρωσε και ένας αθλητής από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όχι γιατί έκανε ματσακονιά, αλλά γιατί άργησε να φτάσει στην Ολυμπία. Θυμάστε που είπαμε ότι έπρεπε να πάνε καιρό πριν οι αθλητές για να είναι έγκυροι? Ο Απολλώνιος λοιπόν από την Αλεξάνδρεια άργησε να πάει. Και άρχισε να κλαίγεται ότι δεν έφταιγε αυτός, αλλά άργησε το πλοίο, γιατί είχε κακοκαιρία και είχε φορτούνα και καταιγίδα και τραμοντάνα.
7: Καταιγίδα και τραμοντάνα, τρικυμία και συμφορά.
2: Αλλά ένας άλλος αθλητής από την Αλεξάνδρεια, ο Ηρακλήδης, μεγάλος μαρτυριάρης, πετάγεται και λέει: «Κύριε, κύριε, μην τον πιστεύετε. Κι εγώ από την Αλεξάνδρεια ήρθα, αλλά ήρθα στην ώρα μου». Ο Απολλώνιος άργησε γιατί πήγε σε άλλους αγώνες πρώτα που δίνουν χρήμα αν κερδίσεις και ήθελε να μαζέψει τα φράγκα και ύστερα να έρθει στην Ολυμπία.
8: Καλά, θα σας δείξω εγώ! Θα δείτε τι θα πάθετε!
9: Είσαι μωρή παλιομπετούγια, ρόμπαξε κούμποτη.
2: Και έτσι οι κριτές έβαλαν πρόστιμο στον Απολλώνιο και έδωσαν το στεφάνι της νίκης κατευθείαν στον Ηρακλήδη, χωρίς καν να γίνει αγώνας. Ας αναφέρουμε όμως και μερικούς αθλητές που δεν έκαναν ρεζίλι τους εαυτούς τους και τις πόλεις τους, αλλά ίσα ίσα τις τίμησαν. Οι δύο ίσως πιο διάσημοι Ολυμπιονίκες της ιστορίας, για τους οποίους νομίζω αξίζει να ακολουθήσουν ξεχωριστά επεισόδια για τον καθένα, είναι ο Μήλων ο Κροτονιάτης και ο Διαγόρας ο Ρόδιος. Ο πρώτος, ο Μήλων, ήταν πολύ επιτυχημένος παλαιστής και είχε πολλούς θρύλους στη ζωή του. Ήταν επίσης φιλαράκι και μάλλον και συγγενής με τον Πυθαγόρα. Ο Διαγόρας ο Ρόδιος τώρα ήταν επίσης παλαιστής, με τη χαρακτηριστική τεχνική του να ορμάει κατευθείαν επάνω στους αντιπάλους του και να τους ψαρώνει, γι' αυτό τον έλεγαν Ευθυμάχα.
10: Πίσω και σας έφαγα!
2: Ο Διαγόρας είχε τη διάσημη χαρά να πεθάνει ευτυχισμένος την ημέρα που οι δύο γη του κέρδισαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πήγαν και σήκωσαν τον πατέρα τους στους ώμους τους για να κάνουν όλοι μαζί το γύρο του θριάμβου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία, όπως και η ιστορία των δύο γιών του και της κόρης του και του ανιψιού του, κακός χαμός το σόι αυτό, στο μέλλον αυτά. Διάσημος πυγμάχος επίσης ήταν ο Εύθυμος. Κέρδισε πρώτη φορά σε Ολυμπιάδα το 484 π.Χ. Μετά ξαναπήγε αλλά έχασε, γιατί ο αντίπαλός του, ο Θεαγένης από τη Θάσο, έκανε κάποιο αντικανονικό χτύπημα.
6: Σήκω ρε ζήλη του Μωριά! Σήκω ξεφτυλισμένε άντρα!
2: Ο Θεαγέννης κατηγορήθηκε γι' αυτό και τιμωρήθηκε αργότερα. Ο Εύθυμος πήγε πάλι στην επόμενη Ολυμπιάδα και στη μεθεπόμενη και κέρδισε και στις δύο στην πυγμαχία. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στο Θεαγέννη, που θεωρητικά κέρδισε αντικανονικά. Ήταν και αυτός σπουδαίος πυγμάχος. Ήταν, είπαμε, από τη Θάσο. Ήταν γιος του Τιμοσθένη, αλλά έλεγαν, ίσως ψιθυριστά και κουτσομπολίστικα, ότι ο πατέρας του κανονικά ήταν ο ιερέας του Θάσιου Ηρακλή. Όπως και να έχει, ήταν 9 χρονών ο Θεαγέννης στη Θάσο, όταν περπατούσε στην αγορά της πόλης, είδε ένα χάλκινο άγαλμα κάποιου θεού, του άρεσε, το σήκωσε και το κουβάλισε σπίτι του.
11: Ό,τι βρει το κουβαλάει σπίτι.
2: Οι κάτοικοι πρώτα σοκαρίστηκαν από τη δύναμη του μικρού και μετά θύμωσαν για την ιεροσηλεία. Ήθελαν να καταδικάσουν τον πιτσιρικά σε θάνατο. Αλλά ένας σοφός γέρος επέμενε και τους έπεισε πως τιμωρία αρκετή είναι να τον βάλουν να τον γυρίσει πίσω. Τόσο απλά. Ο Θεαγέννης είχε πολλές νίκες και δόξες και η Θάσος, αφού πέθανε, τον τίμησε με έναν αδριάντα. Ένας άλλος Θάσιος, που δεν είχε καταφέρει ποτέ να νικήσει το Θεαγέννη στη ζωή του, πήγαινε, λέει, κάθε βράδυ στο άγαλμα του Θεαγέννη, μεθούσε και έκανε πως πάλευε μαζί του. Ώσπου μια βραδιά, έτσι πως κοπανούσε το άγαλμα, αυτό έπεσε και τον πλάκωσε. Σπλατ! Και σκοτώθηκε. Οι γη του νεκρού τώρα απέτησαν να τιμωρηθεί το άγαλμα για το θάνατο του πατέρα τους. Σας το έχω πει ότι οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι τα άψυχα πράγματα μπορούσαν να κατηγορηθούν, να δικαστούν και να καταδικαστούν. Βολικό, ε! Εκτονώνεσαι. Δεν φταίω εγώ που έσπασα τον εκτυπωτή αφεντικό, δεν ήθελε να εκτυπώσει. Καταδικάζεται που λέτε το άγαλμα και το πετάνε στη θάλασσα. Όταν αργότερα ήρθε ξηρασία στο νησί και δεν κάρπιζαν τα Σπαρτά, οι Θάσοι ζήτησαν χρησμό από τους Δελφούς και τους είπε το μαντίο ότι πρέπει να καλέσουν πίσω όλους τους εξόριστους πολίτες για να έρθει μια ισορροπία στην πόλη. Και το έκαναν. Τίποτε. Ξανά χρησμό και τους λέει το μαντίο: είπαμε να καλέσετε όλους τους εξόριστους. Το άγαλμα του Θεαγέννη το ξεχάσατε. Και πού να βρουν το άγαλμα στο βυθό? Ώσπου. Ως εκ θαύματος, το άγαλμα πιάστηκε στα δίχτυα ενός ψαρά και το πήραν, το έβαλαν στη θέση του και η ξηρασία πέρασε. Από τότε, ο Θεαγέννης έγινε άγιος θεραπευτής του νησιού. Άλλος σπουδαίος αθλητής τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ο Χίονης. Ήταν Σπαρτιάτης. Κέρδισε συνολικά 7 φορές σε 4 Ολυμπιάδες. Μάλιστα, κέρδισε σε 3 διαφορετικά αγωνίσματα στους ίδιους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και οι περήφανοι Σπαρτιάτες έστησαν και άγαλμα τους στην Ολυμπία, που έλεγε στην επιγραφή τον άθλο που πέτυχε. Πολλά χρόνια αργότερα, το επίτευγμα αυτό πέτυχε και ένας άλλος, ο Άστυλος, από τον Κρότονα της Κάτω Ιταλίας. Και μάλιστα τον ξεπέρασε τον Χίονη, γιατί κέρδισε σε 4 διαφορετικά αγωνίσματα την ίδια Ολυμπιάδα. Και πήγαν οι Σπαρτιάτες και άλλαξαν την επιγραφή στο άγαλμα του Χίονη, ώστε να αναφέρει ότι την εποχή του Χίονη δεν υπήρχε το τέταρτο αγώνισμα που κέρδισε ο Άστυλος. Σαν να λένε δηλαδή, να υπονοούν ότι αν υπήρχε το αγώνισμα το τέταρτο, θα το έχει κερδίσει και αυτό ο αθληταράς τους.
12: Κάτσε κάτω από την πάρα! Κάτσε!
2: Αλλά του βγήκε ξινή, παιδιά, του Άστυλου η τεράστια επιτυχία, γιατί την πρώτη φορά που πήγε σε Ολυμπιακούς, πήγε εκπροσωπώντας την πατρίδα του τον Κρότονα. Τις επόμενες όμως πήρε μεταγραφή. Κατέβηκε με τις Σιρακούσες. Είναι πολύ πιθανό να είχε κάνει κονέ με τον τύρανο των Σιρακουσών. Η τύρανη των Σιρακουσών ήταν και πανίσχυρη και πάμπλουτη. Και αυτό δεν το συγχώρεσαν ποτέ οι Κροτονιάτες. Μάλιστα η οικογένειά του, λέει, τον αποκλήρωσε και το σπίτι του έγινε και φυλακή για να τον ξεφτυλίσουν τελείως.

0: Ο πιο επιτυχημένος αθλητής όμως στους Ολυμπιακούς Αγώνες ever ήταν ο Λεωνίδας από τη Ρόδο, ο οποίος όχι μόνο κέρδισε σε 3 διαφορετικά αγωνίσματα στην ίδια Ολυμπιάδα, αλλά το ξανάκανε και την επόμενη Ολυμπιάδα και τη μεθεπόμενη Ολυμπιάδα και την παραμεθεπόμενη Ολυμπιάδα. Νικητής σε 3 διαφορετικά αγωνίσματα, σε 4 διαφορετικές Ολυμπιάδες. Ξανά και ξανά και ξανά. Ο Λεωνίδας κράτησε το ρεκόρ του για πάνω από 2.000 χρόνια. Μέχρι το 2016, όταν στο Ρίο ο Μάικλ Φέλπς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κέρδισε 13ο χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Olympic record, Michael Phelps.
0: Άλλος σπουδαίος αθλητής ήταν ο Ερμογέννης από την Ξάνθο της Λυκίας, στη Μικρά Ασία, που τον έλεγαν ύπο, δηλαδή άλογο, λόγω των προσόντων του στο τρέξιμο. Έτρεχε πολύ γρήγορα. Και χιλιάδες άλλοι τέτοιοι αθλητές να σας λέω ιστορίες με τις ώρες. Αλλά τα χρόνια πέρασαν. Και η Ελλάδα πέρασε στην εξουσία των Ρωμαίων, που την κατέκτησαν όλοι. Και ήθελαν και οι Ρωμαίοι να έρθουν να παίξουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τι να πούνε οι Ελλανοδίκες, να πούνε όχι? Εντάξει μωρέ, παν, θεωρητικά η Ρώμη ιδρύθηκε από το Ρωμίλο και το Ρώμο, που ήταν απόγονη του Ενία, που ήταν από την Τρία, που ήταν γιος της Αφροδίτης. Άρα και εσείς δικοί μας είστε ρε παιδιά, δηλαδή στους απογόνους της Αφροδίτης θα πούμε όχι της Ερωτιάρας? Άντε βρε, παίξτε κι εσείς. Και ακόμα πιο μετά, όταν πια το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη δόθηκε στους κατοίκους όλης της αυτοκρατορίας, άρχισαν να παίρνουν μέρος κι άλλοι λαοί. Λίγο πριν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Θεοδόσιος απαγορεύσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες τελείως ως παγανιστικούς, ο θεσμός είχε ατονίσει τόσο πολύ πλέον που δεν είχε πια την έγκλη και τη διασημότητα των παλιότερων εποχών. Επομένως, πολλά ονόματα και στοιχεία μας έχουν χαθεί. Αλλά μας σώζεται το όνομα ενός από τους τελευταίους Ολυμπιονίκες ever, στο άθλημα της πυγμαχίας πάλι, του Βαρασδάτη, του βασιλιά της Αρμενίας. Ο οποίος δεν έμεινε και πολύ τελικά βασιλιάς ο Κακομοίρης, είχε πολλά παραδόσεις με τους Ρωμαίους γενικά, μπλέχτηκε εκεί πέρα με δυναστικές έρηδες και τελικά πέθανε στην εξορία στη Βρετανία.
2: Εξοριστός εντυστικής.
0: Άκυρο ναι, αλλά η Βρετανία τότε ήταν κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι ένας Αρμένιος αρχαίος Ολυμπιονίκης πέθανε στη Βρετανία. Και αυτές είναι μόνο λίγες από τις αμέτρητες ιστορίες των υπέροχων Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας. Σίγουρα, πέρα από το ιδεώδες της ευγενούς αθλητικής άμυλας και του υγιούς σώματος που γέννησαν οι αγώνες, αναμφίβολα το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο μαζεύονταν και αντάλλασαν απόψεις και ιδέες και νέα και πληροφορίες από όλα τα μέρη της Μεσογείου, θα έπαιξε τεράστιο ρόλο στον ευγενή διαγωνισμό μεταξύ πολλών, καλλιτεχνών, πολιτικών, φιλοσόφων και γενικά η πανέμορφη γλυκιά κοιλάδα του ποταμού Αλφίου έγινε το χωνευτήρι που άλλαξε τον κόσμο.
3: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Η Alpha Bank φέρνει το Freedom Pass στο κινητό σου. Ένα εύχριστο και απλό app σου δίνει πρόσβαση σε δραστηριότητες τουρισμού, πολιτισμού, αλλά σου προσφέρει και μεταφορές. Κάνουμε τη σωστή κίνηση. Προστατευόμαστε και προστατεύουμε. Ζούμε ξανά. Η διαδικασία είναι απλή. Κάνε το εμβόλιο, συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και με κάποια απλά και γρήγορα βήματα ολοκλήρωσε τη διαδικασία και απόκτησε το προσωπικό σου πάσο για μια ελεύθερη ζωή.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
4: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Εσκεριάν. Στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς. Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγιέρ Γαλιμπάφ, καθώς και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, J.D. Vance. Παράλληλα, ο Vance ανέφερε ότι είναι πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτηριστικό της συμφωνίας είναι το σχόλιο του χιώτη δημοσιογράφου των Αθηνών, Κώστα Μαρδά. Η συμφωνία, είπα Ιράν, είναι αξιοπρεπής ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Αιγαίο χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, το μόνο σίγουρο αφού εκτός από τα παχιά λόγια υπάρχει και η πραγματικότητα. Έτσι μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία μένει χωρίς συγκοινωνία με την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τους δήμους να σφυρίζουν αδιάφορα. Χαρακτηριστικό είναι κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και της Ένωσης Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους και μαζικούς φορείς να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα της έλλειψης συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδο έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής με τη στήριξη και του τοπικού συμβουλίου Βροντάδου σε δηλώσεις τους στην αλήθεια τόνισαν ότι οι μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία έχουν γυρίσει σε εποχή πριν του 1965, υπενθυμίζοντας τους αιρετούς της Χίου ότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία. Αυτό που ζητάμε είναι λύση, είπαν με μία φωνή. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί από τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μία περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι φτάνει και τους 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία. Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, επικεντρώνοντας τα προβλήματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες, κατηγορώντας την ότι όχι μόνο δεν τις ενισχύει, αλλά οδηγεί σκόπιμα σε κλείσιμο και το αστικό κτέλ. Παράλληλα τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων σε απευθείας αναθέσεις και χρηματοδότηση λειτουργίας ημετέρων και συμβούλων διοίκησης. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύνεκρου ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι.

0: στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο. Ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η μαστιχοπαραγωγή λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν τον δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται και η δημοκρατική έκφραση των μαστιχοπαραγωγών είναι υπέρ των αγροτικών συνεταιρισμών. Ανέφερε σε δηλώσεις του ο μαστιχοπαραγωγός Βασίλης Μυριαγκός με αφορμή τις γενικές συνελεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα χωριά με το ερώτημα κατάργησής τους και μετατροπής της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Χθες στη Δημοτική Επιτροπή οριοθετήθηκε το πλαίσιο των παρεμβάσεων με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδα να εξηγεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ότι η πρόταση που θα καταθέσουν θα αφορά το χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα το στέγαστρο, αλλά και ανακαινήσεις δημοτικών κτηρίων που υπάρχουν στην περιοχή, όπως και κατασκευή ενός νέου βιοκλιματικού κτηρίου, το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει, για παράδειγμα, μία ψηφιακή βιβλιοθήκη. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, στο κέντρο της πόλης, αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο περιθώριο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Δημήτρης Πατελίδας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου μετά τη χριστουγεννιάτικη και πρωτοχρονιάτικη πανελλαδική εκστρατεία που πραγματοποίησε. Έτσι παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΜΕΑ Βορείου Αιγαίου θέτει ζήτημα λειτουργικότητας των εξασφαλισμένων από τους Δήμους θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, σημειώντας ότι οι θέσεις έχουν οριοθετηθεί με τις παλιές προδιαγραφές, που σημαίνει μικρότερο πλάτος και δυσκολία στο να ανοίξει πόρτα για να βγει από το όχημα το άτομο. Ζητά παράλληλα να ελεγχθούν παράμετροι, όπως εάν τηρούνται τα ποσοστά θέσεων στάθμευσης για ΜΕΑ στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης και αν υπάρχουν ανάλογοι χώροι στάθμευσης ΑΜΕΑ στις μονάδες αυτόνομης πρόσβασης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου, από την οποία οι επιτίδιοι κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα προσποιούμενο υπάλληλο τραπεζικού καταστήματος και χρησιμοποιώντας ψευδή γεγονότα ως αληθή κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση εξαπατώντας την σε τραπεζικό του λογαριασμό, από όπου στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.600 ευρώ. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου κύριο Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο Χίου από το Δήμο Χίου. Οι γονείς ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα στέγασης με την τοποθέτηση λιόμενων αιθουσών, αλλά και οριστική με την κατασκευή νέου διδακτηρίου, ενώ μετά το Δήμαρχο προγραμματίζουν συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χίου. Το μνημόνιο που θα καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Προμηθευτικής ΑΕ για την υποψηφιότητα της Χίου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO ενέκρινε στη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος από τον Μιχάλη Πιπίδη, γεωλόγο, η Χίος μόνο ωφέλη θα έχει από τη δημιουργία γεωπάρκου, ενώ οι όροι του μνημονίου συνεργασίας θα πρέπει να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο οι εκλογές των καθηγητών που υπηρετούν στοιχείο για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ψήφισαν 247 καθηγητές, έγκυρα ήταν 420 ψηφοδέλτια, άκυρα 3, λευκά 4. Έλαβαν ο συνδυασμός Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους, 38,33%, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους, 24,05%, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους, 23,33%. Ο πρώτος συνδυασμός έλαβε 2 έδρες και οι επόμενοι 2 από 1 έδρα. Ακολουθούν οι δάκοι καθηγητών και συνεργαζόμενοι με 57 ψήφους, 13,57%, αγωνιστικές παρεμβάσεις χίου, 3 ψήφοι, 0,72%. Στο 22ο συνέδριο της ΕΛΜΕ εκλέγονται από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών ο Μενέλαος Μικέδης και ο Γιώργος Τουρλής, από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών ο Νικήτας Παναγιώτης και από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Κωνσταντίνος Σμυρνιώδης. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες που έχουν προγραμματιστεί. Την 3η, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την 5η, 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη μέσω της διέμφυσης τεχνικών έργων σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων με την απομάκρυση μπάζων, βλάστησης και φερτών υλικών και η προστασία των παρακείμενων περιουσιών, καλλιεργειών και υποδομών σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργοσιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο 5η, Σκαράκια, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή, εισοδού Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου, Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου, Μητροδόρου και Ανδεστηρίων, Γλάφκης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πλαβίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι και το Σάββατο. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο αύριο 5η στις 8.30 το βράδυ. Διένθεση χοροδιών Βίνα Μπανούδη. Συμμετέχουν η παιδική και εφηβική χοροδία «Αρμονία», τα χορευτικά της «Αρμονίας» και του δεσμού «Φράγκο Μαχαλά». Τα 50 χρονά της γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου. Αύριο 5η, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων ΧΙΟΥ του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλίνης, τομέας ΧΙΟΥ, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινίδωτη, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση θα γίνει στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων στην Οδό Κοντογιάννη 8 και έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δήλωση συμμετοχής τηλεφωνικά στο 22710 42 507. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της ΧΙΟΥ θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράχτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίο, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νένητα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενήτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, «Μια αγάπη για την Αμανή», σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζι Άσερ στη γιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνδέσουν τη δική τους μικρή ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710 72212, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκους διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και Πατέρας και Μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Η Τομεακή Επιτροπή ΧΙΟΥ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Αρχείου της ΠΑΕ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξορίστων γυναικών ΧΙΟΥ 1948-1949». Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένο στη συγκεκριμένη περίοδο. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Στους τελικούς των play-out του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14. Όμηρος Ηρακλής Ατρόμητος 3-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 0-0 και Άτλας Καλαμωτή Αναγέννηση Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 2-7-0. Ο Ξενοφών Χαραλαμπής ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Πανινούσιου με βοηθό τον Γιώργο Ρεσνίκο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον μέσο επιθετικό Ανδρέα Μαρινάκη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Η Αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον επιθετικό Μιχάλη Φόρσο που έπαιζε στο Βροντάδο. Ο Πέτρος Σημιακάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Ομήρου. Για τα προημιτελικά της τελικής φάσης του Golden Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Πέδων, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει την Γλυφάδα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Λάρισα 17 με 19 Ιουλίου. Για την τελική φάση της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Κορασίδων, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Γλυφάδα, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και το Ρέθυμνο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας 17 με 19 Ιουλίου. Η ΕΑΣ ΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρούσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μανθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν στο νομό Χίου Νέα Δημοκρατία 34,2%, ΠΑΣΟΚ 19%, ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 18,4%, ΔΙΜΑΡ 7,8%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 5,8%, Χρυσή Αυγή 5,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%. Επανεκλέγονται με λίστα οι Κώστας Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Τέλειος φόνος. Η συναρπαστική παράσταση με τα απανωτά sold out στην Αθήνα που καθυλώνει τους θεατές.
1: Ο Τέλειος φόνος.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Θάνος Καλλιόρας,
0: Αλεξάνδρα Ούστα,
1: Γιώργος Φραντζεσκάκης,
0: Χρήστος Μάντακας,
1: Παναγιώτης Κατσίκης. Σκηνοθεσία Γιώργος Φραντζεσκάκης.
0: Ο Τέλειος φόνος.
2: Θέατρο Παλαιάς Ηλεκτρικής, Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου. Δύο παραστάσεις καθημερινά. Απογευματινή στις 6 και 4, βραδινή στις 9. Προπόληση more.com.
3: Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Τέλειος φόνος. Μια παραγωγή του Θεάτρου Eliart.
4: Κυρίες και κυριά, σας είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας είναι ο κύριος Θάνος Καλλιόρας, ένας ξεχωριστός, ένας ιδιαίτερος ηθοποιός, ένας μορφωμένος, διαβασμένος και διαλεκτικός. Καλώς ήρθατε.
5: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Θέλω να μιλάμε στον ελληνικό.
4: Στον ελληνικό.
5: Βέβαια, εννοείται.
4: Ωραία. Πάμε το πλάνο από την αρχή.
5: Όχι. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που είμαι στην εκπομπή σου και έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό σου, γι' αυτό βρίσκομαι και εδώ μαζί σου.
4: Ευχαριστώ πολύ. Αμοιβαία τα αισθήματα. Λοιπόν, στον ελληνικό, θα προσπαθήσω να... στον ελληνικό. Ωραία. Θάνο, έχεις δώσει πολλές συνεντεύξεις, ειδικά το τελευταίο διάστημα, έτσι, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια που είσαι ηθοποιός.
5: Πάρα πολλές, άπειρες τα έλεγα.
4: Τις έχεις μετρήσει?
5: Πού να τις μετρήσεις?
4: Πάνω από 100-200, έτσι.
5: πολύ. Και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και σε ζωντανές εκπομπές. Πάρα πολλές συνεντεύξεις.
4: Τι δεν σε έχουν ρωτήσει? Τι θα ήθελες να πεις? Φεύγοντας από μια συνέντευξη, σίγουρα λες, α, δεν με ρώτησε αυτό. Εγώ το παθαίνω αυτό, λέω, ξέχασα να ρωτήσω αυτό.
5: Ναι, εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει, δεν έχει μπει στη σκέψη μου αυτή η ερώτηση που μου κάνεις, αλλά τα σημερινά παιδιά, οι σημερινοί άνθρωποι που παίρνουν μια συνέντευξη από έναν άνθρωπο που είναι μέσα στο θέατρο, στην τηλεόραση, είναι αυτό που δεν γνωρίζουν για το πρώτερο έντιμο βίο του. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είμαι τα τελευταία χρόνια, 5-10 χρόνια, ηθοποιός. Έχω πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Και αυτό που δεν γνωρίζουν ίσως είναι αυτά που έχεις κάνει πριν από αυτά που γνωρίζουν οι ηθήνοντες. Δηλαδή, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι δεν είναι διαβασμένοι στο τι θα ρωτήσουν έναν άνθρωπο που έχει μια πορεία πάρα πολλών χρόνων, 40-40 τόσο χρόνων, στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Αυτό δηλαδή είναι ένα ερέθισμα που θα μπορούσε να τους κεντρήσει το ενδιαφέρον για να μάθουν και κάποια πράγματα πριν από αυτά που γνωρίζουν. Δηλαδή είναι κάποια στερεότυπα πράγματα που θα ρωτούσουν. Ένα, δύο, τρία και βέβαια ας πούμε και για το έργο δύο πράγματα που συμμετέχεις για να πούμε και για την παράσταση ή να γλυκάνουμε κάπως τη συνέντευξη.
4: Ωραία. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ ένας νέος δημοσιογράφος ο οποίος διαβάζει, έχει κάνει το μάθημά του, αλλά πάντα υπάρχουν και κενά στην πληροφόρηση. Τι έχεις κάνει σπουδαίο, πολύ σπουδαίο όλα αυτά τα χρόνια που δεν σου δόθηκε η ευκαιρία να τα πεις στη σειρά αυτών των συνεντεύξεων, των παρουσιάσεων στον τύπο?
5: Ναι, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι έχω μια πάρα πολύ μεγάλη θητεία στο Εθνικό Θέατρο και στο Κλασικό Ρεπερτόριο, Επίδαυρο κτλ. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι έχω φύγει από το Εθνικό Θέατρο κάποια στιγμή για να παίξω στο Μάγκες και Κούκλες ένα musical που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Που από εκείνη την περίοδο βέβαια και μετά είμαι στο Ελεύθερο Θέατρο. Αλλά πέρα και από το Μάγκες και Κούκλες και στην μετέπειτα πορεία στο Ελεύθερο Θέατρο, υπάρχουν πλήστες παραστάσεις οι οποίες είχαν σηματοδοτήσει τη δική μου την καριέρα, τη δική μου πορεία, για τα οποία αγνοούνται όλα αυτά τα πράγματα, παρά μόνο το γεγονός ότι επικεντρώνεται σε 3-4 πράγματα που πάντοτε θα ρωτήσουν και είναι αυτό το, αυτή είναι η άρνηση που έχω ορισμένες φορές για να πω ναι, να δώσω μια συνέντευξη και γίνομαι ίσως δυσάρεστος ή θα μπορούσα να πούμε ότι του σνομπάρω σε τελευταία ανάλυση, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά λέω, δηλαδή επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια τα οποία τα έχω πει 100.000 φορές. Τα τρία συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι κουραστικά, βέβαια, να τα λες κάθε φορά.
4: Αλήθεια, ποιο είναι το επίπεδο της δημοσιογραφίας, πέρα από τα θεατρικά και τα καλλιτεχνικά, το επίπεδο της δημοσιογραφίας σήμερα? Ξέρω ότι είσαι φανατικός αναγνώστης εφημερίδων.
5: Ναι, ήμουνα. Και είμαι ορισμένες φορές, ναι, των έντυπων μέσων. Είμαι πάρα πολύ. και της ενημέρωσης γενικά, όχι μόνο όσον αφορά τα πολιτιστικά, αλλά και τα δρόμενα που υπάρχουν στην πατρίδα μου, και των πολιτικών και των, ό,τι αφορά δηλαδή τη σφαιρική εικόνα που μπορεί να έχεις, ας πούμε, για την πατρίδα σου.
4: Τώρα διαβάζεις εφημερίδες?
5: Κάθε Κυριακή, μόνο κυριακάτικη.
4: Πώς κρίνεις τις εφημερίδες του σήμερα με τις εφημερίδες των νεανικών σου χρόνων?
5: Καμία σχέση δεν έχουν οι εφημερίδες οι τωρινές με των νεανικών μου χρόνων. Είναι, μπορώ να σου πω, όσον αφορά την ύλη στο 1/3. Υπάρχει μια πολιτική πληροφόρηση, τα καλλιτεχνικά δρόμενα είναι σε πολύ λίγο βαθμό, τα αθλητικά που με ενδιαφέρουν εμένα πάρα πολύ είναι και αυτά σε πολύ, πολύ ελάχιστες δηλαδή πληροφορίες, οπότε δεν με καλύπτει ουσιαστικά η πληροφόρηση όσον αφορά τον τομέα όπως ήταν παλιά. Πολλά πλούσια θέματα όσον αφορά πολλούς τομείς, για να μπορέσω να επικεντρωθώ σε αυτά και να μην είναι ευχαριστημένος από τον πλούτο που έχει μια εφημερίδα. Ήταν σαν ένα μικρό βιβλίο παλιά η εφημερίδα. Τώρα είναι πολύ έτσι λεπτεπίλεπτες οι ειδήσεις και το περιεχόμενο που υπάρχει σε αυτές.
4: Τα τελευταία χρόνια η νέα μορφή δημοσιογραφίας είναι η δημοσιογραφία των πολιτών. Τα λεγόμενα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Twitter και διάφορα άλλα τέτοια. Πώς κρίνεις εκεί τη γραφή? Έχεις Facebook?
5: Όχι.
4: Γιατί?
5: Γιατί αρνούμε όλη αυτή την επικοινωνία όπως είναι με τα social media. Δεν νομίζω ότι μου προσφέρουν κάτι. Δεν νομίζω. Υπάρχει δηλαδή μια αναφορά, ένας ανιψιός μου ο οποίος λειτουργεί μέσα στο Facebook κάποια πράγματα που επικεντρώνονται συνήθως σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό μου, ξέρω εγώ, χώρο. Είτε αφορά την τηλεόραση, είτε αφορά, ξέρω εγώ, το θέατρο. Μόνο σε αυτά δηλαδή επικεντρώνομαι. Δεν επικεντρώνομαι σε όλα αυτά που είναι, ξέρεις, παροχημένα στη σημερινή εποχή των social media. Δεν μ' αρέσει δηλαδή αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ουσιαστικά. Δηλαδή ένα like και μια καρδούλα δεν μου λέει κάτι σε κάτι που θα αναγνωστεί. Με ενδιαφέρει, ας πούμε, μια συγκεκριμένη άποψη πάνω σε αυτό που ανεβαίνει, που αφορά την παράστασή μου, την τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο ανεφασί ο ανιψιός μου. Ή όταν υπάρχει το θέατρο ή η τηλεόραση, που κάποια ανεβάζουν τα θέατρα ή τηλεόραση όσον αφορά τα θέματα της δουλειάς μας.
6: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710 41 287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ηθοποιός Θάνος Καλλιόρας.
1: Στα λεγόμενα λοιπόν κοινωνικά δίκτυα, ο πολίτης δημοσιογράφος, ο οποίος δεν υπακούει σε κάποιο εκδότη, έτσι, οι εκδότες καθορίζουν τα πλαίσια.
2: Σίγουρα, πάντα.
1: Σε οποιοδήποτε μέσο, είτε είναι εμπορικό είτε είναι και ιδεολογικό. Και του δόθηκε ευκαιρία λοιπόν του απλού πολίτη να γράψει, να σχολιάσει, να κάνει ρεπορτάζ αν θέλει. Εκεί λοιπόν βλέπει κανείς εύκολη αναπαραγωγή κάποιων δημοσιευμάτων χωρίς αναφορά στην πηγή ή με επιπόλαιη αναφορά. Βλέπει ένα σχολιασμό, κυρίως σχολιασμό κακίας, εριστικότητας, κακοήθειας, επιθετικότητας.
2: Αυτό είναι το πιο ενοχλητικό που βλέπω. Δηλαδή μία είδηση η οποία παίρνεται από μία συνέντευξη, από ένα κομμάτι που θα κοπεί γιατί στην ουσία έχει προβληθεί τόσο πολύ ή έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, κίτρινο ενδιαφέρον στην ουσία. Αυτό το πράγμα μπαίνει σε μία διαδικασία στον πολίτη, οι μεν να σχολιάσουν τα θετικά και βέβαια η μεγάλη μερίδα να σχολιάσει πάντοτε τα αρνητικά. Βλέπεις δηλαδή απόψεις και θέσεις με το που θα βγει μια είδηση στο ίντερνετ που θα διαβάσεις, από κάτω πληθώρα σχολείων να σχολιάζεται με έναν πολύ άσχημο και επικίνδυνο θα έλεγα πολλές φορές τρόπο. Δηλαδή όσοι δεν συμφωνούν, είτε είναι πολιτικό το σχόλιο, είτε είναι καλλιτεχνικό, είτε είναι ξέρω εγώ προσωπικό, βλέπεις ότι η μερίδα των ανθρώπων της που είναι αντίθετη πάνω σε αυτό σχολιάζουν με πολύ καχυνδρεχή σχόλια την όλη είδηση.
1: Τόσο κυτρινισμό και κακία κρύβουμε μέσα μας.
2: Ναι, υπάρχει πάντα η ζήλια, ο φθόνος, σε οτιδήποτε είναι καλό. Στο κακό δεν σου λέει κανένας τίποτα. Η καλή είδηση μόνο έχει αντίκτυπο. Όταν βλέπει ο άλλος, ας πούμε, κάποια καλά πράγματα στον άλλον, η ζήλια και ο φθόνος κυριαρχεί μέσα του, ας πούμε, και δεν μπορεί να το δεχθεί. Δεν μπορεί, ας πούμε, να το χωνέψει. Και βαράει στην προκειμένη περίπτωση.
1: Καλά, η θρησκεία δεν μας έκανε καλούς ανθρώπους.
2: Η
1: συνεχής αναφορά στο χριστιανισμό, είμαστε ορθόδοξοι κλπ. Ποιος είναι ο ρόλος τελικά της θρησκείας στο άτομο?
2: Μα βλέπετε τελικά πώς λειτουργούν τα πράγματα σήμερα με τη θρησκεία. Πως εφού ακόμη και οι μερικές πολιτικές παρατάξεις δεν ασπάζονται τη θρησκεία μας. Άλλοι, ξέρω εγώ, αδιαφορούν όσον αφορά αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, οποία δεν πιστεύει, είναι άθεοι, είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ από την αρχή της μικρής μου έτσι, θητείας που έκανα σαν μικρός όταν ήμουνα στην πατρίδα μου τη Δράμα και ήμουνα στο ψαλτήρι για πολλά πολλά πολλά χρόνια.
1: Ωραία.
2: Ναι, αγάπησα με πολύ μεγάλο θαυμασμό και αγάπη τη θρησκεία μας. Προσιλώθηκα σε αυτήν και εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτό όπως μεγαλοχήσαν οι γονείς μου και οι παππούδες μου μεγαλώνοντας τη Δράμα.
1: Θα πάμε στη Δράμα με λεπτομέρειες να τα πούμε. Να πούμε και για την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια με τη δημιουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης. Διευρύνθηκε η πληροφόρηση του ελληνικού λαού?
2: Διευρύνεται η πληροφόρηση, αλλά διευρύνεται πολλές φορές με την κακή είδηση. Δηλαδή από ό,τι βλέπω και παρακολουθώ πολλές φορές όταν δεν έχω δουλειά το πρωί εκεί είμαι στην τηλεόραση, αν ενημερωθώ από κάποιες πολιτικές εκπομπές ή από κάποιες εκπομπές ας πούμε έτσι λόγου, βλέπω από ψυχαγωγικές εκπομπές να γίνεται μια, πώς να το πω, μια δικαστική τηλεόραση, μια διχαστική τηλεόραση, κρίσεις και επί των πάντων, δηλαδή μια θεματολογία που αφορά ένα φόνο, μια θεματολογία που αφορά μια κακοποίηση, μια θεματολογία που αφορά τις Eurovision, εν πάση περιπτώσει, οπουδήποτε υπάρχει μια αναφορά ενός ξυλοδαρμού, βίων καταστάσεων. Όλα αυτά αναπαράγονται σε μια δικαστική, ας πούμε, σαν μια δικαστική αίθουσα. Και αυτό κάνει τον κόσμο να είναι λίγο αποκρουστικό όσον αφορά τα τελευταία χρόνια με το θέμα της τηλεόρασης. Δηλαδή είναι μια αίθουσα, σαν να είναι μια αίθουσα δικαστηρίου. Εκλείπει αυτή η γλυκύτητα, η απαλότητα, θα έλεγα, ο ρομαντισμός που υπήρχε πιο παλιά στην τηλεόραση και επικεντρωνόταν σε κάποια ουσιαστικά θέματα που δεν υπάρχει αυτή η πληθώρα των θεμάτων σήμερα για να μπορέσει να είναι ο κόσμος, ας πούμε, και να λειτουργεί με μια πολύ αρνητική διάθεση σε όλα αυτά. Κρίσεις επί κρίσεις και απόψεις επί απόψεων γίνονται. Εσύ θα πάρεις το καλό, εσύ θα πεις το κακό, εσύ θα πω σε αυτό, εσύ ο άλλος θα πει το άλλο και γίνεται μια πληθώρα, ας πούμε, απόψεων στην τηλεόραση που πρέπει, ας πούμε, ο καθένας να πει το καλό και άλλος, ας πούμε, να πει το αρνητικό στοιχείο. Αυτό το πράγμα είναι, νομίζω, λίγο κουραστικό πια. Έχει κουράσει πάρα πολύ.
1: Το ιδιωτικό ραδιόφωνο, πούμε, υπάρχει μια εκπομπή για το θέατρο, στο ραδιόφωνο.
2: Α, όχι.
1: τι ρωτάω,
2: Τι ρωτάτε τώρα.
1: Υπάρχει μια εκπομπή για την ποίηση.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Κάποτε...
1: Για το μυθιστόρημα.
2: Κάποτε, Κώστα μου αγαπημένε, πηγαίναμε στην ΕΡΤ και μπορώ να σου πω ότι λειτουργούσαμε πολύ έντονα όσον αφορά και τα θεατρικά μας στην ΕΡΤ και εκπομπές στην ΕΡΤ, πολλές θεατρικά, το θέατρο που υπήρχε τότε και στο πρώτο πρόγραμμα και στο δεύτερο, υπήρχαν εκπομπές συνεχείας που διαδραματίζαν πολύ σπουδαίο ρόλο όσον αφορά τα γυμνασιακά χρόνια των παιδιών για να διαφωτιστούν από τις αρχαίες τραγωδίες, από τις αρχαίες κωμωδίες, τα θεατρικά μας έργα, το θέατρο της Δευτέρας, το πολύ γνωστό θέατρο Δευτέρας. Εμείς βγάζαμε και λειτουργούσαμε πάρα πολύ με το ραδιόφωνο, δηλαδή βγάζαμε αρκετά χρήματα με το ραδιόφωνο. Ήμασταν σχεδόν σε καθημερινή βάση με εκπομπές στο ραδιόφωνο. Τώρα πια αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Έχουν στραφεί σε τελείως διαφορετική βάση, άσε που δεν παρακολουθώ κιόλας. Εμένα μου αρέσει να παρακολουθώ τώρα στο ραδιόφωνο, για να σου πω την αλήθεια, μια μουσική εκπομπή που θα περάσω λίγο όμορφα στο ραδιόφωνο και λίγο πιο χαλαρά στην όλη διαδικασία της κίνησης και της νευρικότητας που έχω στο τιμόνι. Αυτό μόνο.
1: Και εκεί βέβαια υπάρχει playlist, δηλαδή είναι συνεννοημένα ποια τραγούδια θα μεταδοθούν. Έτσι,
2: κοίταξε,
1: δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν ακούω λαϊκό τραγούδι του 60 και του 70.
2: Τα ιδιωτικά ραδιόφωνα καλύπτουν, προβάλλουν κάποιες εταιρείες, κάποιους τραγουδιστές, πρέπει να έχουν, από ό,τι έχω ακούσει, έσοδα και όποιος πληρώσει, ας πούμε, έτσι... Ακούω και λένε, αυτός θα παιχθεί.
1: Πόσο πάει η τελευταία τιμή?
2: Αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά τα ξέρουν αυτοί.
1: Δεν ακούγεται Θεοδωράκης, δεν ακούγεται Μαρκόπουλος, δεν ακούγεται Καζατζίδης, δεν ακούγεται Χατζηδάκης.
2: Αυτά νομίζω ότι είναι πια παροχημένα για τους νέους ανθρώπους που λειτουργούν μέσα στην τηλεόραση, γιατί προβάλλουν, όπως σου είπα, πώς το λένε, οι δισκογραφικές εταιρείες αυτές που υπάρχουν, οι εναπομείνασες δισκογραφικές εταιρείες, για να προβάλλουν αυτά που θέλουν να προβάλλουν τον κόσμο, αυτά που ζητάει, πιστεύει ο κόσμος, η νεολαία, το εύκολο το σουξέ, το εύκολο το τραγούδι. Αυτά τα πράγματα τώρα να μπει κάποιος να ακούσει Θεοδωράκη το ένα το άλλο, μόνο στην κηδεία του Θεοδωράκη τα ακούσαμε και σε μια μετέπειτα εποχή που ήταν της μεταπολίτευσης. Από εκεί και πέρα πια δεν αναφέρονται καθόλου.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12άρι από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18άρι από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24άρι από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 71 2991.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ηθοποιός Θάνος Καλλιόρας.
1: Ποια είναι η γνώμη σου για το σημερινό τραγούδι, το τραγούδι πίστας ας πούμε, το τραγούδι το εμπορικό λαϊκό pop, πώς θα το πω?
2: Είναι το εύκολο τραγούδι.
1: Ναι.
2: Είναι το τραγούδι της, αυτό που θα πιάσει, το πιασάρικο τραγούδι, το σουξέ το τραγούδι. Αυτό που θα ξεσηκώσει τον κόσμο να βγει, να χορέψει, να διασκεδάζει. Αν και βέβαια τα σημερινά μαγαζιά, τα σημερινά κέντρα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί με τους καναπέδες, με όλα αυτά κτλ. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη δισκοτέκ πια, γιατί ούτε στους καναπέδες κάθεσαι ούτε πουθενά άλλου. Είναι όλοι σηκωμένοι επάνω με ένα ποτήρι στα χέρια, τραγουδούν, χορεύουν ας πούμε και γίνεται αυτού του είδους η διασκέδαση. Με ό,τι πιο ξέρω εγώ εκλαϊκευμένο και πιο λαϊκό ίσως υπάρχει, που αγγίζει εν πάση περιπτώσει τους περισσότερο τους νέους και όχι τους ανθρώπους που ίσως τα παλαιότερα χρόνια θα πηγαίναν σε ένα κέντρο και θα παρακολουθούσαν με την οικογένειά τους, με τον τρόπο τους και με τη συμπεριφορά τους μια έτσι λαϊκή, ας το πούμε, μια λαϊκή παράσταση σε ένα μαγαζί.
1: Κάνω πάντα ένα στερεότυπο ερώτημα όταν συζητάω αυτά τα θέματα. Έχει αλλάξει ο Έλληνας από άψη αισθητικής τραγουδίου, δηλαδή ο Έλληνας του 60, του 70, όταν μεγαλούργησε το λεγόμενο ποιητικό τραγούδι, αλλά και το λαϊκό-λαϊκό. Έχει αλλάξει κριτήρια?
2: Σίγουρα, είναι πολύ εύκολα τα κριτήρια και αυτό, όπως προείπα και πριν, κυρίως απασχολεί το θέμα της διασκέδασης πια την νεολαία. Δεν βλέπεις ας πούμε μεγάλους ανθρώπους να υπάρχουν στα μαγαζιά. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που θα πάνε, ίσως σε κάποιο μοδάτο μαγαζί και ίσως κάποιο πιο έτσι καλύτερο επίπεδο, πιο ξέρω εγώ έντεχνο επίπεδο, να είναι κάποιος διαφορετικός κόσμος από αυτός που είναι πιο στα μεγαλύτερα και στα περισσότερα κέντρα. Δεν έχει καμία σχέση η διασκέδαση η παλιότερη με την τωρινή διασκέδαση.
1: Νεολαία και ιδεολογίες. Τι σχέση έχει σήμερα αυτό το δίδυμο?
2: Δεν ξέρω κατά πόσο η σημερινή νεολαία αγγίζει την παλαιότερη εποχή με το θέμα της ιδεολογίας, με τις περισσότερο μόρφωσης, ίσως της, που να αγγίζει τις ψυχές τους. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα πια έχουν πάρει ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σε όλους τους τομείς πια στην Ελλάδα. Και θα σου πω κάτι που με ενόχλησε σήμερα. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση που κάποιοι άνθρωποι ντύνονται με τη ζωώδη μορφή, κυλιούνται στις λάσπεις, πηγαίνουν στους κτηνίατρους, λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο και λέω σε τι κοινωνία ζούμε, ποια ιδεολογία έχουμε, ποια θρησκεία έχουμε, τι πολιτισμό τελικά έχουμε σε αυτή τη γη. Μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό το πράγμα και πραγματικά θορυβήθηκα με όλη αυτή την εικόνα που έβλεπα στην τηλεόραση. Αυτή είναι δηλαδή η σημερινή πραγματικότητα μιας όμορφης και αγαστής κοινωνίας? Δεν μπορώ. Ή εγώ είμαι οπισθοδρομικός σε τελευταία ανάλυση, ή τελικά η κοινωνία βαδίζει σε κάποια μονοπάτια που εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν με αγγίζουν.
1: Μήπως η νεολαία δεν αποδέχεται το βαρύ ιδεολογικό και πολιτικό τραγούδι όπως άλλων εποχών, ειδικά στην έκρηξη της μεταπολίτευσης?
2: Μόνο κάποια κόμματα επιβάλλουν ίσως ή λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο της παλιάς λαϊκής εκδοχής που υπήρχε στο τραγούδι. Τα περισσότερα λειτουργούν τελείως διαφορετικό τρόπο. Ίσως δεν αναφέρονται κιόλας σε αυτές τις εποχές ή σε αυτό το καλό παλιό λαϊκό τραγούδι των μεγάλων ποιητών, των μεγάλων έτσι δημιουργών, θα έλεγα. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις. Ακόμη και στην τηλεόραση, με πολύ ελάχιστες εκπομπές, ίσως στην Ερτένα, βλέπουμε να αναφέρονται τραγούδια και συνθέσεις μεγάλων συνθετών σε εκπομπές. Οι περισσότερες εκπομπές πια λειτουργούν με τελείως διαφορετικό τρόπο.
1: Σήμερα είναι οι ίδιες ιδεολογίες όπως πριν χρόνια, δηλαδή υπάρχει η αριστερά και η δεξιά?
2: Υπάρχει ένα συνοθήλευμα από κόμματα, από ιδεολογίες, από με παραπόταμους των κάθε κομμάτων. Δηλαδή το κάθε κόμμα έχει και άλλους παραπόταμους. Της δεξιάς, της αριστεράς, του κέντρου, της άκρας, της μέσης, της άκρας αριστεράς. Είναι ένα τουρλουμπούκι το οποίο έχει γίνει και ένα τουρλουμπούκι το οποίο θα υπάρξει και στις επόμενες εκλογές. Με την πληθώρα των κομμάτων που κατεβαίνουν έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα και με τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως γίνονται και όπως τις βλέπω, βλέπω δηλαδή να εισέρχονται στη Βουλή έτσι όπως τα βλέπω, όχι με τη δεδομένη την ψήφο, με 7-8 κόμματα να είναι με όλες αυτές τις απόψεις και τις ιδεολογίες, με το γεγονός ότι όλοι που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Τώρα πόσοι από αυτούς τις σώζουν
1: και στριμώχνονται, διαγωνίζονται.
2: Αλλά για μένα πια αυτό που βλέπω και αυτό που παρατηρώ είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εξελέγησαν με κάποια συγκεκριμένα κόμματα ή αποσκύρτησαν από κάποια κόμματα και έχουν κάνει μια τελείως διαφορετική παράταξη, διάβαζα και σήμερα και άκουγα και σήμερα ότι φεύγουν από αυτό το κόμμα τελικά για να πάνε σε κάποιο άλλο, ίσως για να μπορέσουν πια να βουλευτούν.
1: Γιατί υπάρχουν τελικά
2: για να έχουν, να έχουν την επιτυχία, για να έχουν την επιτυχία της εκλογής. Γιατί είναι πολύ γλυκιά η εξουσία μέσα στη Βουλή και η απολαυγή των χρημάτων που υπάρχει σήμερα, ώστε να μην μείνουν άνεργοι πια στην παλιά τους τέχνη και να μπουν πάλι μέσα στη Βουλή και να δημιουργήσουν μια ωραία και καλή εντύπωση ότι ξέρεις, ας πούμε, πάμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο και κάτι, πώς να το πω, δημιουργικό για τον ελληνικό λαό.
1: Σκέφτηκες ποτέ να κατέβεις στην πολιτική και να γίνεις βουλευτής?
2: Όχι, ποτέ.
1: Γιατί?
2: Όχι. Εγώ ήμουνα πριν από αρκετά χρόνια στην Νομαρχία του Πειραιά, σαν νομαρχιακός και μετέπειτα περιφερειακός σύμβουλος, αλλά με απασχολούσε κυρίως η εκλογή μου στο να μπορέσω να βοηθήσω στην τοπική αυτοδιοίκηση όσον αφορά τον πολιτιστικό τομέα. Ακόμη και όταν βγήκαμε πάρα πολλούς ψήφους στην νομαρχία και στην περιφέρεια, ποτέ δεν το είδα το θέμα θετικά, γιατί θεωρώ ότι δεν κάνω για την πολιτική ζωή. Υπάρχουν πολύ πιο άξιοι άνθρωποι από μένα για να υπηρετήσουν το κοινοβούλιο και να μπορέσουν να υπηρετήσουν και στην προκειμένη περίπτωση και την πατρίδα.
1: Η πολιτική θέλει ένα βαθμό ευαισθησίας ή αναισθησίας?
2: Όλοι κόπτονται για την ευαισθησία, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί και η αναισθησία στην προκειμένη περίπτωση.
1: Είπες προηγουμένως ότι όλοι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα υφίσταται μια απειλή εδώ και δεκαετίες από την Τουρκία. Αυτά τα εθνικά λεγόμενα θέματα σε απασχολούν?
2: Βέβαια με απασχολούν, γιατί με απασχολεί και η πατρίδα μου. Δηλαδή δεν μπορώ, ας πούμε, να μείνω αμέτωχος στο γεγονός ή να μην με λυπεί το γεγονός ότι κάποια χώρα όπως είναι η Τουρκία με το casus belli κάθε φορά αποτελεί κίνδυνο για την πατρίδα μου, δηλαδή με την αιτία πολέμου που γίνονται κάποια πράγματα. Εγώ θέλω να ζω ειρηνικά, θέλω να ζω στην πατρίδα μου ειρηνικά, θέλω να ζει ειρηνικά ο κόσμος, αλλά βλέπω ότι ένας κόσμος κυριαρχείται κυρίως από πολέμους, από ανταγωνισμούς, από κατακτήσεις, από πράγματα τα οποία είναι δυσάρεστα και επιφέρουν, ας πούμε, στους λαούς κυρίως, γιατί ο λαός την πληρώνει, οι θάνατοι την πληρώνουν, ο λαός την πληρώνει όλη αυτή την ανοησία και τα ανέσκυντα μυαλά που υπάρχουν σε ορισμένους ανθρώπους για να δημιουργούν τους πολέμους και να κυριαρχούν τόσο πολύ ελεηνά στον κόσμο.
1: Πώς οδηγείται ένα κράτος ή ένας λαός στον πόλεμο? Τι είναι αυτό που προκαλεί τους πολέμους κατά την άποψή σου?
2: Ο επεκτατισμός ορισμένες φορές, η απολαβή πλούσιων πραγμάτων, πετρελαίων, κοιτασμάτων, δεν ξέρω τι, που αποβλέπουν κάποιοι άλλοι. Όλα αυτά τα σημερινά τα οποία τα βλέπουμε και κυριαρχούν εδώ και 4,5 χρόνια, Ουκρανία, Ρωσία, και τώρα το βλέπουμε με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που γίνεται. Όλα αυτά τα
1: πράγματα. Με τα κριτήρια του θεάτρου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πώς είναι, τι ηθοποιός είναι?
2: Ωραίος ηθοποιός.
1: Ο καλός. Παίζει το ρόλο του δηλαδή.
2: Όλοι παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο, Κώστα μου. Όλοι κάπου αποσκοπούν. Το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς λειτουργεί μέσα στο μυαλό τους όλο αυτό για να λειτουργήσει. Αλλά μπορεί να υπάρξει μια ηρεμία και μια ησυχία σε όλο τον κόσμο και να ζουν ειρηνικά οι άνθρωποι, να μην έχουν πέρα από τα βάσανα που έχουν στην καθημερινότητά τους με τα προβλήματα που έχουν, μπορούν, ας πούμε, να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά. Γιατί έρχονται στον κόσμο παιδιά, και εγώ έχω παιδί, και μεγαλώνουν

0: τι θα κάνει, δεν θα αμυνθεί. Αυτός ο επεκτατισμός που μπορεί να υπάρχει στα κεφάλια ορισμένων, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το κέρδος και ποια είναι η απειλή για το συγκεκριμένο κράτος τους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έχεις το συγκεκριμένο κράτος, έχεις τη συγκεκριμένη χώρα, δημιούργησε για αυτή τη χώρα, πρόδευσε αυτή τη χώρα, ανέπτυξε την παιδεία σου, ανέπτυξε τον πολιτισμό σου και ζήσε ειρηνικά. Ποιος ο λόγος να είσαι επεκτατικός ή να προσπαθείς να πάρεις πράγματα από μια άλλη χώρα που δεν σου ανήκουν?
1: Θα έχεις ακούσει τους δημοσιογράφους που λένε πάμε τώρα σε ένα break. Εμείς δεν θα πάμε σε ένα break, αλλά θα πάμε σε ένα διάλειμμα.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία, μένει χωρίς συγκοινωνία. Κάλεσμα απευθύνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους, μαζικούς φορείς του νησιού να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα έλλειψη συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί λύση από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γινόμαστε 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία, δήλωσαν χθες την αλήθεια. Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή Μαλαφή. Τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύ νεκρού ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή το μεσημέρι. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Η μαστιγοπαραγωγή λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν το δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημήτρη Πατελίδα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι.

0: Οριάθλησης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου, από την οποία οι επιτίδοι κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο από το Δήμο Χίου. Επόμενη συνάντηση που προγραμματίζουν είναι με το Μητροπολίτη Χίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκλογές των καθηγητών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Έλαβαν Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους 2 έδρες, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους 1 έδρα, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους 1 έδρα. Εκλέγονται Μικέδης Μενέλαος και Τούρλης Γιώργιος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, Νικήτας Παναγιώτης από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών και Κωνσταντίνος Μυρνιώδης από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Την 5η 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη σε εκτεταμένους καθαρισμούς δρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι επαρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη, Σκαράκη, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή στις οδούς Σκαράκη, Πάροδος Σκαράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκη Β. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα παραμένει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο συγκεκριμένη οδός. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Ξεκινάει αύριο Τετάρτη τις προβολές της η κινηματογραφική Λέσχη Χίου στο περιβόλι στον Κάμπο. Πρώτη ταινία «Ομοϊκανός» του Φρεντερίκ Φαρουτσί. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σανβόπουλο αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-42507. Παρασκευή και Σάββατο 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Το περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Το ραντεβού για όσους έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου 5.30 το απόγευμα στα Νέντα στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212. Σήμερα Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου αύριο 5η, 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη βόρη 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ηθοποιός Θάνος Καλλιόρας.
5: Η συναρπαστική παράσταση με τα απανωτά sold out στην Αθήνα που καθυλώνει τους θεατές.
6: Ο Τέλειος Φόνος.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Θάνος Καλλιόρας,
5: Αλεξάνδρα Ούστα,
6: Γιώργος Φραντζεσκάκης,
5: Χρήστος Μάντακας,
6: Παναγιώτης Κατσίκης. Σκηνοθεσία Γιώργος Φραντζεσκάκης.
5: Ο Τέλειος Φόνος.
7: Θέατρο Παλαιάς Ηλεκτρικής, Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου. Δύο παραστάσεις καθημερινά. Απογευματινή στις 6 και 4, βραδινή στις 9. Προπόληση more.com.
8: Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Τέλειος Φόνος. Μια παραγωγή του Θεάτρου Eliart.
9: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θάνος Καλλιόρας μου έχει πει να μιλάμε στον Ενικό και το σεβόμαι.
10: Θα μιλάμε στον Ενικό.
9: Λοιπόν, πάμε στη Δράμα 1952. Θέλω να μου πεις για τους γονείς και μετά για τη γειτονιά, για το πατρικό σπίτι.
10: Εγώ μεγάλωσα στη Δράμα, γαλουχήθηκα στη Δράμα από μια πολύ φτωχή οικογένεια. Πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια. Δύσκολα χρόνια γιατί ήταν φτωχικά τα χρόνια, αλλά ήταν πολύ αγαπημένα χρόνια. Ίσως δεν καταλαβαίναμε σαν παιδιά, εγώ δεν καταλάβαινα σαν παιδί την αγωνία και την, πώς να το πω, το μεγάλωμα των παιδιών που είχαν οι γονείς μου.
9: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας?
10: Ο πατέρας μου είχε εστιατόριο στη Δράμα. Από πολύ μικρό σε ηλικία δούλευα και το χειμώνα αλλά και τα καλοκαίρια ουσιαστικά στο εστιατόριο του πατέρα μου. Παράλληλα, όταν έφτασα στα γυμνασιακά μου χρόνια, έκανα και κάλεσα άπειρες δουλειές, άλλες δουλειές για να μπορώ έτσι να εξοικονομώ κάποιο χαρτζιλίκι.
9: Όπως.
10: Δούλευα σε πολυκατοικίες, όπου χτιζόταν οι πολυκατοικίες, μπογιατζής. Αλλά το κυρίως επάγγελμά μου, έτσι, το κυρίως επάγγελμά μου ήταν τον καρσόνι στο εστιατόριο του πατέρα μου, όπου λαχταρούσαμε σερβίροντας, ας πούμε, τον κόσμο να μπορέσει να πάρουμε το λεγόμενο μπορμπουάρ. Και μη φανταστείς μεγάλο μπορμπουάρ της μισής δραχμής, της μίας δραχμής, που για μας ήταν θησαυρός. Το να πάμε να πάρουμε μια σοκολάτα, να φάμε ένα γλυκό. Ήταν δύσκολα τα χρόνια, αλλά θα έλεγα χρόνια ανέμελα, όπως ήταν τότε τα παιδικά. Εγώ ακούω τώρα για φτώχεια, για πάρα πολύ κόσμο, για πολύ έτσι που απασχολεί τον κόσμο, αλλά εγώ έζησα πολύ έντονα τη φτώχεια στο πετσί της, θα έλεγα, σε πολλούς τομείς. Όχι μόνο, ας πούμε, οικονομικά, αλλά είτε ήταν ένδυση, είτε αντιπόδιση, είτε δυσκολία στο να με στείλουν οι γονείς μου, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλα πράγματα, παράλληλα με το σχολείο. Υπήρχε δυσκολία όσον αφορά τα χρήματα. Είχαν πάρα πολύ λίγα τα χρήματα τότε και δεν είχαν τη δυνατότητα, ας πούμε, να με στείλουν σε κάποια πράγματα, να επεκτείνω τις σπουδές μου, ας το πούμε. Εγώ είχα ένα όνειρο από μικρός και η παρότρινση των καθηγητών ήταν, όπως είχα πει, όπως προείπα, λειτουργούσα στο σχολείο στις χοροδίες, στα θεατρικά, σε όλα αυτά τα πράγματα, και λόγω της καλής φωνής και όλα αυτά που είχαμε και όλα τα θεατρικά που κάναμε, οι παρόντες ήταν όλοι, πρέπει να πάω να κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά και τα λίγα θέατρα που ερχόντουσαν από το Βορείο Ελλάδος ή με μεμονωμένη θίαση ή ο κινηματογράφος τότε που επηρέαζε πάρα πολύ τη ζωή μου, με όθησαν να κατέβω στην Αθήνα μόλις τελείωσα αμέσως και να έρθω στην Αθήνα για να σπουδάσω, γιατί μπήκα στο Εθνικό Θέατρο, σπούδασα εκεί, άρχισα να δουλεύω από τον πρώτο χρόνο της σχολής. Και μπήκα σε ένα θέατρο που το απαρτίζανε τιτάνες του ελληνικού θέατρου, όπως ήταν η Μανολίδου, η Αρώνη, ο Τζόγιας, η Χατζιαργύρη, ο Βόκοβιτς, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς ήταν και δάσκαλοί μου στη σχολή του Εθνικού. Και εκεί γαλουχήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Εκεί τα μυαλά μου άρχισαν να λειτουργούν τελείως διαφορετικά όσον αφορά τη μελέτη και την πρόοδο που ήθελα να κάνω μέσα στο θέατρο. Και αυτό με βοήθησε βέβαια στη μετέπειτα πορεία μου, ώστε να επικεντρωθώ σε αυτή τη δουλειά και να είμαι προσιλωμένος στο θέατρο για πάρα πολλά χρόνια, πριν βγω να κάνω τηλεόραση, πριν βγω να λειτουργήσω στο ελεύθερο θέατρο. Και μπορούσα να πω ότι το Εθνικό Θέατρο το τότε, το λαμπρό αυτό Εθνικό Θέατρο που απαρτιζόταν από όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν χρόνια στο Ελεύθερο Θέατρο και το υπηρετούσαν με πολύ σοζευασμό και πολύ προσήλωση, θα έλεγα, με κάνει και εμένα να είμαι προσιλωμένος και ουσιαστικά δοσμένος σε αυτό.
9: Ρωτάω τους καλεσμένους μου για τη στρατιωτική τους θητεία. Mm-hmm. Πού υπηρέτησες?
10: Α, στον Εύρο. Τέρμα στον Εύρο, πιο πάνω από την Καβύλη, στη Στέρνα, δεν υπάρχει μεγαλύτερο.
9: Έχω πάει στο Ορμένιο, πιο πάνω είναι.
10: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και πιο ακριτικό μέρος από το να υπηρετήσω εκεί, σε δύσκολη συνθήκη το χειμώνα. Πέρασα πάρα πολύ άσχημα.
9: Τι ειδικότητα?
10: Ήμουνα τεχνικός βοηθός στο πυροβολικό, αλλά μετέπειτα με βάλανε στο τρίτο γραφείο για να κάνω το πρόγραμμα και την ουσιαστική εκπαίδευση των πιο νέων, έτσι, νεοσύλλεκτων.
9: Καυσόνια είχε?
10: Όχι ιδιαίτερα, πολύ λίγα, γιατί τότε είχαν αρχίσει πια λίγο τα πράγματα να μαζεύονται, αλλά ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα, δηλαδή ούτε άδειες τακτικά μπορούσα να πάρω, ήμασταν σε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα μέσα. Οι ουσιαστικές άδειες που μπορούσε να πάρει κάποιος στρατιώτης έπαιρνα τότε. Πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα βλέπω μία έξω, μία μέσα, δύο μέσα, μία έξω. Τώρα είναι κολέγιο πια. Εντάξει, ο Μπερέας, τα στρατιωτικά, όλα αυτά. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
9: Στη θητεία σου είχες ευκαιρία να παίξεις θεατρικές παραστάσεις?
10: Όχι. Δεν μπορούσα.
9: Άρα σταμάτησε κάθε ενδιαφέρον.
10: Κάθε δραστηριότητα. Ναι. Απλώς την άδεια κατέβαινα στην Αθήνα, παρακολουθούσα τις παραστάσεις, Επίδαυρο, Ηρώδιο, όταν είχα το χρόνο, και παραστάσεις στο Εθνικό. Έβλεπα τους δασκάλους μου, έβλεπα τις παραστάσεις. δράσεις τους και είχα μια έτσι επαφή ακόμη με το χώρο, θα έλεγα.
9: Έβλεπες τους δασκάλους. Ποια ήταν η κατεύθυνση των δασκάλων? Δηλαδή, ο ηθοποιός πώς πρέπει να ερμηνεύει ένα ρόλο? Υποκριτικά ως ηθοποιός ή, ας πούμε, λες και συζητάμε τώρα φυσικά?
10: Προσήλωση, πολύ μεγάλη μελέτη και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Όπως σου είπα, οι άνθρωποι αυτοί ήταν ταγμένοι στο θέατρο. Δηλαδή ήταν προσιλωμένοι στο θέατρο. Αυτή ήταν η ζωή τους, το θέατρο. Η μεγάλη αγάπη που είχαν.
9: Lifestyle δηλαδή, τρόπο ζωής.
10: Καμία σχέση με το lifestyle το τωρινό, βέβαια. Η ζωή τους αυτή, πρόβα το πρωί, πεντάωρη, και το βράδυ βέβαια η παράσταση στην κεντρική σκηνή ή στη νέα σκηνή. Αυτή ήταν και η δουλειά μας μετέπειτα και εμάς των πιο νέων ανθρώπων που προχωρούσαμε σιγά σιγά στα μετέπειτα χρόνια μας για να πάρουμε μια θέση και να παίξουμε κάποιους ρόλους που ονειρευόμασταν τότε για την εγγένη πορεία μας στο θέατρο.
9: Ο ηθοποιός πρέπει να αυτοσχεδιάζει μέσα στα πλαίσια που του προσδιορίζει ο σκηνοθέτης ή να είναι 100% οι εντολές του σκηνοθέτη?
10: Εγώ αυτό που έχω μάθει και αυτά που κομίζω τώρα μέσα στην παράσταση που κάνω, που όλο το χειμώνα παίζουμε τον Τέλειο Φόνο, ένα από την αριστουργηματική ταινία του Hitchcock, τον Τέλειο Φόνο, ό,τι κάνω στην πρώτη παράσταση τον κάνω μέχρι την τελευταία. Έτσι έχω μάθει, έτσι γαλουχήθηκα, αυτά κάνω. Δηλαδή, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν παίζαμε με τη Μέρη Αρώνη στη Χαρτοπέχθρα του Ψαθά, που ήταν και η τελευταία της παράσταση στο Εθνικό Θέατρο, εγώ δεν έβλεπα ή τον Βόκοβιτς ή τον Τζόγια ή τον Κατράκη ή τη Μανολίδου να ξεφεύγουν από το κείμενο και να κάνουν διάφορα άλλα πράγματα επάνω στη σκηνή. Αυτό που κάνα στην πρώτη παράσταση, αυτό κάνα στη μετέπειτα πορεία των παραστάσεων. Αυτό έμαθα και μετέπειτα στο ελεύθερο αυτό κάνω. Αυτά κυρίως τα κάνουν, ξέρετε, οι κομικοί στο ελεύθερο θέατρο που θέλουν να βγάλουν έτσι το γέλιο και να κάνουν διάφορα τερτύπια και έχουν διάφορα κλισέ που μπορούν να τα επιβάλλουν και να τα ρίξουν στο κοινό για να μπορέσουν να έχουν και την επιτυχία που θέλουν πάντα στην παράστασή τους. Εγώ δεν είμαι από τους ηθοποιούς που μπορώ, ας πούμε, να λειτουργήσω βάσει αυτοσχεδιασμού ή κάποιων άλλων πραγμάτων σε αυτό που μου αναθέτουν να κάνω. Σε αυτό που έχω μάθει να κάνω.
9: Πειθαρχημένος.
10: Αυτή είναι η σωστή λέξη. Πειθαρχημένος. Αυτό είναι.
11: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία. Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ηθοποιός Θάνος Καλλιόρας.
9: Ο σκηνοθέτης είναι το αφεντικό? Τι δουλειά κάνει ο σκηνοθέτης, θα ρωτήσει ένας τηλεθεατής τώρα που μας ακούει?
10: Είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεσαι, είναι ο άνθρωπος που θα οργανώσει την παράσταση, που θα διδάξει την παράσταση όπως την έχει οργανώσει και την έχει δει με στο μυαλό του. Σε σχέση βέβαια και το πώς οργανώνεις και εσύ και πώς θέλεις να να πας σε αυτό το μονοπάτι του ρόλου, του χαρακτήρα που αναλαμβάνεις να κάνεις στη συγκεκριμένη παράσταση, πάντοτε βέβαια υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη, γιατί αυτός άρχει, αυτός είναι η αρχή. Και εφόσον υπάρχει η αποδοχή του ηθοποιού ως προς το σκηνοθέτη, αυτό πρέπει να ακολουθήσεις και εσύ. Το να λειτουργήσεις και να συνδιαλλαγείς μαζί του και να μιλήσεις μαζί του και να εκφέρεις την άποψη ή κάποιο τρόπο, ας πούμε, μέσα στο θέμα του ρόλου, εάν βέβαια μπορεί να το αποδεχθεί και μπορεί να το επιβάλλει και ο σκηνοθέτης και μπορεί να λειτουργήσει για την παράσταση, είναι καλό. Εάν δεν το αποδεχθεί, δεν το κάνεις.
9: Ποιος είναι ο ρόλος των εφέ, της μουσικής, των σκηνικών, των φορεμάτων, της ενδυμασίας?
10: Όλα παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια παράσταση. Αρχίων ο λόγος. Εκεί βασιζόμαστε και εκεί στηριζόμαστε. Μάλιστα. Έτσι πάντοτε. Και στο τραγούδι και στο θέατρο, εν αρχή είναι ο λόγος. Αυτό επενδύεται λειτουργικά με το σκηνικό χώρο, σε τι εποχή αναφερόμεθα, με τα κοστούμια και βέβαια όταν χρειάζεται και η μουσική. Στη δική μας παράσταση παίζει, νομίζω, καθοριστικό ρόλο η μουσική, παίζει καθοριστικό ρόλο το σκηνικό και βέβαια τα κοστούμια. Εάν ο σκηνοθέτης μιας παράστασης που ανάγεται σε μια τελείως διαφορετική χρονική περίοδο θέλει να το παρουσιάσει σαν πιο μοντέρνα μορφή ή κάτι σαν τελείως διαφορετικό, σχηματολογικά δηλαδή πάντα μίλημα, αυτό είναι δικαίωμά του να το αποδεχθεί. Κάποιος να μην το αποδεχθεί ή να έχει την, πώς το λένε, την αποδοχή και από το κοινό. Δηλαδή βλέπουμε στην επίδαυρο παραστάσεις οι οποίες είναι του αρχαίου δράματος να είναι με κοστούμια, να είναι, ξέρω εγώ, άλλος βάζει μπασκέτες, άλλος βάζει σκουπίδια, άλλος βάζει και εγώ δεν ξέρω τι βάζει και το κάνουμε, ξέρω εγώ, και εγώ δεν ξέρω τι θέαμα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε μια διαφορετική παράσταση στο κοινό. Παλιότερα ο Στούρη είχε βάλει στην Ηλέκτρα να καπνίζουν. Έβγαζε τον Αίγιστο με μπλε καλτσούλα. Τώρα αυτά τα πράγματα, εντάξει, κατά πόσο τα αποδέχεται και τα λειτουργούν μέσα σε μια παράσταση, στην επίδαυρο, σε μια τραγωδία ή σε μια πολλές φορές σε κωμωδία, αυτό είναι κάποιες γελιοποίησεις. Γελίο θα το έλεγα εγώ. Εγώ έχω περάσει από το αρχαίο δράμα και από την αρχαία αττική κωμωδία με μια τελείως διαφορετική σπουδή όσον αφορά τα δύο αυτά έργα. Και έτσι έχω μια άλλη άποψη για την αρχαία τραγωδία, την κωμωδία και γενικά το κλασικό και τον ελληνικό έργο.
9: Η κριτική είναι αναγκαία?
10: Φυσικά, όταν είναι καλοδεχούμενη είναι, όταν κάνουν μια καλόπιστη κριτική. Όταν είναι εμπαθής η κριτική, δεν τη λαμβάνεις και υπόψη. Όταν όμως είναι δημιουργική, και υπάρχουν δημιουργικές κριτικές όσον αφορά το χαρακτήρα και την παράσταση που παίζεις, είναι καλοδεχούμενη πάντα. Δεν είμαστε μόνο, δηλαδή δεν δεχόμαστε μόνο μια κριτική επειδή μας λέει κάποια καλά λόγια. Αυτά που μας λέει ο κριτικός, αυτός που το βλέπει με αυτό το μάτι, που συνδιαλέγεται και με άλλες παραστάσεις και είναι διαβασμένος και έχει μια συγκεκριμένη άποψη. Όταν μου αναλύσει την παράσταση, πώς τη βλέπει, πώς την κάνει και πώς βλέπει και αυτός τον κάθε χαρακτήρα, και αν συνάδει η δική μου, ας πούμε, ερμηνεία μαζί με την ερμηνεία που θέλει να δώσει ο σκηνοθέτης και είναι το μάτι του κριτικού το οποίο το βλέπει και κάνει την κριτική του, βεβαίως θα τη δεχθώ. Και θα μου δημιουργήσει και σκέψεις και ερωτηματικά πολλές φορές, αν δω κάποια πράγματα που μου είναι σαν παρατήρηση.
9: Μια κριτική αρνητική μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις πράξεις?
10: Παλιότερα,
9: δεν λαμβάνει υπόψη παλιότερα, ο κόσμος.
10: Παλιότερα ναι, έπαιζε ρόλο. Υπήρχαν σπουδαίοι άνθρωποι κριτικοί, η οποία κριτική έπαιζε τότε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί υπήρχαν ειδικές στήλες στην εφημερίδα που ο κόσμος επηρεαζόταν πάρα πολύ από την κριτική και συμβάδιζε με αυτές. Τώρα πια δεν υπάρχουν οι στήλες ή οι κριτικές στις εφημερίδες. Δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Μόνο στα social media. Εάν θεωρούν ότι αυτή η κριτική ή αυτά που γράφονται μπορούν να αναγνωστούν καλόπιστα από το θεατή, μπορεί, ας πούμε, να παρακολουθήσει την παράσταση και αν τον ενδιαφέρει βέβαια και το έργο, δηλαδή τι θέλει να παρακολουθήσει σε μια παράσταση. Θέλει να πάει σε μια κωμωδία, σε ένα δράμα, σε ένα κλασικό ρεπερτόριο, εξαρτάται, σε ένα, πώς το λένε, δικαστικό έργο, σε ένα αστυνομικό θρίλερ όπως είναι και το δικό μας. Εξαρτάται τι κέφι του κάνει να παρακολουθήσει.
9: Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια πέσονται πολλές φορές τα ίδια έργα. Δηλαδή υπάρχουν χιλιοπαιγμένα έργα. Δηλαδή αυτός ο Βυσσινόκηφος. Γιατί τόση πολύ, ας πούμε,
10: υπάρχει αγάπη στο Βυσσινόκηφο? Υπάρχει αγάπη στο συγκεκριμένο συγγραφέα, τον Τσέχοφ.
9: Είναι τόσο τρομερό, φοβερό έργο αυτό?
10: Είναι ένα σπουδαίο έργο.
9: Είναι
10: ένα σπουδαίο έργο, όπως είναι τα έργα του Τσέχοφ, όπως είναι τα έργα του Σέξπιρ. Είναι μια πεπατημένη πολύ καλή σύνταγη για το κοινό που θα παρακολουθήσει μια κλασική παράσταση. Και θεωρώντας οι διηθήνοντες ότι έχει μια ανταπόκριση με τον τρόπο που θα το ανεβάσουν, έχει και την ανταπόκριση του κοινού.
9: Τι προτιμάς, τα έργα με υψηλούς τόνους, μαχητικούς τόνους ας πούμε, ρητορικούς, ή τα έργα που είναι πιο σιωπηλά, πιο χαμηλόφωνα και πιο ψυχολογικά?
10: Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά αυτό που είπες, που παίζονται σε πιο χαμηλούς τόνους, πιο ατμοσφαιρικά θα έλεγα εγώ. Αυτά τώρα, κατά πόσο τώρα ο θεατής τον ενδιαφέρει να παρακολουθήσει την οποιαδήποτε παράσταση, εξαρτάται το τι γούστο θεατρικό έχει να δει μια παράσταση. Αν πάει ας πούμε σε ένα musical, σαφώς θα έχει ας πούμε τελείως διαφορετικούς ήχους, με το τραγούδι, με το χορό, με την υπόκριση που υπάρχει. Αν όμως θέλει να παρακολουθήσει κάτι τελείως διαφορετικό, θα πάει σε κάτι πιο ήρεμο και πιο ησυχαστικό. Αν θέλει να παρακολουθήσει μια έτσι ξεκαρδιστική κωμωδία, σαφώς θα υπάρχει μέσα ένας φραμπαλάς από το γέλιο και από την όλη διαδικασία της παράστασης.
9: Γιατί είναι σε ύφεση η ελληνική επιθεώρηση?
10: Γιατί ίσως είναι ακριβή, γιατί ίσως ξέρω εγώ, δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο μέγεθος κωμικών, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή εκλείπουν οι πολύ μεγάλες μορφές της επιθεώρησης τότε που προϋπήρχαν. Παραστάσεις τότε οι επιθεωρησιακές ήταν ένα γεγονός. Με τα φοβερά μπαλέτα, με τις σκάλες, με τις μουσικές, με τη ζωντανή ορχήστρα, με το πλήθος των πρωταγωνιστών επάνω στη σκηνή, δημιουργούσαν μια... πώς να το πω, μια ατμόσφαιρα που είχε πολύ μεγάλη ροπή προς, προς τα πολιτικά τεκτενόμενα της εποχής και πολύ μεγάλος καυτηριασμός και αναφορά σε αυτές που είχε ενδιαφέρον για τον κόσμο. Τώρα εκλείπει λίγο αυτό το συγκεκριμένο είδος και είναι, το κάνουν έτσι σε πολύ περιορισμένο βαθμό και πολύ, θα έλεγα, πολύ πιο έτσι... με πολύ λίγα έξοδα, θα έλεγα, που συμφέρουν ίσως την παραγωγή για να πάει και στην επαρχία και να λειτουργήσει και εδώ.
9: Πιστεύεις ότι η σάτιρα έχει όρια?
10: Ναι, έχει όρια η σάτιρα.
9: Ποια?
10: Δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αλλά για να μην προσβάλλει τόσο πολύ το πρόσωπο.
9: Τα όρια της ευπρέπειας.
10: Ναι, της ευπρέπειας.
9: Γιατί ακούω αυτό, ναι. Ο Αριστοφάνης και ο λοιπά.
10: Και ο Αριστοφάνης έλεγε πάρα πολλά πράγματα, αλλά τα έλεγε με έναν ιδιαίτερο τρόπο και έφτανε μέχρι ενός σημείου. Το να αμαυρώνεις και να είσαι αιμονικός με κάποια πράγματα, με συγκεκριμένα άτομα, ή να το τοποθετείς ας πούμε πολύ περισσότερο επειδή είσαι σε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό τομέα από αυτούς, νομίζω ότι πια καταντάει πολύ έτσι, θα έλεγε, εκνευριστικό και κοινότοπο πια.
9: Δηλαδή η σάτιρα γίνεται άλοθη της κακίας ουσιαστικά.
10: Ουσιαστικά πολλές φορές ναι, επειδή υπάρχει αιμονή σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και αυτό ανάγεται στο γεγονός ότι είναι αντίθετη στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή είναι, εντάσσονται κάπου αλλού και βαράνε κάπου αλλού. Η πολιτική σάτιρα στην επιθεώρηση βαρούσε όλες τις πλευρές. Δεν πολιορκούσε μόνο. Βεβαίως έχει τη μεγάλη μερίδα λέοντος η κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά έχει την εξουσία και αυτή μας ενδιαφέρει περισσότερο. Αλλά πήγαινα και στα υπόλοιπα. Όχι μόνο δηλαδή στην κυβέρνηση, στα κυβερνητικά, πήγαινα και στα αντιπολιτευτικά.
9: Υπήρχε δηλαδή μια δίκαιη πολυμέρεια.
10: Σίγουρα.
9: Έτσι.
10: Αλλά περισσότερο βέβαια.
9: Εντάξει, στην κυβέρνηση.
10: Στο κυβερνητικό πεδίο, κριτική, γιατί ναι. Εκεί είναι και έχει περισσότερο ψωμί, θα έλεγα. Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ηθοποιός Θάνος Καλλιόρας.
4: Λέμε πάντα καλά λόγια για την τέχνη, για τον πολιτισμό, για την πεζογραφία, για την ποίηση. Η τέχνη καλυτερεύει τελικά τον άνθρωπο ή είναι μια εκτόνωση?
5: Η τέχνη είναι δημιουργική. Και η ποίηση και η σπουδή και η μελέτη. Άλλωστε η Ελλάδα διακρίνεται για τον πολιτισμό της από παλαιότατο χρόνο μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι λειτουργούν πάνω σε αυτό. Τους αρέσει. Υπάρχει πολλής κόσμος που διαβάζει, που μελετά και πηγαίνει σε εκδηλώσεις οι οποίες είναι, που γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις από πολλούς δήμους, και υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και με το θέμα της ποίησης και με το θέμα του λόγου και με το θέμα των παραστάσεων υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αξιοζήλευτα και γίνονται. Εξαρτάται βέβαια ποιος δήμος θα τα κάνει και πόσο επενδύουν πάνω σε αυτό το τομέα, στον πολιτιστικό τομέα. Γιατί όλοι οι δήμοι τα τελευταία αρκετά χρόνια κάνουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
4: Ποιο έργο του κλασικού ρεπερτορίου και ποιο έργο του νεότερου έχεις ξεχωρίσει, είναι για σένα πρότυπο όσον αφορά τη θεματογραφία?
5: Ο Σέξπιρ μ' αρέσει πάρα πολύ, ο Άμλετ δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ σαν έργο. Νεοελληνικά, Καμπανέλης, όλοι οι νεότεροι ας πούμε συγγραφείς, ο Κεχαΐδης, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή έχω παίξει και τους δύο και νομίζω η Λούρα η Αναγνωστάκη. Είναι συγγραφείς οι οποίοι νομίζω ότι είναι διαχρονικοί πια για το ελληνικό ρεπερτόριο.
4: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Σέξπιρ που σε ελκύει?
5: Νομίζω η εποχή του ουσιαστικά εμένα με ελκύει πάρα πολύ. Από τότε που είχα παρακολουθήσει στα νεανικά μου χρόνια το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα του Τζεφιρέλη ή μετέπειτα όλα τα έργα που έχει κάνει, η εποχή του Σέξπιρ νομίζω με αγγίζει πάρα πολύ και η θεματολογία του περισσότερο.
4: Το σεξπηρικό έργο δεν έχει μια ρητορικότητα, μια μεγαλοστομία, μια
5: δεν
4: αναφώνηση?
5: Δεν αντιλέγω, ναι. Ναι, δεν αντιλέγω και με τον Ριχάρδης που έχει γράψει και με τον Άμλετ. Ναι, έχει και μια μαχητικότητα και μια ρητορική, αλλά και μια σπουδή πάνω σε αυτά τα έργα, ας πούμε, με το αποτέλεσμα ακόμη. Θυμάμαι τη διδαχή που είχε κάνει ο Μίνος ο Βολωνάκης όταν παίζαμε τον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ με τον Βασίλη τον Διαμαντόπουλο, την Ξένια την Καλογεροπούλου. Αυτή τη διδαχή που έκανε πάνω στο Σέξπιρ, στα μηνύματα που έδινε όλο αυτό το έργο, και ήταν ένας βέβαια φιλοσοφημένος άνθρωπος ο Βολανάκης, ο οποίος και έκανε και τη μετάφραση του έργου, και μου είχαν μείνει έτσι πάρα πολύ έντονα οι αναλύσεις που έκανε πάνω σε αυτά, στο έργο με στην παράστασή μας. Τέτοιους αξιοζήλευτους ανθρώπους έχω να ζήσω αρκετά χρόνια, ας πούμε, να μου κάνουν μια τέτοια μελέτη και σπουδή πάνω σε μια παράσταση, σε ένα έργο, σε χαρακτήρα που ανεβαίνει σε ένα έργο.
4: Ο Καμπανέλης ποιο είναι το χαρακτηριστικό του?
5: Ο Καμπανέλης είναι ένας λαϊκός ήρωας, θα έλεγα. Με την αυλή των θαυμάτων που έκανε παλαιότερα στο Εθνικό, μας μετέφερε σε μια εποχή που ήταν η μεταπολιτευτική εποχή. Τον κόπο των βασάνων, του ονείρου, το ονείρου που έχει κάποιος άνθρωπος να μεταναστεύσει, να πάει έξω, να δημιουργήσει, να ζήσει το όνειρό του, να ζήσει την καλύτερη ζωή του.
4: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος, έχουμε 5 λεπτά.
5: Ναι.
4: Και τώρα θα κάνουμε ένα λεξιλόγιο. Έχω διαλέξει λέξεις και θα λέω τη λέξη και εσύ θα τη σχολιάζεις, συνώνυμο, το αντίθετο, οτιδήποτε θέλεις. Άρνηση.
5: Επιμονή.
4: Βεβαιότητα.
5: Σιγουριά.
4: Γαλαξίας.
5: Άπειρο θα έλεγα.
4: Διόδια.
5: Εκνευριστικά.
4: Έλεος.
5: Έλεος. Με τι θα τον παρομοίαζα το έλεος. Φτάνει πια, δηλαδή μπούχτισα. Είναι κάτι που είναι σαν να λέμε παραλαμβανόμενο και με κουράζει αυτό.
4: Ζητοκραυγή.
5: Είναι η επιθυμία μου να βγάλω αυτό που έχω μέσα στην ψυχή μου, στην καρδιά μου.
4: Ηρωισμός.
5: Θάρρος.
4: Θαύμα.
5: Ελπίζω σε αυτό.
4: Ιδεολογία.
5: Βαθιά ριζωμένη μέσα μου.
4: Καθρέφτης.
5: Κοιτάζοντας τον καθρέφτη, πολλές φορές αναλογίζουμε αν πράττω σωστά ή ξεκινώντας τη μέρα μου μπορώ να είμαι σωστός σε αυτό που έχω και θέλω και επιθυμώ να κάνω.
4: Λογική.
5: Στηρίζουμε πολλές φορές αυτήν.
4: Ματαιότητα.
5: Ναι, ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης θα έλεγα.
4: Νόμος.
5: Ισχύει για μένα, είναι νόμος και η ζωή μου και η θέλησή μου.
4: Ξοκλήσει.
5: Πολλές φορές πηγαίνω και το υπηρετώ.
4: Οπισθόφυλλο.
5: Θα ήθελα πολλές φορές να γυρίσω πίσω.
4: Παραπόταμος.
5: Συνήθως δεν βαδίζω σε παραπόταμους, παρά μόνο στον συγκεκριμένο ποταμό.
4: Και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
5: Ναι, αυτό ναι, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
4: Λοιπόν, είμαστε στο ρο τώρα, είναι καταλαβητική σειρά.
5: Α, τα πας καταλαβητική σειρά. Ναι.
4: Ρουλέτα.
5: Πολλές φορές μ' αρέσει. Μ' αρέσει η τύχη. Αφού δηλαδή δεν έρχεται μέσα από την ίδια τη ζωή, πολλές φορές ποντάρω σε αυτήν.
4: Σθένος.
5: Πολύ μεγάλο.
4: Τίμημα.
5: Παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου.
4: Υπερών.
5: Δεν ξέρω, με δυσκολεύει αυτή η λέξη.
4: Απάντησε σωστά. Φήμη.
5: Μ' αρέσει.
4: Χθες.
5: Το επιθυμώ πολλές φορές.
4: Ψυχεδέλεια.
5: Όχι.
4: Και τέλος, το ωμέγα, οσανά.
5: Αυτό το λέω πολλές φορές, εν της υψίστης που λένε.
4: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε.
5: Χαίρομαι που τελειώσαμε. Ήταν πολύ δημιουργική η συζήτησή μας. Και πραγματικά για ακόμη μια φορά σε ευχαριστώ και σε τιμώ, γιατί είσαι ένας σημαντικός και ουσιαστικός άνθρωπος μέσα στο χώρο.
4: Ευχαριστώ θερμά για τα γενναιόδωρα σχολεία. Για μένα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα μου.
4: Και πάντα επιτυχίες εύχομαι.
5: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
4: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ο Θάνος Καλλιώρας, ένας ξεχωριστός, ένας σπουδαίος, ένας κορυφαίος. Και θα τελειώσω με τα λόγια του γνωστού, του κορυφαίου, του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα, του Ρώσου, του Άντων Τσέχοφ, ο οποίος λέει: «Αγαπώ την ηθοποία γιατί είναι πιο πραγματική από τη ζωή». Γεια σας.

Ταιριάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991. Plus και θα τρελαθώ.

0: Ζουμίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά τη Χίο, ο άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία, μένει χωρίς συγκοινωνία. Κάλεσμα απευθύνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους, μαζικούς φορείς του νησιού να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα έλλειψη συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί λύση από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γινόμαστε 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία, δήλωσαν χθες την αλήθεια. Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή Μαλαφή. Τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύ νεκρού ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή το μεσημέρι. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Οι μαστιγοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν το δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημήτρη Πατελίδα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου από την οποία οι επιτίδοι κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο από το Δήμο Χίου. Επόμενη συνάντηση που προγραμματίζουν είναι με το Μητροπολίτη Χίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκλογές των καθηγητών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Έλαβαν Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους 2 έδρες, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους 1 έδρα, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους 1 έδρα. Εκλέγονται Μικέδης Μενέλαος και Τούρλης Γιώργιος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, Νικήτας Παναγιώτης από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών και Κωνσταντίνος Μυρνιώδης από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. την 5η 25 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι επαρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο 5η, Σκαράκι, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή στις οδούς Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα παραμένει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο συγκεκριμένη οδός. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Ξεκινάει αύριο Τετάρτη τις προβολές της η κινηματογραφική λέσχη Χίου στο περιβόλι στον Γκάμπο. Πρώτη ταινία «Ομοϊκανός» του Φρεντερίκ Φαρουτσί. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο αύριο 5η στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-42507. Παρασκευή και Σάββατο 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Το περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Το ραντεβού για όσους έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο 5.30 το απόγευμα στα Νέντα στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212. Σήμερα Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου και ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου αύριο 5η, 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Κύος, Ράδιο Αλήθεια, 95,1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα.
1: Χατζηδάκης. Ενώ εμείς διανύουμε την 17η ημέρα του Ιουνίου του 2026 και την 310η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Καλημέρα σας.
1: Άντε παιδιά, κοντεύετε, 55 μέρες απέμειναν για να συμπληρώσουμε χρόνο.
0: Πάντως, για να μην αισθανόμεθα μοναξιά, χθες διάβαζα ότι έγινε.
1: Και αλλού κόπηκε.
0: Στην Ικαρία.
1: Έλα.
0: Έτσι δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Α, χάσαμε την πρωτιά.
0: Σιγά σιγά. Όχι,
1: όχι εμείς την πρωτιά δεν τη χάσαμε. Εμείς το ξεκινήσαμε. Παραμένουμε πάντα πρώτοι.
0: Η καρδιά του Αιγαίου χτυπάει δυνατά. Κόλλα της κυβέρνησης.
1: Α.
0: Ναι. Εκεί. Συγγνώμη, δεν είναι εκεί, εκεί που κάθονται.
1: Εκεί καρδιά.
0: Γιατί εκεί που κάθονται.
1: Νεύρα υπάρχουν.
0: Μα σκέφτονται. Καταλάβατε, ναι. Και στην περιφέρεια και στο Δήμο.
1: Οδηγώ και σε σκέπτομαι.
0: Εχθές είδατε μήπως την τηλεόραση το ρεπορτάζ με τους κατοίκους του Βροντάδου. Και λέω τώρα. Αν αυτό δεν γίνονταν μόνο από τους Βροντάδους.
1: Το πάνε και οι ίδιοι.
0: Θα είχαμε αυτή την αδιαφορία από όλους τους. Τι λέτε εσείς, θα την είχαμε?
1: Και σημειωτώνω τους Βροντάδους ως τους υπόλοιποι χιώτες που είναι και καλά δυναμικοί. Τους λένε και αγαλιάδες.
0: Γιορτάζει ο Ίσαυρος και ο Ινοκέντιος σήμερα.
1: Ποιος?
0: Αν έχετε κάποιο φίλο Ίσαυρο ή Ινοκέντιο, να του πείτε χρόνια πολλά, γιορτάζει. 17 δεν είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Το αγιολόγιο.
1: Είναι παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Βρε, δεν πάνε, λέτε.
0: Τώρα, ναι.
1: Είναι και εθνική εορτή της Ισλανδίας. Για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944. Δεν θέλει την Ισλανδία ο Ντόναλτ, τη Γρυλανδία θέλει.
0: Τώρα πήρε το Ιράν, 1-1.
1: Πότε πάνε, αύριο?
0: Μην το χαλάμε. Κάτσε να σου πω.

0: Απομονωμένο και αυστηρά φυλιασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστόγκ.
1: Παναγία μου.
0: Με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη η τελετή υπογραφής του μνημονίου. Κατανοήσεως. Μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Μνημόνιο κατανοήσεως.
0: Ωστόσο το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμα δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Σιγά σιγά, κάτσετε να το δουλέψουμε.
0: Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί επικεφαλής της Ιρανικής ομάδας διαπραγμάτευσης και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαχέχ Αλιμπαφ, αλλάχ μαζί μας, και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Σας διαβάσουμε κάτι που είπε ο Κώστας Ομαρδάς, ο συμπατριώτης μας, στο Blue Sky, που κάνει το σχόλιο του, δηλαδή το πολιτικό, σχετικά με την ιστορία αυτή την οποία βλέπουμε μπροστά μας, με βασικό ερώτημα όλων μας, όχι γιατί ο ηλίθιος έκανε αυτή τη κίνηση, αλλά θα ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα, δηλαδή
1: όχι γρήγορα.
0: Και πώς, ούτε αργά εγώ το βλέπω, ούτε
1: αργά, 1940.
0: Περιμένετε
1: 1,940.
0: Μα εμένα δεν με νοιάζει μόνο η τιμή της βενζίνης.
1: Αυτή είναι που ανεβοκατεβάζει τα προϊόντα.
0: Να, αυτή ακριβώς.
1: Επίσης, όταν είναι να ανέβει η τιμή, ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Όταν είναι να κατέβει, δυσκολεύεται.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα αυθυνίνουν τα προϊόντα? Γιατί εδώ είχαμε μια αύξηση μπουμπουνιδών παντού εξαιτίας της κρίσης προκάλεσε ο ηλίθιος. Τώρα θα έχουμε μείωση.
1: Δεν είναι η κρίση που λες. Διότι σύμφωνα με τη Eurostat, δηλαδή την πώς να το πω, την εταιρεία, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Στην οποία ανήκομεν.
0: Στην Δύση ανήκομεν.
1: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Σύνολο 27 κρατών χωρών μελών.
0: Κάπως είμαστε.
1: Ο ενελάδη πληθωρισμός εκτοξεύτηκε το Μάιο που μας πέρασε στο 5%, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν 3,2. Από τον ΟΟΣΑ, είναι ο Οργανισμός για την Οικονομική, πώς τη λένε αυτή τώρα,
0: συνεργασία
1: και ανάπτυξη, μάθαμε ότι κάνουμε παγκόσμιο πρωταθλητισμό στην ακρίβεια, καθώς από όλες τις χώρες του οργανισμού μας ξεπερνούν μόνο η Τουρκία και η Κολομβία. Τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία λένε ότι από το 2019 μέχρι το 2024, δεν είχαμε τότε κανένα πόλεμο στο Ιράν.
0: Όχι.
1: Η αύξηση των κερδών στην Ελλάδα ήταν 35%, των μισθών που επέρε το κύριος Μητσοτάκης 13,5%. Η αντίστοιχη αύξηση κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 33,2% για τις επιχειρήσεις και στους μισθούς 29,9%.
0: Για να μην μας περνάνε για τελείως ηλίθιους, γιατί λίγο το έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, σας διαβάζουμε λοιπόν το σχόλιο του Κώστα του Μαρδά. Αν μπορούμε να το ακούσουμε, αν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε να το ακούσουμε, σας το διαβάζουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορεί να μην παραδόθηκαν στους Ιρανούς, αλλά δεν πέτυχαν και κανέναν από τους βασικούς τους στόχους. Το θεοκρατικό καθεστώς δεν άλλαξε. Το πυρηνικό πρόγραμμα πάει για συζήτηση σε 60 ημέρες. Η πυραυλική δυνατότητα παραμένει παρά την καταστροφή μεγάλου μέρους της αεράμινας. Η αποκήρυξη Χεσμπολά, Χαμάς, Χούτι δεν είναι εξασφαλισμένη και τα στενά θα ανοίξουν με μια έντεχνη διατύπωση τελών περιβάλλοντος και λιμενικών υπηρεσιών για να μην ονομαστούν διόδια. Άρα που έγκυται η επιτυχία του Ντόναλντ?
0: Ο τίτλος έχει ενδιαφέρον του σχολείου.
1: Η συμφωνία των ΗΠΑ Ιράν είναι αξιοπρεπής ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Νομίζω ότι παρότι ο Κώστας Ομορδάς βάζει διάφορα επιχειρήματα εκεί τα οποία είναι ατράταχτα, δεν χρειάζεται και μεγάλη σκέψη, παιδιά, ότι ξεφτυλίστηκε και η Αμερική και ο Πανηλήθιος. Αλλά το ερώτημα δεν είναι εκεί τώρα. Το ερώτημα είναι πώς επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Δηλαδή τα μακαρονάκια που ανεβήκαν θα ξανακατεβούνε.
1: Αργά, αργά.
0: Διότι αυτοί όλοι οι κατσαπλιάδες επικαλεστήκανε τα πετρέλαια και τις αυξήσεις για να τα ανεβάσουν.
1: Μα σου απέδειξα.
0: Θα τα κατεβάσουνε.
1: Ότι δεν είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν τι κέρδισε με την ιστορία αυτή εμείς αδέρφια. Εκτός από ότι οι Ιρανοί κέρδισαν άλλα 100 χρόνια δυναστείας των Αγιατολάχ και τον Χομεϊνί, και οι γυναίκες άλλα 100 χρόνια σκλαβίας και βίας και μεσαίωνα, τι άλλο κερδίσαν εμείς πέρα από αυτά που κέρδισαν οι Ιρανοί, από το δώρο που έκανε ο Τραμπ?

0: τώρα μόλις ήρθε μια ανακοίνωση εδώ. Στα μάτια του Κάρματζη. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Α, τι διαβάσω. Δεν ξέρω τι αναφέρεται, τώρα μόλις το πήρα.
1: Φορομπηχτική λέλαπα, συγκοινωνιακό λουκέτο και διοίκηση περίπτερου με δημόσιο χρήμα. Ηχείος βιώνει την απόλυτη διοικητική κατάρρευση και τον εμπεγμό. Μόνο τα τελευταία 2,5 χρόνια εισέρευσε στα ταμεία του Δήμου το προκλητικό ποσό του 1.300.000 ευρώ αποκλειστικά από κλήσεις της τροχέας. Την ίδια στιγμή ο κ.
0: Μαλαφής
1: επιβάλλει μια άγρια φορολιστρική πολιτική, εκτοξεύοντας στα ύψη την τιμή του νερού και τα ανταποδοτικά τέλη. Πού πάνε λοιπόν όλα αυτά τα εκατομμύρια των πολιτών? Η απάντηση είναι εξοργιστική. Σπαταλώνται προκλητικά σε ένα ιδιότυπο πάρτι αδιαφάνειας, απευθείας αναθέσεων και λειτουργικών εξόδων για να χρηματοδοτηθεί η φαραωνική λειτουργία των ημετέρων και των συμβούλων της διοίκησης, λες και ο κύριος Μαλαφής διαχειρίζεται προσωπικό του εμιράτο. Αντίθετα, για τις ζωτικές συγκοινωνίες του νησιού δεν διατίθεται ούτε ένα ευρώ. Όχι ούτε ένα, πάει στη Βολισσό. Μετά το λουκέτο στο υπεραστικό κτέλ, η Δημοτική Αρχή οδηγεί σκόπιμα σε κλείσιμο και το αστικό κτέλ. Η Δημοτική Αρχή το οδηγεί. Αποκόβοντας και τα χωριά και την πόλη, αφήνοντας μαθητές, εργαζόμενους και ηλικιωμένους στο έλεος του Θεού. Ο κ. Μαλαφής υπέκλεψε την ψήφο του χιώτικου λαού, τάζοντας προεκλογικά λαγούς με πετραχίλια. Τώρα που τα ψέματα τελείωσαν, απαντά με άλλα λόγια. Καταγγέλλεται για αυτές τις πρωτόγνωρες διαδικασίες, αντιδρά σπασμωδικά με απαράδεκτες επιθέσεις, ύβρις, ψέματα και πανικό. Τους ξεκαθαρίζουμε. Δεν διοικείτε το προσωπικό σας περίπτερο για να διαχειρίζεστε έτσι το δημόσιο χρήμα. Η ανοχή στη σπατάλη και στο συγκοινωνιακό χάος τελείωσε. Συνέλθετε, δώστε λύσεις ή παραιτηθείτε. Από τώρα.
0: Αυτό λέει, εκεί καταλήγει.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο κράτησα από αυτό τώρα, άσε να παρατηθούν και λοιπά και λοιπά. Να παρατηθούν, ποιος θα έρθει να παρατηθούν?
1: Ο Σταμάτης.
0: Θέλει μετά από αυτά που έχουν γίνει στο Δήμο.
1: Ε, πώς δεν θέλει.
0: Λες. Αυτό εγώ άλλο κράτησα. Σε 2,5 χρόνια λέει μπήκαν σε ταμεία του Δήμου 1.300.000 ευρώ.
1: Αποκλείσεις της τροχίας. Είναι το μόνο πράγμα που παίρνει απευθείας ο Δήμος, γιατί όλα τα υπόλοιπα που του υπόσχονται ότι θα πάρει, που υποτίθεται ότι είναι έσοδα που παίρνουν οι Δήμοι, το κράτος τα παρακράτει και δεν τα δίνει. Έτσι δεν κάνει, ας πούμε, με τα τέλη μίσθωσης χώρων παραλίων? Δεν υποτίθεται ότι πρέπει να τα παίρνουν οι Δήμοι? Αν δεν τα παίρνουν οι Δήμοι. Τέλος πάντων, να θυμίσω εγώ ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-19-19.
0: Του δημόσιου το έχουμε το τηλέφωνο.
1: Και να το έχουμε και να μην το έχουμε δεν λειτουργεί.
0: Γιατί ρε παιδί μου, αφού είναι όπου
1: θα ξεκινήσει. Και θα παραταθεί. Για αυτού νου.
0: Τέλος του νου.
1: Τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Μπορώ να πάω στο ιδιωτικό κτέο να περάσω κανονικά το όχημά μου και τα λοιπά. Γιατί εγώ δεν παίρνω παράταση?
0: Ελάτε. Δεν κρίνεις και μια της Ειρήνης ρε παιδιά. Της Καθερίνης,
1: πρέπει να περάσω τώρα τον Αύγουστο.
0: Δηλαδή, στο κάτω-κάτω η Ειρήνη δεν οδηγεί λεωφορείο να έχει υπό την ευθύνη της για την ασφάλεια άλλων ανθρώπων.
1: Ε, καλά, μα βάλει. Οδηγεί
0: φορτηγό. Εντάξει, τέλος πάντων, οδηγεί ένα αυτοκινητάκι, ένα μηχανάκι. Λοιπόν, γιατί όλοι οι υπόλοιποι, δεν κατάλαβα. Ξαναλέμε, βάλτε τροπολογία με την οποία να μπορεί όπου δεν υπάρχει δημόσιο κτέο τη δουλειά να την κάνει ο ιδιώτης.
1: Μα
0: εφόσον είστε άχρηστοι.
1: Στα φορτηγά δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται?
1: Θέλει άλλο εξοπλισμό.
0: Ας το πάρει. Του είπαν του ανθρώπου και δεν το πήρε. Του το επιτρέψανε και εγώ. Θέλω να ρωτήσω. Το επιτρέψανε.
1: Μα θα μπορούσε να.
0: Μπορείτε,
1: κάνει.
0: Κύριε.
1: Ένα λεπτό.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω.
1: Υπάρχουν ιδιωτικά κταίω για φορτηγά.
0: Ωραία.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχει το νομικό πλαίσιο αν θέλει ο ιδιώτης να το κάνει.
0: Μα ο άνθρωπος
1: δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής.
0: Μα μπορεί να μην το κάνει ο άνθρωπος, γιατί είχε το τζάμπα απέναντί του.
1: Δεν είναι τζάμπα, και στο δημόσιο πληρώνει.
0: Το δημόσιο λοιπόν είχε. Και ο άνθρωπος δεν του συνέφερε να το κάνει. Αφού τώρα δεν υπάρχει δημόσιο, ξεκαθαρίστε του. Δεν υπάρχει δημόσιο. Βγείτε ρε και πείτε του. Είναι πρόβλημα. Έτσι παρεξηγούμε. Άχρηστοι είστε, έτσι κι αλλιώς είσαστε άχρηστοι. Δεν το έχουμε καταλάβει όλοι. Τι ομολογία είναι δηλαδή? Ομολογία είναι? Δημόσιο κταίο το κλείσατε. Συγκοινωνία την κλείσατε. Λοιπόν, τι πρόβλημα υπάρχει λοιπόν? Αφήστε όμως τους ιδιώτες να βγουν να καλύψουν το κενό. Αλλιώς τι παρατείνετε δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Τι παρατείνετε? Τέλη του Ιούνιου λίγοι παρατάσεις.
1: Θα δώσουν λέει κι άλλοι.
0: Δηλαδή τι, άμα δίνουμε παράταση το όχημα γίνεται ασφαλές?
1: Μάλλον.
0: Το φορτηγό που κυκλοφορά με τους ράχους στο δρόμο, άμα του δώσουμε παράταση γίνεται ασφαλές?

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 23 πρώτα λεπτά. Αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλιση ή να ενημερωθείτε για τις ασφαλίσεις που υπάρχουν σε οχήματα, κατοικίες, επιχειρήσεις, για ασφαλεία υγείας, ζωής, ατομικές ασφάλειες, αστικής ευθύνης κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα οποία λέμε ασφάλιση, κάντε μια βόλτα από τη Δέσποινα Γεωργούλη, Κοραή 4, και ενημερωθείτε για τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, τις προτάσεις που υπάρχουν, τις τιμές που υπάρχουν, τα εξειδικευμένα προϊόντα που υπάρχουν, όχι σε μία εταιρεία την οποία εκπροσωπεί η τάδε ασφαλιστική εταιρεία, αλλά σε όλες τις εταιρείες. Μπορεί και πουλάει προγράμματα σε όλες τις εταιρείες. Μπορεί να σου συμφέρει μια εταιρεία να μην σου συμφέρει η άλλη. Πρέπει να δεις εξατομικευμένα ποια είναι από όλες τις ασφάλειες αυτή που κάνει για σένα. Αυτό κάνει η Δέσποινα Γεωργούλη. Πηγαίνετε από εκεί, Κοραή 4. Λοιπόν, επειδή φωνάζουμε εμείς εδώ και όπως λέει και ο σεβαστός μας καθηγητής ο κύριος Μτζούρης, μόνο η αλήθεια φωνάζει στοιχείο για τα λεωφορεία, δίνουμε το λόγο και ραδιοφωνικός στους κατοίκους του Βροντάδου, οι οποίοι χθες τα είπαν τηλεοπτικά, να τους ακούσουμε.
1: Εφόσον ψηφίζομαι, εφόσον πληρώνομαι φόρους, εφόσον είμαστε εντάξει ως πολίτες στις υποχρεώσεις μας, είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει αυτό το αυτονόητο αγαθό. Επίσης, γίνεται λόγος ότι τώρα που είναι τουριστική περίοδος θα έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό, έτσι το ένα το άλλο. Αν και από ό,τι ακούμε στα πηγαδάκια, χωρίς να θέλω να το επιβεβαιώσω, οι κύριοι του ΧΤΕΛ έχουν φροντίσει επαγαθό. Τη τσέπη τους βεβαίως να το ρυθμίσουν αυτό. Αλλά είναι λόγια που λέγονται χωρίς υπευθυνότητα. Και εγώ τα ωράδιο αρδίλα δεν τα πιστεύω. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι οι τουρίστες θα μείνουν 10-15 μέρες. Θα φύγουν από το νησί. Οι μόνιμοι κάτοικοι όμως που μένουν εδώ σε μερικούς μήνες, σε έναν χρόνο, σε 10 μήνες, δεν ξέρουμε, θα κληθούν να ψηφίσουν. Οι υποψήφοι αιρετοί που έχουν σκοπό να ξανακατεύουν δεν θα ντραπούν να έρθουν να χτυπήσουν τις πόρτες μας?
0: Όχι.
1: Και να ζητήσουν ξανά την ψήφο μας.
2: Σας βλέπω προβληματισμένο.
0: Απαντάω.
2: Χρησιμοποιείτε εσείς συγκοινωνία?
3: Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα.
3: Γιατί εγώ δεν έχω ούτε δίπλωμα ούτε αυτοκίνητο. Όλοι μου που πήγαινε, αλλά είναι με το λεωφορείο.
2: Οπότε, πώς σκέφτεστε ότι θα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, δηλαδή, όταν το ακούσατε, τι ήταν αυτό που σας πέρασε από το μυαλό?
3: Αυτό είναι πρόβλημα, για μένα τουλάχιστον, είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν έχω τα παιδιά μου. Τώρα εδώ που τα λέμε, έχουν τις δικές τους δουλειές, ταξιδεύουν. Εγώ είμαι με τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα μου οδηγάει να πεις ότι κάποιος οδηγάει. Το αποτέλεσμα είναι συνέχεια ό,τι και να κάνω το λεωφορείο θα πάρω.
2: Μου έλεγαν και οι άλλοι κάτι και εδώ που μιλήσαμε στις περιοχές ότι πέρα από το κομμάτι της εξυπηρέτησης είναι και η αίσθηση μιας συντροφιάς, μιας ασφάλειας.
3: Και μια ασφάλεια είναι, γιατί ξέρεις ότι την τάδε ώρα αν χρειαστείς έχεις ένα μέσο να κατέβεις σε ένα γιατρό, σε οτιδήποτε. Τώρα πού να πάω εγώ, σε ποιον, τα πόδια? Τώρα αν νομίζουν ότι με τα πόδια που θα πηγαίνω, γιατί θα πηγαίνω με τα πόδια, αυτό είναι ξεφτυλισμός. Ξεφτυλίζω και αυτούς και τον εαυτό μου.
2: Πίκρα βγάζετε, οργή, πίκρα.
3: Οργή, οπωσδήποτε οργή. Και αυτός ο δήμαρχος, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε, ενώ κάνει τόσα έξοδα από εδώ, από εκεί, δεν τον νοιάζει. Αυτό που πρέπει να κάνει ένα καλό για τον κόσμο, εγώ αν έρθει στην πόρτα μου και ζητήσει ψήφο, θα τον διώξω. Θα του πω άντε να μην σου πω. Δεν είναι δήμαρχος αυτός. Ο δήμαρχος γιατί ψηφίζεται? Για να εξυπηρετεί τους πολίτες, όχι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα. Γιατί αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα. Τίποτα. Θα τους διώξω όλους.
2: Νιώθετε δηλαδή ότι δεν υλοποιούν τίποτα, δεν κάνουν τίποτα?
3: Τίποτα. Όταν θα πιάσουν τώρα με τις εκλογές, θα τάζουν λαγούς με πετρακίλια. Θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Μόνο παιδιά κάποτε είχαν πει ότι θα μας κάνουν και παιδιά. Μόνο παιδιά αυτό δεν μπορούν να το κάνουν.
2: Αλλά τουλάχιστον ένα λεωφορείο μπορούν να βάλουν.
3: Ένα λεωφορείο μπορούν.
4: Και η δημοτική κοινότητα Αγροντάδου θεωρεί αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει η αστική συγκοινωνία και να συνεχιστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη να κατέβουν στην πόλη για να γράψουν τα φάρμακά τους. Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας να μετακινηθούν. Αλλά να μην λέω πολλά, θα σας τα πούν οι ίδιοι που έχουν μαζευτεί εδώ. Να σας πούμε μόνο ότι η κοινότητα δεν είναι μικρή, είναι περί τις 5.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι είναι 7,5 με 8 πλάς χιλιάδες κάτοικοι. Επομένως, είναι αναγκαίο η ύπαρξη της αστικής συγκοινωνίας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν μου λες κάτι. Όση ώρα μιλάγε ο άνθρωπος, ο προηγούμενος, από κάτω θα έχω κανένα. Αυτές ήταν γυναίκες που λέγανε.
2: Κοίταξε, από άποψη, αν το πάρουμε φιλετική,
0: ναι, ναι,
2: φίλων εννοώ.
0: Ήταν γλώσσες γυναικών αυτές.
2: Είχαμε πόσους, 3-4 άντρες.
0: Ωρε φίλε.
2: Και καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά γυναίκες.
0: Ωρε φίλε μου, κάτι μοτεράκια. Έρε κάτι μοτεράκια.
2: Λοιπόν, για να ακούσουμε τον κύριο Χριστόφορο Κρεμιζή. Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Τα όσα δήλωσε.
0: Είναι και πολιτικοποιημένος άνθρωπος.
2: Και περιφερειακός συμβούλος Βορείου Αιγαίου, έτσι.
5: Το λέω για πολιτικούς λόγους. Εάν δεν κινητοποιηθεί η κοινωνία, δεν λύνουν τα προβλήματα. Δυστυχώς η πολιτική με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνει. Μπράβο στους Αγιοργούσους που ξεσηκώθηκαν και ήρθαν να διαμαρτυρηθούν. Γιατί ήρθα εγώ εδώ? Ναι, μεν συμπαράσταση, αλλά τυχαίνει στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχαμε καταθέσει σαν παράταξη την ερώτηση 300 μέρες είμαστε χωρίς υπεραστικά. Τώρα πάμε και για τα αστικά. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρόποι να λυθεί το πρόβλημα υπάρχουν. Συγκοινωνίες δημοτικές έχει. Η Αθήνα, ο Πειραιάς χρηματοδότηθηκαν. Το είδαμε τώρα πρόσφατα με 15 εκατομμύρια καινούργια λεωφορεία. Εμείς τι λέμε? Δεν μπορεί μια πόλη 3.500 κατοίκων να μένει χωρίς. Έρχεται καλοκαίρι. Θέμε τουρισμό. Με τι τρόπο θα έρθει ο άλλος, είτε στον Πρωτάδο, είτε στη Σκαλόπετα, είτε στην Πέτρα του Ομήρου, έτσι, είτε να πάει Θημιανά με Μεγαλημιώνα?
2: Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή?
5: Όχι, δεν υπάρχει και πίεση. Αν υπάρχει πίεση, αν κατέβαιναν οι πρώτοι αυτά χωριά, αν κατέβαιναν Θημιανά, Βροντάδος, όλοι δηλαδή που εξυπηρετούν από τη λεωφορεία και πηγαίναν στην περιφέρεια, θα σας έλεγα εγώ αν έπαιρνε το θέμα στο τραπέζι ή όχι.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, το είπε ο Κρεμιζής. Μένετε καθισμένοι στην πολυθρόνα, θα τα χάσουμε όλα. Και μην πάει το μυαλό, γιατί μερικοί, ξέρεις, το μυαλό τους λέει, α, τα λεωφορεία, λέει, για τα χωριά μιλάω τώρα, έτσι. Γιατί δεν, για την πόλη νομίζω ότι είναι το θέμα διαφορετικό, για τα χωριά. Μα ένα λεωφορείο λοιπόν και γύριζε άδειο. Μα δεν είναι αυτό το μοντέλο, παιδιά, πέθανε. Έχει κάτι λεωφορείακια. 15 θέσεων. 15. 12, 15. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
2: Επίσης.
0: Πηγαίνετε μια βόλτα μέχρι το Τζεσμί. Μα μην πάει εκεί. Μην πάτε πολλά χιλιόμετρα. Στο Τζεσμί δεν πηγαίνετε.
2: Έχουμε βρει νομίζω τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Δεν χρειάζεται να έχουμε 10 δρομολόγια την ημέρα και λοιπόν, να πηγαίνουν έρχονται άδεια.
0: Ένα λεωφορείακι το οποίο θα ξεκινάει από το Πασά λιμάνι και θα πηγαίνει μεστά, θα κατεβαίνει πυργή, θα πηγαίνει 2-3 φορές την ημέρα να κάνει το δρομολόγιο. 15, όχι παραπάνω. Αλλά να έχει ο άλλος τη δυνατότητα να μπορεί να κατέβει να πάει στον γιατρό του, να μπορεί να γυρίσει, να μην αισθάνεται απομονωμένος. Τι κοστίζει αυτό? Δεν μπορεί αυτό να το κάνει μια δημοτική συγκοινωνία? Πώς έχουμε δημοτικές συγκοινωνίες σε όλη την Ελλάδα? Ωραία, τα κτέλ τα παίξανε, για χαρά. Οι άνθρωποι δεν βγήκανε, μπήκανε μέσα. Τώρα μας λέει και το αστικό, δεν μπορώ. Θα το ξαναδούν βέβαια αυτοί από ό,τι φαίνεται. Το παλεύουν δηλαδή οι άνθρωποι. Ωραία. Το υπόλοιπο κομμάτι τι μένει? Μένουμε αδρανείς. Τι περιμένετε? 300 μέρες έχουν περάσει. Δεν θα γίνει τίποτα.
2: 310.
0: Δεν ακούνε φωνές. Δεν βλέπουν πίεση. Οι πρόεδροι, σας το έχω ξαναπεί, Πάρτε τις προεδρίες σας και φτύστε τις μέσα στη μούρη τους. Τι έχετε ανάγκη από τα 250 ευρώ που παίρνετε το χρόνο? Φτύστε τα μέσα στη μούρη τους. Πείτε τους πάρτε εσείς τις κοινότητες. Δείξτε μια αντίδραση.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς σε ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μη Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 17 Ιουνίου 2012 είχαμε εκλογές.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίως. Νέα Δημοκρατία 34,2, Πασόκ 19, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. 18, Δημά 7.
1: Α, ήταν που βγήκε ο Σαμαράς.
0: Ανεξάρτητοι Έλληνες 5, Χρυσή Αυγή 5, Κουκουέ 4, επανεκλέγονται με λίστα. Mm. Η Κώστας Μουσουρούλης και Κώστας Τριαντάφυλλος.
1: Σωστά.
0: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
1: Ναι, αλλά ποιοι κυβέρνησαν? Η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ μαζί, νομίζω.
0: Γκουγκλάρε το, σε παρακαλώ.
1: Γιατί έχω τα αποτελέσματα, τα πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, που τώρα θέλει να κάνει δικό του κόμμα, είχε πάρει 29,66% πανελλαδικά και 129 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑΣ, ωραία φίλοι, 26,89, 71 έδρες. Τώρα συζητάμε για τη διάλυση. Το Πασόκ είχε πάρει 12,28 και 33 έδρες. Και νομίζω η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ κάνανε ένα εκεί πέρα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, για όλα αυτά μπορείτε να πάτε μέχρι το Κορτισάν Hotel, των εκλογών να το γιορτάσετε. Επειδή έχει σαν σίγμα, έχουμε εκλογές. Πάω στο μπουφέ του Κορτισάν, από τις 7.30 είχε ανοίξει μέχρι τις 10.30 και τρώω έτσι, χορταίνω.
1: Άμα δεν θέλω πρωινό και θέλω γεύμα ή δείπνο, μπορώ?
0: Μπορείς να πας, καταρχήν έχει καφέ και σνακ 11 με 7. Δηλαδή,
1: στο ενδιάμεσο.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Τώρα το βράδυ, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ είναι το, πώς το λέγεται, το αλακάρτ μενού με το Ζούρα Κοτσερασβίλη, τον μεγάλο σεφ.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ωραία, εσύ όμως να πας στο παιδικό πάρτι, γιατί κάνει και για τα παιδάκια σας, θα κάνει, έχει πάρτι.
1: Άμα με καλέσουν σε κανένα πάρτι θα πάω.
0: Ωραία, το δικό σου να κάνεις.
1: Το δικό μου.
0: Παιδικά πάρτι και άλλη εκδήλωση. Και λέει και άλλες εκδηλώσεις. Και έχει και χώρο στάθμευσης. 32.080, Golden Sand, πάτε εκεί να μάθετε πληροφορίες. Λοιπόν. Αυτά με τα λεωφορεία.
1: Ποια λεωφορεία που δεν έχουμε?
0: Ναι.
1: Ή που έχουμε έτσι για δείγμα.
0: Στην Ικαριά έγινε σύσκεψη. Mm. Με πρωτοβουλία του Σωματείου Συνταξιούχων Ικαρίας Φούρνων κλπ. Κλπ. Σωματεία, τοπική φορή, σύλλογη κλπ. Με αίτημα την συγκοινωνία στην Ικαρία, η οποία επίσης σταμάτησε. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα, γιατί μην το μονοπολάμε κάθε μέρα. Εξάρου αντιδράσεις περιμένουμε. Ήδη από το Βροντάδο φάνηκε μια πρώτη αντίδραση.
1: Και κακώς λες από το Βροντάδο.
0: Από τον Άγιο Γιώργη.
1: Τον Άγιο Γιώργη του Βροντάδου.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Πολλές ενορίες ο Βροντάδος. Μία διαμαρτύρεται προς το παρόν.
0: Ωραία. Και οι υπόλοιποι.
1: Πάντως, αν κρίνω εγώ από τους Βροντάδουσους που ήταν παρόντες χθες και χρησιμοποιούν λεωφορείο, δεν είναι και τόσο αμεληταίο το,
0: προσέξτε,
1: κοινό που χρησιμοποιεί τελικά την αστική τουλάχιστον συγκοινωνία.
0: Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι εγώ θα σας το βάλω σε μια άλλη βάση και θέλω να με παρακολουθήσετε στη σκέψη μου. Το επάγγελμα του μέλλοντος στην Ελλάδα.
1: Τι είναι, οδηγός?
0: Είναι νοσηλευτής ή
1: γυριατρική.
0: Μπράβο, φροντίδα ηλικιωμένων. Οι επόμενες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι η γυροκομεία. Το έχουμε καταλάβει.
1: Τι θα κάνουμε, παιδικούς σταθμούς? Ένα να προσπαθούμε να κάνουμε στα νοτιόχωρα και ακούμε.
0: Αυτό τι σημαίνει? Είναι μια πραγματικότητα που αυτό περιγράφω. Τι σημαίνει?
1: Αφού αυξάνουμε το.
0: Ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν την ικανότητα να οδηγήσουν. Ή χάνουν και το δίπλωμα ακόμα. Πάνε στο γιατρό, δεν βλέπει να χτυπήσει. Πάει το παιδί του μπάρπα. Δεν μπορεί να οδηγά πια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα απομονωθούν. Δεν πρέπει να έχουν ένα μέσο να κινηθούν. Τώρα τι θα πούμε, λέμε τα αυτονόητα. Σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν συγκοινωνίες. Σε όλα τα μέρη του κόσμου επιδοτούνται. Δεν μπορούν οι ιδιώτες, μια χαρά, τα αφήνουν οι ιδιώτες. Τα παίρνει το κράτος, τα παίρνει η αυτοδιοίκηση, τα παίρνει η κρατική μέρημνα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.

0: Καλημέρα, Δήμαρχε. Μιλάμε με τον τέος Δημαρχοχείου, τον κύριο Σταμάτη Κάρματζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρεμβαίνω ακούγοντας βέβαια όλα αυτά τα οποία είπατε. Στο δελτίο τύπου βέβαια περιληπτικά τοποθετείται η παράταξή μας σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει ο τόπος εδώ και 2,5 χρόνια. Είπαμε ότι ζητήσανε καλύτερες μέρες και καλύτερες νύχτες και τα αποτελέσματα βέβαια είναι γνωστά. Όμως το διατάπτε για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, επειδή επικεντρώνεται το ζήτημα ειδικά σήμερα και αυτό το διάστημα στις κοινωνίες. Όταν ο κύριος Μαλαφής πριν ένα χρόνο ενταφίασε το υδραστικό χτέλ, το οποίο ξέραμε ότι λειτουργεί προβληματικά, έτσι και εγώ το ξέρω καλύτερα από τον καθένα και ως αντιπεριφερειάρχης 5 χρόνια, αλλά και ως δήμαρχος 4,5 χρόνια, αγωνιζόμενος για να κρατηθεί το υδραστικό χτέλ με τα προβλήματά του κλπ. Και ξέραμε ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Όμως με νύχια και με δόντια είχαμε καταφέρει να το κρατήσουμε ζωντανό και όρθιο. Ο κ. Μαλαφή λοιπόν, ενταφιάζοντάς το, γιατί όταν κατήγγειλε πέρσι τη σύμβαση, του είπα ότι τελικά ανοίγει στον ασκό του αιώλου και για τα υπεραστικά και θα ακολουθήσουν και τα αστικά. Και είπε τότε ότι έχω πλάν B και από αύριο θα δείτε. Ένας χρόνος τώρα, το αύριο το βλέπουμε. Κοντολογής. Κανείς δεν δικαιούται είτε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης είτε στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, εν προκειμένου και η περιφέρεια, να δείχνουν το δάχτυλο προς άλλη κατεύθυνση. Τις ευθύνες των κυβερνητικών τις γνωρίζουμε και να βρίσουμε όλοι μαζί. Όμως, εάν δεν ξυστούμε εμείς με τα νύχια μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μας κλείσει κανένας. Και στο κάτω-κάτω, ο ηγέτης εκεί κρίνεται, λύνοντας προβλήματα και όχι κλαψουρίζοντας.
0: Να σας το, πω διαφορετικά, ναι, κύριε Κάρματζη. Ας πούμε ότι υποθετικά ήσασταν δήμαρχος. Πώς θα λύνατε το πρόβλημα?
1: Θα σας πω αμέσως, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Καταρχήν εμείς και σαν δήμο και σαν περιφέρεια...
2: Είσαι, Σταμάτη, κοντά, είσαι κοντά στο μικρόφωνο λίγο από μάκρυ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούμε καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, με τις τονωτικές ενέσεις, με τη σύμβαση που κάναμε με τα υπεραστικά, αλλά και ως δήμαρχος, και ως δήμαρχος το ίδιο έκανα με τα υπεραστικά, και ο κύριος Μαλαφής αντί να τα ενισχύσει, με το που ήρθε για παράδειγμα στην Αμανή, υπήρχε μια σύμβαση των 80.000 και την κατέβασε στα 60. Αντί να την τονώσει και να την ανεβάσει λίγο παραπάνω, γιατί θα μπορούσα να επιβιώσω με την περαιτέρω. Όμως, με ρωτήσατε κάτι, πώς θα το έλυνα. Θα σας πω λοιπόν άμεσα. 1.300 είναι τα χρήματα τα οποία πήγανε πρωτόγνωρα ποσά. Πρωτόγνωρα. Εμείς δεν είχαμε τέτοια ποσά. Είχαμε για την πανδημία τότε με τον κορονοϊό. Ήταν κλειστά τα πάντα 2,5 χρόνια. Λοιπόν, σε 2,5 χρόνια έχουν μπει στα ταμεία του Δήμου από τροχονομικές κλήσεις 1.300.000. Αυτή την ώρα λοιπόν ο τρόπος που θα μπορούσε να δοθεί λύση είναι απλώς απλούστατος. Μέχρι να πάρουμε μικρά λεωφορεία, όπως είπε ο κ. Γιάννης τον Τζούμας, από το ΕΣΠΑ κλπ. Διότι επιδοτούνται, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση πάνω από ένα χρόνο για να πάρουμε δωρεά μικρά λεωφορεία, υβριδικά, ηλεκτρικά κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε ως Δήμος να νοικιάσουμε, να μισθώσουμε με leasing 5-6, 20-25 άρια, τα οποία ξέρετε πόσο κοστίζουν το μήνα. Είναι περίπου 1,5 χιλιάρικο, 1.800 ευρώ μίσθωση leasing το ένα αυτοκίνητο. Εδώ σπαταλώνται λοιπόν εκατομμύρια καθημερινά. Βλέπουμε τελικά τη σπατάλη του Δήμου. Να πάρει λοιπόν ο Δήμος για ένα χρόνο. Γι' αυτό είπα, κατέθεσα πρόταση, είπα βραχυπρόθεσμα, να δούμε τελικά στα 2 χρόνια πώς μπορούμε να δώσουμε τη λύση και στη συνέχεια να πάμε σε μια μόνιμη λύση των συγκοινωνιών. Άρα λοιπόν παίρνεις 5-6 οχήματα, τα δίνεις, τα παραχωρείς στα χτέλ, τους δίνεις αμέσως υλικοτεχνική υποδομή. Έτσι και τους λες πάρτε σύγχρονα λεωφορεία, οικονομικά κτλ. Ευέλικτα να μπορούν να λειτουργήσουν. Παράλληλα ενισχύεις ανά χιλιόμετρο το συγκοινωνιακό έργο. Ανά χιλιόμετρο. Πόσο είναι? Κανονίζεις και τα δρομολόγια. Βγάζεις από τα ταμεία που είναι χρήματα των πολιτών και λες πόσο να δώσω, 200-300 χιλιάρικα. Εύκολο είναι. Αντί τελικά να έχουμε πάρτι, φιέστες κλπ. Τι προέχει? Προέχει εξυπηρέτηση των πολιτών. Να λοιπόν πώς θα το έλυνε ο Κάρματζης το πρόβλημα άμεσα. Εγώ, κύριε Αναγνώστη, κύριε Ζούμα, εγώ δεν κλαψούριζα ως δήμαρχος 4 χρόνια έχοντας μυριάδες προβλήματα, τον κορονοϊό, το μεταναστευτικό, απλή αναλογική, δεν έκλαιγα. Έδινα λύσεις, πάλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να καταγγείλουμε. Ποιο να καταγγείλουμε? Εμάς εξέλεξε ο κόσμος. Εμείς έχουμε χρέος να δώσουμε λύσεις. Και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε τα πάντα. Αυτό σημαίνει ηγούμε, αυτό σημαίνει δίνω λύσεις, αυτό σημαίνει είμαι αποτελεσματικός. Όλα τα υπόλοιπα είναι έτσι για να λέμε ό,τι λέμε. Απλά και ξεκάθαρα.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, Δημαρχέ. Η πρόταση που έχετε καταθέσει, γιατί είχα δει μία συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα του συγκοινωνιακού έργου.
1: Είναι αυτά που λέω τώρα.
2: Ναι, ωραία. Αυτή η πρόταση λοιπόν κατατέθηκε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε ποτέ αυτή η συζήτηση?
1: Προχτές είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, ρώτησα λοιπόν τον Πρόεδρο και του είπα, Πρόεδρε, τι θα γίνει, το έχω στείλει εδώ και 15-20 μέρες. Μου είπε ο πρόεδρος, ναι, κάποια στιγμή, λέω, μα 30 έρθει τελικά, τα χτεταστικά τελειώνουν. Εκεί λοιπόν, ξέρετε τι απάντηση έδωσε ο κ. Μαραφής. Έτσι, γιατί τελικά δεν τα πιάνετε κιόλα, μου πείτε, όπως έχει γίνει και το Δημοτικό Συμβούλιο, τι να παρακολουθήσετε. Είπε ότι εγώ και να είχα χρήματα δεν δίνω ούτε ένα ευρώ. Εάν αυτό είναι λύση και αν αυτό είναι πολιτική, τότε λοιπόν στην κρίση των πολιτών. Και χρήματα να είχα δεν θα έδινα ούτε ένα ευρώ. Έτσι. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα να το λύσει η κυβέρνηση. Σοβαρά. Σοβαρά. Εμένα λοιπόν όταν με βομβαρδίζαν για το μεταναστευτικό ήταν δικό μου πρόβλημα? Δεν ήταν δικό μου πρόβλημα. Όταν τα υγειονομικά θέματα τα οποία αντιμετωπίσαν στον κορονοϊό με βομβάρδιζαν και έδωσα 120.000 στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που αντιμετωπίζαμε και μάλιστα πήραμε θάλαμο από συμπίεσεις, αντιδραστήρια, για πρώτη φορά εμείς κινήσαμε τη διαδικασία. Έτσι, ήταν δικό μου θέμα. Όχι, δεν ήταν δικό μου θέμα. Δεν ήταν δικό μας θέμα. Όμως, ξαναλέω και πάλι, η ευθύνη βαραίνει εκείνον ο οποίος έχει την ευθύνη 60.000 ανθρώπων και ενός τόπου ολόκληρου. Είναι δυνατόν λοιπόν να παρακολουθούμε όλη αυτή την κατάσταση? Ξέρετε, είναι καραγκιός μπερδέ. Βλέπουμε από την πλευρά του Δήμου αυτό. Έτσι, ο ένας και λέει περιφέρεια. Η περιφέρεια δείχνει προς άλλη κατεύθυνση. Τελικά, γιατί έχουμε εκλεγεί? Για να πίνουμε καφέ στην κεντρική πλατεία από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί? Για να ξέρουμε. Να κάνουμε ταξίδια από την πρώτη του μηνός μέχρι τις 30 του μηνός? Ποιος θα τα λύσει τα προβλήματα, κύριε Τζούμα, κύριε Αναγνώστου? Ποιος? Ακούω, σας ακούω πραγματικά να πούμε και καλά κάνετε και επισημαίνετε και λέτε τελικά έτσι ότι υπάρχει μια κατρακύλα τελείωτη. Ναι, για την κατρακύλα όμως αυτή, των πάντων και στα πάντα, υπάρχει ονοματεπώνυμο, υπάρχει ευθύνη, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πρέπει να δώσουν λύσεις. Οι λύσεις ποιες είναι λοιπόν? Είναι η καρέκλα. Η καρέκλα της εξουσίας την οποία τη χρησιμοποιούμε και την διαχειριζόμαστε κατά το δοκούν. Είναι εξουσία, είναι το περίπτερό μας, είναι το τσιφλίκι μας. Τι είναι?
2: Λοιπόν,
1: συγχωρήστε μου τον τόνο.
2: Όχι, αλλά δεν πειράζει, έτσι, δεν. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 710 23 592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Έχουν μείνει 3 λεπτά μόνο μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
2: Και τι θες να πεις τώρα?
1: Εγώ μπορώ να λέω άλλη μια ώρα. Στον κρατικόμενο κεφαλή.
2: Σωστό και αυτό. Εσύ... Εγώ βλέπω ένα 16σέλιδο εδώ επαιτειακό φυλάδιο που έχει το εντός για να γιορτάσει τα 20 χρόνια του, με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 60% σε επίπλα υπνοδωματίου, τραπεζαρίας, σαλονιού, καθιστικού. Βλέπω, ας πούμε, εδώ ξύλινη παπουτσοθήκη 4 θέσεων με μεταλλική βάση και όψη δρύ. Από 471, συγγνώμη, μόνο 349 ευρώ. Υπάρχει και ξύλινη συρταριέρα με 6 συρτάρια, μεταλλική βάση και όψη δριός, που από 536 έχει μόνο 399 ευρώ, και αντίστοιχη ξύλινη ντουλάπα που από 599 έχει 449 ευρώ.
1: Λοιπόν,
2: σας λέω μόνο
1: τα βασικά,
2: τα έπιπλα, έτσι τα...
1: Πηγαίνετε από εκεί να δείτε λεπτομέρειες.
2: Εννοείται. Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο είναι το εντός της Χίου. Τώρα εντάξει, υπάρχει ένα θεματάκι με τη μυρωδίτσα. Άμα μπείτε μέσα στο εντός είναι μια χαρά. Απ' έξω είναι το πρόβλημα.
1: Απ' έξω είναι και δεν είναι μόνο μυρωδιά, είναι μαζί με τη σκατήλα, είναι και σκόνη. Δηλαδή όλα μαζί είναι.
2: Εντάξει, θες να γίνει αεροδρόμιο ή δεν θες?
1: Άμα δεν, θα έχουμε θυσί.
2: Θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα.
1: Η αστυνομία,
2: θα τους κονίσουμε λίγο.
1: Η αστυνομία λέει ότι εξιχνίασε απάτη, λέει, 5.600 ευρώ. Πήραν τηλέφωνο μια κυρία και την πείσανε να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό του λογαριασμού. Ρε παιδιά,
2: το έχουμε πει 500.000 φορές.
1: Δεν έχετε βαρεθεί, ρε παιδιά.
2: Όχι.
1: Μα σας παρακαλώ. Έχετε φράγκα.
2: Υπάρχει αυτό.
1: Έχετε φράγκα. Βοηθήστε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν λεφτά, ρε παιδί μου. Δεν είναι οι άνθρωποι, γιατί να δουλέψουν, αφού έχετε δουλέψει εσείς. Τους τα δίνονται και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Εχτες έβλεπα ένας κύριος, λοιπόν, καμιά 80 χρονών, μην νομίζετε παιδάκι τώρα, άσπρα γένια, ράσα. Πήγαινε ή δεν πήγαινε, άνθρωπος, με τιμόροπος δηλαδή, το παίζει ωραία το σύστημα. Ο οποίος, λοιπόν, έπαιρνε στα μαγαζιά και λέει: έχω, λέει, κάτι εικονάκια του Αγίου Όρους και κάτι ευχές του Αγίου Όρους και κάτι προσευχές κλπ. Και έβλεπα, όχι μόνο έπαιρνε στα μαγαζιά και πήρε τα λεφτά, αλλά στο δρόμο του φυλάγανε το χέρι του. Του φυλάγανε και πούλαγε τα. Ναι, ρωτάω εγώ λιγάκι. Λιγότερο ούργιος νομίζω πως είμαι. Λέω: από πού είστε καλέ? Από το Άγιο Όρος, μου λέει η κυρία. Α, από το Άγιο Όρος. Λοιπόν, το τραγούδι του Κεμάλ, το ακούτε τόση ώρα που πήσα από κάτω? Καταλήγει: Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
2: Πριν κλείσουμε, ένα μήνυμα που μας ήρθε από τον Στέλιο Κουμπιά. Πράγματι, το 2012 είχαμε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και το θυμόμαστε πολύ καλά οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, μιας και τότε ήταν που έκοψαν 7% από το πρώτο ευρώ μόνο στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και συνεχίζουν απτόητα να παρακρατούν μέχρι σήμερα. Καλή σας μέρα.
1: Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ, είναι από Κεμάλ.

Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω.

0: ανησυχίως. Διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάι Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Ξεκινήσαμε και σήμερα με μεγάλη καθυστέρηση. 7 λεπτά μετά τις 9. Τι να κάνουμε, δεν λεπτά. Θα μας απολαύσετε λίγο τι λιγότερο. Καλημέρα χάος. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα ίντερνετ, στα ραδιόφωνα, στους υπολογιστές, στα αυτοκίνητα, στα... όπου ο καθένας τέλος πάντων βρίσκει τον τρόπο και μας, μας απολαμβάνει πρωί πρωί. Έβλεπα το πρωί το εδώ λίγο το site εδώ στην αλήθεια το... Πόρε φίλε, πόρε και καρότσα τη στεριά. Δηλαδή δεν γίνεται οι 5 στις 4 ειδήσεις να είναι τα... Ο Βροντάδος στη δεκαετία του 60. Από κόμι καμπάνα, κόμι κοτέτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας στα... στην ανεπάρκεια των λεωφορείων. Μπήκε τώρα και η Ικαρία. Και η Ικαρία έμεινε χωρίς λεωφορεία βέβαια. Άλλο η Ικαρία, θέλω να πω σε μέγεθος και σε κόσμο και σε το... Κι άλλο εμείς εδώ πέρα, έτσι. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα από το Νότιο Βροντάδο. Είναι όμως το Νότιο Βροντάδο, μας ακούει ο Αναστάσης ο Μουντές.

0: Καλή Τετάρτη με υγεία, καλές θάλασσες, στους ναυτικούς μας πάντα καλές ειδήσεις. Πάντα, πάντα.
1: Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω...
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Στο Περέα έχω σπίτι.
0: Τετάρτη δεν είναι, έχει αυτή την ωραία δράση στο Καστρομινά για την...
1: Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά.
0: Με τη φιλαρμονική, ένα μεγάλο event, ένα μεγάλο party. Δεν ξέρω αν θα βρείτε εισιτήρια. Μπορεί και σήμερα να πάτε στα γραφεία της φιλαρμονικής. Κάτι να γίνει. Καλημέρα στην πατρίδα μας, λέει η Μαρία Ιδράκου από Θεσσαλονίκη, με βροχή και κρύο. Ρε φίλε, τι γίνεται εδώ? Κάτσε να δω, εμείς εδώ τι κάνουμε? Εμείς έχουμε ήλιο.
1: Θες το βράδυ στη...
0: Εμείς έχουμε ήλιο και 29 βαθμούς και ζέστη.
1: Επτικο...
0: Και αύριο μία από τα ίδια, αύριο θα φυσάει και παραπάνω. Την Παρασκευή ακόμα παραπάνω.
1: Κολικό...
0: Ναι, ναι, ναι, έχει πολύ δύο. Έχει αυτό το σήμα του βοριά. Το,
1: το ποτηράκι.
0: Το Σάββατο και το Σάββατο θα φυσάει και την Κυριακή θα φυσάει. Γενικά θα μας πάρει και θα μας σηκώσει ο αέρας. Βοριάδες, έτσι.
1: Ζούσα μια ξεγνιαστή ζωή.
0: Βόρειο-ανατολική θα είναι η άνοιμη. Ναι, καταλαβαίνεις. Η κάτω πάντα, η νοτινή πλευρά θα είναι όρεξη για το... Για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όταν λέμε η νότια πλευρά, εννοούμε προς Καταράχτη εκεί πέρα. Κοίταξε να δεις. Το καλό είναι ότι εσείς θα πάτε στο κομμάτι το, το κομμάτι το απείραχτο. Εκεί που είναι δηλαδή. Εκεί που είναι το λιμανάκι του Καταράχτη, εκεί που είναι ο Μόλος, εκεί που είναι ο Γιώργος Ορφανός. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Η άλλη πάντα. Ναι, τα κεντρικά, ρε παιδί μου, το κεντρικό, το λιμάνι εκεί στον Καταράχτη, εκεί που είναι η προκυμαία, η προβλήτα, που πάει ο κόσμος, κάνει τη βόλτα του, εκεί πέρα έχει διαλύσει.
1: Μ' έχουν χάσει.
0: Τι να κάνουμε, περιμένουμε την παρέμβαση των, των υπηρεσιών, της περιφέρειας, του Δήμου, της κτηματικής.
1: Το γέλιο έχει σβήσει.
0: Καλά, έλα σου πω κάτι. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, πάρε ένα τηλέφωνο το Γιωργάκη τον Ορφανό. Πες σου, κλείσε μας ένα τραπεζάκι. Σήμερα ανοίγει μέχρι Κυριακή. Ναι, προς το παρόν είναι πενθήμερο το άνοιγμα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 61-2-92 οι κρατήσεις σας.
1: Ζούσα μια ξεγνιαστή ζωή.
0: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Όλη νύχτα έβρεχε και συνεχίζει να βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Άκουε κύριε Φλέδο. Καλημέρα στην κυρία Ευστρατεία. Πού μας ακούει να δει, στη Λίμνο ή στη Μυτιλίνη στο... Γεια σου μάνα, καλημέρα. Έχει βάλει καλημέρα αγάπη μου. Τέσσερις καρδιές εδώ. Έχει βάλει πυροτεχνήματα.
1: Σε σένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Φίλιξ. Ο Φίλιξ ο γάτος δεν ήτανε? Ο Φίλιξ ο γάτος, ναι. Ο Ισμαήλ δεν έχουμε κανένα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Για δε που μας καταλάβανε και μας κάμανε και Παγκόσμια ημέρα. Χωρίς το φράγμα, πού πάμε νομίζετε? Χωρίς φράγμα, πού θα ρείτε ότι πάμε, ρε παιδιά?
1: Γιατί με τέχνη όλους τους
0: χαιρετώ.
1: Κι αυτοί μου λένε μάνα.
0: Όχι, είναι φυσιολογική εξέλιξη της, της πορείας μας το. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στους γενεθλιάζοντες. Να δούμε αν είναι κανένας έτσι ανακοινώσιμος. Δεν βλέπω το. Ναι, μπαίνω εδώ στο Facebook. Το Facebook έχει τα γενέθλια να... Έχει τα γενέθλια του καθενός εδώ το... Και μπαίνεις μέσα και στέλνεις τις ευχές σου για να... Και λέω άλλος, ρε φίλε ρε, πού με θυμήθηκε το. Ας μην ήταν το Facebook και σιγά μη σε θυμόμουν εδώ. δεν το λέμε, δεν.

Λοιπόν, καλημέρα στο Σοκράτη. Σοκράτης Μερνιούδης στέλνει την καλημέρα του, τα φιλιά του στην αγαπημένη μου Χίο. Μάλιστα, καλημέρα, καλημέρα. Άσε Σοκράτη, και εδώ η Χίο μας, πώς το λένε, νοσεί. Νοσεί, νοσεί, ναι. Δεν μου λες, εκεί στο λεκανοπέδιο που βρίσκεσαι στην Αθήνα, το διάσημο, το δροσιστικό, το μαστιχό, το βρίσκεται? Είναι αυτό που γράφει μάστε υδρογόνο δύο οξυγόνο. Όχι, το δύο έχει φύγει. Είναι μαστί υδρογόνο οξυγόνο με μεγάλα γράμματα. Είναι της ποτοπίας του Πάκη. Αυτά τα έχετε εκεί πέρα στην Αθήνα, το... Έχει το μαστιχό νερό, το μηδέν ζάχαρη. Έχει τη μαστιχό λεμονάδα. Αυτό το απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Έτσι. Και να σκεφτεί κανείς ότι είναι και χιώτικο, έτσι, δικό μας, έτσι. Ποτοπίας του Πάκη. Τι να λέμε, ρε γατά.

0: Λοιπόν, μια και λέμε για μουσική, αύριο έχει μια πολύ ωραία συναυλία στο... εδώ στο λιμάνι, στο Μπούρτζι. Είναι η συναυλία του οδείου Αιγαίας. Welcome Summer 2026. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Με αρμόνιο παιδικό τραγούδι. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι τα δικά μας, η δικιά μας η σειρά είναι το... Είναι η τάξη της κυρίας Μαρίας Καλαγκιά και της κυρίας Ελένης Ντούλη. Εκεί θα κάνει βέβαια και τον ντεμπούτο του ο δικός μου ο Μιχάλης.
1: Να σου δώσω.
0: Φυσικά λέει και έχουμε το... Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Το βρίσκουμε λέει. Να βλέπεις να είναι της ποτοπίας του Πάκη, έτσι. Αυτό είναι το βασικό, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι να σου πούνε και τα αναψυκτικά, τα άλλα, τα μεγάλα, τα φοβεύτε, πώς έλεγα τα...
1: Να φτιάξω φίλο αληθινό.
0: Να είστε καλά, πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Όχι σήμερα, και σήμερα. Μα μην με στεναχωρείτε τώρα. Σήμερα, και σήμερα.

Καλημέρα κύριε Μανώλη, τι θα γίνει με το βιολογικό? Καλημέρα κυρία Μαρία. Ρωτήστε τον κύριο Γιάννη, τον δήμαρχο, είπε υπομονή. Υπομονή. Και βαστάτε τις μύτες σας, άμα περνάτε φτεροδρόμιο, hold your nose. Τι άλλο να σας πω τώρα. Το ξέρω, πήγανε και το κάμανε και να στην πόρτα στα... Του κάλανε, γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη. Στην εξώπορτα τώρα πήγε ο άλλος και βάλει την τουαλέτα. Ρε φίλε, σου φτιάχνει το σπίτι. Πας να δεις το μηχανικό, να πεις για... Έλα, καλημέρα σας, ναι, αυτό, τέτοιο, το... Να δω πως πάνε οι εργασίες. Εδώ είναι η εξώπορτα, η καλή που λέγαμε, η καλή που μπαίνει στο σαλόνι. Ανοίγεις την πόρτα, η λεκάνη μπροστά και δίπλα ο μπιντές. Έλα Χριστέ και Απόστολε και πέντε ξάγια ακόμα. Ρε μάστορα, να τα πάρεις τα πτυχία σου να τα φας. Εδώ είναι η εξώπορτα, εδώ θα έρχονται οι καλεσμένοι. Και μου έχεις βάλει το μπιντέ και το καζανάκι. Να σου δώσω μια να σπα... Κάποια στιγμή δεν δουλεύει και η αποχέτευση. Έρχονται οι άλλοι να σε επισκεφτούν. Γεια σας, να χαίρεστε, ναι. Όχι, Παναγία μου, τι βρώμα είναι αυτή. Ναι, ξέρετε, μας έχει χαλάσει η αποχέτευση και το... Όχι ρε παιδάκι μου, πώς την πάθατε έτσι τώρα? Όχι, εμείς στην εξώπορτα, στην καλή εξώπορτα του... Στην καλή εξώπορτα του... Να πάω να βάλουμε τώρα το... Τη χέστρα μας. Συγγνώμη για το... Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Ναι, ξέρω, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως.

Μιας και λέγαμε για τον Δήμαρχο, θα τον κεράσω μία πίτσα λύκο. Θα τον κεράσω μία πίτσα λύκο αν μου δώσει μία απάντηση στα ερωτήματα τα χτεσινά, τα δύο, το... σε μία περιοχή. Την χάνει να περνάω καθημερινά επειδή πάω για το σπίτι. Αλλά ειλικρινά, θα κεράσω πίτσα λύκο special. Αυτή τη δυνατή, την καναδέζικη, το. Σήμερα ανοίγει, όχι ανοίγει, σήμερα ξεκινάει το πενθήμερο, έτσι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πιτσαλίκος είναι και στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα, αλλά είναι και στο τηλέφωνο γεύση στο 27 27 7. Εκεί που λες καλημέρα χάος και σου έρχονται και τυροπιτάκια δώρο. Γιατί να μην το πεις, δεν το κατάλαβα. Μου λέει ο άλλος, δεν ξέρεις τώρα, θέλω μη φανώ, λέει τώρα. Τι να φάνεις ρε φίλε, τι να φάνεις. Δεν στο έλεγε σένα η μαμά σου, στο φαΐ κοντά, στο ξύλο μακριά. Το... πολύ απλό. Όταν παίρνετε στο λύκο για την παραγγελία σας, θα λέτε καλημέρα χάος και θα παίρνετε δώρο τα τυροπιτάκια. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, για να πάρετε τα τυροπιτάκια τα... Γεια σου Μάνο, καλημέρα, καλημέρα στη Μάγδα. Λοιπόν, είδα χτες τα μάτσα και έβγαλα μια φωτογραφία εκεί στην Αδό Αντωνίου Κοραή. Του Κοραή, τη βιβλιοχία Δαμαντίου, Αντωνίου Κοραή. Είναι ο δρόμος που μπαίνει από το Πάρκον Θελούδιν και πάει, περνάει μέσα από το Σύφι, Κοφινά, Άγιο Μαθαίο, Κοφινά. Λοιπόν, μία φωτογραφία στην τύχη, έτσι. Όπως πήγαινα με το μηχανάκι, λέω ρε φίλε, δηλαδή να πετύχω, να περάσει από εδώ λεωφορείο, να πετύχει φορτηγό, να περάσει πυροσβεστική. Πού στο δαίμονα θα βρει το. Θα βγάλει να χαράξει πορεία ο λεωφοριατζής. Δηλαδή, εύκολα περνάει ποδήλατο. Χθες που πήγα μια βόλτα με το Γιάννη, με το γιο μου, με το ποδήλατο, περνούσε εύκολα μέσα στη μέση του δρόμου, έτσι το. Σκουτεράκι περάκι το. Λεωφορείο, φορτηγό, πυροσβεστική, δεν το συζητώ. Γιο ταχύ, το κούρσα αυτοκίνητο. Περνάει μια δυσκολία. Πρέπει να είναι μέσα στη μέση του δρόμου κανονικά, να μην τρίβεται από τα κλαδιά. Κύριε Δήμαρχε, έτσι είναι οι περισσότεροι δρόμοι του νησιού μας. Περνώντας μετά από το πάρκο Θελούδη, ερχόταν το ηλεκτρικό λεωφοριάκι που κάνει τα πάρκινγκ πάνω κάτω και το... κάνω στην άκρη με το μηχανάκι, γιατί μπήκε στη μέση του δρόμου ο άνθρωπος. Μου λέει ρε Σιμανόλη, βλέπεις τι τραβάμε. Βλέπει κανείς στο πάρκο Θελούδη γύρω γύρω δε τα...

0: Έτσι είναι οι περισσότεροι δρόμοι. Στην πόλη, στα περίχωρα, στο... Αν δεν έχει ευθύνη ο Δήμος, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Πείτε μας, ποιος μπορεί να κάνει τους δρόμους ξανά ανθρώπινους? Ο Μάριος ο Κακαρίνος μου λέει εδώ πέρα, τι έχει ο δρόμος ρε Μανώλη, όλο παράπονα είσαι. Η Βάσο απαντάει, εκτός αυτού όπως πάει θα σπάσουμε και τα αυτοκίνητά μας από τις λακκούβες. Και τις έκανα...
1: Γιατί μου έλειψες.
0: Και τις... Μάλιστα, μάλιστα. Όσοι πάτε σήμερα για πρόβες στο 2 Αιγαίας, λίγο προσοχή στο δρόμο καθώς θα πηγαίνετε εσείς τα παιδιά σας. Έχει εργασίες ο ΔΔΕΣ. Έτσι, ο ΔΔΕΣ. Ο ΔΔΕΣ του ΔΔΕ, τον ΔΔΕ, ο ΔΔΕ. Ωρε ΔΔΕ, τι θα γίνει με το... Τι θα γίνει με σένα ρε ΔΔΕΣ. Όσοι πάτε σήμερα για τις πρόβες, σήμερα θα ξαναπάει ο Μιχάλης να κάνει την πρόβα του. Φεύγαμε χθες, ρε φίλε, βλέπεις όμως τι ωραίο, τι κάνει η μουσική στα παιδιά. Χθες φεύγαμε με τον Μιχάλη, είχα πάει για την πρωινή του την πρόβα, έχει αύριο τη συναυλία. Του λέω Μιχάλη πώς ήταν η πρόβα, να σου πω όλα καλά. Στο τέλος μόνο μου έφυγε μία συγχορδία του μη. Του μη, δεν θυμάμαι τι μου είπε. Ενώ μου λέει είναι ντο ντο ντο μήλος, μη μήλο ρε, ντο ντο μήλος η λεπτάκα. Στο τέλος αντί να κάνω συγχορδία του μη, έκανα συγχορδία του ντο. Γυρίζω το κοιτάζω, πόσο καιρό πάει? Ένα μήνα, δύο μήνες. Διαβάζει πεντάγραμμο, παίζει ξεχωριστά το ένα χέρι, το άλλο το ένα χέρι, άλλο το άλλο χέρι. Ρε στη Μαρία, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Ο Δήμαρχος δεν παίζει μουσική. Οι αντιδημάρχοι δεν παίζουν μουσική, γιατί λένε ότι η μουσική εξημερώνει τα... Όχι ότι είναι εξαγριωμένη, αλλά κάνει τον άνθρωπο ρε παιδί μου πιο συγκροτημένο, τον κάνει πιο... Όταν αναλάβει ένα πράγμα τέλος πάντων το... Ο Αναστάσιο Μουντές λέει στη Βάσο που είπε αυτό για τις λακκούφες να πάρεις ένα τζιπ της, λέει η Βάσο. Μπράβο Μάνο για το σχόλιο σου, παντού ζούγκλα οι δρόμοι μας.
2: Θα τα διερώσουμε στο γεράσμα.
0: Ο Λορέτζος ο Δεσές μου λέει να προσφέρει σε εθελοντική εργασία. Μάλιστα. Ο Γιάννης ο Γεωργαντής μου λέει Μανώλη, για πήγαινε λίγο παραπάνω στην οδό Μεραρχίας Αρχιπελάγους εκεί το... Αν δεν έχεις 4x4 θα κάνεις ζημιά έτσι. Βομβαρδισμένος δρόμος, θυμίζει δρόμο της Γάζα. Είναι ένας από τους δρόμους που δεν έχει πέσει ποτέ, ποτέ, ποτέ άσφαλτο. Ποτέ. Έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί πέρα το... Έχω μιλήσει με ανθρώπους το... Μου λέει η γυναίκα είμαι 75 χρονών, άσφαλτο καινούρια δεν έχω δει. Γιατί να μην τις πιστέψω ρε το... Γεια σου Γιώργο και Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Ελευθέρη Μάριο, καλή επιτυχία στους Ίωνες. Ξεκινούν σήμερα την προσπάθεια για άνοδο στη National League 2.
1: Στην αγάπη που
0: μα έχεις το πρόγραμμα Ελευθέρη, να μου στείλεις το πρόγραμμα.
1: Μόνο, μαζί με πόνο.
0: Καλημέρα στη Μαριέλα, να τον χαίρεσαι, να είσαι καλά.
1: Βράδυ συντροφιά.
0: Λοιπόν, να βγούμε και εκτός Υπήρου, για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα. Τι Υπήρου μου λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης. Φέτα Υπήρου βρε Δημήτρη. Τι Υπήρου. Να βγούμε έξω από την Ήπειρό μας. Ποια είναι η Ήπειρό μας? Η Ήπειρός μας που βρες, ποια είναι? Αχου, άμα βλέπω κάτι τέτοια στεναχωριέμαι. Θεωρώ ότι οι ακροατές της εκπομπής μου είναι ενημερωμένοι, είναι διαβασμένοι, είναι έξυπνοι. Λέω να βγούμε εκτός Υπήρου και μου λέει ο Δημήτρης ποιαν είσαι Υπήρου. Της φέτας Υπήρου. Με ψωμάκι και τυράκι. Και καρπούζι, είδα βγήκε και το καρπούζι. Να πάμε στην Αυστραλία, καλημέρα Μανώλη, ο Ιάκωβος ο Ντουμπανάκης είναι εκεί πέρα.
1: Στα κρύα βράδυ.
0: Γεια σου Τζέικομ, καλημέρα. Γεια σου Μάνο, καλημέρα, συνονόματος. Αφού λέμε για δρόμους σας πάνε και έξω από τις φυλακές. Θέλω να ξέρω από εκεί δεν περνάει κανείς εκτός από πολίτες. Το θέμα αριθμάνω είναι, δεν είναι μόνο οι φυλακές. Δεν είναι μόνο οι φυλακές, το απ' έξω. Πιο καλό είναι το μέσα παρά το έξω. Το. Λοιπόν, προφανώς οι εμπλεκόμενοι με τέτοια θέματα δεν περνάνε από κανένα δρόμο. Άντε, κι αν είστε και καλά παιδιά, θα σας πάω και καρδάμιλα. I will go take you to καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Πώς μπορεί ρε φίλε ένα μαγαζί μόνο του να αλλάξει την πορεία, να αλλάξει όλη την πορεία ενός χώρου, των καρδαμήλων. Έκανε χώρος, το έβαλε ξανά στο χάρτη τα καρδάμιλα, το Distill All Day Bar. Τρομερές γεύσεις, ένας απίστευτος εξωτερικός χώρος, φοβερός μπουφές. Πώς το λέω, μπουφές λέω, κατάλογος.
1: Μάτια μου κλειστά και δώσα.
0: Αφτερνίζομαι συνέχεια, για πείτε μου έναν αριθμό παρακαλώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, παγωτά, γλυκά, τα αλμυρά του, καταπληκτικό, δεν υπάρχει έτσι. Αν είστε πολλά άτομα και θέλετε, πάρτε καρδάμιλα 22720 22 22 0. Αν θέλει κανείς δηλαδή να πάει.

Λοιπόν, αφού λέμε για δρόμους, μάλιστα, στην παραλία της Αγίας Παρασκευής, μου λέει εδώ η Κατερίνα στο Καστέλο, δεν μπορείς να κατέβεις από την Μυρωδιά, τα χόρτα. Χθες παρκάραμε στο κάστρο. Στο κάστρο, μάλιστα. Οι αγγελικές έχουν φράξει τα πεζοδρόμια, δεν μπορείς να περπατήσεις. Βγαίνεις στο δρόμο, όλο το νησί μία απογοήτευση. Κυρία Κατερίνα, τι είναι αυτά?

0: Λοιπόν, θα θεωρήσει κανείς ότι είστε αντιπολιτευτικο-δημαρχικοί. Όλο το νησί λέει μια απογοήτευση. Τη Αγία Παρασκευή στο Καστέλο, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει δημοπρατηθεί. Αν έχει δημοπρατηθεί ακόμα.
1: Να είχα το κουράγιο.
0: Και μετά θα καθαριστεί το
1: τέλος.
0: Το κάστρο επίσης δεν ξέρω αν έχει δημοπρατηθεί να το πάρει κάποιος να το... Τι έχει αγγελικές μάλιστα. Οι αγγελικές έχουν φράξει τα πεζοδρόμια. Δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να...

Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική παράσταση, παράσταση πάρτι, όπου η μουσική συναντάει τη σύγχρονη διασκέδαση σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, χορό, θέαμα και συγκίνηση. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σας προσκαλεί στο All Time Classic Party Concert 40s to Today. Μια πρωτότυπη παραγωγή που μετατρέπει τη συναυλία σε μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες. Η βραδιά περιλαμβάνει DJ set, συμμετοχή

0: στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Γενική είσοδο 8 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Και πάμε τώρα στο λαϊκό πρόγραμμα. Λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, 9.30 ώρα το πρωί είναι, το ξέρω. 9.30 ώρα το πρωί και τώρα στην Πασπάτη πλένουν κάδους. Βρε παιδιά, μπα σε μπερδευτήκατε με το ρολόι. 9.30 το πρωί είναι. Μου, τώρα με. Δεν ξέρω, κάποιος με πήρε τηλέφωνο, μου λέει τώρα πλένουν τους κάδους και το δρόμο στην οδό Πασπάτη. Συγγνώμη ρε παιδιά, πότε δηλαδή εσείς θέλετε, πότε να τους πλύνουν, ας πούμε το. Θα ρωτήσει και κάποιος, για πείτε μας κύριε Βερβεράκη που σας στένε όλα. Πότε δηλαδή να πλύνουμε τους κάδους. Τι να πω ρε φίλε, ρωτήστε το Δήμο, ρωτήστε την Περιφέρεια. 29 κατασκευαστές πλυντηρίου κάδων προτείνουν να μην πλένονται οι κάδοι την ώρα της μεγάλης κυκλοφορίας. Ρε φίλε, δηλαδή αυτά που γίνονται εδώ πέρα δεν ξέρω να γίνονται πουθενά αλλού. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου στη γειτονική Λέσβο. Ένας καλός φίλος μας πήραν ένα από τα καλύτερα παιδιά εκεί πέρα. Είναι αυτό που λέμε ότι όλα τα καλά παιδιά τα δικά μας, όταν φύγουν στο εξωτερικό προοδεύουν. Κάπως έτσι έγινε και με τον Γιώργο τον Πλακοτάρη. Καλά, δεν πήγε και στην Αφροδίτη. Στη Μυτιλίνη είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετά Δημήτριον Μπερλίν. Καλή επιτυχία στην ομάδα K16 του ΝΟΧ. Θα παλέψει για είσοδο στους 8 με τα μεγαθύρια του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟ και του Παλαιού Φαλήρου αυτό το Σαββατοκύριακο στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Μία άνηση μάχη. Αν σκεφτείς ότι όλα τα παιδιά μας είναι κατά 2 χρόνια τουλάχιστον μικρότερα. Παιδιά, κοίταξε να δεις τώρα. Πας να φτιάξεις μια ομάδα K16. K16 είναι το όριο να έχεις 16χρονα. Να είσαι ανταγωνιστικός. Στο νησί μας, με το θέμα που μας μαστίζει και εμάς, το θέμα της υπογεννητικότητας, το οποίο θα έρθει κλιμάκιο κυβερνητικό να το λύσει. Πώς θα το λύσει, λέει όλα. Θα μας κάνει παιδιά, πώς θα το λύσει. Θα μας βάλει όλους κάτω και θα μας κάνει παιδιά. Θα έρθουν υπουργοί, θα έρθουν βουλευτές, θα έρθουν γραμματείς, θα μας βάλουν κάτω. Είναι αυτό που λένε, μάθανε πως μας ήρθαν και από την Πέργα μου. Κάπως έτσι. Δεν έχουμε παιδιά. Δεν έχουμε παιδιά να εκεί να, ναι, να είμαστε στα top στα 16χρονα όλοι. Αυτές οι ομάδες τώρα οι αθηναϊκές, η Θεσσαλονίκη τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Παλαιό Φάληρο, έχουν την ομάδα τους κλεισμένη όλοι 16χρονα. Κατάλαβες? Οπότε σε αυτές τις ηλικίες τώρα ένα 14χρονο με ένα 16χρονο είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια, κανείς από αυτούς δεν έχει την ψυχή που έχουν τα παιδιά τα δικά μας. Τα παιδιά του ΝΟΧ, οι πολίστες του ναυτικού ομιλουχίου. Καπτά Δημήτρη, αν έχεις το πρόγραμμα των αγώνων, στείλε μου το, γιατί μ' ακούνε και Αθηναίοι που θέλουν να πάνε.
1: Μάζεψα τα πράγματα και φύγα από το σπίτι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην καλή μου τη δασκάλα, την Αρετή τη Σταμούλη. Καλημέρα Μανώλη, άγρια βλάστηση εξωτικής αισθητικής. Μα όλο παράπονα είστε κι εσείς. Αν δεν μπορούν να αναλάβουν οι αρχές, ας κόψουν τα ανταποδοτικά τέλη και να κάνουν οι δημότες τη δουλειά των αρχών. Όλοι αναχείρας. Χορτοκοπτικά σε στήλ ξεσκονίστρας. Αν και για να γίνει σωστή εργασία από ψηλούς επιβάλλεται καταστροφέας. Καλά, για το πάρκινγκ στον Εύωδο ο κίνδυνος γνώριμος και μια ζωή της τελευταίας στιγμής. Οι ελλιπείς παρεμβάσεις όταν το καλοκαίρι οδεύει να σχολάσει. Βρες η Αρετή, ωραία τα γράφεις και πολύ ποιητικά. Για κάμε μου και ένα τραίτσι, ένα ποιηματάκι, ένα δύστιχο σκάρωσέ μου ζεϊμπέκικο να το κάνω για τον αντιδήμαρχο τον Παντελή, για τον αντιπεριφερειάρχη τον Παντελή το Βρουλή. Σκάρωσέ μου ένα τετράστιχο έτσι να του βάλω και μουσική να το κάνω.

καλύτερο. Βρε τίποτα. Να τα μαζέψεις και να πάει να φύγεις μια εβδομάδα, να πάει να κάτσεις εκεί πάνω στη, πάνω στη Βολισσό. Να πηγαίνεις αυτό πρωί να κάθεσαι στο, εκεί στο χώρο των απέξω στο Σέιλιν. Να λες τι λένε, φέρε μου ένα καφεδάκι, μετά φέρε μου ένα κοκτέιλάκι, μετά φέρε μου ένα ουισκάκι. Να σε βλέπουνε, να σε ρωτάνε και να λες δεν κατέω τίποτα. Δεν κατέω τίποτα. Πας εκεί αράξεις τα λιμιά. Σέιλιν ρε φίλε, σταθερή αξία πόσα, 25 χρόνια, 28 χρόνια. Ανακαινισμένο εξωχώρος. Φοβερό φαγητό, φοβερά κοκτέιλ. Έχει και μενού για μη κρεατοφάγους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από το πρωί ξεκινάς με το καφεδάκι, μέχρι το βράδυ όλο και κάποιο παρτάκι θα έχει, θα έχει διοργανώσει εκεί τα παιδιά. Σέιλιν, εγγύηση.

Λοιπόν, για αυτό το Σαββατοκύριακο, όσοι είστε στην Αθήνα, στο κολυμβητήριο του Φαλήρου, έτσι, Σάββατο 20 του μήνα, 8 το βράδυ, Παναθηναϊκός Ναυτικός Όμιλος Χίου. Α, ο Λευτέρης Μάριος είναι εκεί στο Παλαιό Φάλιρο. Μπορεί να πάει να δει την ομάδα μας. Κυριακή πρωί στις 9, ΠΑΟΚ Ναυτικός Όμιλος Χίου. Και την Κυριακή το απόγευμα στις 5.30 το Παλαιό Φάλιρο με το Ναυτικό Όμιλο Χίου. Όσοι είστε στη Χίο, όχι στη Χίο, όσοι είστε στην, στο Λεκανοπέδιο, να πάτε να δείτε το τέτοιο. Τώρα έγινε... Και σαλαμάκι μου λέει ο Βασίλης. Και... Είναι αυτό που λέει ο Βουτσάς. Βασίλη, σαλαμάκι. Τώρα έγινε... Όχι, πώς το λέει, Κατίνα, σαλαμάκι. Ψάρια δεν τα τρώει. Σαλαμάκι, τα ψάρια δεν τα τρώει. Καταπληκτική μουσική, Μανώλη, μπράβο. Έχουμε αρχίσει να ρίχνουμε στον καφέ μέσα ουισκάκι. Μάλιστα. Τώρα βρήκα άλλη γάτα. Λοιπόν, καλημέρα στο Λάμπρο το Χούλι. 500 χιλιόμετρα, 500 χιλιόμετρα οδήγησα στη Μυτιλίνη. Δεν βρήκα μία λακκούβα να πέσω μέσα. Βρεμία του κερατά, ούτε το λούκι που έχουμε με την μη οπτική είναι. Και αυτή. Ούτε αυτό, ούτε λούκι οπτική σύνας, ούτε 500 χιλιόμετρα. Λάμπρο, να πας να τα πεις στον δήμαρχο, να πας να τα πεις στον περιφερειάρχη. Μα ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Έτσι λεβέντες μου. Λοιπόν, για να δούμε, η Παρασκευή έρχεται, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει εδώ. Τι μας έχει ετοιμάσει αυτή τη βδομάδα, αυτή την Παρασκευή, Knockout Friday. Ο Ζανής ο Κοκολιάς. Συνευχές. Να. Knockout Friday αυτή την Παρασκευή 19 του μήνα. Και γιορτάζουμε τη μέρα της Μέγγενης. Έχω αγευγές. Μέγγενη Στάνλεϊ, 100 χιλιοστά 45 ευρώ. Μέχρι 150 χιλιοστά πάει, έτσι. Μέγγενη 150 χιλιοστά της Στάνλεϊ, 95 ευρώ. Και, το κεφί μου. Και έχει και το φοβερό λάστιχο. Αυτό έχει γίνει ανάρπαστο, παιδιά, έτσι το. Μέχρι τις 20 Ιουνίου. Το γκρι αυτό το λάστιχο ποτίσματος το... που ταιριάζει παντού, δεν παθαίνει τίποτα. Είναι 15 μέτρα στα 24 ευρώ. Τρομακτικής αντοχής και. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Μπράβο ρε παιδιά. Ζανής Κοκολιάς, εγγύηση τέλος πάντων. Στη Μυτιλίνη δεν έχετε τέτοια όμως, έτσι. Αγκαλιές. Στην Καλουτά 29.

0: Ορίστε ρε φίλε, παραγγελία. Ποιο το RCRD, ποιο το AI είσαι. Συνεφιές. Λοιπόν, παιδιά, η αρετή στα μούλη μου έγραψε ένα φοβερό δύστιχο. Δουλεύει και κατά παραγγελία, έτσι. Λοιπόν, για τον Παντελή το Βρουλή. Κύριε Παντελή Βρουλή, καλημέρα. Αφιερωμένο στον κύριο Παντελή Βρουλή. Αχ, βρε Παντελή, περιμένω να φανείς στου έβοδου το χάλι. Ήθο Θεός να μην μας φέρει καμία συμφορά στο κεφάλι. Ζεϊμπέκικο είναι, έτσι. Νομίζω πάει και 9-8. Αχ, βρε Παντελή. Κάτσε τώρα, με μπερδεύει το τραγούδι. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Λοιπόν, θα το αφιερώσω, θα το αντιγράψω και θα το βάλουμε αφιέρωση πάνω. Αχ, βρε Παντελή, περιμένω να φανείς του ευόδου το χάλι. Ήθο Θεός να μην μας φέρει καμία συμφορά στο κεφάλι. Ωραίο. Μπράβο και στους Ιαπωνέζους. Τώρα, για να δείτε, είμαστε εμείς αυτή μια πάντα. Και είναι και αυτήν άλλη οι Ιαπωνέζοι. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο παγκόσμιο το Μουντιάλ που γίνεται, έτσι. Τελειώσανε τους αγώνες και πήρανε σακούλες να καθαρίσουν το γήπεδο. Όλα βέβαια ξεκινάνε από τους γονείς, έτσι. Οι γονείς στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο με ένα ζωκίν, ένα πανί καθαρισμού που θα χρειάζονταν κάθε μέρα. Κάθε παιδί στο σχολείο έχει ένα δικό του πανάκι φτιαγμένο από πολλά κομμάτια ανακυκλωμένου υφάσματος, ραμμένα στο χέρι με το όνομά τους πάνω. Οι καρέκλες και τα θρανία κάνουν λίγο μπροστά, τα παιδιά σκουπίζουν το χώρο και στη συνέχεια καθαρίζουν το πάτωμα. Πιο πολύ έμοιαζε με παιχνίδι παρά σαν αγκαρία. Και πήγανε και καθαρίσανε το γήπεδο. Που σε εμάς γίνεται αγώνα στο μπάσκετ, γίνεται αγώνα στο κολυμβητήριο και ο χώρος παραδίδεται με τα τριπλάσια σκουπίδια από αυτά που είχε, αν είχε κάτι πριν. Στην Ιαπωνία υπάρχει μια παροιμία που λέει: το πουλί που πετά δεν αφήνει ίχνη πίσω του. Εμάς δεν είναι πουλί, εμάς το πουλί μας όχι απλά δεν πετάει, εμάς το ελληνικό πουλί είναι του φεκισμένη γαλοπούλα πασίχοντρη που έχει κάτσει και δεν κουνάει ούτε τα φτερά της. Το ιαπωνέζικο πουλί πετάει και δεν αφήνει πίσω του ίχνη. Άκουρε φίλε, τι να λες τώρα, πήγαν οι άνθρωποι και καθαρίσαν τα στάδια και τα...
1: Πρωτή μου φορά που κλαίω, μα και
0: ούτε φτιάχνουμε ούτε κάνουμε. Να τα ό,τι χαλάσει το πετάμε. Δεν βαρύζα πάρω μάλλον. Όχι ρε φίλε. Έχει το πικεφί. Έχει το Μιχάλη τον Τζακό. Ρούχο είναι αυτό. Παπούτσι είναι αυτό. Ένας πάτος στο παπούτσι σου που θέλει αλλαγή. Και το κάνεις σαν καινούριο. Το κλειδί που θες να βγάλεις ανταλλακτικό. Το κλειδί το ακριβό, το immobilizer. Υπάρχει ο Μιχάλης ο Τζακός. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλα φτιάχνονται και γίνονται και σαν καινούργια.
1: Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή.
0: Λοιπόν, ναι, Αργέντη 4 και Αργέντη 6 είναι και εκτελεί και χρέη κλειδάρα. 43-651 είναι το τηλέφωνο. Ο Μιχάλης ο Τσακός. Ό,τι ώρα πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει εδώ πέρα στην αρετή: Μανώλη, έπρεπε να γράψει η κυρία στου νησιού το χάλι.
2: Μπράβο.
0: Μα της παράγγειλα, κυρία Κατερίνα, της παράγγειλα να μας κάνει ένα δύστιχο. Δια των Εύωδων και δια των αντιπεριφερειάρχην των κύριων Παντελήν Βρουλίν. Εσείς λέτε ότι κολλάει γενικώς για το στο νησιού το χάλι, έτσι. Το χάλι ή το χαλί. Στο νησιού το χαλί. Το μπορδορόζο κόκκινο κεραμιδί που έλεγε και άλλη στη διαφήμιση. Ερώτηση, καπετάν Αναστάσεις Μουντές, ερώτηση. Χορτοκοπές κάνουν οι Ιαπωνέζοι. Βρε,
2: Άμα φέρναμε ένα συνεργείο αυτήν την Ιαπωνία εδώ για το χάλι μας το μαύρο με τα, με τα χωράφια.
1: Δίνω στο παιδί παξίς.
2: Και τους δίναμε και ένα παξίσι έτσι γερό. Και αμολάγαμε τους Ιαπωνέζους για το θέμα του πρασίνου. Υπάρχει και η υπηρεσία πρασίνου. Αν τους λέγαμε, φίλε, αναλάβετε χορτοκοπές, πράσινο χωράφια, τον κήπο.
1: Να μου το πεις το.
2: Θα είχαν κλαδέψει, θα είχαν φυτέψει, θα είχαν μπολιάσει και θα είχαν μαζέψει και τους καρπούς. Εμείς είμαστε...
1: Έχομαι πρόσφυγας, ξεριζωμένοι.
2: Εμείς είμαστε πρόσφυγοι ξεριζωμένοι, οπότε έχουμε το άλοθη. Άμα πεις και τίποτα, του λες ρε φίλε κάμετε και τίποτα, άλλο σου λέει ο άλλος. Ρε φίλε, εγώ είμαι πρόσφυγας ξεριζωμένος. Γεια σου Βάιε, καλημέρα. Βάιος Μαλλιώρας, κάπου σαν Τρίκαλα εκεί πέρα το... Νομίζω κάπως τα Τρίκαλα μας ακούει. Έχουμε κι άλλα για την τέτοια μας, γιατί για το χάλι που μας δέρνει το μαύρο. Χτες πέρναγα εκεί από κάτι κάδους. Είναι κάτι κάδι ορφανή. Επί της Αντωνίου Κοραή, πριν τον Άγιο Ισίδωρο, βοήθειά μας. Είναι κάτι κάδι που είναι μονάχοι του, σε κάτι κουφάλες, σε κάτι στροφές του δρόμου. Που εκεί βγαίνουν αυτοί τα ράτσες και τραβάνε τις σακούλες και τις πετάνε. Ξέρεις, δεν έχει σπίτι γύρω-γύρω. Και βγαίνει η κυρία με το φακιόλι από με τα μαλλιά τα τυλιγμένα. Με τα μπουκλάκια, αν θέλει να κάνει και μπουκλάκια. Και βγαίνει αυτή η πολυκατοικία και βουτά τη σακούλα εν είδη συνυφάδα του Γκάλι. Καλέ, πιάστε, καλέ και τραβάτε τα σούτα από εκεί. Συνυφάδα του Γκάλι, είστε ναι. Και βγαίνει η γυναίκα με σακούλα, χράκ! Και πέφτει βέβαια στη γενικό, στον ευρύτερο χώρο. Αυτός ο κάδος λοιπόν υπάρχει στην Αντωνίου Κοραή. Προχτές σας είχα βγάλει μια φωτογραφία με το... Είχε βγει ένα δίποδο. Είχε κάμει, δεν ξέρω τι έκανε, μετακόμιση. Είχε πετάξει κάτι κομμωδίνα, κάτι ντουλάπες, κάτι καρέκλες, κάτι... Περάσανε οι άνθρωποι, του βρήσανε, του ρίξανε, του πάνε. Και ο κόσμος που πέρναγε, έτσι. Τρεις γενναίες τον περάσανε. Ναι, ευχές που άλλαξε τα έπιπλά του και θεώρησε ότι τα έπιπλα που δεν τα ήθελε πλέον τα πέταξε μέσα στον δρόμο. Περνούσε ο κόσμος και του ευχόντανε. Να συνδυάσει ένα ταξίδι μαζί με μια ερωτική εμπειρία. Πώς γίνεται αυτό σε μια πρόταση? Το που λέμε ρε δεν πα. Κατάλαβες? Πέρναγα προχθές. Η ίδια εικόνα. Πέρασαν οι ανθρώποι τα μάτια. Η ίδια εικόνα δύο μέρες μετά. Ρε μάστορα. Έκαμε στη μετακόμιση. Άλλαξες τα έπιπλα που σου είχε την πρίκα σου, η μανούλα σου. Είναι ανάγκη να κλείσεις ρε δίποδο όλο το δρόμο με τη σαβούρα σου. Έχει ο Δήμος ένα τηλέφωνο 2271 3 50.000. Πάρε τηλέφωνο να έρθει ένας κανονικός άνθρωπος να σε καθαρίσει ρε βρωμιάρη.
1: Όλα σου τα κλάματα.
2: Μου γράψαν ένα σχόλιο το... Σήμερα πέρασα από τη Λιβανού, δεν περιγράφεται η κατάσταση.
1: Όλα σου τα κλάματα.
2: Κάτσε ρε φίλε, κάποιος με ενημέρωσε για ένα φορτηγάκι που ξεφόρτωνε 11.30 ώρα το βράδυ. Σταμάτησε ένα φορτηγάκι σαν τον κλέφτη και τα πέταξε στο... Εκεί, τα πέταξε γύρω από τον κάδε. Να σας γλυκάνω λίγο με ένα ωραίο κρουστικό με επικάλυψη σοκολάτας υγείας. Το εσωτερικό είναι μπακλαβαδάκι, το εσωτερικό είναι γαλακτομπουρεκάκι. Είναι κάτι με σοκολάτα, είναι... Δεν υπάρχει παιδιά τώρα αυτό το πράγμα, αυτές οι βιτρίνες τώρα είναι σοκόλαση. Η βιτρίνα στο Αυγουστάκι στη Βενιζέλου. Περνάς από τη Βενιζέλου και σου έρχεται αυτό το άρωμα της. Το μαχλέπι, η σοκολάτα, η ζύμη που το... Το γαλακτομπούρεκο, ρε φίλε, το γαλακτομπούρεκο. Σας είπα, εγώ ρωτήσει μια φορά το Μπαριάρο. Είχε έρθει εδώ και δεν θυμάμαι γιατί λόγο. Και του λέω, για πες μου κύριε Παντελόπη, κατά τη γνώμη σου ποιο είναι το ωραιότερο γλυκό? Μου λέει, για μένα είναι το γαλακτομπούρεκο. Βλέπεις, το λέω το γαλακτομπούρεκο, έχουν αρχίσει και δουλεύουν οι συλλογόνια δένες. Σαν να το τρώω τώρα. Σαν να του λέω, ρε Αντώνη, τσίμπα ένα γαλακτομπουρεκάκι με τον... Ο Αντώνης ο Μάστορης, ναι, εκεί μέσα στο ζαχαροπλαστείο. Βενιζέλο 84. Τι να σας λέω τώρα, παιδιά, κλάμα. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, δεν παίζεται έτσι τώρα. Εξαιρετικός γλυκαντής. Γλυκοκατασκευαστής. Με τη βενζίνη τι έγινε, ναι, καλημέρα. Μισό λεπτό να σας πω και για τη βενζίνη. Εμένα περιμένετε. Πάντως να ξέρετε ότι είναι πάρα πολλά τα πρατήρια κάτω από τα 2 ευρώ.
0: Κάτι γίνεται εδώ, έτσι.
2: Κάτι γίνεται με τα πρατήρια, κάτι γίνεται με τα ορμούς. Ανοίξανε, κλείσανε. Λοιπόν, έχω πρατήριο στο εδώ αεροδρόμιο και ευρύτερη περιοχή. 1,87. 1,88 στο Βαρβάση.
0: Στη ζωή.
2: 1,89 στο Καστρομινά. 1,90 στα Αρμόλια.
0: Γνωρινή.
2: Στα Θημιανά 1,90. 93, 94. Πολύ. Θέλει κόπο για να βρεις πρατήριο στα 2 ευρώ. Και μη φαντάζεσαι, 2 ακριβώς, 202, στα Νένιτα 202, Καλουτά 203. Λοιπόν, το πιο φτηνό έχει 1,80 τόσο.
0: Συντευτές, τι πρέπει να γίνει.
2: Έλα βρε τσουκουτσουκου, άντε βρε Ντόναλντ Τραμπ. Άντε βρε Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τι ψευτιά, τι θέλεις να μείνει. Τι θέλεις να μείνει.
2: Λοιπόν, θα σας πω πρώτα να δούμε λίγο το θέμα με τα, αυτό που με ρωτάτε για τα τιμολόγια. Παιδιά, τα τιμολόγια έχουν αλλάξει άρδιν, έτσι. Το θέμα της ενέργειας. Ναι, δεν είναι πια, είμαστε στον ήρων, έχουμε κλειδώσει το μπλε τιμολόγιο για 47 χρόνια και, το... και είμαστε σίγουροι. Το τιμολόγιο αλλάζει πλέον, βλέπεις όπως γίνεται με τη βενζίνη, έτσι. Λοιπόν, τώρα πια λέμε γραφείο λύσης. Τώρα πας σε ένα εξειδικευμένο γραφείο με πάρα πολλές συνεργασίες. Εγώ έχω εκεί το ρεύμα. Έχω εκεί το ρεύμα του σπιτιού. Έχει εκεί το ρεύμα η μάνα μου, ας πούμε. Έχει κάτω η αδερφή μου. Έχω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Έχω την ασφάλεια της μοτοσυκλέτας. Του σκούτερ, ναι, καλά, σκούτερ, ναι, οκ. Λοιπόν, και ό,τι χρειαστεί για την ενέργεια, για το... πάω, ρωτάω τον Κώστα, ρε Κωστάκη, τι θα κάνουμε τώρα που θα πάμε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είμαστε ήρων. Τώρα θα πάμε ΔΕΗ. Θα πάμε για ένα διάστημα ΔΕΗ. Θα πάμε για ένα διάστημα στη Ζενίθ. Θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Του λέω, όπου θες, πήγαινε εσύ, του λέω, γιατί δεν μπορώ, με ζάλισες, του λέω. Τώρα. Και πάντα έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ασφάλεια για το αυτοκίνητο είναι αυτή. Διαχείριση της πολυκατοικίας, τα κοινόχρηστα και αυτά, να μην μπλακωθούμε, να μην γίνουμε τέτοιο. Είναι καταπληκτικός. Εκεί στην αρχή της καλοπλήτου, έτσι. Σήμερα τέλεια η μουσική σου, Κατερίνα, μας λέει εδώ η Κατερίνα. Συγγνώμη κυρία Κατερίνα, δηλαδή τις άλλες μέρες τι είναι, δεν το κατάλαβα το σχόλιο. Είναι λίγο... Το σχόλιο είναι λίγο τέτοιο. Λοιπόν, ας δούμε αθλητικές μεταδόσεις σήμερα. Χθες η Αργεντινή έδειξε ότι έρχεται εδώ με κέφια, έτσι. Ο Μέση χρειάστηκε 17 λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό στο... Μυθικός Μέση έκανε hat-trick στο Μουντιάλ. Στην κορυφή των Μουντιάλ μαζί με τον Κλόζε.
3: Εσύ που μου...
2: Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Η Αυστρία τιμώρησε την Ιορδανία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Ιράκ Νορβηγία είχαμε το ξημέρωμα. Αργεντινή Αλγερία, ρε φίλε, 4 τα ξημερώματα. Μα τέτοια παιχνίδια, 4 τα ξημερώματα. Αυστρία Ιορδανία στις 7 το πρωί.
3: Πολύ σκληρό.
2: Λοιπόν, σήμερα Πορτογαλία Κονγκό. Α, έλα, μπαίνει ο Ρονάλντο. 8 η ώρα Πορτογαλία Κονγκό από την ΕΡΤ 2. 11 το βράδυ Αγγλία Κροατία. Σήμερα έχει ματσάρες, παιδιά, έτσι. Με πίτσα λίκο θα τη βγάλουμε. 27-27-7. Ναι. Είχα να σας πω και για την Κίνα, παιδιά. Έφτιαξε, δεν είναι δυνατόν έτσι. Σε μέγεθος μύγας η Κίνα έφτιαξε ένα μικρό ντρόουν σε σχήμα και μέγεθος μύγας. Έχει μία μικροκάμερα, έχει ένα μικρόφωνο, έχει ένα ψυγιάκι μέσα με αναψυκτικά. Έχει δύο μικρές βομβίτσες, έχει λέιζερ πάνω. Πιάνει εικόνα, πιάνει ήχο, πιάνει ηλεκτρονικά σήματα. Ρε τους Κινέζους, ρε. Τι έγινε, ρε. Φτιάξανε ντρόουν, μικρό ντρόουν, μίγα.
3: Εσύ που μου λέγε.
2: Βέβαια θα είναι made in China, θα είναι Κινέζια. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στις περιοχές μας που έχουν λεωφορείο ακόμα. Δεν ξέρω, έχει μείνει καμία. Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Αύριο το πρωί σε 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη, καλημέρα σε όλους. Σήμερα τηλεοπτικά έχουμε το camp του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Ξεκίνησε.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς. Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ, καθώς και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Παράλληλα, ο Βανς ανέφερε ότι είναι πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτηριστικό της συμφωνίας είναι το σχόλιο του Χιώτη δημοσιογράφου των Αθηνών Κώστα Μαρδά. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι αξιοπρεπής ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Αιγαίο χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, το μόνο σίγουρο, αφού εκτός από τα παχιά λόγια υπάρχει και η πραγματικότητα. Έτσι, μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία μένει χωρίς συγκοινωνία με την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τους δήμους να σφυρίζουν αδιάφορα. Χαρακτηριστικό είναι κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και της Ένωσης Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους και μαζικούς φορείς να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα της έλλειψης συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, με τη στήριξη και του τοπικού συμβουλίου Βροντάδου, σε δηλώσεις τους στην αλήθεια, τόνισαν ότι οι μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία έχουν γυρίσει σε εποχή πριν του 1965, υπενθυμίζοντας τους αιρετούς της Χίου ότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία. «Αυτό που ζητάμε είναι λύση», είπαν με μία φωνή. «Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί από τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μία περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι φτάνει και τους 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία». Με ανακοίνωσή της, η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, επικεντρώνοντας τα προβλήματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες, κατηγορώντας την ότι όχι μόνο δεν τις ενισχύει, αλλά οδηγεί σκόπιμα σε κλείσιμο και το αστικό κτέλ. Παράλληλα, τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων σε απευθείας αναθέσεις και χρηματοδότηση λειτουργίας ημετέρων και συμβούλων διοίκησης. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύνεκρου ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο. Ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η μαστιχοπαραγωγή λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν τον δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται και η δημοκρατική έκφραση των μαστιχοπαραγωγών είναι υπέρ των αγροτικών συνεταιρισμών. Ανέφερε σε δηλώσεις του ο μαστιχοπαραγωγός Βασίλης Μυριαγκός με αφορμή τις γενικές συνελεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα χωριά με το ερώτημα κατάργησής τους και μετατροπής της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Χθες στη Δημοτική Επιτροπή οριοθετήθηκε το πλαίσιο των παρεμβάσεων με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδα να εξηγεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ότι η πρόταση που θα καταθέσουν θα αφορά το χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα το στέγαστρο αλλά και ανακαινήσεις δημοτικών κτηρίων που υπάρχουν στην περιοχή, όπως και κατασκευή ενός νέου βιοκλιματικού κτηρίου, το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει, για παράδειγμα, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη.

0: Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών, στο κέντρο της πόλης, αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο περιθώριο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Χίου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Δημήτρης Πατελίδας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου μετά τη χριστουγεννιάτικη και πρωτοχρονιάτικη πανελλαδική εκστρατεία που πραγματοποίησε. Έτσι παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΜΕΑ Βορείου Αιγαίου θέτει ζήτημα λειτουργικότητας των εξασφαλισμένων από τους Δήμους θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, σημειώντας ότι οι θέσεις έχουν οριοθετηθεί με τις παλιές προδιαγραφές, που σημαίνει μικρότερο πλάτος και δυσκολία στο να ανοίξει πόρτα για να βγει από το όχημα το άτομο. Ζητά παράλληλα να ελεγχθούν παράμετροι, όπως εάν τηρούνται τα ποσοστά θέσεων στάθμευσης για ΜΕΑ στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης και αν υπάρχουν ανάλογοι χώροι στάθμευσης ΑΜΕΑ στις μονάδες αυτόνομης πρόσβασης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου, από την οποία οι επιτίδιοι κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενο υπάλληλο τραπεζικού καταστήματος, και χρησιμοποιώντας ψευδή γεγονότα ως αληθή κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση εξαπατώντας την σε τραπεζικό της λογαριασμό, από όπου στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.600 ευρώ. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου κύριο Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο Χίου από το Δήμο Χίου. Οι γονείς ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα στέγασης με την τοποθέτηση λιώμενων αιθουσών, αλλά και οριστική με την κατασκευή νέου διδακτηρίου, ενώ μετά το Δήμαρχο προγραμματίζουν συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χίου. Το μνημόνιο που θα καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Προμηθευτικής ΑΕ για την υποψηφιότητα της Χίου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO ενέκρινε στη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος από τον Μιχάλη Πιπίδη, γεωλόγο, η Χίος μόνο ωφέλη θα έχει από τη δημιουργία γεωπάρκου, ενώ οι όροι του μνημονίου συνεργασίας θα πρέπει να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο εργατικό κέντρο οι εκλογές των καθηγητών που υπηρετούν στοιχείο για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ψήφισαν 247 καθηγητές, έγκυρα ήταν 420 ψηφοδέλτια, άκυρα 3, λευκά 4. Έλαβαν ο συνδυασμός Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους, 38,33%, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους, 24,05%, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους, 23,33%. Ο πρώτος συνδυασμός έλαβε 2 έδρες και οι επόμενοι 2 από 1 έδρα. Ακολουθούν οι δάκοι καθηγητών και συνεργαζόμενοι με 57 ψήφους, 13,57%, αγωνιστικές παρεμβάσεις Χίου, 3 ψήφοι, 0,72%. Στο 22ο συνέδριο της ΕΛΜΕ εκλέγονται από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών ο Μενέλαος Μικέδης και ο Γιώργος Τουρλής, από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών ο Νικήτας Παναγιώτης και από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Κωνσταντίνος Σμυριώδης. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες που έχουν προγραμματιστεί. Την 3η, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την 5η, 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη μέσω της διεύθυνσης τεχνικών έργων σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων με την απομάκρυνση μπάζων, βλάστησης και φερτών υλικών και η προστασία των παρακείμενων περιουσιών, καλλιεργειών και υποδομών σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργοσιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής. Αύριο Πέμπτη, Σκαράκια, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή, Σισοδού Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου, Οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου, Μητροδόρου και Ανδεστηρίων, Γλάφτης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πλαβίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι και το Σάββατο. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο αύριο 5 στις 8.30 το βράδυ. Διένθεση χοροδιών Βίνα Μπανούδη. Συμμετέχουν η παιδική και εφηβική χοροδία «Αρμονία», τα χορευτικά της «Αρμονίας» και του δεσμού «Φράγκο Μαχαλά». Τα 50χρονά της γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, αύριο 5, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπολίου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλίνης, τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση θα γίνει στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων στην Οδό Κοντογιάννη 8 και έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δήλωση συμμετοχής τηλεφωνικά στο 2210-42-507. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράχτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίο, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νένητα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενήτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, μια αγάπη για την Αμανή, σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζι Άσερ στη γιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνδέσουν τη δική τους μικρή ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορία και κρατήσεις το 22 710 72 212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλης 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκους διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Αρχείου της ΠΑΕ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949». Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένο στη συγκεκριμένη περίοδο. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλεσβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Στους τελικούς των play-out του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Όμηρος Ηρακλής Ατρόμητος 3-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 0-0 και Άτλας Καλαμωτή Αναγέννηση Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 2-7-0. Ο Ξενοφών Χαραλαμπής ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία του Πανινούσιου με βοηθό τον Γιώργο Ρεσνίκο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον μέσο επιθετικό Ανδρέα Μαρινάκη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Η Αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον επιθετικό Μιχάλη Φόρσο που έπαιζε στο Βροντάδο. Ο Πέτρος Σημιακάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Ομήρου. Για τα προημιτελικά της τελικής φάσης του Golden Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Πέδων, ο ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει την Γλυφάδα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Λάρισα 17 με 19 Ιουλίου. Για την τελική φάση της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Κορασίδων, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Γλυφάδα, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και το Ρέθυμνο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας 17 με 19 Ιουλίου. Η ΕΑΣ ΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟ και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρούσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου, 8 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτική κατέμπτυση με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 55%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα δήμερα, Βουνέου 9 το βράδυ, τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν στο νομό Χίου Νέα Δημοκρατία 34,2%, ΠΑΣΟΚ 19%, ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 18,4%, ΔΙΜΑΡ 7,8%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 5,8%, Χρυσή Αυγή 5,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%. Επανεκλέγονται με λίστα οι Κώστας Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα, οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μια αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Σκότη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος, για κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος, με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι πρωινή λεωφόρος 17 Ιουνίου σήμερα.
1: Στο πυρετό της μέρας
0: στο... Παγκόσμια ημέρα η σημερινή για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.

πάντως και στην Ελλάδα το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Για να μην νομίζουμε ότι αυτά είναι κάπου σε άλλον πλανήτη. Ο καιρός. Ο καιρός σήμερα Τετάρτη. Ζεστός βέβαια, στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος, με ένα βοριαδάκι που θα πνέει μέχρι 3 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 32 βαθμούς, ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ, ενώ την Παρασκευή θα δούμε και εξαράκι και φαίνεται ότι αυτοί οι άνεμοι θα διατηρηθούν μέχρι και αργά το βράδυ του, και την Κυριακή μάλλον, μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου θα έχουμε τα εξάρια, την Κυριακή θα πέσουμε στα 5 μποφόρ, ενώ και τη Δευτέρα φαίνονται ότι

είδηση σήμερα είναι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί. Η είδηση αυτές τις μέρες είναι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Λουκέρνη, στη λίμνη Λουκέρνη. Εκεί θα πέσουν οι υπογραφές του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

0: μια φωτοβολή.
1: Το Υπουργείο ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί να υπογραφούν στο Bjørgestong, ενώ ταυτόχρονα πρόσθεσε πως η τοποθεσία αυτή βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου είναι αρκετά ασφαλής, και γι' αυτόν το λόγο προτάθηκε από τους διαμεσολαβητές, από το Πακιστάν και το Κατάρ, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Τίποτα δεν είναι

Πάντως η συμφωνία έχει θολά σημεία. Πλήρες άνοιγμα του ορμούς, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη επιμένει ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο του

0: Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ τον Ιούνιο.
1: Ένα φως που ρέει σαν φωτοβουλία.
0: Ανήλικο ή ενήλικο, φτάνει να είναι εξαρτώμενο τέκνο.
1: Κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα.
0: Πάντως το επίδομα μην νομίζετε ότι θα φτάσει στις τσέπες όλων. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα. Το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετά τις 24 Ιουνίου και ως το τέλος του μήνα, χωρίς να χρειάζεται καμία αίτηση, καθώς η ΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις πια ψηφιακά.

πόλη ο Δημήτρης Λιγνάδης, αυτή τη φορά για 3 βιασμούς ανηλίκων. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για 3 πράξεις βιασμού.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις εδώ στα δικά μας, στην επικαιρότητα, θα έλεγα και στην κορυφή της επικαιρότητας, είναι το θέμα των συγκοινωνιών στο νησί μας. Μετά από μια κινητοποίηση που είχαμε χθες από κατοίκους της περιοχής του Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Οι κάτοικοι που συγκεντρώθηκαν και μίλησαν στην αλήθεια θύμισαν στους αιρετούς της Χίου ότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δημόσια, αστική και υπεραστική συγκοινωνία. Δεν τους ενδιαφέρει αν η λύση θα δοθεί από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές. Φτάνει να δοθεί η λύση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, ελπίζω σύντομα, με τον Αθηναϊκό Τύπο.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.

Λοιπόν, πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Έτοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Πλαφόν στους στόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου 2026. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβένουν οι καθαρισμοί οικοπαίδων όσο εκπνέει η προθεσμία. Πόρισμα για Αναστασιάδη, πολιτική θύελλα στην Κύπρο. G7 με Μουντιάλ και ποδοσφαιρικά δώρα στον Τραμπ. Πάμε στα νέα. Γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης. Γυναικοκτονίες στα μεγάλα θύματα και τα παιδιά. Πολοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Μετά το Ιράν παίρνει σειρά του Ουκρανικού στο μυαλό του Τραμπ. Περιβάλλον, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την κλιματική αλλαγή. Συνεχίζουμε με την απογευματινή, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Γιατί ο Φάμελος έφαγε παπά και ζαχαριάδι. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, 10 όροι για ειρήνη, τι προβλέπετε για Ορμούς και πυρηνικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Μητσοτάκης για Τσίπα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ από τις ΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το Ιράν κυριαρχεί στην G7, αισιόδοξος ο Τραμπ για τη συμφωνία. Αλέξης Τσίπρας σήμερα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη. ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πάφθηκε ο παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδης. Εγχειρίδια Frontex, πώς να απελάσετε ένα παιδάκι με ζωγραφιές. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιουνίου. Κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Γενική συνέλευση του ΣΕΦ, προτεραιότητα το κόστος ενέργειας και η ένταση της εκμετάλλευσης με φόντο την πολεμική οικονομία. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραστο συμβιβασμό. Εργατικό κέντρο Ευβοίας, κατέπεσαν οι δόλιες μεθοδεύσεις, παραμένει στα χέρια των εργατών. Κινητοποίηση σήμερα για το εισόδημα ενάντια στην φορολογία από αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ. Ελεύθερος τύπος. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, τέλος στα ψηλά γράμματα. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση. Ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από τα νότια προάστια. Όσοι τάζουν τσάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Τουρισμός για όλους, περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Γυναικοκτονία στη Δράμα, οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν. Το μανιφέστο κουαρτέτο πικραμένων, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. Όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, ΣΥΡΙΖΑ λεονταρισμοί Φάμελου. Πρέσπες 2018, η συμφωνία που δίχασε την Ελλάδα. Πάμε στην κόντρα.
Ανεβαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, μέχρι που μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόχους. Τσίπρα σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Είναι μια έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων. Από κρατιωτικά στοιχεία, ο πληθωρισμός ροκανίζει τις αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα. Γυναικοκτονία στη Δράμα, 7 μαχαιριές στο σώμα της 45χρονης. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, υπεγράφει συμφωνία, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Εστία. Μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Θα προσέλθει όμως στη δεύτερη. Μας τύχησε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει, μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Πλαφών έως 75% στο τελικό κόστος αποπληρωμής για καταναλωτικά δάνεια. Ανατροπές και αβεβαιότητες εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν. Η Political, ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Πώς και πώς ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας, η Ζεν Ζε μπροστά στην κάλπη. Διάχρονη έζησε 7 εφιαλτικές ημέρες φυλακισμένη από σε σημασμένο κακοποιό. Πάμε και στη Δημοκρατία. Τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφών στα επιτόκια και στο

0: Να δάνεια. Πάμε να δούμε και την ναυτεμπορική. Τα πρωτοσέλιδα οικονομικών εφημερίδων ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Υπουργείο Οικονομικών, νομοθετική ρύθμιση προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Κόκκινα δάνεια, ηλεκτρονική πλατφόρμα δευτερογενούς αγοράς, συμφωνία ειρήνης, ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη. ΣΕΒ, επανεκλογή Θεοδωρόπουλου και νέο αίμα στη διοίκηση. Το φθινόπωρο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης κυρίας κατοικίας, νομοσχέδιο Υπουργείου Ανάπτυξης, σε ποια δάνεια μπαίνουν κόφτες, τα πανωτόκια. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις 4 λεπτά μετά τις 11 η ώρα.
1: Sky 100,3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο Νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του προσυμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο συμφωνίας Τεχεράνης-Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα. Την είδηση γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα για να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Η ύπαρξη του Ταμείου ήταν γνωστή, αλλά το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι υπάρχουν ήδη δεσμεύσεις για περισσότερο από το μισό ποσό και ότι θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια. Τουλάχιστον τρία πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα υπερδεξαμενόπλια μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη του Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην αναξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων από τον οφειλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως ανέφερε, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 34χρονη, καθώς μετά από τροχαίο ατύχημα, με τραυματισμό δικυκλιστή, εγκατέλειψε το σημείο. Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν η 34χρονη υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να ελέγξει, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματιστεί ελαφρά διερχόμενος μοτοσυκλετιστής. Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο εγκαταλείποντας τον τραυματία. Το πρωί της επόμενης ημέρας συνελήφθη. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ, η Αργεντινή 3-0 της Αλγερίας με hat-trick του Μέση, ενώ η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με σκορ 3-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικοί

0: Βροχές, σύμπορες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, επιπλά, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία, μένει χωρίς συγκοινωνία. Κάλεσμα απευθύνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους, μαζικούς φορείς του νησιού να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα έλλειψη συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί λύση από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γινόμαστε 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία, δήλωσαν χθες την αλήθεια. Με ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή Μαλαφή. Τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων. Στη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύ νεκρού ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή το μεσημέρι. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Οι μαστιγοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν το δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημήτρη Παντελίδα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου από την οποία οι επιτίδη κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο από το Δήμο Χίου. Επόμενη συνάντηση που προγραμματίζουν είναι με το Μητροπολίτη Χίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκλογές των καθηγητών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Έλαβαν Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους 2 έδρες, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους 1 έδρα, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους 1 έδρα. Εκλέγονται Μικέδης Μενέλαος και Τούρλης Γιώργιος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, Νικήτας Παναγιώτης από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών και Κωνσταντίνος Μυρνιώδης από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Την 5η 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι επαρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη, Σκαράκι, Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή, στις οδούς Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του Γκάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα παραμένει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι το Σάββατο η συγκεκριμένη οδός. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Ξεκινάει αύριο Τετάρτη τις προβολές της η κινηματογραφική λέσχη Χίου στο περιβόλι στο Γκάμπο. Πρώτη ταινία «Ομοϊκανός» του Φρεντερίκ Φαρουτσί. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας Η Αρμονία διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σανβόπουλο αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-42507. Παρασκευή και Σάββατο 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυγιακή Μονή Μουνδών στα Διευκά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Το ραντεβού για όσους έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πυθώνα Βολισσού. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212. Σήμερα Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου και ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου αύριο 5η, 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευκαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβυση 2 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 30 έως 55%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και υγρασία από 27 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

11:34 πρώτα λεπτά. Σκυτάλη με καθυστέρηση στους σιώτικους ραδιοπαλμούς. Ραντεβού αύριο το πρωί. Ώρα δεν σας λέμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του, Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μια αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα. Τι προβλέπει για Χίο του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Κώτη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
9: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκομα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφωλιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
10: Ναι. Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: και θρυνή.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θα γίνω άνεμος, θα γίνω αέρα.
1: Και ό,τι και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

Τεράστια, λέει, τα οικονομικά δώρα που θα λάβει το Ιράν από τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έτσι και εύκολα θα έπεφταν οι υπογραφές. Που δεν έπηγε ούτε θα πάει πουθένα. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, ο Τραμπ πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Που το σκυλί μοναχικό και υποταγμένο, που τον αφέντη του να αφήσει δεν μπορεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν την πλήρωσε ο Τραμπ, την πληρώνουν όλες οι κοινωνίες. Θα γίνω σε Δύση και Ανατολή. Από τα τείχη που με κλείσανε. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και τώρα περιμένουμε να κατεβεί το πετρέλαιο, το οποίο λέει ξεκίνησε και κατεβαίνει διεθνώς, αλλά καταλαβαίνετε, μέχρι να φτάσει στις αντλίες και τα προϊόντα ή κάθοδος. Εντάξει, θα φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Η δική μας κυβέρνηση πάντως θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και ετοιμάζεται, λέει, να δημιουργήσει ένα νέο μηχανισμό, μια νέα πλατφόρμα στην οποία θα βλέπουμε σε ζωντανό χρόνο τις τιμές σε συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων ανά σούπερ μάρκετ. Θα θες για παράδειγμα να πάρεις το Χ από ρυπαντικό και θα το ψάχνεις να δεις πόση διαφορά έχει από το Α, το Β, το Γ, το Δ, σούπερ μάρκετ, και αν αυτή η διαφορά αξίζει θα παίρνεις αυτό και να πηγαίνεις στο ένα σούπερ μάρκετ. Μετά θα πηγαίνεις στο άλλο σούπερ μάρκετ για να πάρεις, ας πούμε, το λευκαντικό. Στο τρίτο σούπερ μάρκετ για να πάρεις τις ντομάτες, πατάτες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο αγοράζεις από το σούπερ μάρκετ. Μακάρι να αποδώσει, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, μικρό καλάθι κρατάω. Διότι μέχρι σήμερα όλα όσα έχουν ανακοινωθεί περισσότερο στοχεύουν στη μάχη των εντυπώσεων παρά στην ουσία που αφορά στο να βγαίνεις από το σούπερ μάρκετ και να σου μένουν και κάποια ψηλά στην τσέπη. Να μην δίνεις τα αρέστα σου εκεί. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, αρκετά τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας που θα μας απασχολήσουν. Από ό,τι φαίνεται, το ρεπορτάζ που πραγματοποίησε χθες η αλήθεια στο Βροντάδο για το θέμα των συγκοινωνιών έχει ταρακουνήσει και τους αυτοδιοικητικούς μας. Είχαμε σήμερα μία παρέμβαση του Σταμάτη Κάρμεντζη στο ραδιόφωνο και μία ανακοίνωση από την παράταξή του Σύμπραξη Δημιουργίας που καταφέρεται της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής, λέγοντας ότι θα πρέπει να εστιάσει στην επίλυση του ζητήματος των συγκοινωνιών, κατηγορώντας την διασπατάλες όσον αφορά στα της διαχείρισης του Δήμου, ότι δεν θέτει επί της ουσίας σωστές προτεραιότητες.

Να σας πούμε ότι είχαμε χθες και την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων στο Άρωμα Χίου στο Σύνταγμα. Πολλοί κόσμος περνάει από το συγκεκριμένο σημείο. Αν ψάχνατε χθες τις αρχές του τόπου, εκεί θα τις βρίσκατε τις περισσότερες. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον Παντελή Λεγάτο. Η έκθεση θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μέχρι την Παρασκευή, επί της ουσίας.

0: αύριο.
1: Πόπο, διακοπές στα νησιά ακούμε από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Να σας πούμε πάντως ότι από την κυβέρνηση ετοιμάζονται τώρα να βγάλουν στον αέρα και τα εκπτωτικά κουπόνια για διακοπές χειμώνας καλοκαίρι στα πλαίσια του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, με επιδότηση επί της ουσίας από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές. Έχουν βελτιωθεί οι όροι για τους δικαιούχους, έχουν ανέβει τα εισοδηματικά κριτήρια. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Μέσα στον Ιούνιο θα τρέχει μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr και θα έχει και δεύτερη φάση για αιτήσεις, νομίζω μέσα στο φθινόπωρο.

0: ψωμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Αρωμαχείου στο Σύνταγμα λοιπόν και φέτος. Χθες είχαμε και τα εγκαίνια επί της ουσίας αυτής της έκθεσης, αυτής της δράσης που στοχεύει όχι μόνο στην προσέλκυση επισκεπτών στο νησί μας, αλλά και στην προβολή τοπικών προϊόντων. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Παντελής Λεγάτος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα, κύριε Λεγάτο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στο βίντεο.
2: Ακριβώς. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που κάνουμε το αρωμαχείο στο Σύνταγμα. Είναι πλέον θεσμός. Η προσέλευση αυτές τις δύο πρώτες ημέρες που είδαμε και τα στοιχεία, αλλά πήραμε και πληροφορίες από μέλη μας, από εκθέτες, ότι ήταν περίπου η διπλάσια από τις αντίστοιχες δύο ημέρες πέρσι. Δηλαδή κάποιοι εκθέτες μας μίλησαν για μια αύξηση των εσόδων των πωλήσεων τους έως και 45%, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Φέτος έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι η Αθήνα έχει περισσότερους τουρίστες από πέρσι. Από τις πληροφορίες που έχουμε, έχει περίπου 30-35% περισσότερο τουρισμό από την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό για εμάς. Γιατί αυτοί είναι δυνητικά τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν μετά και στο νησί μας σε δεύτερο χρόνο.
1: Μάλιστα. Έχουμε πόσους συμμετέχοντες στην έκθεση φέτος?
2: 24 είναι όπως και πέρσι, δεν έχει αλλάξει ο αριθμός. Έχουν αλλάξει φυσικά, κάποιοι έχουν έρθει, κάποιοι δεν έχουν έρθει από πέρσι. Αλλά ο αριθμός των περιπτέρων είναι σταθερός, είναι 24, λόγω της χωρητικότητας της αίθουσας και της διαρρύθμισης που έχουμε κάνει, ούτως ώστε να υπάρχει και σωστή προβολή των προϊόντων των εκθέτων, στους εκθέτες, αλλά και να μπορεί να κινηθεί άνετα ο κόσμος για να δει και πέραν των προϊόντων αλλά και τον προορισμό χείο.
1: Από τις επαφές που έχουν οι συμμετέχοντες και οι εκπρόσωποι του επιμελητηρίου από τον κόσμο που πηγαίνει στα περίπτερα, θέλουν και ενδιαφέρονται και για διακοπές στοιχείο, επειδή οι Έλληνες είμαστε και της τελευταίας στιγμής, αλλά είμαστε και παράλληλα σε μια περίεργη χρονιά με τα οικονομικά βάρη αρκετά αυξημένα και με αβεβαιότητα. Τι σας λένε?
2: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες τελευταία προτιμούν Ελλάδα. Ναι. Και λόγω του ότι φαίνεται ότι είναι οικονομικότερος προορισμός το νησί μας, αλλά και γενικά προτιμούν όχι τις διακοπές στο εξωτερικό. Εμείς ήδη έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις από ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν στο νησί μας. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί μας έχουν πει ότι έχουν ξανάρθει και είναι και η δεύτερη και η τρίτη φορά που έχουν έρθει για το Σύνταγμα, λέω, για το Άρμα.
1: Ναι.
2: Και είναι πλέον και το πλήρωμα του χρόνου για να έρθουν και στο νησί. Τα προϊόντα μας φυσικά είναι εξαιρετικά και όντως τους αρέσουν, αυτή είναι η πληροφορία, αλλά και τουριστικά, δηλαδή ενδιαφέρον για το νησί. Φέτος μάλιστα έχουμε μοιράσει και πάρα πολλούς χάρτες, γιατί δεν ξέρω, αυτή είναι προσωπική εμπειρία που σας λέω τώρα. Στο περίπτερο που έχουμε έξω από την αίθουσα, που ουσιαστικά εκεί κάνουμε το welcome των επισκεπτών, και πάρα πολλοί ζητήσαν χάρτη του νησιού μας. Αυτό λέει ότι ενδιαφέρονται και ότι πραγματικά θέλουν να έρθουν στο νησί μας σε δεύτερο χρόνο.
1: Το κόστος μετακίνησης τους προβληματίζει?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω του προβλήματος που έχουμε στο αεροδρόμιο με τα έργα, είναι ένα θέμα συζήτησης. Παρ' όλα αυτά όμως δεν νομίζω ότι όταν θέλεις να πας σε κάποιο προορισμό δεν θα σε προβληματίσει το κόστος ή η δυσκολία του να πας. Φτάνει να θες να πας. Οπότε εμείς εστιαζόμαστε στις ομορφιές του προορισμού χείου, εστιαζόμαστε στο τι μπορεί να γευτεί, να μυρίσει στο νησί μας και πόσο ωραίες εικόνες θα αποκομίσει και λιγότερο στις μεταφορές, γιατί αυτό είναι το αδυνατό μας σημείο.
1: Επειδή τώρα εσείς έχετε παρακολουθήσει από το πρώτο μέχρι και το πέμπτο άρωμα χείου, τι διαπιστώνετε στην πορεία αυτών των χρόνων, πώς ήταν όταν πήγατε για πρώτη φορά, πώς είναι τώρα?
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Όταν ξεκινήσαμε με περίπου 8 ή 9 εκθέτες, αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι είχαν έρθει διαζώσεις μαζί μας και τα υπόλοιπα περίπτερα απλά είχαν στείλει προϊόντα οι εκθέτες, το οποίο δεν μπορούσαν να ανταφέρουμε στους εκθέτες που δεν ήρθαν και έφεστηλαν πολλά τα προϊόντα τους, το τι ευκαιρία έχαναν. Αυτό αποδείχθηκε στο επόμενο και στο τρίτο άρωμα ουσιαστικά, το οποίο έχει πάρει και τη μορφή τη σημερινή. Η αλήθεια είναι ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αυτή η έκθεση. Στην αρχή εμείς μέσα μας πιστεύαμε για την επιτυχία της, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το μέγεθος της επιτυχίας. Να σκεφτείτε ότι φέτος προδοξούμε να περάσουν πάνω από 35.000 άτομα μέσα από την έκθεση. έκθεση. Ένα τεράστιο νούμερο. Αν σκεφτείτε ότι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, που είναι περίπου 10 ημέρες, μέσα από όλη την έκθεση περνάνε 220.000. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία που σας λέω. Το οποίο σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι για το νησί μας. Άρα θεωρούμε ότι είναι η πιο ολιστική δράση που έχει γίνει ποτέ για το νησί μας. Θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, γνωρίζοντας τι λέω, το οποίο ουσιαστικά βγάζει μια βιωματική εμπειρία πλέον στον επισκέπτη και μπορεί να γευτεί, να μυρίσει τα προϊόντα, αλλά και να δει και τις ομορφιές του νησιού μας, που πάρα πολύ φωτογραφίζονται, γιατί έχουμε φτιάξει δύο φωτομπούθ. Το ένα είναι από το Αργέντικο στον Κάμπο, που είναι η μεγάλη μας φωτογραφία πίσω, αλλά και μπροστά, όπως μπαίνεις μέσα, έχει ένα παγκάκι με τους τρεις μύρους, το οποίο είναι interactive. Αυτό βγαίνει έξω το παγκάκι, είναι 3D, δηλαδή κάθεσαι κανονικά και φωτογραφίζει. Το οποίο αυτό τους μεταφέρει στο νησί νοερά και θεωρώ ότι αυτό τους έχει μια ολιστική εμπειρία το τι μπορούν να δουν στο νησί μας.
1: Μάλιστα, ολόκληρο το πακέτο της ΧΕΟ, αυτό μας λέτε.
2: Ακριβώς. Του χρόνου, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε πάλι κάτι διαφορετικό και αυτό θα έχει να κάνει σε σχέση με τον τουρισμό. Αυτό είδαμε ότι μας λείπει αυτή τη στιγμή. Μας λείπουν οι ξενοδόχοι, τα νοικιαζόμενα δωμάτια που θα έπρεπε να είναι μαζί μας πλέον και να μπορέσουν να πουλήσουν τον προορισμό, να πουλήσουν τη διαμονή, και σε δεύτερο χρόνο θα δούμε και τις μεταφορές. Οπότε του χρόνου φιλοδοξούμε να κάνουμε κάτι που θα έχει στόχο ακριβώς αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το άρωμα θα εξελιχθεί βλέποντας περισσότερο το τουριστικό κομμάτι και πώς μπορεί να κλείσει τη διαμονή του επιτόπου ο επισκέπτης, ο μελλοντικός μας τουρίστας, στο Άρωμαχείο.
1: Έχουμε δεδομένα για τη γραμμή Λαύριο Μεστά, ξέρουμε κάτι νεότερο?
2: Η αλήθεια είναι ότι, να σας πω, δεν έχω κάποια τελευταία πληροφόρηση. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω αν ξεπεράστηκε. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω.
1: Στο κομμάτι δηλαδή της εξέβρεσης πλοίου.
2: Ακριβώς, εξέβρεσης πλοίου. Ναι, νομίζω ότι ο διαγωνισμός, ο πρώτος βγήκε άκαρπος και ότι θα πάνε σε δεύτερο διαγωνισμό. Μάλιστα. Ότι έχει βγει η χρηματοδότηση, όπως γνωρίζετε όλοι από εσάς. Αλλά αυτό δεν βρήκε πλειοκτήτη, ούτε σώστε πλοίο για να κάνει την γραμμή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή να είστε καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, πήραμε λίγο άρωμα χείου και εμείς από το Σύνταγμα, με αφορμή την παρουσία του νησιού μας εκεί. 24 είναι οι εκθέτες που συμμετέχουν φέτος και γίνονται και παράλληλες δράσεις. Προς το παρόν, πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
3: Υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά.
6: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
6: Εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ.

0: Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα ιδιωτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιασμένο για την ενίσχυση των επενδύσεων στο Ιράν, περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της συμφωνίας Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ενώ ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για περισσότερα από τα μισά χρήματα. Την είδηση γνωστοποίησε στο πρακτορείο Reuters πηγή που έχει γνώση της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το ταμείο έχει στόχο να προσφέρει και στις δύο πλευρές οικονομικά κίνητρα, ώστε να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Νέα ακατάσχετα όρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση στα τέλη Ιουνίου του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών. Το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το μήνα, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς των οικοκυριών το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 2.200 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα, καθώς η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων από τον νοφιλέτη ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, διαψεύδοντας παράλληλα κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στο Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κύριος Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επαγρύπνηση. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως έδρας, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το πρωί στον Δεσπότη Γρεβενών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατοικία. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 85χρονο έννοικο του σπιτιού. Την επιχείρηση της πυροσβεστικής που παραμένει σε εξέλιξη δυσκολεύει το γεγονός ότι έχει καταρρεύσει τμήμα της σκεπής. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ και 1 του Μπαρκολά, ενώ η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με hat-trick του Μέση. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ, ενώ η Αυστρία νίκησε την Ιορδανία με σκορ 3-1. Το απόψινό πρόγραμμα του παγκοσμίου κυπέλου περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις στις 8 Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει το Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημα η συνεργασία με το Ρουμάνο τεχνικό. Παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθω από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα

0: να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Άμε, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά τη Χίο, άλλο ένα νησί του Βορείου Αιγαίου, η Ικαρία, μένει χωρίς συγκοινωνία. Κάλεσμα απευθύνει το Σωματείο Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους, μαζικούς φορείς του νησιού να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα έλλειψη συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδου έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί λύση από το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μια περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι γινόμαστε 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία, δήλωσαν χθες την αλήθεια. Με ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή Μαλαφή. Τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική, έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύ νεκρού ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή το μεσημέρι. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Οι μαστιγοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν το δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών στο κέντρο της πόλης αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημήτρη Πατελίδα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου. Παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου από την οποία οι επιτίδη κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο από το Δήμο Χίου. Επόμενη συνάντηση που προγραμματίζουν είναι με το Μητροπολίτη Χίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο Χίου εκλογές των καθηγητών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Έλαβαν Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους 2 έδρες, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους 1 έδρα, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους 1 έδρα. Εκλέγονται Μικέδης Μενέλαος και Τούρλης Γιώργιος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, Νικήτας Παναγιώτης από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών και Κωνσταντίνος Μυρνιώδης από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. την 5η 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης, στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι επεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών, το πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη, Σκαράκη Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή στις οδούς Σκαράκη, Πάροδος Σκαράκη Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκη Β. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πυλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Θα παραμένει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο συγκεκριμένη οδός. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Ξεκινάει αύριο Τετάρτη τις προβολές της η κινηματογραφική Λέσχη Χίου στο Περιβόλι στον Κάμπο. Πρώτη ταινία «Ομοϊκανός» του Φρεντερίκ Φαρουτσί. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο αύριο Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22710-42507. Παρασκευή και Σάββατο 6.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής θα πραγματοποιηθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Το περιπατήν διοργανώνει Σεριάννη από τη Βοκαριά στον Καταράκτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Το ραντεβού για όσους έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίου είναι 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίου 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212. Σήμερα Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλαισβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟΥ και ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρήσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκη Ασίλια το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου αύριο 5η, 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ, προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβηση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 55%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Σιώτη και ραδιοβαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 12 και πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, τον Γιώργο Πατερημό, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, με αφορμή μια παρέμβαση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας που έχει να κάνει με τις θέσεις στάθμευσης των ατόμων με αναπηρία. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατερημέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ο αγώνας που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι να έχουμε θέσεις στάθμευσης αμαία και κυρίως να υπάρχει κοινή συμπεριφορά από όλους τους πολίτες που θα επιδεικνύουν σεβασμό σε αυτές τις θέσεις και δεν θα πηγαίνει ο καθένας να καταλαμβάνει τις θέσεις στάθμευσης αμαία. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό που μας λέτε εσείς με το κείμενό σας είναι ότι και κάποιες θέσεις που έχουν εξασφαλιστεί δεν είναι οι κατάλληλες, δεν πληρούν δηλαδή τις νέες προδιαγραφές. Για εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Εντάξει, ο αγώνας συνεχίζεται βέβαια και από την προκάτοχό μου, αλλά και τώρα με το καινούριο ΔΣ που συνεχίζουμε. Το δελτίο τύπου που έβγαλε η Περιφερειακή είναι αφορά για όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά μόνο για Τυχείο. Αν και είμαστε σε καλή, να πω, σε καλό επίπεδο ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και στα πάρκια, αλλά πάντα εμείς ήταν το καλύτερο. Φυσικά το χαρτί που βγήκε το δελτίο τύπου είναι να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν καινούργιες διατάξεις για τα πάρκινα αμαία από το 2023 και μετά.
0: Ναι.
1: Όπου με μία απλή ανάγνωση, και έχω βάλει και μέσα στο δελτίο τύπου και το ΦΕΚ που υπάρχει, το οποίο το πλάτος πια δεν είναι που ήταν παλιά στα 2,5, αλλά το πλάτος είναι πια στα 3,5 μέτρα, αν πρόκειται για συμβατό όχημα, ώστε να μπορεί, αν παρκάρει το άτομο με αναπηρία, ένα όχημα δηλαδή, να μπορεί να έχει το απαραίτητο πλάτος για να μπορεί να ανοίξει την πόρτα και να εξέλθει με ασφάλεια μέσα από αυτό. Φυσικά βέβαια με το ΦΕΚ όλα αυτά που ενημερώνουμε τους Δήμους, τους έχουμε στείλει όλο το ΦΕΚ, το οποίο έχει όλα τα άθρα μέσα, που είναι η προσβασιμότητα της ΚΙΑ της 6213 κάθετος Β κάθετος 712 του 22, στο οποίο αναλύει, με την Υπουργική Απόφαση αναλύει ποιες είναι οι προδιαγραφές και στα πάρκινα αμαία και στον εξοπλισμό και στις ράμπες, σε όλα. Αλλά εμείς τώρα βγάλαμε μόνο αυτό το άθρο του 25 που υπάρχει αυτή τη ΚΙΑ και ενημερώνουμε τους Δήμους ώστε να κάνουν τη σωστή διάταξη με την σωστή διάταξη και το πλάτος των ατόμων με αναπηρία στα πάρκινγκ.
0: Άρα λέτε στην ουσία ότι θα πρέπει ο κάθε Δήμος στα νησιά του Βορείου Αιγαίου να μπει στην διαδικασία να διευρύνει τις θέσεις στάθμευσης που έχει.
1: Ναι, τα όρια. Σύμφωνα.
0: Εδώ έχετε μιλήσει με εκπροσώπους του Δήμου, ενώ έχετε πάει στις τεχνικές υπηρεσίες, έχετε απευθυνθεί στους αρμόδιους είτε αντιδημάρχους είτε στο Δήμαρχο για να δείτε πώς ακριβώς θα δρομολογηθεί η επίλυση του προβλήματος.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα συνάντηση στο Δήμο Χίου, αλλά έχουμε κάνει συναντήσεις και με τα άλλα νησιά, αλλά έπεται και αυτή η συνάντηση να γίνει με το Δήμο Χίου φυσικά.
0: Ναι.
1: Απλά με τη γνωστοποίηση του δελτίου τύπου είναι να πάρουν γνώση και οι Δήμοι και οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, ναι, ώστε όταν θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι και συζητήσουμε να γνωρίζουν ακριβώς τι θέλουμε και τι πρέπει να γίνει για να γίνει σωστά.
0: Ωραία. Εσείς βάζετε και ένα άλλο ζήτημα. Λέτε ότι και στους χώρους στάθμευσης, στα πάρκινγκ, θα πρέπει να υπάρχει, να τηρείται μία αναλογία στις θέσεις αμαία. Θα πρέπει να είναι ένα 5%. Αν έχει 100 θέσεις, οι 5 θα πρέπει να είναι αμαία. Εδώ στοιχείο τηρείται.
1: Όχι απαραίτητα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρκινγκ. Προσπαθούμε να υπάρχουν τα πάρκινγκ με αναπηρία γύρω μέσα στην πόλη. Δηλαδή, στο λιμάνι έχει 2 θέσεις ατόμων με αναπηρία. Θα θέλαμε βέβαια άλλη μία θέση προς τη μεριά του Χανδρή που δεν υπάρχει τίποτα. Θα θέλαμε στις δημόσιες υπηρεσίες κοντά να υπάρχουν πάρκινγκ που το ορίζει και το φέκτορ που έχουμε στείλει, ότι στα 50 μέτρα περίπου πρέπει να υπάρχει πάρκινγκ με αναπηρία στις δημόσιες υπηρεσίες. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν πάρκινα μία κοντά. Είναι ένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ορίσανε άλλη μία θέση στην Δασκαλόπετρα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι πρέπει να οριστούν και άλλες θέσεις των ατόμων με αναπηρία εκεί πέρα στην Δασκαλόπετρα. Στο παρκετή είναι πολύ μεγάλο, αλλά...
0: Ναι, λέτε στον οργανωμένο χώρο που υπάρχει εκεί.
1: Στον οργανωμένο χώρο. Mm-hmm. Με χαρά είδα ότι ορίσανε και θέσεις με πάρκινγκ στο Δημαρχείο του Βροντάδου, στην Κλειδού, στο... Μετά τον όρμο του Λό είναι το Πετροκάραβο. Mm-hmm. Είδα μια θέση αμαία. Απλά έχουμε στείλει και ξανά έγγραφο στους Δήμους ότι ζητάμε έστω και στο κάθε χωριό να υπάρχει έστω και μια θέση με αναπηρία. Ασχέτως αν υπάρχει ή δεν υπάρχει άτομα αναπηρία, σε όλα τα χωριά χρειάζεται να υπάρχει έστω και μια θέση με άτομα αναπηρία.
0: Μάλιστα. Για κάποιον που θέλει να τα επισκεφθεί στην προκειμένη
1: περίπτωση. Για οποιοδήποτε κάποιο λόγο υπάρχει ή δεν υπάρχει, πρέπει να υπάρχει. Γιατί το ορίζει ο νόμος. Και ο νόμος το λέει ότι πρέπει να υπάρχει έστω και μια θέση με αναπηρία.
0: Κύριε Πατερημέ, άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζετε, του δίνετε μια προτεραιότητα και λέτε ότι θα έχετε και επαφές με τους εκπροσώπους.
1: Και θα έχουμε και επαφές και με τις τεχνικές υπηρεσίες και με τους δήμους και με τους δημάρχους και αντιδημάρχους να το ζητήσουμε. Για να συνεργαστούμε, να βρούμε λύσεις. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, η περιφερειακή είναι για να υπάρχει συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία. Αυτή είναι η μερινά μας.
0: Μάλιστα. Με την προσβασιμότητα στις παραλίες έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα ζητούμενα.
1: Για το νησί της Χίου ενημερώθηκα ότι έχουν μπει στη Δασκαλόπετρα, στην Κόμη, στη Βολισσό. Εχθές νομίζω με ενημερώσε και για την Αγία Φωτιά. Δεν έχει μπει ή έχει ξεκινήσει νομίζω η διαδικασία για την τοποθέτηση στο ναυτικό όμιλο.
0: Ναι, εκεί υπήρχαν κάποια προβλήματα, χρειάζονταν κάποιες αδειοδοτήσεις, μας έλεγε η κυρία Ποταμός, επειδή είναι νέο το σημείο. Είναι νέο το σημείο.
1: Ναι, γνωρίζω και επειδή έχω περάσει και εγώ από την αυτοδιοίκηση, γνωρίζω ποιες είναι οι διαδικασίες. Όντως χρειάζεται ένας χρόνος για να περάσουν κάποια προβλήματα να λυθούν. Από εκεί πέρα περιμένουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Είμαστε μετά τα μέσα του Ιουνίου, αλλά εντάξει, προσπαθούν και οι τεχνικοί υπηρεσίες του Δήμου να ξαναομαλύνουν τα προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να μπει και αυτό, γιατί είναι καινούργια τοποθεσία του Σιτράξη των Ναυτικών Μήνων, ας πούμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, τώρα που λέμε για την πρόσβαση στις παραλίες. Όταν εσείς ήσασταν αντιδήμαρχος Πρόνοιας, είχαμε παρουσιάσει, θυμάμαι, και κάτι αμαξίδια. Τα οποία τα είχατε προμηθευτεί για να πάνε στις παραλίες. Αυτά, επειδή ρώτησα την κυρία Ποταμούση, με αφορμή αυτή την παρέμβαση που είχατε κάνει για την πρόσβαση στις παραλίες, μου είπε ότι δεν τα έχουν βρει. Εσείς γνωρίζετε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Ήταν μισθωμένα, τι ήταν.
1: Η κυρία Ποταμούση, η αλήθεια είναι ότι μετά από μια επικοινωνία, μετά την ανάρτηση της, μετά την δημοσίευση, βέβαια η κοπέλα ενημερώθηκε ότι υπάρχουν και όλα αυτά, την ενημέρωσε και η υπηρεσία. Και η αλήθεια είναι ότι ζήτησε και συγγνώμη κιόλας για τη λάθος τοποθέτηση της ζήτησης.
0: Από και πέρα... Άρα θα μπουν και αυτά, σας είπαν, θα μπουν και αυτά.
1: Λογικά και αυτά θα μπουν, ναι, υπάρχουν. Θέλουν βέβαια συντήρηση. Κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι ότι κάποια συντήρηση χρειάζονται όλα. Γιατί όταν μπαίνει κάτι μέσα στη θάλασσα και όλα αυτά, θέλουν συντήρηση.
0: Και δεν είναι μόνο ότι μπαίνει μέσα στη θάλασσα, είναι και η χρήση που γίνεται από άσχετους.
1: Και το σεβασμό.
0: Εντάξει, από άσχετους, όχι από άτομα με αναπηρία.
1: Πάνω απ' όλα ο σεβασμός, παιδιά, δεν είναι μηχανήματα για να παίζουμε. Είναι.
0: Μήπως χρειάζεται καλύτερη σήμανση πέριξ των εξοπλισμών αυτών, δηλαδή το λέω γιατί βλέπω και εγώ, για παράδειγμα, τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή της Δασκαλόπετρας. Μπορεί να δεις, παιδιά, και μιλάμε και για αλλουόμενους που μπορεί να μην είναι τακτικοί σε μια περιοχή, να έρχονται κάποιοι και να μην ξέρουν και ποια είναι η χρήση τους. Και χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, το C-Track για βατήρα, για να κάνουν φουτιές στα πιτσιρίκια.
1: Αλήθεια είναι ότι η ευθυνήρηση και η ευαισθησία που πρέπει να δείχνουμε στα άτομα αναπηρία είναι στην καθημερινότητά μας. Διδάσκεται μέσα από τα σπίτια μας. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα συλλόγου, δημάρχου, αντιδημάρχου για να μην τα χρησιμοποιούν σαν βατήρες. Από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω και κρίνω ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι και όταν βλέπουμε μία παραβατική συμπεριφορές πάνω σε αυτά τα μηχανήματα, καλό είναι να επεμβαίνουμε. θα επέμβεις και θα καταλάβει και ο άλλος απέναντί σου ότι όντως ναι, έχεις δίκιο, ότι κακά τα ψέματα εγώ μπορώ να μπω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Το άτομο με αναπηρία που με το κινητικό του πρόβλημα δεν θα μπορεί να μπει και θα χρειάζεται αυτό το μηχάνημα για να μπει, γιατί να του το στερήσουμε.
0: Ναι. Επιτρέψτε μου να έχω τις αμφιβολίες μου για το πόσοι θα καταλάβουν και αν θα καταλάβουν.
1: Εδώ, ναι. Τι να καταλάβουμε, εδώ είμαι αυτή τη στιγμή έξω από το σύλλογο που έχει το πάρκιμα αναπηρία.
0: Ναι, στη Δημοκρατία λέτε τώρα, στο Δημαρχείο παραπάνω.
1: 8, και μου παρκαίνουν για 2 λεπτά, 3 λεπτά, τους λέω παιδιά, δεν είναι τα 3 λεπτά, δεν είναι τα 2 λεπτά, είναι ο σεβασμός που άλλος που θα έρθει θα πρέπει να σε περιμένει μες στον ήλιο, οπότε να ξεπαρκάρεις για να παρκάρεις εσύ. Δηλαδή δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Μάλιστα, και να φανταστείτε ότι για αυτές τις παραβάσεις η αστυνομία αφαιρεί και πινακίδες, έτσι. Είναι από τις πιο αυστηρές παραβάσεις να πηγαίνεις σε θέσεις αμαία.
1: Να ευχαριστήσω και την Τροχέα και την αστυνομία για την αστυνόμευση που κάνουν για τις θέσεις αναπηρίας. Και αυτό που θα ζητήσω και εκτός τον ορισμό της οροθέτησης του πλάτους είναι να ξαναβαφτούν, να είναι εμφανές τα πάρκινγκ, γιατί κάποια είναι ξεβαμένα.
0: Ναι.
1: Με την πολυκρισία, την πολυκαιρία και όλα αυτά. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αν δεν φορέσει όλα τα παπούτσια που φοράς, δεν θα καταλάβει ποια είναι η χρήση του.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είναι το κακό.
0: Να μην χρειαστεί να το φορέσει. Ναι. Να μην χρειαστεί να το φορέσει. Πείτε μου κάτι τώρα. Είναι εύκολο σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία ή με συγκεκριμένα γεωμετρικά στοιχεία που έχουμε πολλούς στενούς δρόμους στοιχείο να φαρδίνει κατά ένα μέτρο η θέση στάθμευσης για αμαία?
1: Η ΚΙΕ το γράφει μέσα για θέματα που έχει να κάνει με στενούς δρόμους, με μικρά πεζοδρόμια.
0: Ναι, τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Μπορεί να παραμείνει αυτό το 2,5 μέτρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, δεν ορίζει, δεν είναι κάθετα για όλα τα πάρκινα να είναι 3,5 μέτρα. Ορίζει ακριβώς τι που χρειάζεται να είναι 3,5 μέτρα η παράβαση.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα παίρνει υπόψη της ότι έχουμε και δρόμους που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι οι κανονικοί δρόμοι που θα έπρεπε να έχουμε.
1: Ναι, μα γι' αυτό ήθελε και εγώ την Κία σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ώστε να ξέρουν σε ποιους δρόμους μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στη διαπλάτηση του πάρκινα ΜΕΑ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πατερημέ, για αυτή την κουβέντα που είχαμε και μακάρι, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές και τις αρμοδιότητες των Δήμων, και μιλάμε για όλο το Βόρειο Αιγαίο στην προκειμένη περίπτωση, γιατί είστε πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας, και οι πολίτες από αυτή τη συζήτηση που είχαμε να κατάλαβαν κάτι και τουλάχιστον να αποφευθούν ή δυνατόν κάποιες συμπεριφορές που δημιουργούν παραπάνω εμπόδια στα άτομα με αναπηρία.
1: Ακριβώς.
0: Από αυτά που ήδη έχουν πολλά, ακριβώς, να μην τους προστίθεται και άλλα.
1: Ακριβώς, και θέλω να σας ευχαριστήσω και σε εσένα προσωπικά αλλά και την αλήθεια για το βήμα που μας δώσατε τη φωνή να ακουστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάι Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφωλιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Νέα παρέμβαση είχαμε τη Δημοτική Παράταξη Σύμπραξη Δημιουργία για το συγκοινωνιακό θέμα στην Χίο, με δεδομένο ότι έχει τραβήξει χειρόφρενο τον περασμένο Αύγουστο το υπεραστικό κτέλ και το αστικό κτέλ. Έχει προειδοποιήσει ότι 30 του Ιούνιου ενδέχεται να διακόψει και εκείνο τα δρομολόγια του. Σήμερα το πρωί είχαμε και την παρέμβαση του επικεφαλής συγκεκριμένης παράταξης, πρώην δημάρχου του Σταμάτη Κάρματζη, στην εκπομπή Καλημέρα Χίο, στο Γιάννη Τσούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου. Ο κύριος Κάρματζης βάλει κατά των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή και προσωπικά κατά του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή. Θεωρεί ότι γίνεται σπατάλη χρημάτων σε άλλες δράσεις, ενώ αντίθετα η Δημοτική Αρχή δεν επεμβαίνει για την αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων σε αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των όσων είπε.
1: Όταν ο κύριος Μαλαφής πριν ένα χρόνο ενταφίασε το υπεραστικό χτέλ, το οποίο ξέραμε ότι λειτουργεί προβληματικά, και εγώ το ξέρω καλύτερα από τον καθένα και ως αντιπεριφερειάρχης 5 χρόνια, αλλά και ως δήμαρχος 4,5 χρόνια, αγωνιζόμενος για να κρατηθεί το υπεραστικό χτέλ με τα προβλήματά του κλπ. Και ξέραμε ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Όμως με νύχια και με δόντια είχαμε καταφέρει να το κρατήσουμε ζωντανό και όρθιο. Ο κ. Μαλαφή λοιπόν, ενταφιάζοντάς το, γιατί όταν κατήγγειλε πέρσι τη σύμβαση, του είπα ότι τελικά ανοίγει στον ασκό του αιώλου και για τα υπεραστικά και θα ακολουθήσουν και τα αστικά. Και είπε τότε ότι έχω πλάν B και από αύριο θα δείτε. Ένας χρόνος τώρα, το αύριο το βλέπουμε. Κοντολογής. Κανείς δεν δικαιούται είτε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης είτε στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, εν προκειμένου και η περιφέρεια, να δείχνουν το δάχτυλο προς άλλη κατεύθυνση. Τις ευθύνες των κυβερνητικών τις γνωρίζουμε. Και να βρίσουμε όλοι μαζί. Όμως, εάν δεν ξυστούμε εμείς με τα νύχια μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μας κλείσει κανένας. Και στο κάτω-κάτω, ο ηγέτης εκεί κρίνεται. Λύνοντας προβλήματα και όχι κλαψουρίζοντας.
2: Να σας το, σας το πω διαφορετικά, ναι, κύριε Κάρματζη. Ας πούμε ότι υποθετικά ήσασταν δήμαρχος. Πώς θα λύνατε το πρόβλημα?
1: Θα σας πω αμέσως, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Καταρχήν εμείς και σαν Δήμος και σαν Περιφέρεια...
3: Είσαι, Σταμάτη, κοντά, είσαι κοντά στο μικρόφωνο λίγο από μάτια.
2: Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούμε καλύτερα.
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, με τις τονωτικές ενέσεις, με τη σύμβαση που κάναμε με τα υπεραστικά, αλλά και ως δήμαρχος, και ως δήμαρχος το ίδιο έκανα με τα υπεραστικά, και ο κ. Μαλαφής αντί να τα ενισχύσει, με το που ήρθε για παράδειγμα στην Αμανή, υπήρχε μια σύμβαση των 80.000 και την κατέβασε στα 60. Αντί να την τονώσει και να την ανεβάσει λίγο παραπάνω, γιατί θα μπορούσα να επιβιώσω με την περαιτέρω. Όμως, με ρωτήσατε κάτι, πώς θα το έλυνα. Θα σας πω λοιπόν άμεσα. 1.300 είναι τα χρήματα τα οποία πήγαν σε πρωτόγνωρα ποσά. Πρωτόγνωρα. Εμείς δεν είχαμε τέτοια ποσά. Είχαμε για την πανδημία τότε με τον κορονοϊό. Ήταν κλειστά τα πάντα 2,5 χρόνια. Λοιπόν, σε 2,5 χρόνια έχουν μπει στα ταμεία του Δήμου από τροχονομικές κλήσεις 1.300.000. Αυτή την ώρα λοιπόν ο τρόπος που θα μπορούσε να δοθεί λύση είναι απλώς απλούστατος. Μέχρι να πάρουμε μικρά λεωφορεία, όπως είπε ο κ. Γιάννης στον Τζούμα, από το ΕΣΠΑ κλπ, διότι επιδοτούνται, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση πάνω από ένα χρόνο για να πάρουμε δωρεά μικρά λεωφορεία, υβριδικά, ηλεκτρικά κλπ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε ως Δήμος να νοικιάσουμε, να μισθώσουμε με leasing 5-6, 20-25 άρια, τα οποία ξέρετε πόσο κοστίζουν το μήνα. Είναι περίπου 1,5 χιλιάρικο, 1.800 ευρώ μίσθωση leasing το ένα αυτοκίνητο. Εδώ σπαταλώνται λοιπόν εκατομμύρια καθημερινά, βλέπουμε τελικά τη σπατάλη του Δήμου. Να πάρει λοιπόν ο Δήμος για ένα χρόνο, γι' αυτό είπα, κατέθεσα πρόταση, είπα βραχυπρόθεσμα, να δούμε τελικά στα 2 χρόνια πότε μπορούμε να δώσουμε τη λύση και στη συνέχεια να πάμε σε μια μόνιμη λύση των συγκοινωνιών. Άρα λοιπόν παίρνεις 5-6 οχήματα, τα δίνεις, τα παραχωρείς στα χτέλ, τους δίνεις αμέσως υλικοτεχνική υποδομή. Έτσι και τους λες πάρτε σύγχρονα λεωφορεία, οικονομικά κτλ, ευέλικτα να μπορούν να λειτουργήσουν. Παράλληλα ενισχύεις ανά χιλιόμετρο το συγκοινωνιακό έργο, ανά χιλιόμετρο. Πόσο είναι, κανονίζεις και τα δρομολόγια, Βγάζεις από τα ταμεία που είναι χρήματα των πολιτών και λες πόσο να δώσω, 200-300 χιλιάρικα. Εύκολο είναι. Αντί τελικά να έχουμε πάρτι, φιέστες κλπ. Κλπ. Τι προέχει, προέχει η εξυπηρέτηση των πολιτών. Να λοιπόν πώς θα το έλυνε ο κάρμα της.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων το πρωί, μιλώντας στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, ο Σταμάτης Καρμάντης, ο οποίος έχει κάνει και παρέμβαση και έχει ζητήσει να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την πρώτη φορά που μπήκε στην ημερήσια διάταξη ήταν νομίζω στις τελευταίες θέσεις και τότε συμφώνησαν ο Σταμάτης Καρμάντης με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να επανέλθει σε νέα συνεδρίαση το συγκεκριμένο θέμα και να δοθεί μια έμφαση, γιατί όχι να γίνει και μόνο θεματική συνεδρίαση. Από τότε έχουν περάσει αρκετές ημέρες και ρωτήθηκε γι' αυτό ο κύριος Κάρματζης το πρωί και είπε ότι περιμένει από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου άμεσα να θέσει το θέμα προς συζήτηση, γιατί στο μεταξύ ισχύει και το και η προειδοποίηση από το αστικό κτέλο ότι 30 του Ιούνιου θα σταματήσουν τα δρομολόγια. Άρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Υποθέτουμε μέσα στην μέσα σε αυτή τη βδομάδα, 17 του Ιούνιου έχουμε ήδη. Να πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Και μετά να μιλήσουμε και για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πάρκο για την οδική ασφάλεια. Έχουμε και εμείς εδώ στοιχείο. Το έχουμε το πάρκο. Σύγχρονο δεν είναι και νομίζω ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κατάσταση που είναι. Στη Μυτιλήνη όμως σχεδιάζουν ένα νέο. Θα πούμε περισσότερα μετά τις διαφημίσεις.

0: Χαρτοφυλάκης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλβόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλβόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα τα πούμε μετά την επιστροφή μας από το δελτίο, γιατί στο μεταξύ πέρασε η ώρα, δεν το υπολογίσαμε καλά. Θα πάμε τώρα στη Ζένα Χατζηδημητρίου, θα ακούσουμε τις ειδήσεις και όταν επιστρέψουμε θα σας πούμε για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής εδώ στο Χίο και το τι σχεδιάζεται να γίνει στη Μυτιλήνη.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνή Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς. Στην τελετή υπογραφής αναμένεται να παραστεί ο επικεφαλής της Ιρανικής διαπραγματεύσεως

Του Αιγαίου η Ικαρία μένει χωρίς συγκοινωνία με την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τους δήμους να σφυρίζουν αδιάφορα. Χαρακτηριστικό είναι κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων Ικαρίας και Φούρνων και της Ένωσης Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας σε σωματεία, τοπικούς συλλόγους και μαζικούς φορείς να παρευρεθούν σε σύσκεψη συζήτηση για το ζήτημα της έλλειψης συγκοινωνίας στην Ικαρία. Την έντονη αντίδραση κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Βροντάδο έχει προκαλέσει η εξαγγελία του αστικού κτέλ για διακοπή δρομολογίων από τις 30 Ιουνίου. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής με τη στήριξη και του τοπικού συμβουλίου Βροντάδου σε δηλώσεις τους στην αλήθεια τόνισαν ότι οι μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία έχουν γυρίσει σε εποχή πριν του 1965, υπενθυμίζοντας τους αιρετούς της ΧΙΟΥ ότι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία. «Αυτό που ζητάμε είναι λύση», είπαν με μία φωνή. «Δεν μας ενδιαφέρει αν θα δοθεί από τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη ή τους βουλευτές. Είμαστε μία περιοχή 5.000 κατοίκων που το καλοκαίρι φτάνει και τους 7.500 και είναι υποχρέωση της πολιτείας να μας παρέχει συγκοινωνία». Με ανακοίνωσή της η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη, Σύμπραξη Δημιουργίας για τη Νέα Χίο, καταφέρεται του τρόπου διοίκησης του Δήμου Χίου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή, επικεντρώνοντας τα προβλήματα που υπάρχουν με τις συγκοινωνίες, κατηγορώντας την ότι όχι μόνο δεν τις ενισχύει, αλλά οδηγεί σκόπιμα σε κλείσιμο και το αστικό κτέλ. Παράλληλα, τονίζει ότι την ώρα που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά για τις συγκοινωνίες, εφαρμόζει φορομπηχτική πολιτική έχοντας αυξήσει τα τιμολόγια της ΔΕΙΑΧ και τα ανταποδοτικά τέλη, κατηγορώντας την επίσης για σπατάλη χρημάτων σε απευθείας αναθέσεις και χρηματοδότηση λειτουργίας ημετέρων και συμβούλων διοίκησης. Τη δική τους εκδοχή παρουσιάζουν οι συνήγοροι του μαροκινού διακινητή του πολύνεκρου ναυαγίου του Μερσινιδίου που έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 2026 σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Καμία σημασία δεν δίνει η διοίκηση του νοσοκομείου να καθαρίσει τα μπάζα και τα σκουπίδια που βρίσκονται στην αυλή του παλιού μεευτηρίου ιδιοκτησίας του Σκυλίτσιου στην οδό Μιχαήλ Ιβανού πίσω από την Προκυμαία. Το Σκυλίτσιο έχει ενοικιάσει το χώρο. Ο ενοικιαστής φέρεται να έχει αποχωρήσει, αλλά η ρήπανση παραμένει ανάμεσα σε σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημειώνεται επίσης πως υποτίθεται ότι υπάρχει υγειονομική υπηρεσία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οι μαστιχοπαραγωγοί λένε όχι στην κατάργηση των συνεταιρισμών με τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων να δείχνουν τον δρόμο ότι 88 χρόνια συνεταιριστικής ιστορίας δεν καταργούνται και η δημοκρατική έκφραση των μαστιχορίων είναι υπέρ των αγροτικών συνεταιρισμών. Ανέφερε σε δηλώσεις του ο μαστιχοπαραγωγός Βασίλης Μυριαγκός με αφορμή τις γενικές συνελεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα χωριά με το ερώτημα κατάργησής τους και μετατροπής της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου σε πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό. Τις βάσεις για την ανάπλαση της παλιάς λαχαναγοράς στην καρδιά της πόλης θέτει η Δημοτική Αρχή με τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου της μελέτης του έργου που θα απαιτήσει περί τις 300.000 ευρώ. Χθες στη Δημοτική Επιτροπή οριοθετήθηκε το πλαίσιο των παρεμβάσεων με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Πατελίδα να εξηγεί στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ότι η πρόταση που θα καταθέσουν θα αφορά το χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα το στέγαστρο αλλά και ενίσχυση δημοτικών κτηρίων που υπάρχουν στην περιοχή, όπως και κατασκευή ενός νέου βιοκλιματικού κτηρίου, το οποίο θα μπορούσε να στεγάσει, για παράδειγμα, μία ψηφιακή βιβλιοθήκη. Στο κτίριο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, στο κέντρο της πόλης, αναμένεται να μεταστεγαστούν η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου και τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο περιθώριο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Δημήτρης Πατελίδας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky ολοκλήρωσε τα γηπεδάκια μπάσκετ και ποδοσφαίρου 5x5 που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από την περσινή πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου μετά τη χριστουγεννιάτικη και πρωτοχρονιάτικη πανελλαδική εκστρατεία που πραγματοποίησε. Έτσι παραδόθηκαν στο σχολείο της Βολισσού και στη μαθητική κοινότητα δύο σύγχρονοι χώροι άθλησης.
Η Περιφερειακή Ομοσπονδία ΜΕΑ Βορείου Αιγαίου θέτει ζήτημα λειτουργικότητας των εξασφαλισμένων από τους

0: Δήμους θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, σημειώντας ότι οι θέσεις έχουν οριοθετηθεί με τις παλιές προδιαγραφές, που σημαίνει μικρότερο πλάτος και δυσκολία στο να ανοίξει πόρτα για να βγει από το όχημα το άτομο. Ζητά παράλληλα να ελεγχθούν παράμετροι, όπως εάν τηρούνται τα ποσοστά θέσεων στάθμευσης για αμαία στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης και αν υπάρχουν ανάλογοι χώροι στάθμευσης αμαία στις μονάδες αυτόνομης πρόσβασης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπής κατοίκου Χίου, από την οποία οι επιτίδιοι κατάφεραν να πάρουν 5.600 ευρώ αφού την έπεισαν τηλεφωνικά να αποκτήσουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενο υπάλληλο τραπεζικού καταστήματος, και χρησιμοποιώντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση, εξαπατώντας την σε τραπεζικό της λογαριασμό, από όπου στη συνέχεια αφαιρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.600 ευρώ. Αντιπροσωπεία από 7 γονείς υποψήφιων μαθητών για εγγραφή στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου συναντήθηκε με το Δήμαρχο Χίου κύριο Μαλαφή με στόχο την εξασφάλιση χώρων για το Μουσικό Σχολείο Χίου από το Δήμο Χίου. Οι γονείς ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα στέγασης με την τοποθέτηση λιώμενων αιθουσών, αλλά και οριστική με την κατασκευή νέου διδακτηρίου, ενώ μετά το Δήμαρχο προγραμματίζουν συνάντηση με τον Μητροπολίτη Χίου. Το μνημόνιο που θα καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Προμηθευτικής ΑΕ για την υποψηφιότητα της Χίου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, ενέκρινε στη συνεδρίασή της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος από τον Μιχάλη Πιπίδη, γεωλόγο, η Χίος μόνο ωφέλη θα έχει από τη δημιουργία γεωπάρκου, ενώ οι όροι του μνημονίου συνεργασίας θα πρέπει να εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Πραγματοποιήθηκαν χθες στο εργατικό κέντρο οι εκλογές των καθηγητών που υπηρετούν στοιχείο για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ψήφισαν 247 καθηγητές, έγκυρα ήταν 420 ψηφοδέλτια, άκυρα 3, λευκά 4. Έλαβαν ο συνδυασμός Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών 161 ψήφους, 38,33%, Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών 101 ψήφους, 24,05%, Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 98 ψήφους, 23,33%. Ο πρώτος συνδυασμός έλαβε 2 έδρες και οι επόμενοι 2 από 1 έδρα. Ακολουθούν οι δάκοι καθηγητών και συνεργαζόμενοι με 57 ψήφους, 13,57%, αγωνιστικές παρεμβάσεις Χίου, 3 ψήφοι, 0,72%. Στο 22ο συνέδριο της ΕΛΜΕ εκλέγονται από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών ο Μενέλαος Μικέδης και ο Γιώργος Τουρλής, από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών ο Νικήτας Παναγιώτης και από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Κωνσταντίνος Σμυρνιώδης. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει για τις επόμενες αιμοδοσίες που έχουν προγραμματιστεί. Την 3η, 23 Ιουνίου, από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την 5η, 25 Ιουνίου, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ελάτης στο χώρο της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι προέβη μέσω της διέμφυσης τεχνικών έργων σε εκτεταμένους καθαρισμούς ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αμανής. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στα ρέματα Μαλαγκιώτη, Λευκάθια, Λίμνος, Μάναγρος και Λαμψά. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων με την απομάκρυση μπάζων, βλάστησης και φερτών υλικών και η προστασία των παρακείμενων περιουσιών, καλλιεργείων και υποδομών σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων. στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης οπτικών ινών. Το πρόγραμμα εκτέλεσης εργοσιών για τις επόμενες ημέρες έχει ως εξής: αύριο Πέμπτη, Σκαράκια Αθανασίου Νόβα και Πάροδος Αθανασίου Νόβα. Την Παρασκευή, εισόδου Σκαράκι, Πάροδος Σκαράκι Α και Μητροδόρου και Πάροδος Σκαράκι Β. Δευτέρα 22 Ιουνίου, οδή Μητροδόρου και Γλαράκι και Τρίτη 23 Ιουνίου, Μητροδόρου και Ανδεστηρίων, Γλάπτης και Μητροδόρου. Όπως ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου για τα δίκτυα αποχέτευσης του κάμπου, μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνονται εξκαφές επί της οδούς Πλαδίων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το συγκεκριμένο οδικό τμήμα θα παραμείνει πλήρως αποκλεισμένο για την κυκλοφορία οχημάτων όλο το 24ωρο μέχρι και το Σάββατο. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ με την ταινία «Ομοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας «Η Αρμονία» διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο αύριο 5 στις 8.30 το βράδυ. Διένθεση χοροδιών Βίνα Μπανούδη. Συμμετέχουν η παιδική και εφηβική χοροδία «Αρμονία», τα χορευτικά της «Αρμονίας» και του δεσμού «Φράγκο Μαχαλά». Τα 50χρονά της γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου. Αύριο 5, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπολίου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλίνης, τομέας Χίου συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινίδωτη, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση θα γίνει στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων στην Οδό Κοντογιάννη 8 και έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δήλωση συμμετοχής τηλεφωνικά στο 22710 42 507. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος». Το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 6.30 το απόγευμα στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής. Μία πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Το Περιπατήν διοργανώνει Σεριάνη από τη Βοκαριά στον Καταράχτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Όσοι έρχονται από την πόλη και τη Βόρεια Χίο, το ραντεβού είναι στις 5 το απόγευμα στο Δημαρχείο της Χίου. Όσοι έρχονται από Νότια και Δυτική Χίο, το ραντεβού είναι στις 5.30 το απόγευμα στα Νένιτα, στη διασταύρωση του δρόμου Νενίτων Καλαμωτής. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος και το Χορευτικό Συγκρότημα Βολισσού Όμηρος διοργανώνουν εκδήλωση την Κυριακή 21 Ιουνίου 8 το βράδυ στην πλατεία Πιθώνα Βολισσού. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρίσκεται το παραμύθι που καθρεφτίζει τη δική μας ιστορία, μια αγάπη για την Αμανή, σε σενάριο σκηνοθεσία Σταύρου Σπυράκη. Ερμηνεύουν τα μέλη του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιηχείου. Η παράσταση θα ολοκληρωθεί με τη χοροδία Βολισσού. Θα πλημμυρίσει την πλατεία με τραγούδια που γιατρεύουν τις πληγές υπό την καθοδήγηση της μαέστρου Ευτυχίας Διαμαντάρα και με τη συνοδεία της μουσικού Ρόζι Άσερ στη γιθάρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχος στις ημέρες εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνδέσουν τη δική τους μικρή ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του βιβλιοπαρουσιάσεων συνεχίζει την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι σε 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκους διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπιθικότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπιθικότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και το Παράρτημα Αρχείου της ΠΑΕ Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας διοργανώνουν εκδήλωση στο 7ο Δημοτικό Σχολείο το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα με θέμα «Η ιστορία αυτή δεν θα ξεχαστεί, στρατόπεδο εξορίστων γυναικών Χίου 1948-1949». Σε αυτήν θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου ντοκουμέντου των Γιώργη και Γιάννη Αμπαζή αφιερωμένο στη συγκεκριμένη περίοδο. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα Τετάρτη στις 9 και 4 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου οι πρωταθλητές Χίου στο μπάσκετ ανδρών Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Παλεσβιακό σε αγώνα για την ανάδειξη του πρωταθλητή Βορείου Αιγαίου. Την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι οι Ίωνες θα παίξουν με την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου που κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σάμο. Στους τελικούς των play-out του τοπικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K14, Όμηρος Ηρακλής Ατρόμητος 3-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 0-0 και Άτλας Καλαμωτή Αναγέννηση Ολυμπιακός Χίου Κλασικό 2-7-0. Ο Ξενοφών Χαραλαμπής ανανέωσε την τεχνική ηγεσία του Πανινούσιου με βοηθό τον Γιώργο Ρεσνίκο. Η ομάδα των Ινουσών απέκτησε τον μέσο επιθετικό Ανδρέα Μαρινάκη που έπαιζε στον Ατρόμητο. Η Αναγέννηση Θολοποταμίου απέκτησε τον επιθετικό Μιχάλη Φόρσο που έπαιζε στο Βροντάδο. Ο Πέτρος Σημιακάκης ανανέωσε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Ομήρου. Για τα προημιτελικά της τελικής φάσης του Golden Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Πέδων, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει την Γλυφάδα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στη Λάρισα 17 με 19 Ιουλίου. Για την τελική φάση της Silver Link του πρωταθλήματος Πόλο Μίνι Κορασίδων, η ΠΕΚΕΒ θα αντιμετωπίσει τη Γλυφάδα, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και το Ρέθυμνο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κολλημητήριο της Γλυφάδας 17 με 19 Ιουλίου. Η ΕΑΣ ΕΓΑΣ Χίου ΣΑΜΟ και ο Γυμναστικός Σύλλογος Πανχιακός Χίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκυρούσουν αγώνες στίβου στη μνήμη των χιωτών Ολυμπιονικών Χρήστου Μάντικα και Νίκου Σίλα με την επωνυμία Μαντίκια Σίλια, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου θα πραγματοποιήσουν φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου την 5η 18 Ιουνίου 8 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου με είσοδο 3 ευρώ προκειμένου τα έσοδα να δοθούν αποκλειστικά στη μαθήτρια του Δημοτικού που δίνει τη μάχη της απέναντι στη λευχαιμία. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτική κατέμπτυση με ένταση 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 30 έως 55%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 27 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κατσού στην οδό Κανάρη 10 και Μιχαλιού στην οδό Έλενας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Καλαμπόκα 13. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, βουλευτικές εκλογές. Έλαβαν στο νομό Χίου Νέα Δημοκρατία 34,2%, ΠΑΣΟΚ 19%, ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο 18,4%, ΔΙΜΑΡ 7,8%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 5,8%, Χρυσή Αυγή 5,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%. Επανεκλέγονται με λίστα οι Κώστας Μουσουρούλης από τη Νέα Δημοκρατία και Κώστας Τριαντάφυλλος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, επιλογή αριστείας, τροχοπέδι έλλειψη εστιών και λεωφορείων. Τα συγχαρητήριά μου στους νεκροθάφτες των τοπικών τηλεοράσεων. Η υγειονομική υπηρεσία στο Ρωμό υπάρχει. Λερώνει το πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου ο Δημοτικός Κήπος Χίου. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Συνέντευξη στο Ράδιο Αλήθεια του επί 15 χρόνια διευθυντή του Τάσου Κουτσοδότη. Ο Ολυμπιακός τον Ντόσκα Φουντούλη, πρωταθλητής Ευρώπης. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Βασίλης Κικίλιας, η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία. Δεν είναι κανονικότητα, οι νοσοκομιακοί να λειτουργούν υποπίεση. Συνεχίζεται η απομάκρυση εγκατελελειμμένων οχημάτων. Τιμώντας το ολοκαύτωμα των ψαρών. Κυνηγητό αποτυχίο στην Άξο. Σταύρος Μιχαηλίδης, τώρα θα κλείσετε και τις τοπικές τηλεοράσεις. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντιδράει η ΕΛΜΕ στον αποκλεισμό μαθητών από το μουσικό ελλείψη αιθουσών. Το μουσικό σχολείο χρειάζεται νέα, σύγχρονη και επαρκή στέγη. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Βραδιά λόγου και μουσικής στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γρηγόρη Πυθικότσι. Θέλω να δουν οι νέοι πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά στο απόσπασμα για τις ιδέες σου, την πατρίδα σου, για τη θρησκεία. Διήμερο φεστιβάλ από την ΠΕΚΕΒ στον όρμο του ΛΟ. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Ξεκαθαρίζει τη θέση της για τον δημοτικό κήπο η προηγούμενη δημοτική αρχή. Μία αγάπη για την Αμανή. Με τους αυριανούς καπετάνιους, ο Χίου, κύριος Μάρκος. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, επιτάχυνση ρυθμών στα έργα για να μην χαθούν χρηματοδοτήσεις. Ανοίγει στις 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων 2023. Διαβάστε στη στήλη απόψεις, νέο ειδικό χωροταξικό για βιοτεχνία, βιομηχανία και εφοδιαστική αλυσίδα, τι προβλέπει για Χίο, του Σπύρου Κάβουρα. Κακαβιά και ψάρια, μαρινάτα εν ώψη εκλογών του Αριστίδη Ζανίκου. Τα σκουπίδια μας του Γιάννη Παϊδούση. Έφυγε η μάνα της αλήθειας της Ευγενίας Κώτη. Μανούλα στο καλό του Γιάννη Τζούμα. Τελευταίο γράμμα από τη Σμαράγδα του Αναβάτου. Διαβάστε στην αλήθεια, δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία, εξήγηλε ο Κώστας Μουτζούρης. Ως το τέλος κάποιον θα σκοτώσουν. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον εισαγγελέο 51χρονος Ρωμά. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Πριν τις ειδήσεις, είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Με αφορμή ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στην Αλήθεια Προημερών, το υπογράφει ο συμπολίτης μας ο Γιώργος Παπαδόπουλος και παρουσιάζει φωτογραφικά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο κατόνομα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου. Ένα πάρκο το οποίο, όπως γράφει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2000 επί Δημαρχίας Λαμπρινούδη, ολοκληρώθηκε το 2004 όταν δήμαρχος Καμποχώρων τότε ήταν ο Μανώλης Κράκαρης. Στη συνέχεια άρχισε να χρησιμοποιείται για να πηγαίνουν εκεί παιδιά από τα δημοτικά αλλά και τα γυμνάσια λύκεια να εκπαιδεύονται για ζητήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Μάλιστα, ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για την λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου επί 8 έτη και επί Δήμου Καμποχώρων, λέγοντας ότι τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου Οκτωβρίου έως αρχές Ιουνίου, παρήχαν σχετικές ενημερώσεις σε μαθητές σχολείων με τη συνδρομή των στελεχών της τροχιάς. Θα μου πείτε τώρα, από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Τελευταία φορά που λειτουργήσε το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στα Καμπόχωρα ήταν επί Δημοτικής Αρχής Βουρνού, σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, διότι είχε ενταχθεί στις δράσεις της τότε ΔΙΚΕΧ. Έκτοτε η πορεία του αγνοείται, σημειώνει ο αρθρογράφος. Σήμερα πάντως ο συγκεκριμένος χώρος παρουσιάζει μια άθλια εικόνα, επαναλαμβάνουμε, όπως αποτυπώνεται φωτογραφικά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος μάλιστα χαρακτηρίζει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Σταύλο. Βρήκε εκεί και μια γελάδα στην επίσκεψή του. Και διαρωτώ με τώρα εγώ, δεν υπάρχουν ανάγκες για την κυκλοφοριακή αγωγή των μαθητών? Δηλαδή, θέλω να πω, ένα έργο που κατασκευάστηκε με το όποιο κόστος κατασκευάστηκε τότε, για ποιο λόγο να ρημάζει σε μια περιοχή όπως ο Δαφνώνας? Και αν δεν υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία ή κάποιος αρμόδιος τομέας αντιδημαρχίας στον Δήμο της Χίου για να αγκαλιάσει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, η τοπική κοινότητα της περιοχής μπορεί να αναλάβει δράση, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες? Αρέσει, για παράδειγμα, στους ανθρώπους του Δαφνώνα να είναι ο συγκεκριμένος χώρος κλειστός, έρημος, εγκαταλελειμμένος, και σε αυτή την κατάσταση που, επαναλαμβάνουμε, αποτυπώνεται φωτογραφικά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο και παρουσιάζεται στο αλήθεια.gr. Και όλες αυτές οι σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου με αφορμή και αυτό που διαβάζω σήμερα από τη γειτονική Λέσβο, που λέει ότι ο δήμαρχος Μυτιλίνης υπέγραψε σήμερα το πρωί τη σύμβαση του έργου κατασκευής βιοκλιματικού, παρακαλώ, πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στην περιοχή Καρατεπέ. Σκοπός του έργου στη Μυτιλίνη είναι η εκπαίδευση των παιδιών στους κανόνες οδικής ασφάλειας, ώστε να αποκτήσουν από μικρή ηλικία σωστές κυκλοφοριακές συνήθειες και να καλλιεργήσουν υπεύθυνη οδηγική συνείδηση. Αυτά στη Μυτιλίνη. Στοιχείο προς το παρόν δεν έχουμε κυκλοφοριακό πάρκο, αν και το κατασκευάσαμε στις αρχές του 2000, έχουμε Σταύλο.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε?
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Τα 50 της χρόνια γιορτάζει φέτος η πρόοδος της Καλλιμασιάς, ένα πολιτιστικό σωματείο με έντονη δράση, διαχρονική παρουσία, δεκάδες εργαστήρια και αυτοσυντήρητο πολιτιστικό κέντρο. Στη δράση του ιστορικού αυτού σωματείου αναφέρεται η για τρεις διετίες πρόεδρος του Αγγελική Κωνσταντίνου, την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην εμπειρία της ως ιδιοκτήτρια ενός μικρού βιβλιοπωλείου στην Καλλιμασιά, το μοναδικό χωριό της Χίου που διαθέτει μια τέτοια υποδομή.
8: Με αφορμή τώρα τα 50 χρόνια του σωματείου, βγάζουμε ένα λεύκωμα και ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πραγματικά μια ολόκληρη σφικοφολιά να δουλεύει οικοδομή για τα θεμέλια της πρόοδου. Ναι. Δεν είναι ένα συνεργείο, είναι κάτοικοι του χωριού.
9: Ναι. Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Στις κάλπες θες, καθηγητές και καθηγήτριες της ΧΙΒ για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ συμμετείχαν 427 άτομα και η πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η Προοδευτική Ενότητα των Καθηγητών. Ο Μενέλος Μικέδης, ο οποίος πλειοψήφισε, είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ ΧΙΒ, για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
15: Ποια είναι τα ζητούμενα εν ώψη του συνεδρίου?
17: Εγώ να πω ότι χτες είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυξήθηκε η συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στη διαδικασία της ανάδειξης των αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο. Άγγιξε το 70%, μπορούμε να πούμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, άρα αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ ισχυρό. Να πω ότι το συνέδριο γίνεται κάθε 2 χρόνια και σε αυτό εκπαιδευτικοί από όλες τις ΕΛΜΕ συναντιούνται για να βάλουν τα πράγματα κάτω και να επικαιροποιήσουν θέσεις του κλάδου που έχουν πάρθει από τα προηγούμενα συνέδρια, αλλά και να δημιουργήσουν καινούργιες θέσεις, μιας και οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως το παρατηρείτε και εσείς, είναι πάρα πολύ μεγάλες και συνεχώς προκύπτουν νέα ζητήματα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η παράταξή μας βγήκε πρώτη και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές, όχι μόνο αυτούς που μας ψήφισαν, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και μια απάντηση. Ξέρετε ότι παρακολουθούν από το Υπουργείο τη συμμετοχή μας στις διάφορες διαδικασίες, στις όποιες διαδικασίες, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πρέπει να συσπηρωθεί ο κλάδος. Έχουμε προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποια θα είναι πρώτη παράταξη στην ΟΛΒΕ, ποια θα είναι δεύτερη και ποια θα είναι τρίτη. Εμάς μας ενδιαφέρει, επειδή ακριβώς έχω πάει και στα 2 προηγούμενα συνέδρια, να βγουν θέσεις. Ναι. Και δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν 5 παρατάξεις στην ΟΛΜΕ, 5 παρατάξεις από αυτές που εκλέγονται, και μόνο οι 3 να κάθονται κάτω, να βρίσκουν κοινά σημεία και να βγαίνουν θέσεις. Και είναι παράλογο ένα συνέδριο το οποίο γίνεται για να βγάζει θέσεις, να τελειώσει και να μην έχει θέσεις. Ναι. Δηλαδή ακυρώνεται αμέσως ο λόγος για τον οποίο γίνεται, και βέβαια όλη η διαδικασία η οποία πραγματοποιείται στις ΕΛΜΕ όλης της χώρας. Αυτό θέλω να πω και να ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ τους συναδέλφους που συμμετείχαν και ιδιαίτερα αυτούς που μας ψήφισαν.
15: Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα στη διοικητική δομή της ΟΛΜΕ και στον τρόπο που λειτουργεί?
17: Ναι, δηλαδή ο πρώτος, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να
15: είναι. Η ΔΑΚΕ δεν είναι η πλειοψηφούσα παράταξη στην ΟΛΜΕ?
17: Ήτανε. Αυτή τη στιγμή θα είναι κάποια άλλη παράταξη, ναι. Αλλά μας αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω να πω ότι ο πρώτος στην καλύτερη περίπτωση στην ΟΛΜΕ, αφού είναι 11 το Διοικητικό Συμβούλιο, θα έχει 3 ή 4. Καταλαβαίνετε ότι η απόλυτη πλειοψηφία για να πάρθει μια απόφαση θέλει 6. Άρα πρέπει να αναγκαστεί να συνεργαστεί. Ο κλάδος μας πρέπει να το δείχνει αυτό το πράγμα. Αλίμονο, αν οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, τότε καταργούμε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.
15: Τοπικά το έχετε καταφέρει αυτό στην ΕΛΜΕ?
17: Αυτό το έχουμε καταφέρει.
15: Γιατί υπάρχει. Πόσες παρατάξεις έχετε? 3 παρατάξεις στη διοίκηση της ΕΛΜΕ?
17: Είμαστε 3 παρατάξεις. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ήμασταν 4, αλλά και με 4 παρατάξεις πάντοτε ό,τι έβγαινε ήταν ομόφωνο. Ελάχιστες αποφάσεις ήταν κατά τα πλειοψηφία. Και εμείς αυτό θα πάμε να πούμε όταν έρθει η σειρά μας να μιλήσουμε στην ΕΛΜΕ, γιατί εκεί τοποθετούμαστε, ότι αυτό ζητάμε. Όπως τα βρίσκουμε εμείς στις τοπικές ΕΛΜΕ, όπως τα καταφέρνουμε εμείς και τα έχουμε βρει στις τοπικές ΕΛΜΕ, να τα βρείτε κι εσείς, γιατί εσείς εκπροσωπείτε τον κλάδο εκεί που πρέπει, δηλαδή στο Υπουργείο και την Κυβέρνηση. Και εσείς πρέπει να έχετε ένα πρόσωπο το οποίο να κερδίσει την κοινωνία. Εμείς στις τοπικές κοινωνίες πιστεύω ότι κάνουμε μια προσπάθεια και από λίγο ως πολίτες έχουμε κερδίσει.
15: Εργασιακά το μεγάλο ζητούμενο για τον εκπαιδευτικό σήμερα ποιο είναι, κύριε Μικέδη?
17: Το μισθολογικό. Το μισθολογικό, και το δεύτερο για μένα, με πολύ μικρή διαφορά, είναι αυτό που λέμε επαγγελματική εξουθένωση. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Τώρα, ας πούμε, λίγο πριν κλείσουμε, σκεφτείτε τι διαδικασία έχουμε περάσει. Μας λένε ότι μέχρι τις 29 του μήνα πρέπει να έχουμε διαλέξει το βιβλίο το οποίο θα διδάξουμε, όχι την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη χρονιά.
15: Ναι.
17: Και αυτή τη στιγμή είμαι σε μια τέτοια συνάντηση για τον κλάδο μου και είπα και την άποψή μου ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι συνάδελφοι. Ας άφηναν το καλοκαίρι να περάσει, να τα δούμε με την ησυχία μας, να γίνει και μια όσμωση μεταξύ μας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν εγώ να διαλέξω μόνος μου. Έχουμε τόσο πολλούς συναδέλφους. Ήδη χτες, ας πούμε, εκεί που βρεθήκαμε, είπαμε με τους συναδέλφους ότι τι λες, τι θα κάνεις και θα συνεννοηθούμε. Δηλαδή αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει και αναμεταξύ μας.
18: Για να διαλέξεις το βιβλίο πρέπει να το μελετήσεις, δηλαδή λέμε τώρα τα αυτονόητα.
17: Ναι, ναι, βέβαια, δηλαδή θέλεις ένα χρόνο, δηλαδή δεν είναι δυνατό και να είσαι και ξεκούραστος και να έχεις και τη δυνατότητα να συναντηθείς με 2, 3, 4, αν όχι με όλους τους συναδέλφους του κλάδου
18: το
17: σου.
18: Το συνταξιοδοτικό σας απασχολεί, δηλαδή θέλω να πω το συνταξιοδοτικό, όταν έχεις έναν καθηγητή στα 65 του
17: και βέβαια,
18: και στα 67 του μέσα στην τάξη. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί, δηλαδή θέλω να πω...
17: Εγώ απορώ πώς θα βρεθώ σε αυτή την ηλικία μέσα σε τάξη με μαθητές οι οποίοι θα είναι εγγόνια μου ουσιαστικά. Έτσι. Γιατί εγώ θα είμαι 66 και τα παιδιά θα είναι 16. Έτσι.
18: Να.
17: Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν και βλέπετε ότι και ο κλάδος πλέον μετά από αυτό το καινούριο με τους πίνακες τους καινούριους που 20.000-22.000 συνάδελφοι επιστήμονες δεν δέχτηκαν να μπουν στους πίνακες. Κάτι λέει αυτό για τον κλάδο.
18: Στους αναπληρωτές λέτε τώρα. Για τους αναπληρωτές.
17: Ναι, για τους αναπληρωτές δηλαδή.
18: Αναζητούν λύση και άλλες επαγγελματικές διεξόδους και όχι το δημόσιο σχολείο.
17: Βέβαια. Και το δημόσιο σχολείο που κακοπληρώνει. Έτσι. Και το δημόσιο σχολείο το οποίο πιέζει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει ένα συνάδελφο ο οποίος να πηγαίνει σε 3 σχολεία και να του βάζεις και εφημερίες. Δεν είναι αυτό που απαγορεύεται από τον νόμο.
18: Λοιπόν, ενδιαφέροντα θέματα αναμένεται να
17: έχουμε
18: συζητήσετε.
17: Πάρα πολλά.
18: Οπότε καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
17: Ευχαριστούμε πολύ.
18: Γεια σας. Λοιπόν, με τον Μενέλαο Μικέδη, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας πούμε ότι από τη χθεσινή εκλογική διαδικασία παράλληλα εξελέγει άλλος ένας εκπρόσωπος από την Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών, ο Γιώργος Τρουλής, από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών, ο Παναγιώτης Νικήτας, που είναι και πρόεδρος του Μαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, και από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση, ο Κώστας Σμυρνιώδης. Αυτοί οι τέσσερις εκπαιδευτικοί θα εκπροσωπήσουν την ΕΛΜΕ ΧΙΟ στο συνέδριο της Ομοσπονδίας τους. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε για αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει ψηφιακά και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής στην Ελβετία για την Παρασκευή θεωρείται πλέον περιττή, ενώ η απόφαση για πιθανή συνάντηση αναμένεται να ληφθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Χθες, οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η μη δημοσιοποίησή του. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο. Το έγγραφο των 14 σημείων προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Σε δηλώσεις του, χθες βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους όταν άλλες χώρες της περιοχής διαθέτουν αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Νωρίτερα, χθες, στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι απέτρεψε μια οικονομική καταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει η συνέχιση του πολέμου. Ενώ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από την άνοδο των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εργαζόταν για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση. Είπε παράλληλα ότι η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Ο Μοχάμαντ Μπάργκερ Γκαλιμπάθ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ο πρόσφατος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος μεταξύ του μετόπου του δικαίου και του μετόπου του ψεύδους. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν νίκησε στον πόλεμο απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάθ ξεκαθάρισε ότι τα στενά τορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά όπως σημείωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει για υπηρεσίες στα στενά τορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Αμετάβλητα, στο εύρος του 3,5 έως 3,75% διατήρησε τα επιτόκια της η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης μέχρι το τέλος του έτους. Η απόφαση για τα επιτόκια ελήφθη ομόφωνα, κάτι που δεν είχε συμβεί εδώ και ένα χρόνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της για την Αμερικανική οικονομία, η Fed αναμένει επιβράδυνση της ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στο τέλος του έτους με φόντο τον αντίκτυπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ομιλία με υπαινιγμούς από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στην τελετή αποφύτησης του Αριστοτέλειου Κολεγίου. Ζούμε σε καιρούς μη ηρωικούς. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς.

0: Η Πάξη θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για το επεισόδιο που είχαν οι Tyreek Jones και Kendrick Nunn στον πέμπτο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1. Η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με την Αγγλία να κερδίζει με 4-2 την Κροατία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, αυτή την ώρα ξεκινά ο αγώνας Γκάνα-Παναμάς και στις 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αρχικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις στα υπηρωτικά, όπου στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Εύχομαι να είσαστε και να είμαστε όλοι υγιείς και να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας. Και για να έχουμε υγεία πρέπει να κάνουμε και εμείς κάτι. Δεν έρχεται η υγεία μόνη της. Οπότε με αυτό αλλά και με πολλά άλλα θέματα που μου έχετε θέσει μαζί μας για να πάρουμε τις απαντήσεις, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Γιατρέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Και γιατρός και πολιτικός και υποψήφιος στην περιφέρεια Αττικής.
3: Ανατολική Αττική.
2: Ανατολική Αττική. Εύχομαι τα καλύτερα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και καλή δύναμη και κουράγιο. Λοιπόν, γίνονται πολλά πράγματα, πάρα πολλά στον τομέα υγείας. Τώρα βέβαια άλλοι πείθονται, άλλοι δεν πείθονται, άλλοι μπορεί να πέσουν σε σε μια συμπεριφορά τέτοια που να βγάλουν συμπέρασμα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τόπο μας, ενώ με την παρούσα κυβέρνηση. Γεγονός είναι ότι τρέχεται από εγγένεια σε εγγένεια. Μαζί με τον Υπουργό και την κυρία Καπιδάκη.
3: Σωστό, και γεγονός είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και καλό είναι και η κριτική και η πολιτική κριτική να γίνεται επί συγκεκριμένων πραγμάτων και να γίνεται και επί του σχεδίου. Δηλαδή εσείς κάνετε αυτό, εμείς θέλουμε να κάνουμε εκείνο. Ξέρετε, είμαι γιατρός, ασχολούμαι με αυτό τα τελευταία 30 χρόνια. Ο πολιτικός διάλογος είναι ο ίδιος. Ο ίδιος, δηλαδή υπάρχει ένα σύνθημα, υπάρχει, ιδιωτικοποιείται την υγεία, καταστρέφεται το σύστημα καταραίει, έχει καταρρεύσει. Και η ερώτηση που μπαίνει προς όλους αυτούς, προς την αντιπολίτευση, είναι δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πότε το εσύ ήταν καλύτερο. Ποια φάση του από την μέρα που δημιουργήθηκε, που θα πει κάποιος ήταν πάρα πολύ καλό τότε και μετά έχει μια φθήνουσα πορεία. Και η δεύτερη ερώτηση είναι εσείς τι προτείνετε. Τι προτείνετε, ελάτε, ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό, με επιχειρησιακά σχέδια, στο πώς θα βελτιωθεί. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη. Είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι έχουμε λυθεί
2: όλα
3: και έχουμε.
2: Απαριθμίσετε όμως αυτά. Μπορείτε τώρα, παρακαλώ, αυτά που πρέπει να γίνουν τώρα.
3: Ναι, αυτά που πρέπει να γίνουν, να ξεκινήσω από τώρα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ανακαινήσεις των κτηρίων. Έχουμε κτίρια τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Πέρασε η χώρα από το 2010 που δεν είχε ανακαινιστεί ούτε καρφί στα νοσοκομεία. Εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών ανακαινήσεων.
2: Πόσο 10% των κτηρίων ανακαινίζονται σήμερα?
3: Υπάρχουν νοσοκομεία που έχουμε φτάσει στο 60 με 70%. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία είναι στο 20-30%. Πρέπει να αλλάξουμε
2: το σύνολο των νοσοκομείων.

0: πόσα ανακαινίζονται?
1: Έχουν ανακαινιστεί, έχουν ξεκινήσει, έχουν γίνει ανακαινήσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα νοσοκομεία. Σε όλα ανεξαιρέτως.
0: Απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, λέτε.
1: Υπάρχει σε νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο οποίος μπορεί να έχει ανακαινήσει το 40% του κτηρίου του, μέχρι και νοσοκομείο ο Ερυθρός, για να σας το πω πολύ συγκεκριμένα, που είναι στο 20% του κτηρίου. Πρέπει να αλλάξουμε την δομή των νοσοκομείων. Έχουμε ακόμη στα νοσοκομεία μας πεντάκλινα, εξάκλινα. Αυτός πρέπει να μειωθεί ο αριθμός. Να μειωθεί ο αριθμός σύμφωνα όχι μόνο για λόγους ξενοδοχειακής, αλλά και για λόγους λοιμόξεων, λειτουργίας του νοσοκομείου. Αυτό που πρέπει να είναι να πάει σε ένα πρόγραμμα αρκετά μεγάλο. Θα κρατήσει χρόνια. Θα πρέπει να μειωθούν οι κλίνες του Ευαγγελισμού για να δημιουργηθεί κάπου αλλού ένα νοσοκομείο. Θα πρέπει να αλλάξουμε, και ξέρω τώρα θα σας δώσω πάσα για να μπείτε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, στο νοσοκομιακό χάρτη που έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ας έρθει αντιπολίτευση, και το λέω με πνεύμα συνεννόησης, και να πούμε. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο σε μια κυβέρνηση
0: να σηκώσει όλο αυτό το βάρος με βάση την οτροπία της κοινωνίας και της αντίληψης.
1: Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πολλές φορές έχουμε βγει και ας συμφωνήσουμε στα τρία βασικά. Ότι από τα πιο απλά και επιχειρησιακά, ότι καρδιοχειρουργική θα έχουμε εκεί, στεφανιογραφία ή επεμβατική καρδιολογία θα έχουμε ανά τόσους κατοίκους
0: στο τάδε νοσοκομείο,
1: στο τάδε νοσοκομείο, και με βάση που έχουμε τώρα να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μεταβολή στα εργασιακά των γιατρών. Έχει αυξηθεί οι αποδοχές, που αυτό σημαίνει αύξηση του μισθού, αύξηση των εφημεριών, μείωση φορολογία. Έχουμε καλύτερες αποδοχές. Έχουμε τη δυνατότητα του ιδιωτικού έργου, ένα πράγμα το οποίο κράτησε τους γιατρούς της. Και η κυβέρνηση αυτή το πέρασε, παρόλο που λέγανε όλοι θα γίνει χαμός, θα διαλυθούν τα νοσοκομεία. Από τη μέρα που εφαρμόστηκε το μέτρο, έχουμε αυξήσει η παραγωγικότητα στα νοσοκομεία.
0: Παραλάβατε τι εννοείτε με αυτό, ότι μπορεί ο γιατρός.
1: Πλέον οι γιατροί του δημοσίου, του ΕΣΥ, μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο. Αυτό έγινε γιατί είναι. Πρώτον, γιατί όλες οι χώρες το κάνουν. Ναι. Άρα δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, έτσι.
0: Το απεδέχθη η αγορά των ιδιωτικών γιατρών.
1: Δηλαδή και η αγορά των ιδιωτικών γιατρών, ούτε εκεί υπήρχε αναστάτωση, που υπήρχε ο φόβος, ούτε και το ΕΣΥ θα καταρρεύσει. Και θα στρέφονται όλοι να παίρνουν τους ασθενείς
0: και να τους πηγαίνουν στα ιατρία
1: τους. Για να πάνε στα ιατρία τους. Ο κίνδυνος αυτός υπάρχει, ας το λέω επιχειρησιακά υπάρχει. Και έχουμε τα εργαλεία για να το παρακολουθήσουμε, αλλά πρέπει πριν να πάμε σε αυτό να δούμε γιατί το αντιμετωπίσαμε αυτό. Γιατί πλέον οι νέοι γιατροί δεν προτιμούσαν το ΕΣΥ. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε προκηρύξεις, οι οποίες, ναι, έχει αρκετούς νέους γιατρούς που βάζουν, έχουμε περισσότερους υποψηφίους για μία θέση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ΕΣΥ πρέπει να έχει και γιατρούς, να έχει και τους καλύτερους γιατρούς, έτσι. Αυτό αντιμετωπίζει τα βαριά περιστατικά.
0: Ο υπουργός την περασμένη εβδομάδα έλεγε, επειδή συζητήσαμε κυρίως πολιτικά θέματα με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά έλεγε ότι, επειδή απαντούσε σε κάποιες ερωτήσεις του κοινού, ότι αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε παθολόγους. Το εθνικό σύστημα θέλει ειδικότητα παθολόγου.
1: Το εθνικό σύστημα, όχι μόνο το δικό μας και τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχει μια τάση να μειώνονται συγκεκριμένες ειδικότητες, χρειαζόμαστε παθολόγους, γενικούς γιατρούς, χρειαζόμαστε ακτινολόγους, κάποιες εργαστηριακές ειδικότητες. Έχουν δοθεί κίνητρα, τα οποία όμως για τους παθολόγους, η Αμερική, η οποία και η αμοιβή συνδέεται με τη ζήτηση και την προσφορά, είναι τελείως καπιταλιστικό το σύστημα, δεν υπάρχει σύστημα υγεία, έχει μια μείωση στους παθολόγους 33%. Είναι μια ανάγκη η οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς. Ναι. Έχουν δοθεί κίνητρα, έχουν δοθεί κίνητρο 40.000 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια, όποιος ξεκινούσε την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής Παθολογίας.
0: Ο μισθός είναι πια ανταγωνιστικός, δηλαδή το δημόσιο, το εθνικό σύστημα υγείας δίνει κατά κάποιον τρόπο ανταγωνιστικό μισθό προκειμένου να κρατήσει το ιατρικό προσωπικό κυρίως στην Ελλάδα.
1: Δίνει αρκετά καλύτερο μισθό σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και με τη δυνατότητα άσκηση ιδιωτικού έργου, απογευματινά χειρουργία, απογευματινά ιατρία, ναι, μπορεί να γίνει όλο το σύνολο να γίνει ανταγωνιστικό.
0: Ναι. Αυτά τα κρούσματα με τα φακελάκια που υπάρχει ακόμη, σε ποιο εύρος είναι, κύριε Θεμιστοκλέους?
1: Θα πω κάτι, θέλω να σας απαντήσω. Το φακελάκι για να σταματήσει πρέπει να σταματήσει γεννησιουργός αιτία, που είναι οι αναμονές. Γιατί υπάρχει φακελάκι, σας το λέω ως γιατρός, ως νευροχειρουργός. Πάει ο ασθενής στον γιατρό και του λέει να χειρουργηθείς, και του λέει ναι, θα σε χειρουργήσω, αλλά σε 12 μήνες. Σε 6 μήνες. Οπότε ο ασθενής πληρώνει φακελάκι. Αυτό για να σταματήσει, πρέπει να σταματήσεις αυτή την αιτία. Δεν, όλα τα άλλα που συζητάμε είναι για πολιτική κατανάλωση ή για αντιπολίτευση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Τι έχετε κάνει για να το σταματήσετε αυτό?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τις χαμηλότερες αναμονές που είχε ποτέ το σύστημα Αίγυπτος. Το 2023, και λόγω και της πανδημίας, δεν είναι πολιτικά, δεν είναι να αναφέρουμε καν, λόγω και της πανδημίας υπήρχαν αναμονές στη χώρα που φτάναν τα 4 χρόνια. Έχει ψηφιοποιηθεί πλήρως το σύστημα, έχουν και με τρεις τρόπους. Περισσότερα χειρουργία το 2025 στο πρωινό πρόγραμμα.
0: Ανεξαρτήτως του απογευματινού.
1: Ανεξαρτήτως, είναι 50.000 περισσότερα χειρουργία πρωινό πρόγραμμα. Που, γιατί έγινε αυτό? Γιατί πήραμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, γιατί ανοίξαμε περισσότερες χειρουργικές αίθουσες. Έχουμε απογευματινά χειρουργία στο νοσοκομείο δωρεάν πληρωμένα από το RRF και χειρουργία που έγιναν στις ιδιωτικές κλινικές. Όλα αυτά έχουν ρίξει έτσι ώστε ο χρόνος αναμονής αυτή τη στιγμή είναι κάπου μεταξύ 4 μηνών. Σχεδόν δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να το έχει αυτό. Γιατί να κάνουμε τη σύγκριση και να πούμε, εγώ σας λέω, είμαστε χειρότεροι εδώ, εδώ και εδώ. Αλλά εδώ, στην πρόσβαση και στο πόσο είμαστε, είμαστε πολύ καλύτεροι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ο κύριος Γιώργος Μαστοράκης είναι στοματικός και γναθοπροσωπικός χειρουργός, διευθυντής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Με αφορμή την παρουσία την προηγούμενη εβδομάδα του Υπουργού Γεωργιάδου, Αδόνιδος Γεωργιάδου, μου έγραφε τα εξής. Είναι μεγάλο λάθος να μην περνάει από τον προσωπικό γιατρό με παραπομπή ο ασθενής πριν πάει στο νοσοκομείο. Σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου εφαρμόζεται αυτό. Μόνον έτσι αποφεύγεται η κοσμοσυρωή και δεν συμβαίνει αυτός ο συνωστισμός, ειδικά τις μέρες εφημερίας. Έχω εργαστεί σε νοσοκομείο της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο αν σε φέρει ασθενοφόρος αντέχονται αμέσως ή αν έχεις παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό. Αλλιώς τα δημόσια νοσοκομεία μετατρέπονται σε κέντρα υγείας. Αυτό το πολύ θεσμικό που λέει ο άνθρωπος που εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες κοινωνίες. Εμείς εδώ πρέπει να το εμπεδώσουμε, κύριε Θεμιστοκλέος, γιατί δεν μας αρέσει.
1: Είναι δομικό χαρακτηριστικό του δικού μας συστήματος, ναι, η μεγάλη ελευθερία στην πρόσβαση και στη διακίνηση. Και δεν είναι πάντα μειονέκτημα. Να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά αυτό το πράγμα. Μπορεί να αποτελεί πρόβλημα διαχείρισης και
0: μετά όμως αρχίζει η μύρλα με τα ράντζα.
1: Ναι, αλλά αυτό η πρόσβαση του όσων είναι στο εθνικό σύστημα υγείας στον ειδικό, το οποίο είναι πλεονέκτημα, να πούμε τη θετική πλευρά και μετά να πάμε στην αρνητική. Θα δουλέψει στην Αγγλία ως νευροχειρουργός. Για να φτάσει κάποιος σε μένα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έπρεπε, αφού πάει 4 φορές στον GP, στον προσωπικό γιατρό, αφού κάνει εξετάσεις που του έγραφε όχι με μεγάλη ευκολία, όπως τις γράφουμε εδώ, να φτάσει στον νευροχειρουργό μετά από 9-12 μήνες.
0: Αν εφαρμοζόταν στην Ελλάδα με απόλυτη ακρίβεια το σύστημα που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είχαμε παραστάσεις καθημερινές 3 φορές.
1: Υπάρχουν και μειονεκτήματα αυτού του συστήματος. Υπάρχουν και μειονεκτήματα ότι η δυσκολία πρόσβαση στον ειδικό μερικές φορές δεν είναι καθημερινή διάγνωση. Ναι. Και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Να μιλήσουμε ξεκάθαρα, γιατί είναι και αυτό που είπα προηγουμένως. Μην βάζουμε και λέμε τι έχει γίνει στις άλλες χώρες. Εδώ είναι δομικό χαρακτηριστικό της κοινωνίας.
0: Η αντίληψή μας, λοιπόν, αυτό είναι
1: η εύκολη πρόσβαση στο γιατρό. Η εύκολη πρόσβαση στο γιατρό.
0: Λοιπόν. Παράπονο. Θα πηγαίνω ένα. Έχω μια σειρά θεμάτων που μου έχουν υποβληθεί και εγώ θα σας τα θέσω, κύριε Θεμιστοκλέους. Λοιπόν, πείτε στον Υπουργό τώρα αυτά. Κάποιοι απευθύνονται στον κύριο Γεωργιάδη. Έτσι και το αντιλαμβάνεστε. Ότι η τουαλέτα χωρίς καπάκι για να κάνει ο χειρουργημένος ασθενής την ανάγκη του στον αέρα σαν το σκύλο είναι απαράδεκτη, υπάρχει στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Άγιοι Ανάργυροι. Μου το έστειλε ο Τάκης το μήνυμα αυτό.
1: Απαράδεκτο αν ισχύει, είναι αυτό που λέμε. Οι υποδομές ανακαινίζονται. Ναι. Δεν έχουν φτάσει παντού.
0: Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι στο ανακαινίζεται.
1: Οι Άγιοι Ανάργυροι έχουν ανακαινιστεί τα ΤΕΠ, έχουν ανακαινιστεί τα εξωτερικά ιατρία, έχει ανακαινιστεί πτέρυγα πάνω.
0: Αλλά όχι τα δωμάτια. Αλλά όχι.
1: Μπορεί να βρέθηκε, δεν θα αμφισβητήσω, μπορεί να βρέθηκε, μπορεί να έχει και να έσπασε. Έτσι. Είναι μια καθημερινή λειτουργία και να μην επιδιορθώθηκε και ο άνθρωπος να πήγε και να το είδε εκεί. Είναι κάτι το οποίο στα πλαίσια σίγουρα θα πρέπει να διορθωθεί.
0: Ναι. Λοιπόν, σχετικά με το νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους και τους ψυχοθεραπευτές, πού βρισκόμαστε, γιατί όσοι εκπαιδευόμαστε ή σπουδάζουμε είμαστε στον αέρα, μου έγραφε ο κύριος Αναστάσιος Καμπουράκης.
1: Είναι έτοιμο νομοσχέδιο, παρόλο που δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Έχει μια πολύ σοβαρή δουλειά από τον κύριο που ξεκίνησε από τον κύριο Βαρτζόπουλο στη δημιουργία νομικού πρόσωπου ιδιωτικού δικαίου.
0: Ο οποίος κακώς βέβαια βρέθηκε εκτός, είναι μια άλλη ιστορία λόγω ΠΚΠ, γιατί ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Βαρτζόπουλος, ειδικά στον τομέα δημόσιας υγείας.
1: Φαντάζομαι η αναφορά μου ήταν αυτό... επί τούτου, γι' αυτό θα σας το είπα. Ναι, γιατί κάνει εξαιρετική λέω, δουλειά λοιπόν, στην ψυχική υγεία.
0: Θα το πω κι εγώ στην απλή καθομιλουμένη, σαν το σκυλί στα μπέλη που λέμε, έτσι έφυγε δυστυχώς λόγω της ιστερίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καθόρισε πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα. Μου δίνετε και εμένα την αφορμή να τα λέω, κύριε Θεμιστοκλέους. Πάμε λοιπόν παρακάτω.
1: Γιατί εγώ πήρα την αφορμή, ο κύριος Βατζόπουλος, εξαιρετικός πολιτικός, τον κρίνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Εγώ επειδή έτυχε να συνεργαστώ μαζί του, εξαιρετικός στην δουλειά του και στην ειδικά στον τομέα της ψυχικής υγείας, ετοίμασε ένα, υπάρχει έτοιμο προς το τέλος ένα νομοσχέδιο για τον νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα ρυθμίσει τα θέματα των ψυχολόγων, και ο κύριος Γεωργιάδης είναι στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας για να, και να λυθεί το πρόβλημα το οποίο περιγράφει.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα, κύριε Θεμιστοκλέους, και συνεχίζουμε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί εγώ θέλω να έχω καθαρούς λογαριασμούς με εσάς. Έχουν εδώ και καιρό συγκεντρωθεί πολλά μηνύματα, τα οποία και χρησιμοποιώ για τις ερωτήσεις μου στον κύριο Θεμιστοκλέους. Ό,τι καινούριο στέλνετε, πιθανώς να μην το προλάβω να το ρωτήσω. Θα κάνω καινούριο κατάλογο και θα τον ξανακαλέσω κάποια στιγμή τον κύριο Θεμιστοκλέους για να συνεννοούμαστε. Με βομβαρδίζετε, το καταλαβαίνω τώρα όσο είναι εδώ ο Υπουργός, αλλά πρέπει να εξυπηρετηθούν και άλλοι που έχουν στείλει ήδη μηνύματα και είναι από καιρό. Έτσι, για να είμαστε καθαροί απέναντί σας. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ παρακαλώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο συνεννόηση με τις ΗΠΑ έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρόεδρο του Ιράν. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι το μνημόνιο κατανόησης υπεγράφει ψηφιακά και έχει πλέον τεθεί σε ισχύ. Χθες οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο με το Ιράν. Ενώ και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν δημοσίευσε το κείμενο της προσωρινής συμφωνίας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών τορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η συμφωνία ορίζει χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης των θεμάτων. Σε δηλώσεις του χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε εκτιμήσει ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για κάποιο διάστημα στην περιοχή του κόλπου, ενώ υποστήριξε ότι θα ήταν κάπως άδικο να μην διαθέτει το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το μνημόνιο συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στην Κρήτη για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου. Συναγερμός ήχησε για ρωσική επιδρομή, με τον κόσμο να τρέχει στα καταφύγια, ενώ ακούστηκαν τουλάχιστον 2 εκρήξεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, καλημέρα σας. Δύο παρατηρήσεις πρωτού πάμε παρακάτω. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο προσωπικός γιατρός είναι μεν καλός, αλλά χρειάζεται γιατρό με αποσιοποιητικά. Έχει τόσους πολλούς ασθενείς ο κάθε γιατρός που είναι μεγάλο πρόβλημα να σε δει εγκαίρως, λέει ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Και ο κύριος Νικόλαος Φώτης, το γιατί δεν μπορεί να δουλέψει στο σύστημα προσωπικός γιατρός παύλα ειδικός παύλα νοσοκομείο, δεν απαντήθηκε ουσιαστικά από τον ομιλητή, ούτε φάνηκε να επιδιώκεται οργανωτική προσπάθεια για να εφαρμοστεί στο μέλλον, κάνει την κριτική του ο κύριος Φώτης.
4: Προσωπικός γιατρός. Αυτή η κυβέρνηση τον έκανε. Προσωπικά και Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Έχει φτάσει σε ένα
5: επιθάνου πλεύρη.
4: Έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό στην επαρχία. Το πρόβλημα είναι στην Αττική, στο οποίο δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παθολόγου. Έχει γραφτεί το 50.
5: Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι ο Υπουργός είπε.
4: Ναι, τα κίνητρα για να μπορέσουν να πάνε παθολόγοι και γενικοί γιατροί.
5: Παθολόγους. Ναι. Γιατί είχε έρθει μια παρατήρηση που έλεγε: θέλουμε να κάνουμε ειδίκευση στην αισθητική χειρουργική. Και λέει: δεν χρειαζόμαστε αισθητικού στη χειρουργική. Θέλουμε παθολόγους. Αυτή είναι την απάντηση, η ατάκα του Γεωργιάδη. Ναι, ορίστε παρακάτω.
4: Και το πρόβλημα που ενώ στην επαρχία σε αρκετά μεγάλο βαθμό έχει δουλέψει και όλοι οι πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε προσωπικό γιατρό και αρκετοί από αυτούς τον χρησιμοποιούν κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο να είσαι εγγεγραμμένος. Στην Αττική παρουσιάζεται το πρόβλημα με το ότι δεν έχουμε τόσους παθολόγους και γι' αυτό δόθηκαν τα κίνητρα, κάποιος, το ξαναλέω, κάποιος για να αρχίσει η ειδικότητα το προηγούμενο χρονικό διάστημα 40.000 εφάπαξ για να αρχίσει την ειδικότητα.
5: Αυτό παθολόγου, είναι παθολόγου.
4: Παθολόγου γενικού γιατρού. Είναι κάτι το οποίο όχι απλώς στηρίχθηκε, εφαρμόστηκε σε αυτή την κυβέρνηση. Πρώτη φορά η κυβέρνηση κατάφερε να φτάσει σε τέτοιο βαθμό εγγεγραμμένων. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα.
5: Αλλά ταυτοχρόνως όμως είπατε ότι στην Ελλάδα έχουμε και μια ελευθερία ως πολίτες να πηγαίνουμε κατευθείαν στο νοσοκομείο γιατί έτσι έχουμε μάθει. Και ότι αυτή η νοοτροπία, ας πούμε, που έχει. έχει ο λαός στη Βρετανία σε σχέση με το δικό του εθνικό σύστημα που έχει μέσα, πώς να το πω, πολλά, όχι εμπόδια, αλλά έχει ένα
4: Όχι, έχει εμπόδια. Έχει, ναι. το βάλουμε λίγο μέσα. Ναι. Έχει εμπόδια. Έχει φραγμούς.
5: Φραγμούς. Μπράβο, φραγμούς. Σωστή λέξη.
4: Το σύστημα λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και η Βρετανία, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και η Βρετανία, επειδή έφτασε τέτοιο βαθμό τους φραγμούς, έριξε το προσδόκιμο, το μέσο όρο ζωής. Έφτασε τόσο πολύ να έχει επηρεάσει, που κάποια στιγμή και γι' αυτό.
5: Και χάνονταν άνθρωποι δηλαδή.
4: Ναι, χάνονταν διαγνώσεις. Υπάρχει, ξέρετε, το σύστημα υγείας, αυτό που είπα προηγουμένως. Οτιδήποτε κάνεις έχει τα μειονεκτήματά του και τα πλεονεκτήματά του. Δεν υπάρχει τέλεια λύση, και υπάρχει τέλεια λύση που μπορεί να την βρεις σε μια χώρα και να την φέρεις εδώ. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
5: Εκτός αν κάτοικοι της χώρας είναι 50.000 άνθρωποι. Μπορεί να εφαρμόσει κάτι αντίστοιχο.
4: Σωστό, αν είναι πιο μικρό και είναι πιο. Αλλά υπάρχουν δεδομένα τα οποία σε πάνω σε αυτά χρειάζεται να χτίσεις. Και να λάβεις υπόψη σου τα χαρακτηριστικά. Αν έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των γιατρών ως ιδιώτες, με σύμβαση με το δημόσιο, γιατί έχουν την πρόσβαση στο σύστημα, στους ασθενείς, στους συνταγογραφούς, στις εξετάσεις κτλ., δεν μπορεί αυτό να το παραβλέπεις. Είναι αυτό που λέμε ορισμένες φορές και θα πρέπει να φτάσουμε, και ο νοσοκομιακός χάρτης να περιλαμβάνει και τους ιδιώτες. Δηλαδή υπάρχει νησί το οποίο έχει 5 ιδιώτες γιατρούς.
5: Και δεν είναι καθόλου στο νοσοκομείο.
4: Είναι καθόλου στο
5: ιστικό. Δεν συζητούσαμε ότι υπήρχε μια σειρά παθολόγων απ' έξω, μέσα στο νοσοκομείο δεν είχε. Και δεν μπορούσε να βγαίνουν οι βάρτες.
4: Ναι, αυτό είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως. Θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση πώς όλο αυτό θα γίνει ένα. Έτσι, χωρίς να πληρώνει ο πολίτης.
5: Που λέτε, πού χρειάζεται η αντιπολίτευση. Να έρθει να συζητήσετε με την αντιπολίτευση αν συνενεί οι ιδιώτες γιατροί να αποτελούν προθάλαμο για το δημόσιο νοσοκομείο.
4: Ναι, αυτό που είπα στην αρχή. Αυτό. Ας έρθει κάποιος να πει ότι εγώ στην υγεία προτείνω αυτά. Έτσι, θα κάνουμε μια καταρία, ακόμη και να πει ότι διαφωνώ με αυτό που έχετε κάνει, πέρα από τα συνήθη τα οποία λέγονται εντός τριλέπτου στην αρχή.
5: Ναι, ότι καταστρέψα την υγεία και διάφορες τις βλακίες. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ρωτούμε, λέει ο Ανδρέας Μάρκου, και επανειλημμένος εδώ και πάρα πολύ καιρό, να μάθουμε για τους νέους αισθητήρες τύπου κλειστού κυκλώματος που παίζουν τεράστιο ρόλο στον έλεγχο του ζαχάρου σε μικρά παιδιά. Ας μας πει κάποιος υπεύθυνος πότε θα δεήσει επιτέλους η πολιτεία να υπογράψει για την συνταγογράφησή τους. Περιμένουμε εδώ και 2 χρόνια.
4: Ναι, δεν είμαι πρόχειρος να απαντήσω συγκεκριμένα. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την αύξηση του προϋπολογισμού στα θέματα του διαβήτη και θα μπει ακριβώς πότε, να το δώσω στο Υπουργείο και να απαντήσω συγκεκριμένα.
5: Λοιπόν, εγώ θα έρθει μέσω του κυρίου Γιαννίρη, γράφω εδώ και το ακούτε κιόλας, Θεμιστοκλέους, προκειμένου το mail αυτό να σας έρθει, κύριε Θεμιστοκλέους, και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα σας το στείλει ο κύριος Γιαννίρης. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα θέματά μας. Όπως αυτά έχουν τεθεί από τον μεγάλο κατάλογο. Αυτά ήταν εμβολίμως, γιατί ήθελα έτσι να μην μένουν εκκρεμότητες. Τέθηκε ένα θέμα από έναν φιλοκρατή. Μας θύμισε το 5 ευρώ του Αδόνιδος Γεωργιάδου το 14 για όσων πολιτών πηγαίνουν στα νοσοκομεία να εξυπηρετηθούν, και μάλιστα τότε που είχαμε τα μεγάλα, την προσπάθεια να κλείσουμε τα ελλείμματά μας, τότε που γιόνταν η μεγάλη ιστορία ότι δεν υπάρχουν τα πρώτες ύλες στο νοσοκομείο, ότι δεν έχουμε γάζες, δεν έχουμε μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, δεν έχουμε σεντόνια κτλ. Αυτά τα 5 ευρώ καταργήθηκαν από την μεγάλη λαοπρόβλητη κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και έγιναν 6% εισφορά μέσω συνταξιούχων από τον Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, που ήταν και αυτός λαοπρόβλητος, προερχόμενος από το Πασόκ, που αγαπούσε και αυτός το λαό. Θέλω να πω ότι αυτός ο λαϊκισμός δεν μας βοηθάει, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, πάω στο 5 ευρώ δεν συμφωνώ ούτε εγώ προσωπικά. Διαφορετικές οι συνθήκες τότε που εφαρμόστηκε, ούτε σαν οικονομικό μέτρο είναι κάτι το οποίο αποδίδει. Μπαίνει κυρίως για άλλους λόγους να τεθεί ένας φραγμός. Δεν θεωρώ ότι ο φραγμός αυτός θα έπρεπε να μπει ή χρειάζεται ειδικά τώρα να μπει σε αυτό. Περνάμε σε μια διαφορετική φάση του συστήματος υγείας. Ορισμένες φορές μπορεί να χρειάζεται να μελετηθεί η συμμετοχή των ασθενών, αλλά 5 ευρώ στην εξέταση στα νοσοκομεία.
5: Στην Κύπρο έχετε όμως. Στην Κύπρο έχουν.
4: Όχι, στην Κύπρο δεν έχουν στα επίγοντα. Έχουν 6 ευρώ στην επίσκεψη στον
5: ιδιώτη. Στο πρώτο βοηθειών, μου λέει ο κύριος Ανδρίας. Και μάλιστα 10 ευρώ ότι το αντίστοιχο τέλος για επίσκεψη στα τμήματα πρώτων βοηθειών είναι 10 ευρώ.
4: Όχι.
5: Και όχι. Για μη δικαιούχους του ΓΕΣΥ, αλλοδαπούς κλπ. Έρχεται στα 100 ευρώ.
4: Όχι, δεν, στην Κύπρο έχει συμμετοχή 6 ευρώ στον προσωπικό γιατρό ή στον γιατρό του ειδικού κάθε φορά που θα πάνε. Στα θέματα της εφημερίας σας απαντάω, είναι διαφορετικές φιλοσοφίες στο σύστημα, δεν είναι μέτρο καταρχήν που θα φέρει πάρα πολλούς πόρους, μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους, έτσι ώστε να έρθει ένας εξυγχρονισμός του συστήματος και της ροής.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, είχα σήμερα ραντεβού στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Προγραμματισμένο ραντεβού στον οτορινολαριγκολόγο στις 12:30, εδώ και 2 μήνες. Καθώς περιμένουμε στη σειρά, εμφανίζεται ένας κύριος, σε εισαγωγικά αυτό, το κύριος, και απαιτεί να εξεταστεί πρώτος. Πολύ ευγενικά η γιατρός τον ενημερώνει ότι δεν είναι στη λίστα των ραντεβού και θα πρέπει να περιμένει. Έχουν προτεραιότητα τα προγραμματισμένα ραντεβού. Ο κύριος αυτός επιμένει, η γιατρός τον ενημερώνει ξανά και ξανά ότι πρέπει να είναι στην αναμονή. Μετά από λίγο επιστρέφει ο ίδιος και μπαίνει μπροστά από όλους μας και να εξεταστεί. Η νοσηλεύτρια μας ενημερώνει ότι ξαφνικά είναι εντολή γιατρού. Ποιος είναι αυτός ο γιατρός που παρακάμπτει την ηλεκτρονική υπηρεσία ραντεβού του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Απευθύνθηκα στον κύριο Δημήτρη Σκανδάλη, αναπληρωτή διευθυντή του ΠΑΓΝΗ, και φυσικά η αντιμετώπιση ήταν αδιαφορία. Παρακαλώ, όπως με ρυμνήσει η αρμόδια υπηρεσία για το τέλος αυτού του πελατειακού κράτους, γράφει η κυρία Μαρία Κύρκου.
4: Καλή, φαντάζεστε τη δυσκολία που τον ερωτήσαμε που μου κάνει, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ας απαντάω. Και ορθώς το λέει, καταρχήν και ορθώς κινήθηκε. Τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται να γίνει καταγγελία. Να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλος αριθμός που το ΕΣΥ εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση. Είναι 100.000 περίπου, από 85 μέχρι 105.000 σε καθημερινή βάση. Και μια επιχείρηση να έχεις, κάποιοι τέτοιου είδους περιστατικά θα γίνονται. Ποιο είναι το σημαντικό εδώ όμως? Το σημαντικό εδώ είναι ότι έχουμε ψηφιακά πλέον όλα τα ραντεβού. Το αναφέρει και ο ίδιος στο mail του και μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι κάποιος τον παραβίασε. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ο ακροατής που σας στέλνει, η κυρία που στέλνει το μήνυμα, ξέρει ποια είναι η σειρά. Είναι ανεκτημένη η σειρά, με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων στα νοσοκομεία, και μπορεί να κάνει αυτή την καταγγελία. Προηγουμένως το σύστημα ήταν, όποιος και να έβλεπε δεν μπορούσε καν να το παρακολουθήσει. Λαθασμένα έγινε, προφανώς θα ακολουθεί διαδικασίες και τους βρίσκουμε αυτά και μαζεύεται αυτό. Δηλαδή όσο περισσότερο οι πολίτες αναφέρουν τέτοιου είδους περιστατικά, όπως το λέω, υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός της καθημερινής λειτουργίας του ΕΣΥ. 100.000 πολίτες, ασθενείς που έρχονται σε επαφή, τακτικά, εξωτερικά ιατρία, νοσηλείες, χειρουργία. Κάπου φυσικά θα υπάρχουν παρασπονδίες. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλες, οι οποίες γίνονται είτε από αμέλεια είτε εσκεμμένα. Καλώς θα αναφέρουν οι πολίτες και με αυτό βοηθάνε να διορθωνόμαστε.
5: Δεύτερη, είπε, προκήρυξη γιατρών, προκήρυξη Αυγούστου 2025. Ρωτήστε παρακαλώ, και αυτά απευθυνόταν στον κύριο Γεωργιάδη, πότε θα γίνουν οι προσλήψεις γιατρών σύμφωνα με την παραπάνω προκήρυξη. Περιμένουν γιατροί του εξωτερικού τα αποτελέσματα. Γιατί δεν γίνονται οι προσλήψεις των γιατρών μέσω ΑΣΕΠ και αντίθενται σε κάποια επιτροπή? Δύο ερωτήσεις εδώ.
4: Οι ερωτήσεις των γιατρών γίνεται με επιτροπή με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Έχει γίνει. Το σύστημα είναι αδιάβλητο, έχει μια συνέντευξη στο τέλος, αλλά ο τρόπος της βαθμολόγησης των γιατρών, και μπορώ να σας πω ότι αυτό έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση, πριν από τη Νέα Δημοκρατία, για να μην λέμε, υπήρχε μια σωστή βαθμολόγηση των γιατρών, υπήρχαν μικρές αλλαγές που έχει γίνει, και η επιτροπή είναι γιατροί, είναι αρκετά καλύτερο και είναι και πολύ πιο γρήγορο. Αυτή τη στιγμή μια τέτοιου είδους επιτροπή, έχουμε αλλάξει όλες τις νομοθεσίες, σε μια επίγουσα κρίση μπορεί να έχουμε από τη μέρα της προκήρυξης σε 2 μήνες γιατρό στο νοσοκομείο. Συνήθως το χρονικό διάστημα είναι 4 με 6 μήνες. Δεν θεωρώ ότι έχει, δεν ξέρω πόσο παλιό είναι το μήνυμα, από τον Αύγουστο του 2025. Ίσως έχει μείνει κάποια, αν ισχύει, έχει μείνει κάποια κρίση σε φάση διαδικασίας εστάσεων, υπήρξε παρέτηση κάποιου μέλους της επιτροπής. Οι κρίσεις ολοκληρώνονται με ένα μέσο όρο τους 6 μήνες.
5: Είναι της περασμένης Πέμπτης το μήνυμα αυτό.
4: Να το δω, Αύγουστο του 25 δεν υπήρχε προκήρυξη. Να δούμε, λοιπόν, υπάρχει τώρα μια μεγάλη προκήρυξη τώρα.
5: Θα έχετε και αυτό το μήνυμα δικό σας, θα το πάρετε. Μισό λεπτό. Το διεκπεραιώνω τώρα για να είναι σαφές στο ακροατήριο ότι φεύγει το μήνυμα. Λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, για να τακτοποιούνται ένα-ένα τα θέματα εδώ, έτσι όπως τα θέτει, και θα κάνουμε και διάλειμμα. Λοιπόν, και αυτό δικό σας. Ρωτήστε παρακαλώ τον Υπουργό γιατί τα διαγνωστικά κέντρα δεν παίρνουν την αμοιβή του ΕΟΠΗΣ στις εξετάσεις κυταρολογικές όρων και αναγκαζόμαστε να τις πληρώνουμε από την τσέπη μας 60 ευρώ η τριπλή εξέταση.
4: Είναι υποχρεωμένα να τα λαμβάνει. Όπου έχει συμβεί θα πρέπει να αναφερθεί, ναι. Καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ.
5: Πού πρέπει να τα αναφέρει?
4: Και στον ΕΟΠΗ. Υπάρχει στον ΕΟΠΗ, υπάρχει email το οποίο μπορεί οι πολίτες να αναφέρουν συμβάντα και τέτοιου είδους περιστατικά, να το αναφέρει.
5: Ναι. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί όταν συνταγογραφούν ακτινογραφίες δεν αφορά η συνταγογράφηση τις ψηφιακές ακτινογραφίες. Πλέον η πλειοψηφία των διαγνωστικών κάνουν μόνο ψηφιακές με αποτέλεσμα να μην δέχονται τα παραπεμπτικά για τις απλές και αναγκαστικά δεν κάνουμε χρήση των παραπεμπτικών και τις πληρώνουμε από την τσέπη μας. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, το άλλο είναι οπτικά. Γι' αυτό τι λέτε?
4: Όχι, πλέον τα περισσότερα έχουν ψηφιακούς και καλύπτονται. Πάλι, αν όπου έχει μπει, θα πρέπει να το αναφέρουν.
5: Από τον ΕΟΠΗ. Καλύπτει και τις ψηφιακές. Ναι. Αναφορικώς με τα οπτικά, μήπως θα έπρεπε να γίνει διαβάθμιση, δεν μπορεί η αποζημίωση να είναι 100 ευρώ για απλά γυαλιά και 100 ευρώ για τα πολυεστιακά που στοιχίζουν 700 ευρώ.
4: Ναι, είναι θέμα προϋπολογισμού. Φαντάζεστε ότι αν αυξήσουμε το ποσό στα γυαλιά θα πρέπει να μειωθεί από κάπου αλλού, έτσι, και μπαίνουν εκεί, μπαίνουν προτεραιότητες. Αν με ρωτάτε, έχει μια κάλυψη γυαλιών ανά 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 100 ευρώ, είναι βοηθητικό στο συνολικό ποσό. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ έχει να καλύψει από τα εξαιρετικά πολύ ακριβά φάρμακα τα ογκολογικά μέχρι και τα οπτικά, εκεί είναι θέμα προτεραιοτήτου.
5: Με τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές, τι λέτε κύριε Θεμητσοκλήρου, είναι δικό σας θέμα ή του Υπουργού αυτό?
4: Είναι και το δυο μας θέμα, του Υπουργού είναι όλα τα θέματα. Εξαιρετική ερώτηση, αν με επιτρέψετε εδώ 30 δευτερόλεπτα.
5: Όχι, θα κάνουμε διάλειμμα και για να έχετε χρόνο. Λοιπόν, κύριε Θεμητσοκλήρου, χρέη προς τους ιδιώτες προμηθευτές.
4: Οικονομικά των νοσοκομείων, να το βάλω σε αυτόν τον τίτλο και τι αλλαγές έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Πρώτη αλλαγή. Τα νοσοκομεία έχουν ισολογισμούς. Πόσες φορές μιλήσαμε εδώ πέρα για τα οικονομικά των νοσοκομείων. Δεύτερη αλλαγή. Προϋπολογισμούς τις πρώτες 10 μέρες του μήνα. Τρίτη μεγάλη αλλαγή. Ότι τα χρήματα τα οποία είχαν προϋπολογιστεί, με αυτά δουλεύουν τα νοσοκομεία και δεν φτάνουμε Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και να ζητάνε τα νοσοκομεία και επέκταση του Υπουργείου Υγείας από το Υπουργείο Οικονομικών 300 εκατομμύρια, τα οποία δεν τα έχει εκείνη τη στιγμή, δανείζεται η χώρα και μπαίνουμε στα μνημόνια. Έτσι, θυμάστε, ένα μεγάλο μέρος του χρέους οφείλονταν στα χρέη των νοσοκομείων. Τα θέματα, τα ληξιπρόθεσμα και το πώς θα σταματήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή ψηφιοποιήσει το σύστημα. Τα φάρμακα έχουν ήδη περάσει στην ΕΚΑΠΗ. Αυτή τη στιγμή όποιος παραγγέλνει.
5: Είναι αυτό.
4: Η ΕΚΑΠΗ είναι Εθνική Κεντρική, έχετε δίκιο, και Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας. Όλα τα νοσοκομεία πλέον παραγγέλνουν και βλέπει το κεντρικό σύστημα πώς έγινε. Και αυτό θα μπορέσουμε μέσα στους επόμενους 2 μήνες να γίνεται αυτόματος υπολογισμός του CLOPAC, έτσι ώστε να μην, χρησιμοποιώ τεχνικούς όρους, να μην παρατηρείται καθυστέρηση. Και τα νοσοκομεία που έχουμε μειώσει τα ληξιπρόθεσμα, έχει γίνει ψηφιοποίηση του Μητρώου, ψηφιοποίηση των προμηθευτών. Και θα προχωρήσουμε σε δυναμικά συστήματα αγορών. Εκεί θα είναι η λύση του προβλήματος μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Άρα, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική δημοπρασία, και μάλιστα θα είμαστε από τους πρώτους οργανισμούς του δημοσίου που θα το κάνουμε αυτό, θα μπορεί να πληρώνεται εντός των 30 ημερών. Okay. Είναι ένας οδικός χάρτης. Έχουμε στα μέσα του δρόμου, με πολύ συγκεκριμένη βελτίωση μέχρι τώρα, και χρειάζεται και άλλο που θα φτάσουμε μέσα στους επόμενους 18 με 24 μήνες.
5: Γιατί για όλα τα προϊόντα του ΕΟΠΗ το CLOPAC είναι στους παρόχους εκτός από τα προϊόντα του ζαχάρου, έτσι η επιβάρεση του CLOPAC στους εισαγωγείς υπολογίζεται σε τιμή χρέωσης λιανικής από τον ΕΟΠΗ, ενώ οι εισαγωγείς το διαθέτουν σε τιμή χοντρικής?
4: Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση. Να μην μπούμε, είναι αυτό που έχει σχέση με προηγουμένως, με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το σάχαρο σε όλο τον
5: ΕΟΠΗ. Αδικούνται δηλαδή αυτοί τώρα?
4: Όχι, δεν αδικούνται. Είναι ο υπολογισμός και σε άλλες κατηγορίες γίνεται έτσι ο υπολογισμός.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πλέον γνωστό ότι η καλύτερη μέθοδος αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη, εννοεί σε χειρουργείο, είναι ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Μπορεί να μας πει ο τώρα, υφυπουργός, πώς μπορεί ο ασθενής να κάνει αυτή την επέμβαση και σε ποια δημόσια νοσοκομεία?
4: Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Μεταξάς και μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα μπορεί στο Λαϊκό, γιατί έχουν παραγγελθεί τα μηχανήματα είτε από εμάς με ευρωπαϊκούς ή δημόσιους πόρους είτε από δωρεές. Θα υπάρξει ρομποτικό μηχάνημα στο Λαϊκό, θα υπάρξει στο Ιπποκράτιο στην Θεσσαλονίκη και θα υπάρξει και σε άλλα 3 δημόσια νοσοκομεία που θα μπορούν οι πολίτες.
5: Άρα η ρομποτική ιατρική, μάλλον.
4: Μπαίνει και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
5: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανταμώνει ρομποτική ιατρική, όχι μόνο όπως είναι τώρα στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
4: Σωστά. Έχει γίνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα υπάρξουν από 5 έως 7. Κάποιοι έχουν ολοκληρωθεί διαγωνισμοί και θα παραδοθούν στο νοσοκομείο.
5: Αλλά στο Μεταξά, στον Πειραιά.
4: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ήδη μηχανή.
5: Γίνεται ήδη. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Αιγινήτιο δεν παρέχονται φάρμακα στους ασθενείς με την αιτιολογία ότι άλλαξαν λογισμικό. Μπορεί να είναι μια ειδική τώρα.
4: Ειδική δεν ισχύει, δεν υπάρχει ασθενής τον οποίο να μην λαμβάνει το φάρμακο στη χώρα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν. Όποιος ξένος έχει χρησιμοποιήσει το ΕΣΥ, να κλείσω με αυτό το μήνυμα, δεν το πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει τόσο καλό σύστημα υγείας. Αν υπάρχει κάποια ένσταση αφορά στο κτηριακό, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς και για διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω τον Υπουργό είναι να κάνει κάτι να αυξηθούν τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, ιδίως στις αργίες.
4: Έχει γίνει επισήμανση, οι διανυκτερεύσεις βγαίνουν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους κατατόπους φαρμακευτικούς συλλόγους να αυξήσουν τις εφημερίες.
5: Ναι. Μόνο ένα, και με αυτό κλείνουμε, μόνο ένα οδοντιατρικό τμήμα για αμαία για όλη την Ελλάδα στο Ασκληπείο Βούλας, με αποτέλεσμα να περιμένουμε πάνω από ένα χρόνο. Περιμένουν για καθαρισμό δοντιών από το φθινόπωρο να μας παραπέμψουν.
4: Υπάρχει και στη Νίκαια και στο Αγία Σοφία υπάρχουν που μπορούν να γίνουν τέτοια
5: για παιδιά. Σύστημα να...
4: Έχει όμως, για να το πω για να είμαι δίκαιος, έχει ένα δίκαιο, χρειάζεται ενίσχυση και γι' αυτό στις τελευταίες προκηρύξεις έχουμε και οδοντίατρους στα νοσοκομεία για να καλύψουμε, να ενισχύσουμε αυτές τις δομές.
5: Κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα έρθουν καινούργια μηνύματα έτσι κι αλλιώς. Έχετε πάρει κάποια για να απαντήσετε απευθείας στους καταγγέλλοντες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ.
5: Υφυπουργός Υγείας ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλό τρέξιμο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.